0: επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Αιγύπτιο, το Good Night, και Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάνος Μαρίνος, όλες είσαστε ίδιες στην αγάπη, στη ζωή, στις συνήθειες, μα δεν βρήκα καμιά να τις μοιάζει με εκείνη τη φανταστική.

Καλημέρα λοιπόν στο φίλο μας τον Γκατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Να είναι καλά. Την καλημέρα μου επίσης στο Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα επίσης και στον Αλέκο, ο οποίος μας ακούει στα Σούρμενα. Λοιπόν, έψαξα να βρω μια ευκαιρία και μα το μαγαζί που την πουλούσε είχε κλείσει και σφαλούσε. Εγώ Θεοδόρου.

καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Μενίδη, χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Μαρίνα της Καλαμάτας, χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα, και στον Παναγιώτη τον Μπυρμπίλη. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Βούλα Γεωργούτη, μη φύγεις, μη φύγεις, ναι.

καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη από το Μόλιβο που μας ακούει, αφιέρωσε ένα τραγούδι. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη, δεν έχεις τίποτα? Οκ. Εγώ ρώτησα προηγουμένως, νόμιζα ότι είχαμε. Α, δεν κατάλαβα. Γράψε λάθος. Λοιπόν, και τι έγινε? Δεν πάμε στο Σταυρούλια, συνεχίζουμε με Ανδρέα Ζακυνθινάκη. Επαναστατώ.

0: Γιώργος Αιγύπτιος, λοιπόν, τα χείλη σου. Καλημέρα, Γιάννη. Αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι στους ακροατές μας και εύχομαι μια καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε να ακούσουν το τζιγκλάκι και επιστρέφουμε.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σιδερώματα δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαντιμάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Κλείνουμε την ώρα με Λευτέρη Πανταζή και δύο Παναγίες. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύ της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας-Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας, ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χθες ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Η Ρωσία αναχέτησε τα ξημερώματα drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια diesel εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που τις επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους τον Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της πόλης. Παράλληλα, απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες με γρήγορη και επώδυνη απάντηση αν παρέμβουν στον πόλεμο της Ιεμένης. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των αυριανών κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 το λίτρο. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς να εξηγεί πώς θα τα χρηματοδοτήσει. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν οι τρεις προφυλακισμένοι, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη Γαλλία, σε νέες διαδηλώσεις καλούν σήμερα οι μαθητές με τις κινητοποιήσεις τους να λαμβάνουν μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας. Νέο σεισμός 6,4 Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στον Παναμά, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της χώρας. Τουλάχιστον 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τα 7,7 Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν χθες σε περιστατικό με τρενάκι του Λούνα Πάρκ σε πάρκο ψυχαγωγία στη Τζόρτζια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα στα Πελάγη 7 έως 8 μποφόρ, από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, Νίκο.
1: Επιστρέψαμε αλλάζοντας, σφίσε τάλο. Λοιπόν, αλλάζοντας και πάρτενε στον ήχο, ο κύριος Μαυριτόπουλος ήρθε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με το «Θα πάρω φόρα», ένα τραγούδι που μας είπε η Μέρη Μαράντη μέσα από την ταινία «Όλα είναι δρόμος» του Παντελή του Βούλγαρη το 1998. Παιδί της νύχτας, παιδί χαμένο.
2: Παιδί της νύχτας.

0: Κυριάκου.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Μην ξεχάσω να πω και χρόνια πολλά στο Ζαφέρη το Μελά, ο οποίος κλείνει τα 74 σήμερα, το 1952 γεννημένος. Χρόνια του πολλά λοιπόν, να είναι καλά. Τον ακούμε εδώ με την κόκκινη βροχή.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Για πώς δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.

Λοιπόν, άντε σιγά σιγά να τα μαζεύουμε με Χαρούλα Αλεξίου, ρεμπέτικο σκοπός, Γλυκερία και την Τάλη και Βαγγέλη Κορακάκη. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές χτύπησε χθες η Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, παρά τις ανακοινώσεις περί ενεργειακής εκεχηρίας, ενώ το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια diesel εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό diesel για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που τις επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους στον Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways ανακοίνωσαν αναστολή πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια της χώρας. Οι φιλοειρανοί αντάρτες δηλώνουν ότι εκτόξευσαν βαλιστικό πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες με γρήγορη και επώδυνη απάντηση αν παρεύουν στον πόλεμο της Ιεμένης. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών, με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανήγγειλε την νομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και εορταστικό πακέτο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Συμπληρωματική απολογία αναμένεται να δώσουν σήμερα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν οι τρεις προφυλακιστέντες, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Μετά τις απολογίες του, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που θα αποφανθεί για την παραπομπή τους ή μη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας. Διοργανώνουν κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη Γαλλία, σε νέες διαδηλώσεις καλούν σήμερα οι μαθητές με τις κινητοποίησεις τους να λαμβάνουν μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας. Νέος ισχυρός σεισμός 6,4 ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Παναμά, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της χώρας. Τουλάχιστον 300 τα σεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τα καταστροφικά 7,7 ρίχτερ της περασμένης Παρασκευής.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε όλη τη χώρα. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Ανεμιβόροι από το απόγευμα έως οκτώποφορ, από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Σωστά τα λέει ο Πασχάλης Τερζής. Φθινοπόριασε, φέτος ίσως λίγο νωρίτερα από άλλες χρονιές. Είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Όμως οι επόμενες 48 ώρες θέλουν προσοχή, κυρίως για όσους θα βρίσκονται στους δρόμους. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ισχυρή κακοκαιρία που αναμένεται για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη και ενδέχεται να δώσει σε ορισμένες περιοχές της χώρας μέσα σε μόλις 2 ημέρες ποσότητες βροχής συγκρίσιμες ή και μεγαλύτερες από εκείνες που δέχονται κατά μέσο όρο ολόκληρο τον Οκτώβριο. Και δεν είναι μόνο αυτό, η θερμοκρασία θα πέσει ίσως και 10 βαθμούς από τη μέση θερμοκρασία των τελευταίων ημερών. Ναι, πολύ σωστά ακούσατε, 10 βαθμούς με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας μήνυμα, τι γίνεται τώρα στην περιοχή σας, πόσους βαθμούς έχει, αν βρέχει ή αν έχει ξεκινήσει αυτές οι καταιγίδες που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Σε αυτή εδώ την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Λοιπόν, τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στη Μαγνησία, ιδιαίτερα στο Πύλιο, στις Ποράδες, στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Στις περιοχές αυτές θα περάσουν τα 48 ώρα ύψη βροχής, ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 μιλιμέτρη, με σε ορισμένα προγνωστικά σενάρια εμφανίζουν ακόμη και 130 έως 150. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, ο Βόλος δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 65 εκατοστά βροχής ολόκληρο τον Οκτώβριο. Η Σκιάθος περίπου 75 και η Χαλκίδα περίπου 60. Στην Αττική προβλέπονται κατά τόπους 20 με 50 εκατοστά, ενδεχομένως και 60 με 80 σε περιοχές με εντονότερες καταιγίδες, όταν στην Αθήνα ο μέσος Οκτώβριος δίνει περίπου 50 εκατοστά βροχής. Τα έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε από το μεσημέρι και θα διαρκέσουν μέχρι αύριο το πρωί. Μην ξεχνάμε ότι στην Αττική ακόμη και 20-30 χιλιοστά βροχής μπορεί να προκαλέσουν τοπικές πλημμύρες, ενώ πάνω από 60 χιλιοστά ο κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά. Η εκτεταμένη τσιμεντοποίηση, τα μπαζωμένα ρέματα και ανεπαρκείς υποδομές απορροής επιδεινώνουν σημαντικά την κατάσταση. Στο Βόρειο Αιγαίο και στη Μυτιλήνη, δηλαδή και στη Λίμνο, οι αντίστοιχες κλιματικές τιμές είναι μόλις 40 με 45 χιλιοστά, δεν αποκλείονται επίσης σημαντικές τοπικές υπερβάσεις. Στα Δωδεκάνησα και στα Χανιά τα μεγαλύτερα τοπικά ύψη αναμένεται να προσεγγίζουν τα 70 με 80 χιλιοστά, ποσότητες συγκρίσιμες με τη μέσα μηνιαία φροχόπτωση της Ρόδου και των Χανίων που είναι 70 με 80 αντίστοιχα. Στη Δυτική Ελλάδα, στα νησιά του Ιωνίου, στην Αιτωλοκαρνανία, στην Αχαΐα, στην Ηλία και στη Χαλκιδική προβλέπονται επίσης ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα τοπικά ύψη να μπορούν να φτάσουν στα 50 με 70 χιλιοστά. Παρότι σε αρκετές από αυτές τις περιοχές οι ποσότητες υπολείπονται της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης, δεν αποκλείονται πλημμυρικά επεισόδια εφόσον εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Η μεγαλύτερη πάντως ανησυχία επικεντρώνει στις περιοχές όπου ισχυρές βροχόπτωσεις θα παρουσιάσουν μεγάλη διάρκεια και επιμονή, και αυτές είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, αυξάνοντας το κίνδυνο υπερχιλήσεων ρεμάτων, τοπικών πλημμυρών και κατολισθήσεων. Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν οδηγίες της πολιτικής προστασίας εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και τις περιφερειακές και τους δήμους της χώρας ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Ενώ σε ετοιμότητα είναι και η πυροσβεστική, η οποία εφαρμόζει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την εκδήλωση των πλημμυρών. Τώρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς, να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδροροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά, να αποφεύγουν να διασχίζουν χυμάρους και περαιέματα πεζή με όχημα κατά τη διάρκεια των καταιγίδων και των βροχοπτώσεων και για αρκετές ώρες μετά την εκδήλωση των φαινομένων. Ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, εκεί που ο δρόμος διασταυρώνεται με χυμάρους και δεν υπάρχει γέφυρα. Να προφυλαχθούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης, να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν ασφαλή χώρο παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τους ανθρώπους και για τα ζώα. Και να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα ή από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος. Όλα αυτά λοιπόν είναι οι συστάσεις της Γενικής Γραμματείας. Καλό είναι να τα αποφύγουμε, να αποφύγουμε τους πλημμυρισμένους δρόμους,
να μην ακινητοποιούμε τα αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι όσα έχουν γίνει στο παρελθόν και κυρίως θα πρέπει να αποφύγουμε σήμερα. Για σήμερα λοιπόν, η πρώτη οργανωμένη και γενικευμένη κακοκαιρία της σημερινής περίοδου αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού που θα διαρκέσει το επόμενο 48 ώρο. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να υπάρξουν και χαλαζοπτώσεις. Όλα αυτά είναι στο έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναμένονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ, ενώ το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει ξανά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ παροδικές καταιγίδες αναμένονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι στην Αττική, ενώ το βράδυ θα σημειωθούν καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Αυτή την ώρα στην Αττική έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου, 15 στη Θεσσαλονίκη, 17 στην Πάτρα, 20 στο Ηράκλειο, 15 στη Χαλκίδα, 17 στη Μύκονο, 17 στην Κόρινθο, 14 στην Καβάλα, 15 στην Καλαμάτα, 15 στη Λάρισα, 13 στα Ιωάννινα. 17 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τρίτης, 13 Οκτωβρίου. Γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Η ημέρα της ΔΕΗ και η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Σαν σήμερα, το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του Τάγματος των Αητών, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί. Ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γουσουζιά. 1905, ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρόσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, που προέβαλαν ως αιτήματα το 8ο για τις δημοκρατικές ελευθερίες. 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα, πρωτεύουσα της χώρας, αντί της Κωνσταντινούπολης. 1930, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μίση Φίλιος, που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόοι. 72 ημέρες αργότερα θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Και 2016, έχουμε την ομιλία του τότε Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του, ο Αλέξη Τσίπρας τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλεται να τηρηθεί από όλους. Τέτοια μέρα, το 1925, ήρθε στη ζωή η Μάργαρετ Θάτσερ, η επωνομαζόμενη και η σιδηρά κυρία, η οποία διτέλεσε πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 στο 1990. Το 1934 είναι αναμούσχουρη, η Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός, και το 1941 ο Πολ Σάιμον, ο Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του ντουέτου Σάιμον Καρφάγγελ, ο οποίος στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένος όλο καριέρα. Το 1904 φεύγει από τη ζωή ο Παύλος Μελάς, ο στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Το 1985 ο Τάσος, ο Έλληνας χαράκτης. Και το 2016 ο Ντάριο Φω, ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Λιβαδιά. 17 βαθμούς σας γράφει. Περιμένουμε ισχυρές βροχές. Καλημέρα στην Ειρήνη. Ευχαριστώ για την πολύ όμορφη φωτογραφία. Καλημέρα στο Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά. 16 βαθμούς. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα και στον Κώστα από την Αμόχωσο. Σας βλέπω πολύ κινητικούς σήμερα. Μπράβο, πολύ δυναμικούς. Λοιπόν, δυναμικός δεν ήταν χθες ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Είχα μια ιστορική νίκη της Καλαμάτας με 3-1 με τον Γκένεθ Βάργκας να οργιάζει και να κάνει ανωκάτω την αντίπαλη άμυνα. Σκόραρε δύο φορές, κέρδισε ένα πέναλτι και μια αποβολή. Και η Καλαμάτα για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρασε νικηφόρα από την Τούμπα. Επικράτησε με 3-1 επί του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι το οποίο έπεσε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. Ο Καστάρ, ικανός άσος των Μεσσηνίων, κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα απέναντι στο 28. Ήταν αυτός που με ατομική ενέργεια έκανε το 1-2 στο 56, ενώ κέρδισε και την αποβολή του Αντώνη Τσεφτσί στο 62. Ο Νταβίτ Κουμικόφσκι στο 66 με το παρθενικό του γκολ για την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Για τον απογοητευτικό ΠΑΟΚ είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Σέρι Φεντιαγέ με ένα γκολ που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Έτσι, μετά από 7 αποτυχημένες απόπειρες, η Καλαμάτα κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την έδρα του ΠΑΟΚ, φτάνοντας στο δεύτερο φετινό τρίποντο και τους 7 βαθμούς, σκαρβαλώντας την 10η θέση. Παράλληλα, υποχρέωσε τους ασπρόμαυρους στη δεύτερη ήττα του στη Super League, έφερε τρομερές αποδοκιμασίες από το κοινό και κράτησε την ομάδα του Λύση στους 12 βαθμούς και την 4η θέση. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε τον αγώνα της ΑΕΚ με την Σαχτάρ. Όμως τι σημαίνει στο στρατόπεδο της Σαχτάρ λίγο πριν το ραντεβού με την ΑΕΚ στο Champions League? Η Σαχτάρ μπορεί να νικά και να φιγουράρει στην κορυφή του Ουκρανικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, υπάρχουν ερωτηματικά γύρω από τον προπονητή της, τον Αρντά Τουράν. Η Σαχτάρ, η οποία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και έχει εντυπωσιάσει με την έναρξη του πρωταθλήματος της Ουκρανίας. Σε 8 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής, μετρά 7 νίκες και μια ήττα, λίγο πριν κοντραριστεί με την ΑΕΚ. Λοιπόν, τα θέματα όμως δεν εντοπίζονται εκεί, αλλά έχουν να κάνουν με τον προπονητή και άλλο το επιθετικό της Μπαρτσελώνα, τον Αντά Τουράν, ο οποίος σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα μέσα του εξωτερικού, ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσει το ενδεχόμενο να αναλάβει τα ηνία της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Είναι πρώτο θέμα στα μέσα της γειτονικής χώρας που έκαναν την αποκάλυψη για τον Αντά Τουράν, που υπήρξε διεθνής με την εθνική Τουρκίας όταν ήταν ενεργή ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, λέγεται ότι το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Τουρκικής Ομοσπονδίας. Αντικείμενο δεν ήταν άλλο από την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας. Κάτι τέτοιο βεβαίως αναστάτωσε τους ανθρώπους της Σαχτάρ. Υπάρχει ένα θέμα εκεί και θα δούμε πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την αγωνιστική κατάσταση της Σαχτάρ στον αγώνα με την ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Αντά Τουράν ανέλαβε τα ηνία της Σαχτάρ το Μάιο του 2025. Έκτοτε έχει οδηγήσει την ομάδα σε 40 νίκες, 12 ισοπαλίες και 9 ήττες στα 61 παιχνίδια με τη Σαχτάρ, που κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα και φέτος είναι ξανά το φαβορί και το αποδεικνύει και με το παραπάνω στο χορτάρι. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπλόκο σε Instagram, Facebook και TikTok για τα παιδιά κάτω 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 2027. Είναι το πρώτο ψηφιακό μπλόκο, το πρώτο φρένο. Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, θα απαγορευτεί λοιπόν η πρόσβαση των παιδιών ηλικίας κάτω 15 ετών στα 3 αυτά κοινωνικά δίκτυα, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκεται και το Snapchat, καθώς και άλλα social media που θα ακολουθήσουν. Γνώμονας είναι πάντα η προστασία της ψυχικής και πνευματικής υγείας των παιδιών. Το σχετικό νομοσχέδιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή και ακολουθεί η ψήφισή του στην Ολομέλεια, που μάλλον θα γίνει την 5η 22 Οκτωβρίου. Το πλαίσιο λοιπόν προβλέπει ηλικιακό όριο 15 ετών και έναξη εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Χθες παρουσίασαν το νομοσχέδιο τόσο ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Αν χρειάζεται, θα μπούμε απέναντι σε επιχειρηματικούς κολοσσούς, είπε ο κ. Κέρτσος και εξέφρασε την ελπίδα. Σύμφωνα με τη ψηφιομέτρηση, περίπου το 80% των γονιών δηλώνει πως συμφωνεί με τα μέτρα να μην μας διχάσει στη Βουλή. Έχει μεγάλη σημασία, μπαίνει το πλαίσιο τώρα. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι γονείς και τα παιδιά. Οι γονείς, αν θα σπάσουν αυτό το κύκλο της αδιαφορίας, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολλοί γονείς δεν ενδιαφέρονται για το τι βλέπουν τα παιδιά τους, ίσως και κουρασμένοι άνθρωποι από την καθημερινότητα, ίσως κουρασμένοι από το συνεχές τρέξιμο να τα φέρουν βόλτα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί βλέπουν ότι το τάμπλετ είναι η διέξοδος για να έχουν λίγο χρόνο για να μπορέσουν να κάνουν τις αναγκαίες δουλειές για την καθημερινότητα, να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα. Πάντως είναι ένα αποκούμπι του τάμπλετ που δυστυχώς πολλές φορές γίνεται μάστιγα μέσω των social media. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως έχουν ευθύνη και τα παιδιά, υπάρχει προσωπική ευθύνη έστω και σε αυτή την ηλικία. Αν ψάξουν και βρούνε, γιατί πάντα θα υπάρχουν τρόποι να ξεφύγεις από μια τέτοια κατάσταση, και στην Αυστραλία που έκανε πρώτη αυτό το βήμα, ήδη λένε ότι υπάρχουν αρκετοί νεαροί οι οποίοι έχουν ξεφύγει από τα περιοριστικά μέτρα. Θα το δούμε, πάντως και οι ίδιοι θα πρέπει να επιδείξουν ευθύνη. Να ακούσουμε όμως τι είπε χθες ο Υπουργός Υγείας κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου.
1: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Αρχής, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
0: Και βέβαια τη μεγάλη ευθύνη για το εγχείρημα αυτό θα την έχουν οι πλατφόρμες. Οι υπάροχοι θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλες αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας. Θα μου πείτε, εάν ο νεαρός το βάλει στόχο να ξεγελάσει και την πλατφόρμα, θα την ξεγελάσει το τέλος. Ναι, αλλά οι πλατφόρμες βεβαίως έχουν πολλά εργαλεία ψηφιακά πια, έχουν την τεχνητή νοημοσύνη που μπορούν να καταλάβουν αν κάποιος είναι πάνω ή κάτω των 15 ετών. Χθες ο Πρωθυπουργός πήγε στον ηλεκτρικό με ένα δρομολόγιο με τον πρώτο σειρμό που εξυγχρονίστηκε, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης που μέσα στο 2027 έρχεται η ανακατασκευή και ο εξυγχρονισμός ακόμα 14 σειρμών. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον Γιώργο Κότσιρα, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΑΣΥ, τον Θανάση Κοταρά. Επιβάστηκε στο σειρμό του σταθμού του Θησίου και ακολούθησε το δρομολόγιο έως το Μοσχάτο. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
2: Η κυβέρνησή μας ανάγει την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Είχα την ευκαιρία πριν από λίγο να κάνω ένα δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1, τον παλιό ηλεκτρικό. Δεν νομίζω εδώ, Υπουργέ, ότι έχει νόημα να οροποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό αλλάζει όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει με τον Υπουργό δεν είναι απλά να έχουμε καλύτερους καινούριους ανακατασκευασμένους σειρμούς, είναι να μειώσουμε και τις χρονοαποστάσεις έτσι ώστε όλο ένα και περισσότερος κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα μέσα σταθερής τροχιάς. Προσθέστε σε αυτό και τον πολύ μεγάλο αριθμό των νέων λεωφορείων που ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο της πρωτεύουσας και εκεί με καλύτερες χρονοαποστάσεις. Νομίζω για να διαπιστώσετε ότι όλη αυτή η επένδυση αρχίζει και αποδίδει καρπούς. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιμετώπιση του κυκλοφορικού προβλήματος της πρωτεύουσας χωρίς ουσιαστική στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εδώ στον ηλεκτρικό, στη γραμμή 1, έχει γίνει ήδη ένα πολύ σημαντικό πρωτοβήμα. Ακολουθούν και άλλα.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον που έχει μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης να βελτιωθεί η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και το λέμε αυτό γιατί για πολλά χρόνια τα μέσα μαζικής μεταφοράς είχαν εγκαταληφθεί στην τύχη τους. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ανανεωθεί οι σειρμοί στο μετρό, τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει καινούργια λεωφορεία. Για πάρα πολλά χρόνια ήμασταν υποχρεωμένοι και λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων να είμαστε με τα ίδια λεωφορεία της δεκαετίας του 90. Αυτό κάτι δείχνει, αλλά βέβαια χρειάζονται πάρα πολλά ακόμα να επανακτήσει ο πολίτης την εμπιστοσύνη του στα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως να μπουν δρομολόγια όχι σε διαδρομές οι οποίες μπορούν και γίνονται και από άλλα μέσα, κυρίως από τα μέσα σταθερής τροχιάς, αλλά διαδρομές οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα ή καλύπτονται ελάχιστα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκεί θα πρέπει να δοθεί η μάχη, εκεί θα πρέπει να γίνει ένα συνδυαστικό πλαίσιο και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον είναι σημαντικό ότι έχουν αρχίσει και το βλέπουν στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εξίσου σημαντική βεβαίως είναι και η ψηφιακή κάρτα εργασίας, αφενός γιατί καταγράφει τις υπερορίες, αφετέρου γιατί έχει φέρει μια σειρά από έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Από χθες λοιπόν τέθηκε σε εφαρμογή η ψηφιακή κάρτα εργασίας και σε νέους κλάδους. Έχουμε ακόμη 500.000 εργαζόμενους οι οποίοι καλύπτονται από την κάρτα, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, φτάνοντας συνολικά τα 2,5 εκατομμύρια. Στο μέτρο εντάχθηκαν εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή στα νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, αλλά και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Λοιπόν, επίσης επεκτείνεται σε επιμέρους κλάδους υπηρεσιών, όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια, αλλά και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως σε υπηρεσίες καθαρισμού. Αυτά τα τελευταίες, αυτές τις τελευταίες επιχειρήσεις, αυτή η τελευταία κλάδη, είναι νομίζω και ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς διακρίνονται όχι και τόσο για τη σταθερότητα στο πώς καταγράφουν τα ωράρια των εργαζομένων τους και πώς βεβαίως ανταποκρίνονται στις πληρωμές. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιστορίες για τις υπηρεσίες καθαρισμού, για τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια, όλα αυτά είναι γνωστά. Το θέμα είναι αν μπορεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, να αλλάξει την κατάσταση. Βεβαίως θα έχουμε και νέα διεύρυνση της ψηφιακής κάρτας από τον Νοέμβριο σε υπηρεσίες όπως είναι η μεταφορά για την η μεταφορά logistics, στη διαχείριση του νερού, στα λίμματα και στα τυχερά παίγνια. Λοιπόν, μπαίνουν και άλλοι εργαζόμενοι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί όσο περιορίζεται η αδήλωτη και η υποδηλωμένη εργασία, όσο περιορίζεται η σφοροδιαφυγή, είναι φαινόμενα τα οποία βοηθούν να βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Αφήνουμε την καθημερινότητα και πάμε στις απίστευτες ιστορίες που καθημερινά μαζεύουμε εδώ στην εκπομπή. Χθες είχαμε μια απίστευτη υπόθεση στο Περιστέρι. Η γυναίκα έβαζε δηλητήριο στα γεύματα του συζύγου της, ο οποίος την εντόπισε μέσα από κρυφές κάμερες. Αποκαλύφθηκε λοιπόν αυτή η υπόθεση στη Δυτική Αττική. Η πρωταγωνίστρια ήταν μια 41χρονη με τον ενδιαστάσει σύζυγό της, στρατιωτικό γιατρό, αλλά και τους γονείς οι οποίοι συνελήφθησαν ως συνεργοί. Τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα εμφανίστηκαν στο γιατρό τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά από γεύματα, χωρίς όμως να υποψιαστεί τη μητέρα του ανήλικου παιδιού του. Η αποκάλυψη ήρθε πριν από δύο μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, ο γιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε τη 41χρονη να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του. Αποφασισμένο να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση στο σπίτι του και το απόγευμα της Κυριακής η κάμερα κατέγραψε τη 41χρονη να τοποθετεί άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο μέλι. Βλέποντας ίσως ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός ειδοποίησε την αστυνομία, έσπευσε στο σημείο καταδιώκοντας τη γυναίκα μέχρι που την ακινητοποιήθηκε από άντρας της ομάδας Δίας. Σε μικρή απόσταση συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν στο αυτοκίνητό τους. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 γραμμάρια τροπίνης, καθώς και ιατρικός εξοπλισμός, γάντια και μάσκα, και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Η ατροπίνη είναι μια φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Προέρχεται από αλκαλοειδή που υπάρχουν σε φυτά όπως η μπελαντόνα και δρά μπλοκάροντας την επίδραση μιας ουσίας σε συγκεκριμένους υποδοχείς του νευρικού συστήματος. Λοιπόν, χρησιμοποιείται ως αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις και στην οφθαλμολογία χορηγείται επίσης σε μορφή σταγόνων. Λοιπόν, απίθανα πράγματα που συμβαίνουν, όπως βεβαίως καθημερινά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν όμως και μες στην υπόθεση Βύση Καρβέλα. Ο Καρβέλας, ο οποίος μέντασε και φωνές και με ένα χειρό «Μη με παρενοχλείτε», έτσι υποδέχθηκε τους ελεκτές της ΑΔΕ που πήγαν στο σπίτι του για να του επιδώσουν τα έγγραφα σχετικά με το φορολογικό έλεγχο. Ο ελεκτής του είπε: «Κύριε Καρβέλα, είμαστε από την ΑΔΕ και θέλουμε να σας επιδώσουμε μια κλήση για τον έλεγχο. Μη με παρενοχλείτε, μη με παρενοχλείτε», ήταν η απάντηση του Καρβέλα. «Εμείς απλά θέλουμε να σκηνοποιήσουμε μια εντολή για φορολογικό έλεγχο. Μη με ενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτε. Σας παρακαλώ να φύγετε. Αυτό που κάνετε είναι παρενόχληση. Φύγετε τώρα. Αυτά λένε στους ελεκτές. Οι ελεκτές οι οποίοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν και έδωσαν προθεσμία 20 μέρες στον Νίκο Καρβέλα για να απαντήσει φορολογικές εκκρεμότητες που αφορούν εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ. Βεβαίως, όλη αυτή η υπόθεση έχει φέρει στο προσκήνιο και την αναβίση και ο φορολογικός έλεγχος έχει ξεκινήσει και για αυτή. Αφορά τις δύο συναυλίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τις αρχές να εξετάζουν τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας που είχε αναλάβει την διοργάνωσή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία εταιρεία ΙΚΕ φαίνεται να μην έχει δηλώσει ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ. Και όπως είπαμε και προχθές, ενός κακού μεριά έπονται, οι έλεγχοι επεκτείνονται και στη μηνύ ευρωπαϊκή περιοδία της ανασβήσης που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Στο πρόγραμμά της περιλάμβανε εμφανίσεις τότε στο Ντίσελντορφ, στη Στουργάρδη, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Και βέβαια όλα αυτά οδηγούν να υπάρξουν εξετάσεις, να υπάρξουν έλεγχοι και στα έξοδα παραγωγής, στις αμοιβές των καλλιτεχνών και των συνεργατών, στις συμβάσεις, στα τιμολόγια, στις τραπεζικές κινήσεις. Πάντως η αναβίση χθες έκανε την πρώτη απάντηση, να το πω έτσι, την πρώτη κίνηση. Δημοσίευσε το τραγούδι Κόντρα στο TikTok και είπε ότι αυτό μπορούμε να το ακούμε ό,τι και αν κάνεις Καρβέλα, είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία δεν είναι του Νίκου Καρβέλα, και βέβαια ήθελε να δείξει και την αντίθεσή της, την κόντρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο συνεργατών και πρώην συζύγων.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Και βέβαια, πρωτοφανείς ιστορίες δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Στη Γαλλία είχαμε κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ, καταστράφηκαν τρόφιμα και είχαμε ζημιές εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση αυτή που έπληξε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, με χάκερ να αποκτούν πρόσβαση στα συστήματα ψύχησης των καταστημάτων, να μεταβάλουν εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες, προκαλώντας την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων κατεψυγμένων τροφίμων και οικονομικές ζημιές εκατομμυρίων ευρώ. Οι μεγάλες αλυσίδες ελιάν εμπορίου επιβεβαίωσαν στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ότι δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας από Κυριακή προς Δευτέρα με στόχο τις ψυχτικές εγκαταστάσεις των καταστημάτων τους. Παρότι τα αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα, οι συνέπειες ήταν άμεσες, καθώς χρειάστηκαν σημαντικές ποσότητες κατεψυγμένων προϊόντων να καταστραφούν. Λοιπόν, τώρα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες εξελίξεις, η ενεργειακή εγκεχηρία δεν άντεξε ούτε ένα 24ωρο. Ο Ζελένσκι αλλάζει τώρα κατά στρατηγική απέναντι στον Τραμπ και βεβαίως η ενεργειακή εγκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύθηκε στο πεδίο πριν καν συμπληρωθούν 24 ώρες. Οι νέες ρωσικές επιθέσεις σε κουρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έδωσαν στον Ζελένσκι την αφορμή να θέσει δημοσίως ένα ερώτημα που αφορά πλέον ευθέως την Ουάσιγκτον. Τι ακριβώς έχει συμφωνήσει ο Αμερικανός πρόεδρος με τη Μόσχα και ποιος θα εξασφαλίσει ότι η Ρωσία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που της αποδίδονται. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, κυρίως όσον αφορά τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ερωτήσεις που δέχτηκε το βράδυ, απόψε το βράδυ, βάζει θέμα για την κυρία Γκυλφόιλ, την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Λοιπόν, άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκυλφόιλ από την θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Το εξετάζουμε λοιπόν, απάντησε ο Τραμπ για την αποπομπή της. Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Γκυλφόιλ από την Αμερικανική πρεσβεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δώσει οριστική απάντηση. Επιβεβαίωσε ωστόσο ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση. Λοιπόν, το εξετάζουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά και προσθέσε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Λοιπόν, αυτές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την κυρία Γκυλφόιλ.

Την Κράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά. Στενέμουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης. Ο 84χρονος Βαγγέλης Μεντρινός ζωντανεύει την τέχνη της καλαθλοπλεκτικής στην μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου με μια εκπληκτική φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Επιτροπή για τα κέντρα μακροζωίας, ποιοι επιστήμονες συμμετέχουν και η αρχαιολογία φωτίζει ένα σκοτεινό παρελθόν. Ακίνητα, μόλις ένα στους 5 πληστηριασμούς ολοκληρώνεται, παραμένουν 8 στους 10 πληστηριασμούς, καταλήγουν άγονοι. Πάμε στα νέα. Καλές οι προθέσεις, πολλοί αστερίσκοι, social media απαγόρευσε τους ανήλικους, τα στοιχήματα της ρύθμισης, να θεσπίσει όριο πρόσβαση στα 15 έτη, να ελέγχει τα αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες, να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Και ενστάσεις, να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, εξελίξει επόμενες ώρες. Επισκέψεις πρώτα Ρούμπιο μετά Βανς και ίσως Τραμπ. Έρχεται ο κύριος Βανς την 1η Φεβρουαρίου στην Αθήνα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο μεγάλου συνεδρίου. Η τοξικότητα στο κόκκινο μεταξύ Πασό και Ελλάς αναβαθμίζει το κατηγορητήριο για τη Μαρφή. Οι νικητές το φετινό Νόμπελ για τα οικονομικά των οικοκυριών, λόγω Χούθη, γιατί τρίζει καρέκλα του MBS στο Ριάρ. Μετρό Κυψέλη, εργασίες για να θα γίνουν μετά τις διασφαλίσεις. Απογευματινή, σκούπα πλατής του τρόμου, το σχέδιο Χρυσοχοίδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την 5η ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάζου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής Βικτωρίας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Στεγαστικό επίδομα 2.500 ευρώ και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. Συνταντεπίθεση Κίμπερ Γκιλφόιλ απαντά στη Wall Street Journal. Λοιπόν, τι άλλα έχει, θέματα έχει απογευματινή. 16 βήματα για τη φραγή των social media των παιδιών κάτω των 15. 9.216 ευρώ το ετήσιο κατά κεφαλήν κόστος για τη στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Και χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. 8.532 προσλήψεις μονίμων στο τέλος του έτους. Σκληρή επίθεση, βράζουν στο Πασό για την τοξικότητα Τσίπρα. Τα τρία σενάρια για τη μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση το επίδομα για 1,1 εκατομμύριο δικαιούχους. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίνη, συμπληρωματική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες. Δημοκρατία, θύελλα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις κυριακάτικης δημοκρατίας. Η εφημερίδα των συντακτών, 4 φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου. Με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό, υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Ρίζοσπάστης, συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Κόντρα, καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες σε εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Και κλείνουμε με την ναυτεμπορική. Κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα, τα σενάρια, η πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων.

0: Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Καλημέρα μας λέει η Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Πολύ στεναχωρήθηκα για την κυρία Γκυλφόιλ. Πρώτη φορά είχαμε πρέσβει τόσο έξω καρδιά. Ίσως της άρεσε ο ελληνικός τρόπος ζωής λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Λοιπόν, αυτά με την κυρία Γκυλφόιλ. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, περίπου στο 1,55-1,60, λέει το οικονομικό επιτελείο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Να ακούσουμε όμως πώς σχολίασε την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και τις κυβερνητικές εξαγγελίες που αναμένονται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
1: Κάθε φορά που ακούτε κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε την Ελλάς, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, να τάζει παραπάνω μέτρα, είτε αγνοεί το στέλεχος αυτό που το λέει ή το κόμμα συνολικά τις οροφές δαπανών, είτε κρύβει κάποιον φόρο που ζητάει να απαρθεί για να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Άρα, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε. Η έκτακτη στήριξη έχει ξεκινήσει από την Άνοιξη. Άρα, πέραν αυτών των δύο κατηγοριών μέτρων που υφίστανται, τα έκτακτα και τα μόνιμα, θα ζητήσουμε αυτή τη δυνατότητα ούτως ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Εάν δεν πάρουμε αυτή την άδεια, τότε θα μπορούμε να κινούμαστε όπως και τα υπόλοιπα κράτη στις οροφές δαπανών. Εκτός αν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι η αντιπολίτευση δεν κλιμακώνει μόνο την κριτική της προς την κυβέρνηση, κλιμακώνεται και η ένταση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ μετά το δημοσίευμα του στενού συνομιλητή και πρώην συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, με μη πολιτικούς χαρακτηρισμούς, που επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η γραμμή, έλεγε ο κ. Καρτέρος, φωνάζει, οξύνεται, διχάστε, σικοφαντίστε και βρίστε. Το Τζίπρα και την Ελλάδα. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο? Το συγκεκριμένο άνθρωπο κράτησε την οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που γίνεται λόγος για τοξικότητα και λίβελο, αλλά και του γραμματέα επικοινωνίας του κόμματος Δημήτρη Κατσικάρη, ο οποίος με ανάρτησή του έστρεψε ευθέως τα πειρά του κατά του Θανάση Καρτερού. Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει, ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφεία του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Λοιπόν, αλλά και η Νάντια Γιαννακοπούλου είπε ότι για μένα είναι ξεκάθαρο, Καρτερός ίσον Τσίπρας είναι ευθεία βολή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Πρέπει κάποιος να το εξηγήσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ομάδα ή ομαδούλα κάποιων ΣΥΡΙΖΕΟΥ, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βέβαια το θέατρο του παραλόγου συνεχίστηκε το βράδυ, όταν ο κ. Τσίπρας από την Κρήτη, όπου περιοδεύει, είπε ότι με είδατε εμένα να επιτίθεμαι στον κύριο Ανδρουλάκη. 7 στις 10 τοποθετήσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάς, είπε ο κύριος Τσίπρας, και παραδέχτηκε ότι βεβαίως είμαστε σήμερα σε τζατζαρίσματα. Εγώ δεν τζακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω, να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά? Υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός, αποφεύγοντας να πάρει θέση στην κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ μετά το άθρο του Θανάση Καρτερού. Όλα αυτά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται για την δεύτερη θέση της δημοσκόπησης. Ο δεύτερος γύρος των δημοσκοπήσεων ξεκινά σήμερα με την δημοσκόπηση Opinion Poll. Άρα από αύριο θα έχουμε νέο γύρο αντιπαράθασης, έστω και αν ο κ. Τσίπρας λέει ότι ο ίδιος δεν αντιπαρατίθεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάπου εδώ η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Προσοχή στους δρόμους σήμερα. Ακούσατε και προηγουμένως το μετρολογικό δελτίο. Έρχεται με φόρα, είναι αλήθεια, ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές χτύπησε χθες η Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, παρά τις ανακοινώσεις περί ενεργειακής εκεχηρίας, ενώ το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού, μας ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που της επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους στον Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways αναστέλουν τις πτήσεις τους από και προς τα αεροδρόμια της χώρας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και εορταστικό πακέτο κατά Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% του χρόνου λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της έθραυστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ανέφερε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται από τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι μεικτό ορκωτό. Σήμερα θα οδηγηθούν και πάλι στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίπερλιν Γκίλφοϊλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγκινητοποίηση με επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη Γαλλία, σε νέες διαδηλώσεις καλούν σήμερα οι μαθητές με τις κινητοποιήσεις τους να έχουν λάβει μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 2 παιδιά, εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον 7 αγνοωμένων στην Μπάχα Καλιφόρνια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Ανεμιβόρη από το απόγευμα έως 8 μποφόρ, από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τηλεοπτικών στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μπορείτε να μας ακούτε και από δεκάδες άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια ή και διαδικτυακά. Μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σαρίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην συντροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς, και στα τραγούδια που ακούτε είναι κυρίως της Ήρας Πανανίδου. Το λέμε γιατί που βάζουμε και εμείς το χεράκι μας. Μπήκα στο σανσέρ για να ανέβω εδώ πέρα και έβλεπα τις συνθέσεις. Επειδή έρχονται για συναυλία η Deep Purple, να κάνει αναφορά ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ στους Deep Purple. Έχω να πω για τους Deep Purple. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές, κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, Radio η άλλη. Εξυπακούεται, έτσι, αυτονόητο. Ο δεύτερος τρόπος είναι πρωινή παρέα. Απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger. Κάνετε like, καρδούλες, αυτό κτλ. Στέλνετε και μήνυμα, άμα θέλετε εσείς, για να τα λέμε και να συζητάμε να είναι πιο ζωντανή εκπομπή. Ήδη καλημερίζουμε τη φίλη μας την Κυριακή, πρώτη σχεδόν πάντα, με εξαίρεση όταν παρεμβαίνουν η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη. 18 βαθμούς στην Καλαμάτα. Εδώ έχει 17 και έχει υγρασία. Αν έχεις ακούσει και παρακολουθήσει τα δελτία της ΕΜΗ, λένε ότι θα έχουμε και εδώ βροχή και από αύριο, ή από σήμερα το απόγευμα, αλλά και αύριο, μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, 5-6 βαθμούς δηλαδή πτώση της θερμοκρασίας. Να το δούμε. Προς το παρόν εδώ είχε 17, έχει φοβερή υγρασία και απ' έξω αυτό το δεν το λες βροχή, είναι αυτό που πέφτουν στα γονίδια, μικρά στα γονίδια στο παρμπρίζ και κολλάνε, το πούσι που λέγαμε παλιά, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα έχει εδώ. Βέβαια εδώ, γιατί σε άλλες περιοχές έχει ρίξει πολύ νερό. Πολύ νερό όμως. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας τη Φωτεινή από την Ξάνθη με 14 βαθμούς Κελσίου και την Άννα από τη Σάμο, 17 βαθμοί στο Καρλόβαση. Γλυκιά φθινοπορεινή νηνεμία πριν το ξημέρωμα, μας λέει. Καλημέρα και στον Παπαγιώργη, καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που αυτή την ώρα είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 16 βαθμούς. Και εκεί που είναι ο κύριος, που είναι ο Παπαγιώργης, έχει στη Φαμίλα, έχει 16 βαθμούς και ψηλόβροχο αυτή την ώρα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Χρόνια τους πολλά, αν έχετε Αγαθονίκη, ήξερα μία. Φλωρέντιο και Φλωρεντία, καμία. Και κανέναν, έτσι μην παρεξηγηθούν. Είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Μακάρι. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι ημέρα της ΔΕΗ, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης και ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Επίσης, είναι ημέρα του επιχειρηματία στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ. Πια σταυγό και κούρευτο. Επειδή πάντα λέμε εκτός από τις δικές μας, το δικό μας εορτολόγιο, λέμε και της Καθολικής Εκκλησίας, σήμερα είναι του Αγίου Εδουάρδου του Ομολογητού, προστάτη της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας ως πρώην βασιλιάς της Αγγλίας. Είναι επίσης του Αγίου Γεράλδου, που είναι προστάτης των Εργένιδων και των Ανάπηρων, δεν καταλαβαίνω το συσχετισμό, αλλά μπας περιπτώσει, και του Αγίου Θεοφίλου της Αντιοχίας. Σαν σήμερα το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, το ομολογούν εντός εισαγωγικών, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η ημέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Το 1905 σαν σήμερα ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι, αυτός που εξαφανιζόταν στη συνέχεια από τις φωτογραφίες. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Που να ξέραν. Το 1923 σαν σήμερα η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Και το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. Το 1972 ήταν 13η Οκτωβρίου όταν ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ημέρες αργότερα. Θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί φυσικά στη μεγάλη οθόνη. Το 1993, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Μία το 81, μία το 85, μετά το 93. Το 2016 σαν σήμερα, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθήσα από το ΑΠΕ για τη φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δηλώνει τα εξής. Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αλλιώς τα έχει καταγράψει η ιστορία, αλλιώς τα έχουν γράψει ακόμα και κάποια ντοκιμαντέρ ή κάποια βιβλία. Μπορείτε να τα αναζητήσετε. Και το 2016 σαν σήμερα, με την ομιλία του τότε Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του κόμματος που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Είχε παρέλθει ανεπιστρεπτή η περίοδος του διαγράφουμε με ένα νόμο και με ένα άρθρο το χρέος, το οποίο είναι, πώς το έλεγε να δεις και η τότε πρόεδρος της Βουλής, δυσβάστακτο. Και διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1925 η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 έως το 1990. Σαν σήμερα γεννήθηκε επίσης το 1934 η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια λέει και πολιτικός. Και το 1941 γεννιόταν ο Πολ Σάιμον, Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του ντουέτου Σάιμον και Καρφάνκελ, ο οποίος στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Στον αντίποδα έφευγαν από τη ζωή σαν σήμερα το 1904 ο Παύλος Μέλλας, το 1985 ο Τάσος Αλεβίζος, Έλληνας χαράκτης, ο Αναστάσιος Αλεβίζος ήταν το πραγματικό του όνομα, ο Στάσος έμεινε γνωστός, πέρασε στην ιστορία, και το 2016 ο Ντάριο Φω, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997. Να καλημερίσουμε τη φίλη μας τη Μέρη από το Ανόβρο της Γερμανίας με ωραία θερμοκρασία, 5 βαθμούς Κελσίου. Στα Τρικαλά έχει 16 βαθμούς και ψηλό βροχό, μας ενημερώνει ο κύριος Αριστίδης. Καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη, νωρίς σήμερα. Λέει καλημέρα. Deep Purple, μόνο και μόνο το όνομα φτάνει. Smoke on the water για τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, μπορεί να το βάλουμε, αλλά δεν ξέρω τι σχέση έχουν οι Deep Purple που θα έρθουν με τους Deep Purple εκείνης της εποχής. Θα τα πούμε και μετά. Καλημέρα και στον κύριο Χαράλαμπο, μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα να έχουμε. Πάμε σιγά σιγά στα της ειδησιογραφίας. Δύο πράγματα δεσπόζουν τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα. Το ένα, ότι ποια ενεργειακή εκεχηρία. Είχαμε το βράδυ βομβαρδισμό ρωσικό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ακόμα και σε πρατήρια βενζίνης. Ενεργειακή υποδομή θεωρείται και το πρατήριο βενζίνης. Στο Κίεβο και όχι μόνο στο Κίεβο, στο Χάρκοβο, σε διάφορες περιοχές. Συνεχίζεται αυτό που κάποιοι λένε γενοκτονικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας, διότι βάλει επί δικαίων και αδίκων, επί παντός ορθίου. Ο κύριος Τραμπ παρόλα αυτά επιμένει ότι ήταν πολύ καλή απόφαση να κάνουμε συμφωνία με τη Ρωσία. Συμφωνία που ούτε η Ρωσία δεν παραδέχεται ότι έχει γίνει και λέει είμαστε ακόμα σε συζητήσεις. Αυτή είναι η μία είδηση. Η δεύτερη είδηση είναι ότι κάτι γίνεται με την κυρία Γκυλφόιλ. Δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους ακροατές, τους τακτικούς ακροατές της εκπομπής τουλάχιστον, όχι αυτούς που μπαίνουν τώρα στη συχνότητά μας για πρώτη δεύτερη φορά, είχαν ακούσει περί τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Είχαμε και μία έτσι μίνι αντιπαράθεση, ότι ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να τρέχει, διότι βγαίνουν οι αμερικάνικες εφημερίδες, π.χ. η Washington Post, ας πούμε, και αποκαλύπτει ότι έχει ζητήσει διάφορες πληρωμές, έχει ζητήσει από ανθρώπους για να τους φέρει σε επαφή με το περιβάλλον Τραμπ, έχει μία κάποιου είδους συμπεριφορά. Τα λέω αυτά γιατί κάποιοι θα ακούν ότι υπάρχει θέμα με την κυρία Γκυλφόιλ, το λέει ο Τραμπ για παράδειγμα, και θα νομίζουν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει θέμα με την Γκυλφόιλ επειδή ο Τραμπ διαφωνεί με τον Αργυρό ή επειδή δεν πήρε θέση, ξέρω εγώ, για τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν είναι αυτή η αιτία. Άλλες είναι οι αιτίες που την ψάχνουν και την ξεψαχνίζουν τώρα, όπως δήλωσε πάλι για δεύτερη συναπτή νύχτα ο κύριος Τραμπ, λέγοντας ότι εξετάζει το θέμα της πρέσβεως στην Ελλάδα.
1: Γεια σου.
0: Καλώς την.
1: Πιο έντονο το είπε.
0: Το ξέρω απόψε. Ότι το είπε πιο έντονα, ναι ρε παιδί μου, το ξέρω ότι το είπε πιο έντονα, άρα κάτι σημαίνει αυτό. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Αλλά θα τα δούμε αυτά, θα τα αποφασίσουν οι ίδιοι. Ούτε αποφασίσαμε εμείς για το να έρθει, ούτε θα αποφασίσουμε εμείς για το αν και εφόσον θα φύγει.
1: Εμείς τι είμαστε.
0: Όχι,
1: για τους πρέσβεις δεν αποφασίσαμε.
0: Έστειλε πριν ένα μήνυμα μια φίλη ακροάτρια στο Γιάννη τον Αργυρό, το άκουγα πριν με ενδιαφέρον μπαίνοντας εδώ στο στούντιο, που έλεγε ότι θέλουν να τη φάνε γιατί είναι έξω καρδιά και ταιριάζει στην ελληνική αυτό, ξέρω εγώ, ιδιοσυγκρασία. Δεν είναι γι' αυτό ακριβώς.
1: Όχι.
0: Θέλω να σας πω.
1: Αυτό. Δεν πάει έτσι.
0: Ναι. Ναι. Αυτά τα δύο είναι τα κύρια θέματα έτσι που δεσπόζουν επί της ουσίας, συν το ότι η κακοκαιρία η οποία έρχεται και κάποιος θα τους πολιορκήσει. Δεν ξέρουμε αν θα τους πλήξει, αλλά θα τους πολιορκήσει σίγουρα. Τουλάχιστον σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βρες που βρέχει τώρα.
1: Τώρα μέσα θα σας πω. Επονίδιστο ναι. Ήταν το χρέος.
0: Α, ναι, μπράβο, επονίδιστο. Μπράβο. Ναι, επονίδιστο. Δεν ήταν μόνο δυσφάδα. Ναι.
1: Επονίδιστο, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ωραία λέξη. Επονίδιστο, ναι.
1: Το...
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Τι κάνει στην Ελασσόνα? 12 βαθμούς και είναι βροχερή. Λοιπόν, για να σας πούμε, θα βρέξει σύμφωνα με την ΕΜΗ σχεδόν σε όλο τον υπηρωτικό κορμό της χώρας. Επίσης το Αιγαίο θα έχει μποφόρια, οχτάρια και εννιάρια. Δηλαδή θα είναι πολύ θυελώδης η άνεμη. Έχετε το κατά νου για ένα 48ωρο. Έτσι, εξπρές θα είναι. Αυτό.
1: Δεν θέλω να στενοχωρήσω, αλλά έβρεξε τα νότια.
0: Όχι, και εδώ ερχόμενος, αυτό έλεγα.
1: Όχι αυτό.
0: Είχε πούσει αυτό.
1: Όχι αυτό.
0: Το απαλό, το πούδρα.
1: Όχι,
0: ας πούμε.
1: Έβρεξε.
0: Ναι. Έβρεξε.
1: Κανονικά.
0: Καλά, και εγώ βρεγμένα όλα ήταν. Ναι. Φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έβρεξε.
1: Αλλά έχει αυτό που δεν ξεκολλάει από το παράθυρο.
0: Και εδώ στην Αγία Παρασκευή που έφτασα, όλα βρεγμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, στο Μαρκόπουλο, Αττική βρέχει αυτή τη στιγμή και στην Αίγινα.
0: Ναι.
1: Από την πλευρά της Αττικής. Στην Πελοπόννησο τώρα βρέχει αρκετά στην Πάτρα.
0: Πάτρα.
1: Τώρα. Mm. Ψυχαλίζει στη Ζάκυνθο. Βρέχει στη Στυλίδα και στη Χαλκίδα. Σε είδα όλα. Ψιλοβρέχει στην Καρδίτσα. Ρίχνει χιονόνερο στα Τρίκαλα.
0: Ωραία. Και ωραία. Στα δύο στενά που σκότωσαν το Ζακαφιά.
1: Ψυχαλίζει στην Αγιά.
0: Ναι.
1: Τα μέρη σου.
0: Ωραία είναι και στην Αγιά.
1: Ναι.
0: Ειδικά στον Αγιώκαμπο.
1: Πολύ τώρα ωραία. Σε όλες τις άλλες περιοχές. Βλέπω εδώ, ας πούμε, στα Γιάννενα, σε διάφορες περιοχές. Ψυχαλίζει. Δεν ναι. ρίχνει πολύ νερό.
0: Εντάξει. Όχι
1: το
0: ακόμα.
1: Ίδιο και στα Γρεβενά. Και στην Κοζάνη.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πάντως έχει προειδοποιήσει για καταιγίδες, οι οποίες θα είναι και επίμονες, δηλαδή θα κρατήσουν, θα έχουν και διάρκεια. Και έχει προειδοποιήσει επίσης, απλά το λέω για τους φίλους ακροατές που δεν έχει τύχει να το ακούσουν, έχει προειδοποιήσει και για κεραυνούς. Έτσι, για ηλεκτρικά φαινόμενα.
1: Ένας μετεωρολόγος.
0: Να το έχετε κατά νου.
1: Το είπε βροχοκαταιγίδες.
0: Βροχοκαταιγίδες. Ναι, εντάξει. Η Φραντζέσκα διευκρινίζει ότι ηρωνικά το είπε αυτό για την Κιλφόιλ. Ναι, αλλά εμάς μας έδωσε την ευκαιρία να πούμε ότι δεν φεύγει επειδή δεν πήρε θέση για το Βίση Καρβέλα. Καταλαβαίνετε, να παντρέψουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Όπως καταλαβαίνετε.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Καλημέρα. Τεράστιο. Καλημέρα και στον Χρήστο. 19 βαθμοί, 87 υγρασία. Πολύ θα ήθελα να είμαι στο Ανόβερο, λέει, εκεί με τους 5 βαθμούς. Ναι, ωραία θα ήταν εκεί.
1: Ναι, εντάξει, γιατί είναι. Δεν έχει αυτή την υγρασία.
0: Έχει πιο καθαρό το κρύο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ξηρό.
0: Ναι. Στη Χαλκίδα δεν βρέχει ακόμα, μας λέει ο Βασίλης.
1: Ψυχαλίζει, λέει. Να μου πει.
0: Πού?
1: Εδώ αυτό που βρέχει.
0: Εδώ λέει όμως ότι δεν βρέχει ακόμα.
1: Εξαρτάται που είστε, ρε παιδί.
0: Έχει μια χρονική απόκληση.
1: Εξαρτάται τώρα. Μπορεί να είσαι σε μια περιοχή της Χαλκίδας που να μην ρέχει και σε μια άλλη.
0: Εδώ στην Ξάνθη μας στέλνουν ακροατές μηνύματα που είναι ο ένας στην μία άκρη της Ξάνθης, ο άλλος στην άλλη και έχουν διαφορετική θερμοκρασία. Ή στις Αίρες.
1: Εδώ χτες ξεκινάει. Από τα Σπάτα.
0: Ναι.
1: Δικός μου άνθρωπος και λέει: Πόπο μου, είναι σαν τη Μόρντορ είναι.
0: Ναι, ήταν κατά μαύρο.
1: Ήταν χάλια, μαύρα. Ναι. Και προχωράει, φτάνει Παλίνη. Χαραθέου.
0: Χαραθέου, ναι.
1: Έχει μεγάλη απόσταση.
0: Όχι. Εδώ, παιδί μου, εδώ στην Αγία Παρασκευή, ας πούμε, έβρεχε και έβρεχε ωραία. Όχι μόνο ποτιστικά, λίγο παραπάνω από ποτιστικά, ας πούμε. Ναι. Και στη Μεταμόρφωση τίποτα. Είχε μαύρη συννεφιά αυτό το Μόρντορ. Ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά.
1: Παιδιά, σαν τη Μόρντορ.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Εύη. Αυτή είναι η εικόνα του οροπεδίου, δυστυχώς. Προφανώς του οροπεδίου Λαστίου, έτσι καταλαβαίνω. Διότι έχει ακόμα τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί από την προηγούμενη καταστροφή. Ναι, θέλει το χρόνο του. Πολύ χρόνο. Γιατί ήταν τεράστια η ποσότητα του νερού που συγκεντρώθηκε στο οροπέδιο Λαστιθίου. Τα λέγαμε αυτά την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι.
1: Να σου πω. Εσύ ξέρω δεν σ' αρέσουν οι αστυνομικές ειδήσεις.
0: Αστυνομικές ειδήσεις,
1: ναι, δεν
0: όχι,
1: καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Όμως είναι μία είδηση η οποία θα γίνει σίγουρα ταινία. Θα μπορούσε να γίνει ταινία.
0: Για πες την.
1: Γιατί ήταν ένα ζευγάρι, αυτός στρατιωτικός. Εκείνη δεν ξέρω τι δουλειά κάνει.
0: Ναι.
1: Αληθινή ιστορία είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Και εκείνος είχε ένα πράγμα, μία αίσθηση ότι τον δηλητηριάζει.
0: Ναι.
1: Η σύζυγός του.
0: Ναι.
1: Πρώην σύζυγος.
0: Δεν ήταν, ήταν ενδιαστάς.
1: Ναι, πρώην σύζυγος.
0: Την έχω δει την είδηση.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Α, ορίστε, ναι. Την είδες, μπράβο.
0: Ναι, την είδες.
1: Πρώην σύζυγος. Εκείνη λοιπόν έμπαινε κρυφά στο σπίτι και με σύριγγα δηλητηρίαζε τα τρόφιμα και το νερό.
0: Του ρίχνε πραγματάκια, ναι. Την έπιασε η κάμερα.
1: Ναι, τον έχει βάλει κάμερα.
0: Είχε κλειστό κύκλωμα τηλεόραση και την κατέγραψε.
1: Έπαινε εκείνη με γάντια ειδικά και τα λοιπά. Με σύριγγα και του ρίχνε, λέει, ατροπίνη.
0: Ατροπίνη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το έκανε να φανεί σαν διάρρηξη και την έχει πιάσει την κάμερα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Έχουν χωρίσει από το Φεβρουάριο του 25.
0: Ναι, φοβερό.
1: Συστηματικά το έκανε αυτή.
0: Ναι. Μίσος, μεγάλο. Μίσος.
1: Αυτό δεν είναι μίσος.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα, πρόβλημα, στην Αρτέμιδα. Θέλει να μας πει ότι ξέρω, επειδή μίλησα με την ανιψιά μου στον Καναδά, ότι η μέρα ευχαριστειών ήταν χθες. Γιατί είναι κλειστά τα σχολεία και δεν εργάζονται. Δεν το ξέραμε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από την, την Μυτιλίνη. Έχει ξεστεριά και πολύ γρασία. Ξεστεριά και πολύ γρασία στη Μυτιλίνη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βγαίνουμε εμείς από το στούντιο και επανερχόμαστε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι λες?
1: Με περίμενε, ψάχνω να βρω το Thanksgiving. Το φετινό, πότε μας πέφτει. Γιατί το έχουμε τη γιορτάζουμε εδώ. Όχι, στον Καναδά ήταν χτες, όντως.
0: Τι ψέματα θα μας πει, ναι. Η Σούλα.
1: Όχι, όχι. Ναι. 26 Νοεμβρίου είναι σε εμάς στην Αμερική.
0: Σε εμάς στην Αμερική.
1: Ναι, στον Τραμπ.
0: Καλά, εμείς μέχρι τις 26 Νοεμβρίου έχουμε στις 3 Νοεμβρίου εκλογές.
1: Αυτό που το πας.
0: Έχουμε αυτό το θέμα τώρα. Και όλα τα άλλα έπονται. Σιγά μην αρχίσουμε να βγαίνουμε για τρίτο, πώς το λένε, όταν έχουμε εκλογές.
1: Τρίκορ τρίτ.
0: Αυτό. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα η ενεργειακή αχυρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα σε 6 ουκρανικές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έμαθε για τη συμφωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε τη Ρωσία για πλήρη παραβίασή της. Απορρίπτει την ουκρανική πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία η Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτει σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των 3 εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι στο μεικτό ορκωτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόι, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Να σου πω κάτι.
1: Γιάννη, είσαι στο Παρίσι και μας στέλνεις φωτογραφία με καφέ απαρή. Πίσω να φαίνεται το πύργο στο Άιφελ.
0: Είσαι ο φουρναρής.
1: Όχι, άλλος Γιάννη. Ο Γιάννης από το Μεσολόγγι. Συνήθως είσαι το Μεσολόγγι. Τεχνητή νοημοσύνη θα είναι, εγώ το πιστεύω. Αλλά. Ωραία. Να ήμασταν παρισάκι και το κουρασανάκι μπροστά και αυτό και καφέ ολέ και τέτοια πράγματα. Ωραία, ναι.
0: Ξέρεις τι θυμήθηκα που λέγαμε το Thanksgiving. Όταν ήμασταν μικροί στο Thanksgiving, που έφτιαχνε η μαμά την γαλοπούλα.
1: Η Μόλι.
0: Ναι, στο Thanksgiving. Και στο τέλος, πώς το λένε, περιμέναμε πώς και πώς το γλυκό.
1: Από την κολοκύθα.
0: Τρώγαμε ή με κολοκύθα, ναι.
1: Αγαπημένη.
0: Το γλυκό. Ναι. Ή pecan pie. Ξέρεις τι ξύλο έχω φάει για να φάω pecan pie.
1: Pecan pie, ένα από τα καλύτερα γλυκά που έχω φάει. Έχει δε ένα ζαχαροπλαστείο εδώ στην Αθήνα, μια pecan pie, η οποία είναι όνειρο. Όνειρο.
0: Πολύ βαρετό γλυκό.
1: Δεν θα σας πω σε ποια γειτονιά, ας πούμε. Θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση.
0: Όχι, στο Περιστέρι, γιατί.
1: Εντάξει τώρα.
0: Γιατί, μωρέ, είπα μόνο. Εν
1: πάση περιπτώσει, η καλύτερη pecan pie που έχω φάει είναι από εκεί και είναι θεϊκή. Καθόλου βαρετή.
0: Το βαριέμαι πολύ.
1: Θεϊκή, θεϊκή, θεϊκή. Δηλαδή είναι το γλυκό που το βάζω πάνω από πολλά άλλα. Μέχρι ένα σημείο. Όχι πάνω από την καρυδόπιτα, όχι πάνω από το γαλακτομπούρεκο. Αλλά. Όχι πάνω από το κουνεφέ που δεν είναι.
0: Αλλά άφησε με αυτό, δεν είναι από τα αγαπημένα.
1: Όχι, είναι στην πεντάδα.
0: Είναι στην πεντάδα.
1: Είναι στην πεντάδα, όχι, όχι. Είπα τρία, τέσσερα πέκαν πάει.
0: Άμα θυμηθεί και άλλα, θα σου πω.
1: Εκεί είμαι, στα πέντε είμαι. Η πεντάδα μου είναι αυτά. Να τα λέμε.
0: Έβλεπε Breaking Bad.
1: Συστηματικά και φανατικά.
0: Αλήθεια, εγώ δεν το έχω δει. Πέθανε ένα ηθοποιό πολύ νέο, 34 ετών. Ο RJ Mitte.
1: 34
0: πολύ νέος, πολύ νέος.
1: Ναι, ναι, ναι. Το είδα. Στεναχωρήθηκα.
0: Κρίμα,
1: κρίμα. Κρίμα γιατί είναι νέος άνθρωπος.
0: Αυτό, κρίμα τώρα, το παλικάρι. Τώρα,
1: επειδή έπαιζε τον Breaking Bad, ας πούμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Ωραία. Ήταν. Θεωρείται από τους επαείοντες, ας πούμε, αυτούς που παρακολουθούν συστηματικά τις σειρές και βγάζουν κριτικές και τέτοια. Θεωρείται από τις καλύτερες σειρές που έχουν γίνει ever.
0: Καλά, βαριά εγώ τη θεώρησα και αυτό δεν μπορούσα να
1: το πω.
0: Είναι μερικές φορές, παιδί μου, που ακούς όλοι ότι βλέπουν μια σειρά. Ναι. Και λες, πρέπει να τη δω κι εγώ, ρε παιδί μου, να δω γιατί τη βλέπουν
1: λίγο.
0: Όλοι. Και πας και να τη δεις. Και δεν σου κάθεται. Ναι. Άμα δεν σου κάτσει. Ναι. Μπορείς να δώσεις δεύτερη προσπάθεια. Είχα κάνει και δεύτερη ευκαιρία.
1: Εγώ κάνω αυτό που λες τώρα. Ποτέ δεν βλέπω μόνο ένα επεισόδιο. Ναι. Θα δω και ένα δεύτερο για να δω. Μου ταιριάζει ή δεν μου ταιριάζει. Ναι. Είναι σειρές όπως λες. Μπορεί να μην σου ταιριάζει, παιδί μου. Έχω δει άλλες σειρές που τις έχουν εκθιάσει και είπα τι σαχλαμάρα είναι αυτή. Και είδα άλλες που είναι θεωρητικά παρεξηγημένες και έλεγα Παναγία μου.
0: Ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Έργο τέχνης, ξέρω εγώ.
0: Ας πούμε, δεν έχω δει αυτό. Που, τότε που πεζότανε, μιλάγαν όλοι για αυτή τη σειρά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν έχω δει και το άλλο, το Lost, ποτέ.
1: Το Lost. Το Lost μέχρι τη δεύτερη, τρίτη σεζόν δεν θυμάμαι πού και μετά σταμάτησε.
0: Ποτέ δεν το
1: μετά κουράστηκα.
0: Ποτέ δεν το δεν μου κάτσε ούτε αυτό. Εγώ είμαι σειράκια, ας πούμε.
1: Οι πρώτες δύο σεζόν ήταν ωραίες.
0: Ναι.
1: Το ίδιο έχω ακούσει για εκείνο. Θυμάσαι ένα που είχε βγει με το Sutherland 24 ώρες.
0: Αυτό το είχα δει.
1: Ήταν κάποιοι οι οποίοι ήταν φανατικοί.
0: Και
1: όταν λέω φανατικοί.
0: Και εγώ το βλέπω.
1: Εγώ είχα πάθει σοκ. Είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα στην πρώτη σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά τη δεύτερη όμως τρίτη, λες κάτσε.
0: Είδες όμως μία σεζόν, Διονύση.
1: Τη ρούφηξα, όχι την είδα. Τη ρούφηξα. Καλημέρα στη Ματίνα. 16 βαθμούς και μόλις ξεκίνησε ψηλόβροχο στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι, πρέπει να είναι, μου έχουν πει ότι είναι ωραία, ειδικά άμα είναι λίγο βροχερό ή συννεφιασμένο, η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ όμορφη. Έτσι μου έχουν πει.
0: Α.
1: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Αλεξανδρούπολη. Ναι, έχω πάει για λίγο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Έχει περάσει.
0: Είναι πολύ όμορφη.
1: Ένα πέρασμα.
0: Είναι πολύ όμορφη.
1: Έτσι μου έχουν πει. Και επίσης επειδή έχει πανεπιστήμιο και τέτοια, είναι φοιτητούπολη, έχει ζωή, έχει σφιγμό.
0: Οι πόλεις που έχουν θάλασσα. Που βλέπονται από θάλασσα ή ποτάμια.
1: Ναι.
0: Είναι ευλογημένες. Κακά τα ψέματα. Είναι.
1: Τι είναι, ψέματα να λέμε τώρα.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Όχι
1: ότι και οι άλλες δεν είναι ευλογημένες.
0: Όχι, ρε μάνα μου.
1: Αλλά αυτές είναι σίγουρα.
0: Έχουν κάτι διαφορετικό.
1: Από χέρι.
0: Ναι,
1: το λιβάδι δεν έχει θάλασσα. Δεν έχει σημασία. Ναι. Όταν θα πάμε θα το δεις. Λοιπόν, άλλο, άλλο θέμα.
0: Δεν μπορώ.
1: Άλλο θέμα.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν έχω μπροστά μου ακόμα τα στοιχεία, ναι. αλλά είδα, πήρε το μάτι μου ναι. στα ξένα, ότι έχει εκρηκτική άνοδο στο πετρέλαιο. Δηλαδή οι διπλωματικές κινήσεις και οι συμφωνίες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν αποδώσει.
1: Μα δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Όχι, λέμε τώρα.
1: Να δείτε το Σιλό και το Φρόμ, λέει ο Πέτρος. Το Σιλό εγώ το βλέπω. Περιμένω την επόμενη σεζόν. Το Σιλό το βλέπω.
0: Το Σιλό τι είναι?
1: Το Φρόμ τι είναι?
0: Τι υπόθεση?
1: Άστο, είναι πυρηνικό ολοκαύτωμα. Έχουν κρυφτεί.
0: Να σου πω κάτι, να τα βλέπετε εσείς αυτά. Αρκετή μαυρίλα έχω κάθε ώστε και βλέπετε πυρηνικά ολοκαύτωματα.
1: Είναι ένας ζάπλουτος ο οποίος έχει φτιάξει 17-18 ξέρω εγώ πόσα σιλό και, για να διαιωνιστεί το είδος, καταλαβές.
0: Δεν μπορώ, είμαι σε φάση φιλαράκια.
1: Ναι.
0: Είμαι σε φάση, θέλω να βλέπω κάτι ευχάριστο.
1: Ο Χρήστος μας λέει: στην πρώτη θέση για μένα είναι δύο γλυκά.
0: Οπα.
1: Το Κάζε Κούτσε και το Γαλακτομπούρεκο. Τι είναι το Κάζε Κούτσε?
0: Τι είναι?
1: Μπορεί να λέγεται κάπως αλλιώς. Κι εγώ να το λέω Κάζε Κούτσε. Αλλά. Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Τι είναι αυτό το Κάζε Κούτσε? Διευκρινίστε μας, μπορεί να γίνει το πέμπτο στη λίστα μου. Ναι. Αλλά να ξέρω τι είναι το Κάζε Κούτσε.
0: Μόνο από τη σύσταση του θα το αποφασίσει ότι μπορεί να γίνει στη λίστα σου. Έτσι εύκολα μπαίνει στη λίστα.
1: Όχι, πρέπει να το δοκιμάσω.
0: Το ξέρω.
1: Πρέπει να το δοκιμάσω δύο-τρεις φορές, όχι με την πρώτη. Είναι σαν τις τηλεοπτικές σειρές αυτές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Επειδή λες για τις συμφωνίες του. Ποιες συμφωνίες του Τραμπ?
0: Καταρχήν, αυτές που λέει ότι έχει κάνει.
1: Μόνος του. Ούτε η Ρωσία λέει. Δεν το λέει.
0: Αυτό λέει.
1: Δηλαδή, τόσο καλά. Είναι πιο πουτινικός από τον Πούτιν. Δηλαδή, φαντάζει στα μάτια κάποιον. Όχι στα δικά μου. Στα δικά μου. Εγώ έχω άλλη γνώμη για τον κύριο Τραμπ, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία η γνώμη μου. Εδώ βομβαρδίζουν το ένα μετά το άλλο τα δεξαμενόπλια στην Ερυθρά. Τώρα βγήκαν οι Χούθη, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν και ανέλαβαν την ευθύνη για νέο χτύπημα. Σε υπερδεξαμενόπλιο που έχει σχεδόν όσους τόνους είπε ότι θα στείλει η Ρωσία στην Αμερική. Σχεδόν, που λέει ο λόγος.
0: Κόντρα κάνουν με τους Χούθη. Δηλαδή θέλω να πω, γιατί άλλος αποκλείται να χτυπήσει δεξαμενόπλια. Οι Χούθη θα είναι οι φρουροί της Επανάστασης.
1: Ναι, αλλά τους φρουροί της Επανάστασης και τους Χούθη για τον Τραμπ αγρό αγοράζει, ας πούμε.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω.
1: Σκασιλάρα του.
0: Αυτοί γιατί βγαίνουν και λαμβάνουν
1: δεξαμενόπλια. Ο Ζελένσκι είναι αυτό του τώρα. Το καινούριο του παιχνιδάκι είναι ο Ζελένσκι. Βομβαρδίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, φταίει ο Ζελένσκι. Ξέρω εγώ. Γερμανικό τσισκέικ είναι. Καίζε κούχε. Είναι το σωστό του. Όχι κάτσε κούτσε που το έλεγα εγώ. Καίζε κούχε. Μάλιστα, γερμανικό τσισκέικ.
0: Και τι έχει μέσα αυτό?
1: Τσισκέικ είναι.
0: Κάτσε, γιατί είναι. Μπορεί. Γιατί είναι γερμανικό. Διονύση, γκουγκλαρέ τον παιδί μου να δούμε.
1: Το Κάζε Κούτσε. Το Κάζε Κούχε. Εντάξει, δεν έχω χρόνο τώρα.
0: Ναι. Να το βρω εγώ. Ναι, δεν έχεις χρόνο.
1: Λοιπόν,
0: για άλλο πόνο.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Ναι,
1: ναι, συνεχίζεται ο πόλεμος εκεί κάτω στην Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι. Στο Ριάντα αποφάσισαν τώρα ξαφνικά να πούνε ότι εντάξει, μήπως να μειώσουμε λίγο τις πτήσεις. Και αρχίζουν μόνοι στους εταιρείες και λένε. Γιατί σας λέγαμε χθες, δεν είχαν βγάλει ούτε μία ειδοποίηση, κάτι οι Σαουδαραβικές αρχές. Αλλά τώρα αρχίζουν και βγαίνουν οι εταιρείες και λένε: κόβουμε τα ταξίδια προς τα αεροδρόμια του Ριάντ, γιατί βομβαρδίζονται. Τόσο απλά. Οι εικόνες που χθες είδαν το φως της δημοσιότητας στα βίντεο μέσα από το αεροδρόμιο ήταν συγκλονιστικές, συνταρακτικές. Έτσι, δηλαδή, αυτό.
0: Και Ζεκούχεν λέγεται.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Όχι, λέω που το βλέπω εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Είναι ψητό cheesecake.
1: Ναι.
0: Το γερμανικό όντως. Είναι παραδοσιακό γερμανικό cheesecake φούρνου, το οποίο ξεχωρίζει από τα αμερικανικά cheesecake γιατί χρησιμοποιεί κρέμα από τυρί κουάρκ.
1: Από τυρί?
0: Όλο άλλο στις λέξεις όμως, παιδιά, σήμερα.
1: Από τυρί κουάρκ.
0: Από τυρί κουάρκ. Τι τα κουάρκ, εγώ τα ξέρω αλλού, στα διαστημικά.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω.
0: Μοιάζει με στραγγιστό γιαούρτι.
1: Κάτι σαν ανθότυρο, λέει.
0: Το κουάρκ.
1: Κάτι σαν. Ανθότυρο, ναι, μας λέει ο Χριστός, προφανώς. Η Άλεξ.
0: Ναι.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Kaiser Kuchen λέγεται. Μπαίνει στο φούρνο.
0: Ναι.
1: Kaiser Kuchen, αυτό.
0: Παψιτό.
1: Ναι. Όπως μας έλεγε και πριν.
0: Ναι.
1: Τέτοιο δεν είναι και το.
0: Σκέτο λέει, τρώγεται ή με γλυκό κεράσι από πάνω.
1: Και το cheesecake των Βάσκων ψητό δεν είναι.
0: Νομίζω, ναι.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Το Βάσκο είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Όλα τα cheesecake μου αρέσουν.
1: Ναι.
0: Εμένα.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: 15 βαθμούς, καθαρός καιρός, φυσάει αράκι, δεν έχει υγρασία. Και σε κούχε. Εγώ, παιδιά, ακούστε να δω.
0: Το γερμανικό τσισκέκ θα το λέμε.
1: Εγώ, τον Kaiser Sosa θυμάμαι.
0: Και το φάμε θέλουμε.
1: Μέχρι το Kaiser Sosa θυμάμαι το.
0: Ναι, ταινιάρα, όχι, ρε, εσύ, αυτό είναι άλλο. Ναι.
1: Ταινιάρα. Ταινιάρα. Kaiser Sosa είναι ταινιάρα. Καλημέρα και στη Μέρη. Η Μέρη από το Ανόβερο. Το γερμανικό τσισκέκ είναι όντως τέλειο. Και σε κούχεν εννοεί. Είστε όλοι γερμανοτραφείς, βλέπω. Είστε όλοι. Όχι μόνο γερμανοτραφείς, το έχετε δοκιμάσει όλα αυτά και τίποτα από εδώ. Ούτε. Μας πρέπει, δεν θα πω εγώ το παράπονο μου τώρα και τον πόνο μου.
0: Εντάξει, Μορδιονύση.
1: Ναι.
0: Τι να πεις τώρα. Λοιπόν.
1: Να πω ένα περίεργο που χθες έκανε το γύρο του διαδικτύου. Έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή δεν αληθεύει. Αλλά το είπαν μέχρι και οι ηγέτες κρατών. Τις προάλλες,
0: ναι.
1: οι Ουκρανοί βομβάρδισαν κάτι κέντρα τεχνολογίας,
0: ναι.
1: κέντρα δεδομένων,
0: ναι.
1: στη Ρωσία,
0: ναι.
1: τη ρωσική Google την επωνομαζόμενη.
0: Υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Είναι το κυριότερο ψακτήρι τους, το 60% των Ρώσων μέσω αυτής της...
0: Μόνο αυτοί το ξέρουν.
1: Ναι. Αυτοί το ξέρουν. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ουκρανικό, το ρωσικό, την έδρα του...

0: μηνύματα που στέλνουν μηχανές.
1: Μα το λένε αυτό το πράγμα, ότι καταρχήν ότι...
0: Εξαφανίστηκαν τα bots.
1: Ναι, είδες πάντα τα bots. Ναι. Άλλη μία μπορείτε να ρίξετε.
0: Αφού λέει κάποιοι έψαχναν τους αυτούς που συνήθως μετά από κάθε ανάρτηση του Τραμπ μπαίνουν στο Truth Social και λένε «Ω, τι μεγάλος πρόεδρος που είσαι, τι φοβερό αυτή η ανάρτηση,
1: πάνε
0: σου,
1: αυτοί.
0: Τι καλό». Και δεν υπήρχε καμία αντίδραση, τίποτα.
1: Πάνε,
0: ναι, ψάχνουν να πάνε τη δράση.
1: Μούγκα. Κοίταζε ο Τραμπ το tweet, τίποτα.
0: Δεν έχει αποδειχθεί, επαναλαμβάνουμε.
1: Όχι, λέμε τώρα.
0: Έτσι, αλλά το είπαν ακόμα και ο Λιθουανός πρωθυπουργός, ας πούμε, είπε: «Παρακαλώ τον κύριο Ζελένσκι να βομβαρδίσει κανένα 2-3 αυτό, γιατί ανασάναμε στο Twitter και στις διάφορες άλλες πλατφόρμες,
1: παιδιά,
0: στο social media».
1: Το τι παιχνίδι γίνεται και το τι έχει να γίνει και ενώπιση και των δικών μας εκλογών. Μην νομίζετε.
0: Μα δεν βγήκε χθες ο Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, και είπε ότι παρενέβησαν bots στο δημοψήφισμα για το Brexit.
1: Το καταλάβαν αυτοί.
0: Ναι, αλλά βγήκε ο Μπόρις
1: Τζόνσον. Το λέγαμε τόσο καιρό.
0: Ναι, αλλά βγήκε ο Μπόρις Τζόνσον και είπε: «Δεν λέει αλήθεια».
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Γιατί και εγώ είχα κάνει την ίδια ερώτηση όταν ανέλαβα πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: αν υπάρχει, ναι, ναι, ρωσικός δάκτυλος, ναι, και μου είχαν πει οι μυστικές υπηρεσίες ότι δεν είχε υπάρξει.
1: Και τι ξέραν οι μυστικές υπηρεσίες, γιατί δεν τα είχαν εμάς.
0: Μα αυτές. εμάς τους δύο.
1: Ναι.
0: Αχα. Πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή είναι η MI6,
0: ναι,
1: και εμάς. Εμάς θα ρωτάτε. Εμείς. Είναι MI6, εμείς.
0: Ό,τι πούμε εμείς είναι θέσφατο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Θα τελειώνουμε τώρα με αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Βρέχει πάρα πολύ σε στενή ευβίας τώρα που μιλάμε. Να ξέρετε. Γιατί τα παρακολουθώ πολύ κοντά.
0: Πολύ καλά κάνει.
1: Ναι. Λοιπόν, που λέτε έχει να γίνει χαμούλης.
0: Πριν το χαμούλη, έχουμε καινούριο γλυκό.
1: Τι?
0: Το Kaiserschmarrn.
1: Εντάξει, παιδιά, επίτηδες το κάνετε.
0: Ναι, αυτό μας το στέλνει η Φραντζέσκα.
1: Το κάνετε,
0: αυτό λέει είναι μια αποδομημένη μπουγάτσα. Τώρα. Αποδομημένη μπουγάτσα. Δηλαδή, με οτιδήποτε αποδομημένο, εγώ δεν τα πάω καλά. Κάτι γεμιστά αποδομημένα έφαγα, πολύ ωραία ήταν αυτά. Αλλά.
1: Τι σημαίνει αποδομημένα γεμιστά?
0: Τίποτα, παιδιά μου. Απλά δεν ήταν. Απλά δεν ήταν ο κιμάς και το ρύζι μέσα στην ντομάτα και στην πιπεριά, ας πούμε. Ήταν όλα σύβραση. Αυτό.
1: Αυτό δεν είναι αποδομημένο, είναι τουρλού.
0: Ένα σύνολο. το τουρλού είναι άλλο.
1: Τουρλού, τώρα κατεμένο είναι το τουρλού.
0: Η Ματίνα μας λέει προφιτέρολ φανατικά.
1: Προφιτέρολ.
0: Ορίστε.
1: Τι το προφιτέρολ.
0: Έχω φάει στην Αμερική cheesecake μπακλαβά και τρελάθηκα. Τι είναι αυτό?
1: Τι είναι cheesecake μπακλαβά τώρα? Μας ανοίγει το ορίζοντα.
0: Μας δίνεται, πώς το λένε, αφορμή για να πάμε Αμερική. Πού θα βρούμε το cheesecake μπακλαβά? Και δεν το φέρνουν με.
1: Πού το βρεις, μωρίες, δεν το βρει, στην Αμερική που
0: δεν το στέλνουν. Ναι, σε όλες τις πολιτείες. Μπορεί να είναι κάποια συγκεκριμένη πολιτεία.
1: Να μας φτιάξει.
0: Το παιδί θα ξέρει να μας φτιάξει cheesecake μπακλαβά, ή θα μπορεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ακούει τώρα.
1: Α,
0: τέτοια ώρα.
1: Α.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη. Ευτυχώς που υπάρχετε εσείς και μαθαίνουμε και κάνα σωστό νέο. Από τη
1: για
0: μία τα
1: bots,
0: από την άλλη το AI, τίποτα αληθινό τελικά στο διαδίκτυο δεν κυκλοφορεί. Μας λέει ο κύριος Παναγιώτης. Oh,
1: κοιτάξτε, μπορείτε να τα φιλτράρετε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το καταλαβαίνεις πλέον.
0: Εντάξει,
1: άμα είναι το μάτι σου, όχι, άμα είναι το μάτι σου, ρε παιδί μου, εκπαιδευμένο και είσαι τακτικός χρήστης, ας πούμε, των social media, καταλαβαίνεις τώρα τι είναι και τι δεν είναι. Δηλαδή είναι.
0: Εντάξει, θέλει εξοικείωση και θέλει και
1: αυτό,
0: εμπειρία και
1: αυτό,
0: θέλει και τέτοια πράγματα και θέλει και να προσέξεις που μπαίνεις, σε ποιους λογαριασμούς και τι βλέπεις και τι δεν βλέπεις.
1: Πάντως δεν είναι χώρος να ενημερώνεις. Δεν παρέχουν ενημέρωση στα social media.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν είναι κάποιος οργανισμός, όχι. Πιστοποιημένος οργανισμός, ρε παιδί μου. Ή κάποιος συνάδελφος, ο οποίος ανήκει σε έναν οργανισμό, και γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι χρησιμοποιούν τα social media ως μέσο για να μεταδίδουν την πληροφορία πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι ναι, μπορείς να το. Ή κάποια πιστοποιημένα, τέλος πάντων, κάποιοι λογαριασμοί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και μπορείς να τους εμπιστευτείς.
0: Το σίγουρο είναι πως το TikTok δεν είναι για ενημέρωση.
1: Όχι, ούτε
0: ειδικά
1: το Twitter.
0: Στο Twitter είπα την προϋπόθεση αυτή που βάζεις. Ότι
1: άλλο
0: παρακολουθείς
1: ναι,
0: συγκεκριμένους. Δηλαδή, μισό λεπτό ρε Μαντακά. Παρακολουθείς στο Twitter, ας πούμε, τον λογαριασμό των New York Times. Mm. Βλέπεις τα δημοσιεύματα της New York Times.
1: Και στο TikTok
0: ναι,
1: έχει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Το ίδιο
0: στο, στο TikTok σου πλακώνουν ενδιάμεσα πράγματα που δεν ξέρω πώς
1: ελέγχονται. Ναι, γιατί το
0: ελέγχονται.
1: TikTok είναι μη ελεγχόμενο.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν υπάρχει, ο αλγόριθμος κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Ναι. Θέλω να πω όχι.
0: Αλλά ήθελες να πεις ότι όχι.
1: Όχι. Έχει άλλο regulation το Twitter.
2: Regulation. Αυτά τα παιδιά.
1: Regulation.
3: Κάτι εγγλέζικα μιλάμε.
1: Κάνουμε, μιλάμε με ορολογίες πολύ ψαγμένες.
0: Την generation X.
2: Η γενιά σας είναι.
3: X είναι, ναι, πιο πίσω.
0: Θέλω να σας πω ότι μπήκα στο ασανσέρ για να ανέβω εδώ πέρα στο στούντιο. Και σας είδα να λέτε για τις

0: συναυλία των Deep Purple. Και ναι. Άκουσα και τον Παπαχλημίτσο με ενδιαφέρον να λέει για το. Δεν είπε για το Smoke on the Water, είπε μόνο για το Child in Time και για κάποια άλλα πράγματα.
1: Γι' αυτό το Child in Time.
0: Ναι, το Child in Time, τότε που. Ναι. Στη δικιά μου γενιά, ας πούμε, που είναι πριν ναι. από τη δικιά σας, είχαμε το μεγάλο τσακωμό αν ήταν original ή ήταν αντιγραφή ναι. από ένα τραγούδι των It's a Beautiful Day.
2: Α.
1: Δεν το ξέρω αυτό, τον διαμάχη δεν έχω ζήσει.
0: Αυτά τσακωνόμασταν.
2: Τότε τέτοια ζητήματα.
0: Τσακωνόμασταν από τις στήλες του pop και rock τότε. Τσακωνόμασταν για τέτοια θέματα.
2: Έχουν χαλάσει φιλίες για αυτά.
0: Τσακωνόμασταν επίσης για το ποιος είναι ο πιο γρήγορος κιθαρίστας. Ο Ρίτσι Μπλάκμορ.
2: Ναι.
1: Ο Ρίτσι Σαμπόρα.
0: Όχι, όχι. Ήταν και ο Άλβιν Λί. Τον 10 years after από την άλλη πλευρά. Και ήταν μεγάλο μπιφ αυτό.
2: Ότι εμείς τους έχουμε δει.
0: Εμείς...
3: Άρα θα πας
0: Γιώργη. Όχι, δεν θα πάω.
2: Όχι, τώρα τι να πάμε. Αφού τους έχουμε δει στα ντουζένια τους. Τους έχουμε τώρα που ήταν με τα πι. Σοβαρά τώρα.
3: Γιατί όμως έρχονται στην Ελλάδα όταν είναι έτσι.
1: Είναι χρέος κάθε βετεράνο.
3: Λίγο πριν τη δύση τους.
0: Παιδιά, γιατί έχουμε φανατικό κοινό καταρχήν. Το metal κοινό στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Όταν ήταν μια συναυλία των Iron Maiden στη Μαλακάσα.
2: Ήμουν εκεί.
0: Ήταν η Κατερίνα εκεί και
2: το μετάνιωσαν.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ήταν αυτή που είχαν παρκάρει 5 χιλιόμετρα
0: μπράβο,
1: και πατάγανε.
0: Μπράβο. Ναι, ήταν ασύλληπτος κόσμος.
2: Ναι, γιατί ήμασταν ηλικιωμένοι άνθρωποι και έπρεπε να περπατάμε
0: πολλά. Μεταξύ, ναι, έβλεπες κάτι ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν, ξέρω εγώ, 50-60 άριδες και τα λοιπά. Μακρύ μαλλί, δερμάτινο αμάνικο γυλαίκο, ας πούμε, και αλυσίδα, ας πούμε, από τη ζώνη στην τσέπη. Και έλεγες, ωραία, παιδί μου, έχω πολλά... συναυλία η Iron Maiden.
2: Και πολλά νέα παιδιά που ακούν ακόμα metal μουσική. Και μάλιστα όσες φορές έχει τύχει, ας πούμε, και έχω βρεθεί στους ομιλικούς μου, ας πούμε, περίπου. Και είμαστε και τους βλέπουμε να περνάνε όπως δινόμασταν εμείς τότε. Τώρα μιλάμε τώρα ναι. πίσω 30 και χρόνια.
1: Εντάξει.
2: Κοιταζόμαστε και κάνουμε. Ξέρω. Ή λέω εγώ, καλά, υπάρχουν ακόμα. Λέω και κάτι τέτοιο.
3: Αυτό πώς είναι το πρότυπο των γονιών, δηλαδή πώς έχει περάσει.
2: Όχι, δεν είναι είδος μουσικής, το οποίο το ανακαλύπτουν. Όχι, τα ανακαλύπτουν τα παιδιά μεγαλώνουν. Τα παιδιά πειραματίζονται, ας πούμε, όπως και εμείς. Στις ηλικίες των 14, 15, 16 αρχίζουν και ακούνε διάφορα είδη μουσικής και πειραματίζονται. Και μπορεί να τους ταιριάξει αυτό το πράγμα. Υπάρχει. Υπάρχει ολόκληρη ακόμα παγκοσμίως μετά.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε. Νορβηγικό gothic rock, gothic punk rock. Αν το ακούσεις. Βεβαίως στην Ελλάδα. Βεβαίως έχουν και κοινό και έχουν έρθει, έχουν κάνει και συναυλία κάποια συγκροτήματά τους. Ναι. Αν τους ακούσεις εσύ με τα δικά σου ακούσματα ή εγώ με τα δικά μου, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα. Στο μικρόφωνο. Δεν κάνει και να το Άστο. Πω, ας πούμε, καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο μου προκαλεί έτσι μια αναστάτωση εσωτερική. Έτσι, να το πω ευγενικά.
2: Ταράζει το μέσα μου.
0: Ταράζει το μέσα μου, ας πούμε. Ναι. Νορβηγικό gothic punk rock.
1: Punk rock.
0: Τρέχα γύρευε τώρα. Σε κάνει λίγο ανάκατα.
2: Είναι πολύ ψαγμένη.
0: Λοιπόν, υπάρχει φανατικό κοινό που τους παρακολουθεί, τους ακούει κτλ. Στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι άκουσμα των γονιών τους που το πήρανε. Όχι, είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Εντάξει, πειραματίζονται ναι, και σου λέει τι μου πάει, τι δεν μου πάει. Ναι.
3: Αυτό.
1: Εγώ απλά να απαντήσω στην αρχή στο Διονύση γιατί με ρώτησε για το Child in Time. Στο διάλειμμα θα κάνουμε σε λίγο. Πιστεύω να το ψάξει να το ξανακούσει. Εμένα πάντα με είχε στην πάρει τραγούδι γιατί οι οκτάβες που πιάνει, εκεί που φτάνει ο Γκίλαν.
0: Ο Γκίλαν, ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει φτάσει κανένα.
0: Είναι ασύλληπτο. Έχει φτάσει η Μασουμάκ και η Μαρία Κάλλας. Ναι, κατάλαβε τι θέλω να πω. Ήταν τέτοιο πράγμα.
2: Όχι,
3: Κατερίνα, εσύ τι ακούς τώρα. Μπορώ να ρωτήσω τώρα τι ακούς, Κατερίνα, σε αυτή τη φάση. Τι ακούς.
2: Εγώ ακούω τα πάντα, παιδιά, γιατί μου αρέσει να ακούω όλα τα είδη. Εντάξει, μ' αρέσουν περισσότερο συγκεκριμένα είδη μουσικής.
3: Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Ο Γιάννης Καψάλης.
3: Ή τα αγαπημένα σου.
2: Κοίταξε, θα χωνέψω με το Γιάννη.
1: Ποιος είναι ο Γιάννης Καψάλης?
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά μπορεί να χορέψω σε κάποιο πανηγύρι τύπου τραγουδάκι.
0: Πριν από πάρα πολλά χρόνια. Πριν από πάρα πολλά χρόνια έχουν μπει η παρέα από τη μικρή μου κόρη, είχε μπει στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή ανοίγω την ηλιογραφία από πάνω και τις βλέπω όλες να κάνουν έτσι και να χορεύουν με τα χέρια έξω. Λέω, παιδιά, τι κάνετε? Ακούμε Μάκη Δημάκη. Δεν ήξερα τι είναι αυτό. Δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου Μάκη Δημάκη.
1: Ναι.
0: Ναι, τα παιδιά, και δεν το είχαν ακούσει σίγουρα από μένα, έτσι. Τα παιδιά ακούγανε και χορεύανε Μάκη Δημάκη.
2: Εντάξει.
0: Καταλαβες.
3: Λες, εσύ τώρα... όλα είναι βιντεάκια του TikTok, έτσι. Δηλαδή, πώς τώρα ο ξέρει το Μάκη Δημάκη.
1: Παιδί του TikTok.
3: Δεν ξέρω, δηλαδή, πώς ξέρουν τα κορίτσια τώρα το Μάκη Δημάκη.
0: Τι να σου πω.
2: Τα παιδιά από τα social, από μεταξύ τους, στο σχολείο κτλ.
3: Ναι, το μεταξύ τους έρχεται από τα social όμως ως επιτοπλίστων και έτσι μετά και μεταξύ τους το λένε, το διαδίδουν. Το καταλαβαίνω και εγώ, το ξέρω από το γιο μου. Δηλαδή, ό,τι καινούριο μου φέρνει στο σπίτι από το σχολείο, από κάποιο social έχει έρθει.
0: Πρέπει να δει κάποια στιγμή. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί κάπου με τη Σερέτη και εμένα να χορεύουμε τα καγγέλια τη Γογό Τσαμπά.
1: Δεν θέλω να το πω.
0: Αυτό.
3: Η Γογό Τσαμπά την ξέρω.
2: Εσύ βάφτισε.
1: Εντάξει. Κάποιο άλλο έχει χάρη που δεν μπορεί να παίξει μουσική, αλλά σου βάζει ένα ωραίο πυρό του κλαρίνο τώρα.
3: Ναι,
2: παιδιά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ η δημοτική μουσική. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω και να ακούσω κάπου κλαρίνα και τέτοια.
0: Και να μην σηκωθεί.
2: Είναι και το DNA. Και να μην σηκωθώ, α πούμε, να χορέψω.
0: Ενιώτα στο τραπέζι. Και αυτό.
2: Εξαρτάται.
1: Ναι. Συγγνώμη, θα σου κάνω την κρίσιμη ερώτηση. Θα κινδυνεύουμε να παρεξηγηθούμε με καλούς συναδέλφους τον Γιώργο Κατσίγιανη. Τα δέσκρο τα ξέρει, την Τζέννη και τον
2: Φυσικά και του ξέρω και τον Γιώργο. Τον ξέρουμε και τον αγαπάμε.
1: Εντάξει.
2: Για όνομα του Θεού, τι μας πέρασες.
0: Πολύ ωραία.
2: Έχω χορέψει με φιλιό πυργάκι, φίλε.
3: Ναι, και τα χορέψαμε.
2: Να μου τραγουδάει. Δεν ξέρω τι καταλήξαμε.
3: Ναι. Γιατί το 58
0: πέρασε. Καλημέρα σα, να είστε καλά.
1: Γεια σα, γεια σα, αύριο.
2: Ενημερώσαμε πάλι τον κόσμο. Δηλαδή, μόνο ενημέρωση. Είσαστε στον ενημερωτικό σταθμό και το ενημερωτικό
0: ενημέρωση. Πλέργια.
2: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο με
0: περισσότερες ειδήσεις. Περισσότερο, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που προβλέπει ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο, κυρίως στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με το Brent να κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές στύπησε η Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών 3 εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους στον Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways αναστέλουν τις πτήσεις τους προς και από τα αεροδρόμια της χώρας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανήγγειλε την νομοθετήση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και το εορταστικό πακέτο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών, όπως ανέφερε σήμερα. Εισάγεται στη Βουλή για συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους για τον εμπρησμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των 3 εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται από τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι από μεικτό όρκωτο. Σήμερα θα οδηγηθούν και πάλι στον ανακριτή για να απολογηθούν συμπληρωματικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγας προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τρίτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρές βροχές καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά. από 15 ως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Καλημέρα.
0: Και εμπνευσμένος από την κουβέντα που είχαμε πριν για τα γλυκά, ο κύριος Γιάννης από την Αμμουδιά Σερών, με 16 βαθμούς και τρελό αέρα, μας στέλνει και φωτογραφία το κυριακάτικο γλυκό που είχαν αυτή την εβδομάδα. Cinnamon rolls γεμιστά με μήλα και καρύδια.
1: Εντάξει, σκοτώστε με.
0: Γιατί μας το κάνετε αυτό? Καλά κάνετε και μας το κάνετε αυτό, γιατί και εμείς τέτοιοι είμαστε. Να τα λέμε αυτά. Ωραίο. Τα cinnamon rolls, πολύ ωραία. Δεν το συζητώ. Μάθαμε τώρα cinnamon rolls. Ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας με 19 βαθμούς και στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύου με 16, περιμένοντας με λαχτάρα τη βροχή. Η δε φίλη μας η Μέρη από το Ανόβερο λέει: αυτά με τις αποδομημένες ελληνικές συνταγές τα λέμε εμείς εδώ για να γλυκάνουμε την πίκρα μας που δεν τις έχουμε. Καταλαβες.
1: Εντάξει,
0: στο Ανόβερο. Δεν έχουν γεμιστά.
1: Δεν μπορούν να φτιάξουν.
0: Καταλαβες. Δεν μπορούν να φτιάξουν.
1: Δεν έχουν τη ίδια γεύση όμως.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Εσύ δεν είσαι που λες ότι πρέπει να το φας τον τόπο του ή να το ρουφήξεις τον τόπο του, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Που μας έλεγες άλλη φορά ότι πιες σούμα στην Ίσυρο που είχες πει σούμα και ήταν ωραία και πιες εδώ και ήταν.
1: Το, όχι. Δεν πεινόταν.
0: Δεν
1: πεινόταν.
0: Δεν κατέβαινε.
1: Δεν μπορούσα. Όπως επίσης αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πας στο εξωτερικό.
0: Ναι, πας στο εξωτερικό.
1: Ξέρω εγώ, πας. Αλλά πας για λίγες μέρες τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μένεις εδώ.
0: Ναι.
1: Και πας. Έχει και ένα ωραίο ελληνικό. Γιατί να πάω?
0: Γιατί να πάω, ναι. Μα πας έξω για να δοκιμάσεις τα δικά τους.
1: Θα πάω να φάω στο ελληνικό.
0: Μπράβο.
1: Έχει λέει και σουβλάκι. Ρε παιδιά, λέω.
0: Σιγά. Σου λείψε.
1: Ναι, ότι τι.
0: Ναι, άμα σου λείψε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που είναι φανατικοί.
0: Ναι.
1: Τρώνε μια φορά τη βδομάδα.
0: Είναι και άλλοι που δεν θέλουν να δοκιμάζουν, ρε παιδί μου. Αυτά ξέρουν, αυτά θέλουν να τρώνε.
1: Ναι.
0: Έχουν κατασταλάξει και σου λέει: δεν θέλω να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Ή να φοβούνται να δοκιμάσουν. Εγώ πήγα σε. Επειδή λέμε τώρα για τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Είχα βρεθεί μια φορά στο Μόναχο. Δεν ήξερα. Όλο ο κατάλογο ήταν στα γερμανικά. Δεν τον είχα στα αγγλικά γερμανικά. Τον είχα στα τέτοια. Ήθελα να φάω λουκάνικα. Μου στείλαν ένα σερβιτόρο. Ο οποίος ήταν Τούρκος, δεν ήξερε αγγλικά, δεν ήξερε να συνοηθούμε, αλλά σου λέει Τούρκος αυτός δίπλα στην Ελλάδα θα συνοηθούνε.
1: Ναι.
0: Και παρήγγειλε ένα πιάτο που ήταν άλλο από αυτό που ήθελα, εν πάση περιπτώσει. Είχε πάνω δύο λουκανικάκια και από κάτω ένα βουνό με ξινολάχανο.
1: Ναι.
0: Τι να το κάνω ξινολάχανο, δεν ήθελα να φάω ξινολάχανο. Καταλαβες.
1: Εντάξει, το
0: οπότε αν θα ξαναπάω στο Μόναχο ή θα έχω πλέον τα καινούργια μπλιμπλίκια με τους αυτόματους μεταφραστές ή κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Για να μην ξαναπατήσω.
1: Έχω βγει ακουστικά, το ξέρεις, ε.
0: Τι, που κάνει αυτόματα μετάφραση.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Ναι. Σου μιλάει ο άλλος κινέζικα απέναντί σου.
0: Ναι.
1: Και θα μεταφράζει.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Πόσο κάνουνε?
1: Δεν ξέρω.
0: Πολύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Να πάρουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην κυρία Πέπη. Καλημέρα. Καλημέρα να έχετε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν. Άλλα
1: το
0: πράγματα.
1: Το είχε πάθει γνωστή μου, τώρα το θυμήθηκα, που είχε πάει στη Γαλλία
0: ναι.
1: και νόμιζε ότι αυτό που είδε στον κατάλογο ήταν κάτι που τη άρεσε.
0: Σαν τον Πριά.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Όχι, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραίο λόγο.
1: Ναι. Και τη φέρανε ένα σηκώτη το οποίο δεν τρογότανε.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι. Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Αλλά.
1: Συμβαίνει, τέλος πάντων.
0: Χθες σας λέγαμε για την. Πιάνουμε και την πολιτική επικαιρότητα έτσι απ' έξω απ' έξω.
1: Τι πιάνουμε.
0: Ότι έχει λέει κόντρα Πασόκ με ΣΥΡΙΖΑ 2, με Τσίπρα. Με αυτό.
1: Ελλάς.
0: Ναι, αυτό. Λόγω του άρθρου του κυρίου Καρτερού.
1: Ναι.
0: Που λέει βλάκα τον κύριο
1: Ανδρουλάκη. Ναι.
0: Προφανώς κάποιοι. Ήρθαν στην Ελλάδα το 2026, την 12η Οκτωβρίου και είδαν ότι υπάρχει τοξικότητα στον πολιτικό λόγο.
1: Τώρα το ανακαλύψαν.
0: Ναι, τώρα ανακαλύψαν ότι υπάρχει τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Υπάρχει πολλά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια τώρα. Έτσι, με γνωστή προέλευση κιόλας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί ο καθένας έχει την δική του άποψη και αξιολόγηση.
1: Έχει ποτίσει.
0: Ναι. Σε κάποιους είναι στο μεδούλι.
1: Έχει ποτίσει όμως κανονικά, δηλαδή δεν το συζητάω.
0: Δεν είναι καινούριο χαρακτηριστικό όμως της πολιτικής ζωής η τοξικότητα, θέλω
1: να σας πω. Όχι, δεν είναι κάτι. Αυτό δεν είναι. Άκου τώρα.
0: Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Αυτό δεν είναι τοξικότητα, γιατί το βάζουμε μια ταμπέλα, ας πούμε, και το λέμε τέτοιο. Είναι ύβρις κανονική.
0: Βέβαια
1: είναι. Δηλαδή είναι βρισιές κανονικές.
0: Ωραία, είναι ύβρις κανονική. Το κρίμα που δεν τυνάχτηκε στα μούτρα του η κατσαρόλα με τα εκρηκτικά στη Βοστόνη για να σκοτωθεί ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος ενός κόμματος. Να το λέει αυτό ένας τέλεχος άλλου κόμματος. Το οποίο τώρα μάλιστα ακούγεται ότι θα επιστρέψεις το ίδιο κόμμα.
1: Ναι.
0: Πώς το λες? Δεν είναι τοξικό, δεν είναι υβριστικό, δεν είναι. Τι είναι?
1: Μπορώ να σκεφτώ πολλά πράγματα.
0: Και εγώ μπορώ να σκεφτώ πολλά πράγματα, όπως μπορώ να σκεφτώ και για αυτό που τη δέχεται.
1: Δεν μπορώ να τα πω.
0: Ναι. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Δεν περνάτε σιγά σιγά στην πολιτική κουζίνα. Να, μόλις περάσαμε.
1: Δεν είπαμε.
0: Κύριε Βάγγελε, ναι, τώρα, στο μυαλό μας ήσασταν. Στο, και εμείς το δικό σας.
1: Δεν θα λέγαμε εμείς τώρα τέτοια θέματα, ναι, πολιτικά. Ναι. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν.
0: Σήμερα βγαίνει νέα δημοσκόπηση, πληροφορήθηκα.
1: Θα βγούνε, γιατί έχουν, βασικά έχουν ξεκινήσει και μετράνε από τέλος της προηγούμενης εβδομάδας πάλι.
0: Ναι.
1: Και θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγάζουν πάλι τις δημοσκοπήσεις. Διάβασα,
0: σήμερα βγαίνει μία.
1: Ναι. Διάβασα επίσης, ναι, ότι θα γίνει νέο κόμμα πάλι.
0: Τι νέο κόμμα?
1: Αυτοί που φύγανε από την Καστιανού,
0: ναι,
1: θα κάνουν κόμμα.
0: Ποιοι φύγανε? Φύγανε πολύ.
1: Φύγανε, πώς δεν φύγανε?
0: Όλοι
1: αυτοί που ήταν στη σκηνή πάνω.
0: Ναι, πες μου ποιος
1: περισσότεροι
0: θα είναι.
1: Ο κύριος Αυγερινός.
0: Α.
1: Και πρώην, άλλα πρώην στελέχη, ας πούμε, που μείνανε για λίγο,
0: ναι,
1: την ελπίδα. Καταλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω θα είναι. Α, θα είναι. Α, ορίστε.
0: Τι θα είναι.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Πρόσεξε.
0: Ξέρω τι θα είναι.
1: Η κυρία Μουτσάτσου.
0: Αλλά είναι πολλά πλέον. Ναι, για πες.
1: Ναι, η κυρία Μουτσάτσου.
0: Mm.
1: Η κυρία Αφροδίτη Μάνου.
0: Μπαρδόν.
1: Η τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Ναι. Και με κάποια άλλη, ένας ειδικός δικαστής, ο κύριος Κοκοτσάκης, που ήταν, θυμάσαι, ειδικός πραγματογνώμονας. Mm-hmm. Για τα Τέμπη, δεν τον θυμάσαι που βγαίνει?
0: Πώς δεν το θυμάμαι, εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Μπράβο, λοιπόν. Ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν και άλλοι συντονίζουν, λέει, τις κινήσεις τους,
0: ναι,
1: και μάλιστα έχουν βάλει, λέει, στο ως προμετωπίδα, ας πούμε, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
0: Τι προμετωπίδα?
1: Ζητούν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, την απομάκρυνση της.
0: Α, δεν τη στηρίζουν.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι αντίπαλοι.
1: Αντίπαλοι. Δεν τη στηρίζουν.
0: Ποια θέλουν? Όχι, όχι, να μας πούνε.
1: Όχι, θέλουν την απομάκρυνση της και λέει να την γυρίξουμε και persona non grata.
0: Να φύγει αυτή. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και ποια να έρθει? Έχουν και πρόταση ποια να έρθει? Δηλαδή θέλουν κάποιον.
1: Κάτσε να διαβάσω. Λοιπόν, λέγεται αυτό.
0: Ζαχάροβα.
1: Παρέμβαση, ναι, Ελλήνων πολιτών για τη θεσμική αξιοπρέπεια της χώρας.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Αχα.
1: Προσπαθώ να βγάλω τα μεταρχικά, ναι, πώς θα λέγεται το κόμμα, αλλά δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, 37 είναι που υπογράφουν όλο, ναι, αυτό, και επικαλούνται τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και λέει ότι το βάρος των συσσωρευμένων σκανδάλων και εξελίξεων αποτελεί μονόδρομο η ανάληψη κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την αντικατάσταση ποιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας? Θα αναλάβει η κυβέρνηση της Ελλάδας πρωτοβουλία να αντικατασταθεί η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών? Δηλαδή όλο αυτό είναι λάθος. Όλο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ότι δεν στέκει.
0: Όχι.
1: Σε άλλες χώρες μπορεί να συμβαίνει.
0: Έχει δικαίωμα να μην αποδεχτεί ένα πρέσβη που στέλνει κάποιος.
1: Τώρα τον αποδέχτηκε.
0: Τώρα.
1: Το μετάνιωσε.
0: Τώρα θα το τραβήξουν μόνοι του. Σκέφτονται να το τραβήξουν μόνοι του, την κυρία Γκιλφόιλ. Δεν σκέφτονται τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε σε άλλη φάση.
1: Μάλιστα, τώρα, λέει, ναι, αν δεν αποδώσει αυτό,
0: ναι,
1: δηλαδή να αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία η ελληνική κυβέρνηση προς την αμερικανική.
0: Να βομβαρδίσουμε, τις είπα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Να εξετάσουν την ενεργοποίηση του άρθρου 9,
0: ναι,
1: τη σύμβαση της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να την κάνουμε persona non grata, καταλαβαίνετε.
0: Η Άλεξ μου στέλνει τι να παραγγείλω την επόμενη φορά που θα πάω στο Μοναχό. Μου εξηγεί και τι είναι αυτό που παρήγγειλα και έφαγα. Το μισό, not, δεν το έφαγα. Θα βγάλω φωτογραφία αυτό που μου λέτε για να το έχω για την επόμενη φορά, αγαπητή μας Άλεξ. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξη που λέει πάντως οι δημοσκοπήσεις σώζουν το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δίνει αυτόματα τις ειδήσεις, αλλά σχολιασμό δεν μπορεί να κάνει. Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις που σώζουν το επάγγελμα του δημοσιογράφου, ξέρετε. Το οποίο κάποια στιγμή από την τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως θα υποκατασταθεί, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Γιατί ανατρέχει πολύ πιο εύκολα γρήγορα στις πηγές και τέτοια πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο και ο σχολιασμός, είναι και αυτό σχετικό. Άμα θέλεις, μπορεί και τεχνητή νοημοσύνη να σου κάνει σχόλια. Το θέμα είναι πόσο τα εμπιστεύεσαι ή πόσο τα δέχεσαι αυτά τα σχόλια. Αλλά κοντοσηκώνει η περίοδος που η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει σχεδόν ό,τι θέλεις και παραπάνω.
1: Έχει έρθει εδώ.
0: Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα. Πού χαθήκατε εσείς? Στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 12 βαθμούς και ψηλόβροχο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έχετε να μας στείλετε μήνυμα.
1: Α, δεν γιατί
0: και έχει πάει 13. Πού ήσασταν κύριε Τιμολέοντα?
1: Ναι.
0: Δεν σας μαλώνουμε προς Θεού. Απλά το λέμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Ναι. Κλείδωσε πάντως η επίσκεψη του Βάνσε.
0: Όχι. Μισό. Αυτό που εγώ διάβασα είναι ότι θα γίνει ένα συνέδριο.
1: Breitbart.
0: Ένα συνέδριο.
1: Ναι.
0: Διοργανώνει το Ίδρυμα Όμιλος, δεν ξέρω τι είναι το Breitbart, δηλαδή των ακροδεξιών της Αμερικής.
1: Ναι.
0: Θα κάνει εδώ πέρα ένα.
1: Σύνοδο.
0: Ναι. Ένα, ναι. Και εκεί θα είναι καλεσμένος να μιλήσει ο κύριος Βάση.
1: Και θα έρθει, ναι.
0: Ναι, αλλά έχει κλειδώσει ότι θα γίνει, γιατί χθες είχα διαβάσει ότι ήταν απλά προς το παρόν σκέψεις και πρόταση.
1: Θα έρθει, καλέ, θα έρθει. Άκουψου λέω τώρα, εντάξει, για να τα λένε έτσι τώρα, αυτοί τα λένε τυχαία.
0: Είδε το τι πέρασμα είχε ο Ρούμπιο, ας πούμε, στην πνίκα και σου λέει και εγώ. Εγώ γιατί όχι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Να έρθει.
1: Ναι.
0: Το περιεχόμενο είναι που μετράει, όχι μόνο το αμπαλάζ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γιατί όπως λέγαμε και προχθές, ας πούμε, μπορεί να είπε αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο ενώπιον της πνίκας και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά την επομένη μέρα βγήκε ο προϊστάμενός του και είπε συμφωνώ με τη Μόσχα ή διάφορα άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Ή βγήκε ο υπουργός πώς το λένε, πολέμου της χώρας του και είπε θα μεταδώσω live την εκτέλεση ενός θανατοπινίτη. Έτσι, με το οποίο γίνεται κακός χαμός. Είναι χώρες οι οποίες δεν θα το μεταδώσουν φυσικά, θα το αρνηθούν, όπως και είναι πολλοί ρεπουμπλικάνοι που λένε ότι αυτό είναι βαρβαρότητα και δεν πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή δεν συμβαδίζουν οι ομιλίες περί αναστοχασμού της Δύσης και αναγέννησης της Δύσης από τη μία και
1: από την άλλη,
0: η εκτέλεση στυλ Μουτζαχετίν Χάλκα, ας πούμε, ή Αφγανιστάν ή φρουρών της Επανάστασης.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα στην πολιτική επικαιρότητα και πάμε στη μετεωρολογική επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Διότι έχουμε τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Διότι έχουν βγει πολλά εκτακτά δελτία.
0: Και τρομάξαμε.
1: Και λέμε να μας τα βάλει σε
0: μια σειρά.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όντως είναι σε εξέλιξη το έκτακτο δελτίο που έχει εκδώσει η Εθνική μας Μετεωρολογική Υπηρεσία από χθες. Και μιλάμε για μια σημαντική επιδείνωση του καιρού που θα αφορά τη σημερινή, την αυριανή ημέρα και θα έχουμε σταδιακή βελτίωση από την Πέμπτη.
0: 48ωρο δηλαδή. Εξπρές κακοκαιρία, ναι.
2: Εξπρές κακοκαιρία, όμως δεν θα είναι η μοναδική, γιατί από την Παρασκευή μας περιμένει και μια νέα. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε αυτή. Έχει ξεκινήσει ήδη λοιπόν εφίστατο στη χώρα μας και τα φαινόμενα εντείνονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στα ανατολικά θα έχουμε τα πιο ισχυρά φαινόμενα από το δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας. Τώρα έχουμε ισχυρές καταιγίδες προς την Νότια Πελοπόννησο, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να σχηματίζονται οι καταιγίδες στο Σαρονικό και να αφορούν και τα νότια τμήματα της Αττικής, ενώ βρέχει διάσπαρτα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή και οι οποίες θα ενδεχτούν αρκετά έτσι ισχυρά φαινόμενα με κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων είναι το Ιόνιο από το ύψος της Λευκάδας και νοτιότερα, η Δυτική Στερεά ή Πελοπόννησος και προς το απόγευμα βασικά και η Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής και προς το βράδυ η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ανατολική Θεσσαλία. Φυσικά ισχυρά φαινόμενα θα δεχτεί και η Χαλκιδική. Αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα νοητό κύκλο στο χάρτη της Ελλάδος με τις περιοχές που θα δεχτούν πολύ μεγάλο όγκο νερού και πραγματικά ισχυρές ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες, θα ήταν εκεί, δηλαδή από τα πόδια της Χαλκιδικής, τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, μέχρι περίπου και την Ανατολική Στερεά. Εκεί θα πέσουν και τα πιο ισχυρά φαινόμενα και ο μεγαλύτερος όγκος νερού, γιατί εκεί θα έχουμε και τις συγκλίσεις των θυελωδών ανέμων.
0: Κρήτη δεν έχουμε σε αυτή την περίοδο, το λέω γιατί πριν από λίγο μας έστειλε και φίλοι από εκεί φωτογραφία από το οροπέδιο Λασιθίου που ακόμα είναι πλημμυρισμένο, ας πούμε. Ναι. Όχι,
2: δυστυχώς θα είναι και η Κρήτη, δεν τελείωσε ακόμα. Ναι. Λοιπόν, επίσης ισχυρά φαινόμενα προς το βράδυ θα δεχτούν οι Κυκλάδες, η Κρήτη και είναι όπως είπαμε πληγωμένη η Κρήτη μας έχει δεχτεί πάνω από 800 χιλιοστά βροχής μέσα σε 5 μέρες. Δεν αναμένεται να πέσει αυτός ο όγκος νερού σε καμία περίπτωση όμως και πάλι θα δεχτεί ισχυρά φαινόμενα και αρκετό όγκο νερού. Και είναι ήδη ευάλωτη και το έδαφος της είναι ακόμα κορεσμένο. Πραγματικά δεν έχει προλάβει να ηρεμήσει.
1: Πού να προλάβει, μια.
2: Ακριβώς. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα δεχτεί και το ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο με έμφαση στα Δωδεκάνησα.
0: Στις Κυκλάδες μας είπατε απόψε το βράδυ θα ρίξει πολύ νερό,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Απόψε το βράδυ. Μάλιστα. Και αύριο.
0: Α, και αύριο.
2: Και αύριο. Λοιπόν, από το βράδυ το άλλο ανησυχητικό στοιχείο θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες. Θα αρχίσουν να εντείνονται σταδιακά σήμερα, όμως από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. 8 με 9 μποφόρ θα έχουμε και στην Αττική το βράδυ. Και επίσης οι ρηπές θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Να πούμε συγκεκριμένα για το νομό Αττικής σήμερα, πριν πάω στην Τετάρτη. Ότι θα έχουμε ήδη έχουν ξεκινήσει βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα. Μέχρι και το μεσημέρι θα είναι έτσι πιο σποραδικά τα φαινόμενα. Από το μεσημέρι και μετά αναμένουμε να ενταθούν και εδώ, και η Αττική είναι μέσα στις περιοχές που χρειάζεται προσοχή. Απόγευμα βράδυ αναμένουμε ισχυρές καταιγίδες, πιθανώς και χαλαζοπτώσεις που θα έχουν διάρκεια μέχρι και τη νύχτα. Μην ξεχνάμε ότι η Αττική είναι ιδιαίτερα αστικοποιημένη, είναι ιδιαίτερα κοκκινοκατοικημένη, επομένως ευάλωτη σε τέτοια φαινόμενα. Και φυσικά δεν θα έχει τελειωμό
0: από εκεί. Έχουν μπαζωθεί και πολλά ρέματα. Ναι, τα λέμε κι αυτά.
2: Να φύγει το νερό, η απορροή είναι πολύ δύσκολη. Επίσης, τη νύχτα θα αρχίσουν οι άνεμοι να γίνονται θυελλώδεις στο νομό. 9 μποφόρ θα φτάνουν, οι ρηπές θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Εκεί είναι το σημείο που λίγο θα δούμε μια μικρή βελτίωση. Όμως θα έχουμε νέα έξαρση των φαινομένων από το ξημέρωμα της Τετάρτης μέχρι και το απόγευμα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
0: Άρα, άμα έχει 9 μποφόρ και μας λέτε τέτοιες ρηπές που θα είναι και παραπάνω, ενδεχομένως αύριο έχουμε πρόβλημα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
2: Φυσικά την Τετάρτη λοιπόν θα έχουμε και 10 μποφόρ, φυσικά θα έχουμε και απαγορευτικά απόπλου. Την Τετάρτη είναι η κορύφωση στην ένταση των βορειάδων και θα μείνουν και τα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια. Με έμφαση σε εκείνες τις περιοχές που είπαμε, Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, εκεί θα είναι τα πιο πολλά και φυσικά μέσα στο Αιγαίο και πάλι η Κρήτη θα είναι μέσα σε αυτά. Την Πέμπτη δυστυχώς οι βροχές θα επιμείνουν ισχυρές στην Κρήτη και θα πάμε σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση κακοκαιρίας. Επίσης θα είναι και αισθητή πτώση αφού η θερμοκρασία θα κάνει βουτιά έως και 8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Στο νομό Αττικής την Τετάρτη η μέγιστη θα είναι 16 με 18 βαθμούς και επίσης θα έχουμε και χιόνια στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
1: Αρχίσαμε. Ωραία. Τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ
0: τουλάχιστον
1: ωραία.
0: Θα γεμίσει η λύκη, η νερό και ο, ξέρω εγώ, τα φράγματα.
2: Δεν πρέπει να πέφτει έντονα και με τόση ραγδαιότητα δυστυχώς στην Βρετή, γιατί δεν γίνεται. Ναι.
0: Ναι, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ναι.
2: Μια προσοχή, θα πάρουμε μια ανάσα την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε νέα κακοκαιρία.
1: Πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ πάρα πολύ.
0: Μέχρι την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαυγούλη. Λοιπόν, βρέχει πολύ στην Ανάβυσσο τώρα, μαθαίνω.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Νίκο Στοιχείο που μας στείλει και μια φωτογραφία και ήταν να δεις τι διαδρομή κάνει κάθε μέρα για να πάει στη δουλειά του. Έτσι, μέσα σε αυτό το τοπίο. Σαν να είναι στα φιόρδη της Νορβηγίας. Τι πια φιόρδη. Πολύ καλύτερα.
1: Τι να μας πούν τα φιόρδη μας, τα φιόρδη.
0: Πολύ ωραία είστε, κύριε Νίκο.
1: Άντε τώρα.
0: Να το χαίρεστε αυτό και να το. Δεν ξέρω. Εμείς που το μας είναι σπάνιο, το εκτιμούμε και το μας αρέσει. Εσείς που το βλέπετε κάθε μέρα, σας αρέσει το ίδιο?
1: Εγώ πιστεύω
0: έχω
1: ότι
0: αυτή
1: ναι.
0: την απορία.
1: Εγώ πιστεύω ότι το αρέσει ναι. το ίδιο. Σου φτιάχνει τη διάθεση, ρε
0: πολύ χαίρομαι.
1: Να σου πω κάτι από το να βλέπει τσιμέντα.
0: Όχι, ρε, καλύτερα.
1: Τώρα τι λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε. Under pressure.
1: Ναι.
0: Queen και.
1: David Bowie.
0: Μάλιστα. Bowie, εγώ το λέω.
1: Λάθος το λες, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα σε 6 ουκρανικές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έμαθε για τη συμφωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε ωστόσο τη Ρωσία για πλήρη παραβίασή της. Απορρίπτει την ουκρανική πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία η Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της», η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: ωραία. Η Black Hills πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε πει συγχαρητήρια στην Καλαμάτα.
1: Μπράβο, Καλαμάτα.
0: Που κέρδισε 3-1 τον ΠΑΟ.
1: Έλα ρε, Καλαμάτα.
0: Ήταν έκπληξη πρώτου μεγέθους, λέει χθες. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το γιορτάζουν οι φίλοι μου οι Καλαματιανοί που δεν μας έχουν στείλει τέτοια μηνύματα.
1: Το γιορτάζουμε εμείς οι Παναθηναϊκοί.
0: Το γιορτάζετε το εσείς, ναι. Γιατί ναι. Αλλιώς θα ήταν και αυτοί πιο ψηλά στη βαθμολογία και θα γινόταν χαμός.
1: Ναι. Ναι. Μαζί μας.
0: Θα γινόταν χαμός στην αυτό βαθμολογία. Τώρα μένει πιο πίσω. Εν πάση περιπτώσει, γιατί ήταν έκπληξη πρώτη μεγέθους, λέει.
1: Είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15, δεύτερη ΑΕΚ με 14.
0: Ένα βαθμό.
1: Τρίτος ο Ολυμπιακός με 13. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12. Πέμπτος ο Άρης με 10.
0: Ναι. Είναι συνωστισμός.
1: Ναι.
0: Συνωστισμός επάνω στις πρώτες θέσεις και δεν έχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις.
1: Ναι. Πάμε Γαλλία.
0: Να πάμε. Μ' αρέσει.
1: Γιατί θα πάμε Γαλλία.
0: Θα πάμε Γαλλία γιατί είχαμε χθες μια κυβερνοεπίθεση.
1: Φοβερή.
0: Παιδιά, δεν ξέρεις, ειλικρινά δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Ήταν, λέει, κάποιοι hackers οι οποίοι μπήκαν στα συστήματα, τα υπολογιστικά των ψυγείων κάποιων εταιριών και χαλούσαν τα τρόφιμα.
1: Μεγάλων αλυσίδων.
0: Ρίχνανε το θερμοστάτη, ας πούμε, και χαλάγαν τα τρόφιμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρέπει να έχεις φάει πετριά για να κάνεις τέτοιο πράγμα ή να έχεις άλλες σκοπιμότητες. Θα μας πει η Θωμαίδα. Θα μας πει η Θωμαίδα. Θωμαίδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Να σας πω τι ακριβώς έγινε.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια δανέζικη εταιρεία, Danfoss.
1: Ναι.
2: Η οποία πουλάει συστήματα λογισμικά για παρακολούθηση, επίβλεψη συστημάτων στην προκειμένη περίπτωση ψήξης σε διάφορες εταιρείες για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν από μακριά την θερμοκρασία και οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει να παρέμβουν άμεσα οι υπεύθυνοι κάθε εταιρείας. Αυτό δεν είναι επειδή είναι επειδή μάλλον αντίθετα η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνει πλέον σε συγκεκριμένες μεθόδους ψήξης συντήρησης και διάφορων άλλων κανόνων που οφείλουν οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, το ξέρουμε όλοι μας, να τηρήσουν διαφορετικά, τους κλείνουν τα μαγαζιά. Γι' αυτό λοιπόν οι μεγάλες εταιρείες όπως είναι και συγκεκριμένη περίπτωση ένα σούπερ μάρκετ που λέγεται, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ που λέγεται μια αλυσίδα που λέγεται Intermarché, Carrefour, Monoprix, όλες αυτές οι εταιρείες δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση μέσω αυτού του κοινού τους λογισμικού.
0: Της δανέζικης εταιρείας. Την
2: Danfoss εταιρεία πουλάει. Το οποίο όμως, να το πω έτσι, η γενιά του ήταν παπαλαιωμένη. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουν update στο λογισμικό. Εδώ και ένα χρόνο. Κανένας όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποιοι θα επαρέμβαιναν στο σύστημα Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα πρωί για να ανεβάσουν τις θερμοκρασίες τους 50 βαθμούς με το αποτέλεσμα όχι μόνο να λιώσουν τα προϊόντα, τα κατεψυγμένα προϊόντα, αλλά και να αρχίσουν φωτιές σε ορισμένα τα σούπερ μάρκετ, σε ορισμένα από αυτά τα συστήματα.
1: Πιστεύω.
2: Λογικό, γιατί το σύστημα άρχισε να υπερθερμαίνεται.
0: Δεν πρέπει να είσαι λίγο διαστραμμένος ως εγκέφαλος για να το σκεφτείς αυτό, να το συλλάβεις, ότι κοίτα να δεις τι μπορώ να κάνω, ας πούμε.
2: Όχι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πραγματικότητα, γιατί εδώ δείχνουμε
0: πολύ.
2: Τώρα, δαχτυλοδείχνουμε την κατάσταση. Είναι το γεγονός στις δημοκρατίες, όταν υπάρχουν διάφορα προβλήματα ασφάλειας, τα δημοσιεύουμε. Και υπάρχουν εταιρείες που κάνουν τους ελέγχους στα λογισμικά και στην ασφάλεια και όλα αυτά, η οποία εταιρεία οφείλει όταν κάνει τον έλεγχό της μετά να ενημερώσει την εταιρεία Danfoss όπως και τους πελάτες και κυρίως να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένους ιστοτόπους, σε συγκεκριμένες εφημερίδες, παρά το λέγαμε εφημερίδες, αλλά τώρα είναι site. Αυτά όλα τα διαβάζουν και κάποιοι άλλοι.
1: Σωστό.
2: Οι οποίοι άλλοι τα χρησιμοποιούν όταν θέλουν να κάνουν στρατηγικά πλήγματα.
0: Είναι παλιό κακοπροαίρετη, ναι.
2: Φυσικά. Και επειδή αυτή τη στιγμή στην Γαλλία έχουμε μια πολύ μεγάλη σειρά από κυβερνοεπιθέσεις σε όλους τους τομείς και στο δημόσιο τομέα, τουλάχιστον 10 δημόσιες εταιρείες έχουν δεχτεί βαριά πλήγματα, κλοπή δεδομένων, μάλιστα και το κινητό του Πρωθυπουργού κυκλοφορεί πλέον στο διαδίκτυο, γιατί ήταν πελάτης μιας εταιρείας που λέγεται Slip Français και και μέσω αυτή τη εταιρεία το κινητό του κυκλοφόρησε, το πήραν χαμπάρι έτσι οι μυστικές υπηρεσίες, γιατί ξαφνικά δεχόταν ο πρωθυπουργός τηλεφωνήματα δεξιά και αριστερά. Για να καταλάβετε την κατάσταση που είναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ιαπωνία βρίσκεται σε ύψιστο συνεγερμό, γιατί δέχεται μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις στις εταιρείες της και επιχειρήσεις στην Ιαπωνία. Υπάρχει δηλαδή μία, τάση να δοκιμάζουν πλέον ορισμένα κράτη, γιατί στη Γαλλία, προσοχή, όλο αυτό πρέπει πάντα να το βλέπετε με το φακό της προεκλογικής καμπάνιας που
0: ξεκινήσει
2: ανεπίσημα και είναι αδυσόπιτη και το υπογραμμίζω συνέχεια, η οποία θα καταλήξει στις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου, πρώτος και δεύτερος γύρος, σε νέο πρόεδρο ή νέα πρόεδρο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν δύο ακραία κόμματα στο δεύτερο γύρο προς το παρόν, όποιοι και αν είναι οι υπόλοιποι αντίπαλοι, γιατί το λέω αυτό λόγω του ότι έγινε προκριματικά στο Σοσιαλιστικό Κόμμα κτλ. Βγαίνει ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν και η Μαρίν Λεπέν, ο ακροαριστερός Μελανσόν και η ακροαριστερή Λεπέν. Όλο αυτό λοιπόν, οι μυστικές υπηρεσίες πριν καν ξεκινήσει ανεπίσημα η καμπάνια, είχε προειδοποιήσει, όπως και κάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος τους αρχηγούς κομμάτων στο Προεδρικό για να τους πει παρουσία των μυστικών υπηρεσιών, παρουσία των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, παρουσία των μυστικών του Mr. Energy της Γαλλίας κτλ. Μάζεψε όλους επικεφαλείς όλων αυτών των οργανισμών που παρακολουθούν και ελέγχουν την κατάσταση της ασφάλειας της Γαλλίας και τους προειδοποίησε ότι από εδώ και στο εξής θα δεχόμαστε συνέχεια κυβερνοεπιθέσεις. Συνέχεια, non-stop. Και αυτό ήταν ουσιαστικά για την τροφοδοτική αλυσίδα ασφάλεια, η ασφάλεια τροφοδοτικής αλυσίδας της Γαλλίας. Έγινε κατά κάποιο τρόπο ένα τεστ και δεν ήταν μόνο στη Γαλλία, έγινε και στην Ολλανδία σε μια τεράστια αλυσίδα του ίδιου σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας, αλλά μάθαμε σήμερα το πρωί ότι οι 6 στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν ίδια επίθεση στα δικά τους ψυγεία. Αναγκάστηκαν να ουσιαστικά διαφαίνεται, γίνονται διάφορα τεστ, δοκιμές σε μεγάλη κλίμακα για να δοκιμάσουν πού μπορούν, ποια είναι τα ευάλωτα σημεία,
0: είναι τα πιο ευάλωτα,
2: κάθε χώρα.
0: Θυμάμαι επειδή είπες πριν για αυτή τη σύσκεψη που έγινε υπό τον Μακρόν και με όλους τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών της Γαλλίας και όλα τα κόμματα, γιατί ήταν αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, ήταν, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη φορά μετά που βγήκε η Λεπέν και πήρε αποστάσεις ή κατήγγειλε τρόπον την εντός εισαγωγικών το βάζω τη Ρωσία για την απόφασή της να κρατικοποιήσει κάποιες γαλλικές εταιρείες που έχουν παραρτήματα ας πούμε στη Ρωσία, αν θυμάμαι καλά είναι στη λέει, και κάτι
2: σωστά.
0: Άλλες εταιρείες.
2: Ναι,
0: ήταν η πρώτη φορά που έγινε αμέσως μετά από αυτή τη σύσκεψη. Φαίνεται ότι ακόμη και η Λεπέν τρόμαξε με αυτό που άκουσε. Άντως, φαντάζομαι.
1: Όλες αυτές οι επιθέσεις τελικά δεν είναι μόνο με πολιτικά ή ιδεολογικά κίνητρα, είναι και του κοινού ποινικού δικαίου. Να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα.
2: Φυσικά.
1: Έχουν ζητήσει αλλά τέτοια κλίμακα θέλουν να δημιουργήσουν ανασφάλεια στους πολίτες.
2: Μα ποιος θέλει να καταστρέψει τα ψυγεία σούπερ μάρκετ. Δηλαδή πρέπει να υπήρχε μια συγκεκριμένη ατζέντα για να κάνεις τέτοια εγκλήματα, τα οποία δημιουργούν διακοπή στην τροφοδοσία των σούπερ μάρκετ για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν όλα αυτά τα προϊόντα. Δεν μιλάμε μόνο για τα κατεψυγμένα προϊόντα, ξέρετε, αυτά που βλέπουμε σε κλειστά ψυγεία. Είναι και τα γιαούρτια, είναι και το ζαμπόν που πουλάνε.
0: Τα
2: μακαρόνια ή ό,τι έχουν βάλει τα ζυμαρικά φρέσκα στο ψήσι. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ένας καταναλωτής όταν μπαίνει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι όλα τα φρέσκα, όλα αυτά πετάχτηκαν. Όλα. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το κόστος είναι δυσδιόρατο. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
0: Βέβαια.
2: Και τώρα θα χρειαστεί να βρεθεί ποιος πληρώνει. Γιατί όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ φυσικά είναι ασφαλισμένα. Αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες θα απαιτήσουν να βρεθεί ο ένοχος. Και θα υπάρξει μια κατάσταση όπου καλό είναι ότι ο ένας σωθεί τον άλλο γιατί δεν θέλει να πληρώσει εύκολα. Και κυρίως θα πρέπει αργότερα να ασφαλίζουν για κυβερνοεπιθέσεις τέτοιου είδους, που σημαίνει ότι τα ασφάλιστρα θα
0: ανέβουν. Έτσι, μπράβο. Είναι ο κύκλος, ο γνωστός.
2: θα, ναι, θα καθρεφτιστεί φυσικά και στις τιμές των προϊόντων που φυσικά ο καταναλωτής είναι ο τελευταίος που τα πληρώνει όλα. Ας μην γελιόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον ίσως χρειαστεί, όπως έκαναν πάρα πολύ πλέον στη Γαλλία οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, έβγαλαν το ίντερνετ από τα ψυγεία. Έβγαλαν από ό,τι μπορεί να είναι διαδικτυακό.
1: Πάμε παραδοσιακά τώρα.
2: Πάμε παραδοσιακά. Και ίσως είναι μια καλό βάθμια και για την ψυχή του Έλληνε οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ και όλων αυτών των καταστημάτων.
1: Αν μας ακούνε,
0: βάζει ιδέες.
2: Διαδικτυακή. Ναι, είναι πολύ επικίνδυνο τώρα τελευταία.
0: Μάλιστα. Θωμά, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Θερμά στην κυριολεξία, γιατί με τους καταψύκτες που έχουν χαλάσει αυτό. Ναι. Θερμά, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Μην παρεξηγηθούμε.
0: Ναι. Όχι, ρε, εσύ, τι να παρεξηγηθούμε.
1: Πάντως αυτό που είπε ο Θωμαής,
0: ναι,
1: για το ότι δέχτηκαν και 6 αμερικανικές βάσεις.
0: Τα ψυγεία του. Δηλαδή δεν δέχτηκαν, ξέρω εγώ, οι αποθήκες οπλισμού, ας πούμε. Τα ψυγεία.
1: Ωραίο χτύπημα. Ωραίο χτύπημα. Τώρα σε εισαγωγικά το λέμε.
0: Κύριε Δημήτρη, το ότι πρέπει να μετά να αναρωτιόμαστε γιατί πάει κατά διαόλου η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν δεν πηγαίνει κατά διαόλου η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, αλήθεια πιστεύετε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί, ας πούμε, για το τι ψήξη θα έχουν κάποια προϊόντα και ποια, αν θα είναι βαθιάς κατάψυξης ή όχι, διότι αλλιώς κινδυνεύεις να κατακλειστείς μόνο από προϊόντα βαθιάς κατάψυξης στην Κίνα που έρχονται με τάνκερ κτλ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό να πεις καλός γίνεται ή κακός γίνεται.
1: Και παλιά πέθαιναν οι άνθρωποι γιατί δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές αυτές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει προχωρήσει ο κόσμος. Έχει εξελιχθεί.
0: Εγώ σκεφτόμουν το άλλο. Κάθε τόσο λέμε, ας πούμε, ότι να αποκτήσουμε έξυπνα σπίτια που από το κινητό μου θα κανονίζω πότε θα ανοίξει ο θερμοστάτης, πότε θα κλείσει ο θερμοστάτης. Και άμα μπαίνει ο hacker μέσα και μου τα κάνει λίγο όλα. Μου τι?
1: Επανεξετάζω λίγο τώρα.
0: Μα βλέπεις?
1: Να σου πω την αλήθεια
0: μου. Και ήθελα να βάλω τέτοια εγκατάσταση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ έχω. Μπορώ, ναι, ας πούμε, να ανοίξω από το δρόμο,
0: ναι,
1: το air condition.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Τώρα το σκέφτομαι.
0: Και άμα μπει ο hacker.
1: Το σκέφτομαι μέσα μου. Και άμα μου το βάλει. Είναι καλοκαίρι και μου το βάλει αυτό στους 50 βαθμούς.
0: Και στο βάλει στους 50 βαθμούς και πειρακτωθεί το αυτό και μετά.

0: Καθημερινό ακροατή.
1: Γεια σου, Γιώργη. Μα για να δω τι γίνεται εγώ στου δρόμου τώρα, γιατί πήγε παρά 10 η ώρα. Πώ πέρασε η ώρα έτσι.
0: Περνάει, άμα περνάει.
1: Ωραία, άμα περνά ωραία και βγαίνει προ τα έξω αυτό λοιπόν. Ναι. Βγαίνει και προ τα έξω και προ τα έξω. Έχει κίνηση. Πολύ αυξημένη. Κοιτάξτε τώρα, στον κόμβο τη μεταμόρφωση, εντάξει, μέσα στην Αττική Οδό έχει πρόβλημα. Όμω έχει γίνει και ένα τροχαίο, βλέπω εδώ. Κάτσε να το φέρω πιο κοντά για να σα πω ακριβώ που είναι. Το τροχαίο είναι μέσα στην Αττική Οδό, ακριβώ το ύψο τη μεταμόρφωση. Και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί πρόβλημα από το ρεύμα προ αεροδρόμιο, από, σκεφτείτε, από το Ζεφύρι. Από εκείνο το ύψος. Τώρα, το ρεύμα καθόδου στο ποτάμι έχει πολύ αυξημένη κίνηση, η οποία φτάνει. Πάω και πάω και πάω. Παιδιά, πού είναι, πού να φτάσω.
0: Εντάξει, κίτρινα. Πού ήταν, να πάω. Πέρασε κάποια κομματάκια που ήταν κίτρινα.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: κίτρινα,
0: ήταν
1: ξεκίτρινα, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, πώς το λένε, μετά την Πετρουράλη, δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος του Κεφισού και μάλιστα εκεί στο ύψος του Ρέντι έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου. Αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω. Τώρα, στο ρεύμα ανόδου η κίνηση ξεκινάει από τη Λένορμαν επί της ουσίας και φτάνει μέχρι τα Φιλαδέλφια. Και αυτό, σήμερα δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί είναι και αυτό το ψηλόβροχο, προς το παρόν ψηλόβροχο. Στη συνέχεια δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Τώρα, Κηφισίας.
0: Κυρία Παυγούλη μας είπε ότι κατά το απόγευμα βράδυ θα έχει εδώ πέρα, θα είναι πιο έντονα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό να έχετε κατά
1: νου. Αλλά
0: αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ψηλόβροχο και άρα πάρα πολλοί κόσμος έχει αποφασίσει να φύγει με τα αυτοκίνητά του. Ναι. Άρα θα γίνεται ένα. Τουρλουμπούκι γενικό σήμερα.
1: Πολλοί θα έχουν πάρει το αυτοκίνητο σήμερα.
0: Εκτός από τον Κηφισό, πού άλλο έχει θέματα.
1: Στην Κηφισίας λοιπόν, ναι. Έχει πρόβλημα από το ύψος, σκεφτείτε, της Ριζαρίου, στο ρεύμα καθόδου, μέχρι την Αγία Βαρβάρα, στο Χαλάνδωρη. Μετά ανοίγει, μετά ξανακλίνει όμως στο... Είναι εδώ.
0: Αυτά δεν θέλω να γίνονται.
1: Εντάξει, είναι λογικό είναι.
0: Όχι, είναι πάνω που έχει κλείσει και ανοίγει και λες, ουφ, τελείωσε. Καταλαβες.
1: Το ρεύμα ανόδου της Κηφισίας έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει από πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι πάνω. Στην Παλαιολόγου βλέπω ότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Να δω στην παραλία τι γίνεται. Παιδιά, πάω παραλία. Περιμένετε.
0: Για πήγαινε.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Να φτάσω. Έφτασα. Λοιπόν, στην παραλιακή.
0: Γρήγορα πήγε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Εντάξει. Τώρα το πρωί δεν έχει πολλή κίνηση. Έχει στο ρεύμα προς Πειραιά από πριν τη λεωφόρο Αλίμου στην παραλιακή. Έχει χαμηλές ταχύτητες. Δεν έχει μποτιλιάρισμα. Λίγο μποτιλιάρισμα έχει στο Φλίσβο στο ρεύμα προς Γλυφάδα όμως. Και εκεί στην Αλίμου στο ρεύμα προς Πειραιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο Ελληνικό, εκεί που γίνονται τα έργα, στη Βουλιαγμένη φυσικά έχει προβλήματα. Η Εθνική Αντιστάσεως είναι χάλια. Η Λιουπόλεως είναι χάλια. Η Κατεχάκη επίσης έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Η Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κατακόκκινη. Η Αρδιτού επίσης. Δεν έχω ευχάριστα να πω. Το λέω έτσι. Και να σας πω.
0: Αν δεν είχες νέα ευχάριστα να πεις, καλύτερα να μην πεις κανένα που έλεγε στον Άγγελο Εξάγγελο.
1: Ξέρω, γι' αυτό το είπα, για να το συμπληρώσεις εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στη Θεσσαλονίκη μας, ο περιφερειακός είναι λίγο φορτωμένος σήμερα, αλλά όχι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες, για να τα πούμε αυτά.
0: Πότε τελειώνει αυτό που μας λένε και όλες οι φίλοι ότι πάει πολύ γρήγορα το έργο.
1: Ναι. Το Μάιο θα παραδοθεί.
0: Το Μάιο, ε.
1: Η Τσιμισκή έχει κίνηση κατά διαστήματα, η Εγνατία είναι καλή, η Λαγκαδά κατά τόπους έχει λίγο αυξημένη κίνηση, η εσωτερική περιφερειακή έχει στο Κορδελιό εκεί ένα πρόβλημα. Αυτά. Δεν έχει πολύ φόρτωμα δηλαδή.
0: Και χθες έτσι ήταν στη Θεσσαλονίκη.
1: Και χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι ένα ντεζαβού.
1: Είχε και ένα πρόβλημα το μετρό.
0: Τι πρόβλημα.
1: Είχε μια βλάβη και για κάποιες ώρες έμεινε εκτός.
0: Ναι.
1: Αλλά το φτιάξανε.
0: Εντάξει.
1: Το μετρό μας και τα μάτια μας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πολύ μάλιστα.
0: Τώρα μάρες. Έχω τρομάξει πολύ με την ιστορία αυτή στην Γαλλία.
1: Γιατί, Διονύση
0: μου. Γιατί με αυτά που μας έλεγε, δεν ξέρεις πού θα χτυπήσει, ρε παιδί μου. Άλλος, και αυτό που έλεγε η Θωμαής, ότι ψάχνουν να βρουν τώρα τα ευάλωτα, τα δύνατα σημεία, ας πούμε.
1: Και
0: πιάνουν από τα τρόφιμα, ας πούμε, μέχρι οτιδήποτε μπορεί να βάλει ο νους τους, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
1: Γι' αυτό έλεγα εγώ πριν.
0: Τα οποία έχουν συγκεκριμένη, όπως έλεγε, αυτή την αίσθηση έχουν στη Γαλλία, ότι έχει συγκεκριμένη προέλευση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το βρουν οι δικές τους οι αρχές. Ελπίζουμε θα το βρουν και θα το ανακοινώσουν. Τώρα που λέω για τις αρχές και τα λοιπά και τα. Βγήκε χθες, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας που λέγαμε ότι.

0: είπε για το Brexit, ότι είχε ρωσικό δάχτυλο και bots και τέτοια.
1: Ναι.
0: Βγήκε επίσης και είπε ότι αυτή η ιστορία που έγινε, που βρέθηκαν, πήγε να γίνει η επίθεση σε αυτή τη βάση της RAF στο Fairford,
1: ναι,
0: που κατοικοέδρευαν τα βομβαρδιστικά τα αμερικάνικα, σχεδόν χωρίς αμφιβολία είναι από πίσω η φρουρή της Επανάστασης, είπε ο ίδιος. Το είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.
1: Πού βρέθηκαν?
0: Τι θέλουν στο Φέρφαξ, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Σκοτία,
0: η φρουρή της Επανάστασης. Και ναι, ναι.
1: Παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά αυτοί που συλλάβανε όμως ήταν Άγγλοι. Άγγλοι επίκον, Λονδρέζοι, κάτοικοι Λονδίνου.
1: Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί, συγγνώμη, ξεχνάς τους τζιχαντιστές που κάναν τις επιθέσεις και ήταν Γάλλοι, ήταν Γερμανοί.
0: Τίποτα δεν ξεχνάω.
1: Που τα πρώτα χρόνια, εγώ θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό, τα πρώτα χρόνια που γινόντουσαν επιθέσεις, λέγανε για μοναχικούς λύκους και το πράγμα φαινότανε. Και στη συνέχεια.
0: Όταν οργανωμένο.
1: Ναι, είχαμε τα Μπατακλάν. Είχαμε τα Μπατακλάν, είχαμε τις επιθέσεις στο Ζάβεντεμ, στο αεροδρόμιο στο Βέλγικο, που είχε γίνει μακελιό. Πού αλλού είχαμε? Που και σε άλλα μέρη.
0: Στο Μάντσεστερ.
1: Σε αγορές χριστουγεννιάτικες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι το είχαν υποτιμήσει τότε και το υποβάθμιζαν.
0: Και τώρα που το λες. Φύγανε την προηγούμενη εβδομάδα, φύγανε οι τελευταίοι Αμερικανοί από το Ιράκ. Με το που φύγανε,
1: ναι,
0: διαβάζω ότι υπάρχουν πληροφορίες περί ανασύστασης του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ.
1: Αχου, μπράβο, γιατί μας είχε λείψει.
0: Βάζε τα πάλι να τρεμέξουμε.
1: Ναι.
0: Τι έχουν, όχι, τέρμα και σκορπάνε, όχι, και τέτοια πράγματα.
1: Όχι,
0: και ψοφάνε.
1: Όχι, ναι, όχι, όχι, δεν μπορώ.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Πολλά, ρε παιδιά, πολλά.
1: Να ζήσει ο γιος της Τζούλιαν Μουρ, τον πάντρεψε. Να μην το πω.
0: Τι, που το πες?
1: Με τη Σέλμα Μπλερ έχω στεναχωρηθεί.
0: Την ηθοποιό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί
0: ποια είναι αυτή.
1: Η Σέλμα Μπλερ, την ξέρεις, ηθοποιός είναι.
0: Καλά, δεν ξέρω όλες τις ηθοποιούς.
1: Είναι μια ηθοποιός η οποία πάσχει και από μια σπάνια ασθένεια. Ήταν σε μια πτήση όμως της αμερικάνικης, ναι, εταιρείας, γιατί να την πω, δεν υπάρχει
0: γιατί
1: λόγος.
0: Να την πεις, ναι.
1: Και πήγε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου όταν είναι πτήση.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα πάντα το έχω άγχος. Λέω, κάποιος τρελός μπορεί να σκοθεί να πάει να ανοίξει.
0: Τρελή είναι αυτή.
1: Όχι, ρε παιδί, μπορεί
0: τι
1: να έχει
0: πάρει. Τι τρελή τότε.
1: Όχι. Μα κανονικό είναι να παρανοίξει την πόρτα όταν είναι πτήση.
0: Όχι.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι τρελή, μην βάζει σε μένα.
0: Αδεθεία.
1: Όχι, λέω, σκέφτομαι εγώ. Ναι. Δεν λέω για τη Σέλμα. Έριξε μπουνιές, δάγκωσε τις αεροσυνοδούς, είναι λήφθη.
0: Θυμάσαι που είπες πριν να πούμε στο παιδί να κάνει αυτό το μπακλαβά με.
1: Το cheesecake μπακλαβά.
0: Cheesecake μπακλαβά. Μας έστειλε απάντηση.
1: Όχι, στο παγό.
0: Μπορώ, παλαβιάριδες.
1: Ακούει το παιδί. Να τα. Ορίστε. Τα βλέπεις. Το παιδί πάντα ακούει. Εγώ ξέρω. Αγάπη μου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Κάνετε. Cheesecake μπακλαβά.
1: Γιατί να μην κάνεις ένα cheesecake μπακλαβά, παιδί μου, για την ονά.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Νομίζω ότι τα καλύψαμε τα περισσότερα
0: πράγματα. Τα περισσότερα, όχι όλα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Θα θέλαμε 4 εκπομπές. 5.
1: Και παραπάνω, μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω. Λοιπόν, δεν μου είπες όμως για αυτό το θέμα.
0: Ποιο θέμα απ' όλα?
1: Για τη μυστική επίθεση των ρομπότ.
0: Ποια?
1: Την επιχείρηση Vivaldi.
0: Εντάξει, αυτή εκτυλίσσεται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Τι είναι αυτή η επιχείρηση? Πες μας γρήγορα, γρήγορα.
0: Υπάρχει ένα τάγμα, πώς το λένε, ουκρανικό, ναι, το οποίο είναι πλήρως μηχανοποιημένο. Έχει χρησιμοποιεί πάρα πολλές συσκευές, σχεδόν καθόλου στρατιώτες.
1: Ναι.
0: Είναι όλα ρομπότ.
1: Ο,
0: με τα οποία ρομπότ, μέχρι έχουν αναγκάσει τα ρομπότ να παραδοθούν. Δηλαδή υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο, σηκώνουν ψηλά τα χέρια και παραδίδουν τα όπλα οι Ρώσοι στρατιώτες και παραδίδονται στα ρομπότ. Αυτή είναι μια επιχείρηση Vivaldi, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα να ξαναπάρει πίσω η Ουκρανία ένα μέρος των περιοχών στον Ντονμπάς που είχαν καταλάβει οι Ρώσοι με τα βασάνων και πολύ αίματος και κλάματος. Λοιπόν, και το έχουν καταφέρει, είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη τάγμα, δεν ξέρω τι, ταξιαρχία, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά εξ αποστάσεως, χωρίς να κινδυνεύει άνθρωπος και τα λοιπά.
1: Και γιατί το λένε Vivaldi?
0: Έτσι την έχουν ονομάσει, επιχείρηση Vivaldi. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έχει σχέση με τις εποχές, με τις
1: τέσσερις εποχές.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι έχει αυτό την κωδική ονομασία.
1: Γλυκό όνομα πάντως για τέτοιο πράγμα.
0: Ωραίο είναι, ναι.
1: Ωραίο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε, όχι σήμερα, Τρίτη και 13 δεν είναι για μας. Είναι, είναι.
0: Όχι, δεν είναι για μας.
1: Είναι, έτσι. Η Παρασκευή δεν είναι για μας. Η Τρίτη είναι για μας.
0: Για εμάς τους δύο δεν είναι καμία.
1: Για μας δεν είναι καμία. Ναι, βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Λοιπόν, να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Σας ευχόμαστε. Θα τα πούμε αύριο.
0: σταυροχερά σημεία που θα βρεθείτε σήμερα.
1: Λίγο μετά τις 6 το πρωί να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη θα έρθουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Η Μιράντα.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου ακολουθούν. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Για δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θηλώδεις ανέμους προειδοποιούν μετεωρολόγοι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομικών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανικών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με μαρτυρία του πρακτορείου Reuters, χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους σε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία παρέχουν βοήθεια στο Ιράν, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στήριξη, αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στο πλευρό της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα το γνώριζε πολύ γρήγορα εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 ως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Με έχει τρελάνει, ρε Γεωργίου. Δεν γίνεται. Μια μέρα είπα να λείψω που είχα και εγώ μια δουλειά σοβαρή, ας πούμε. Και με πας χειμώνα, καλοκαίρι, χειμώνα. Περίμενε. Τι να βάλω, πες μου ρε παιδάκι μου. Δηλαδή βάζω κοντομάνικο, ναι. Μετά βάζω ζακέτα και χρειάζεται και μπουφάν. Και μετά βγάλε τον μπουφάν και μείνε με το κοντομάνικο.
1: Τώρα μου έχει μετά... βγάλει τον μπουφάν, μια χαρά είσαι με το κοντομάνικο. Δεν έχει πέσει
0: δηλαδή,
1: ακόμη
0: να ξέρω, μην αρρωστήσω. Είδες που ο Σιαφάκας το παιδί αρρώστησε. Ναι, περαστικά θάνο μας.
1: Θέλει προσοχή, ναι. Και κυκλοφορούν ιώσεις, COVID.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Κι όμως.
0: Κάνε κάτι.
1: Κι όμως είναι. Θα κάνω κάτι.
0: Κάνε κάτι να, γιατί σε δύο μέρες έχω γενέθλια. Κάνε μου κανένα δωράκι. Κάνε μου κανένα δωράκι.
1: Μπουφάν θες δηλαδή ή ομπρέλα. Όχι.
0: Τώρα κάτσε να σου πω. Θα σκεφτώ και θα σου πω.
1: Αυτά είναι δώρα μεταξύ παντρεμένων. Είναι συνεργάτες μας εμείς.
0: Θα σκεφτώ και θα σου πω. Κάνε καφέ.
1: Καλά τώρα από τα εύκολα.
0: Να σου πω. Σήμερα γιορτάζει ο Κάρπος. Ο Κάρπος βλέπω εδώ πέρα. Ο Κάρπος και ο Πάπυλος. Ή Παπύλος. Και ο Αγαθόδωρος και η Αγαθονίκης. Τα λέω γιατί αυτά δεν τα προσέχεις, δεν τα παρακολουθείς.
1: Όχι και γι' αυτό σου έχω πάντα.
0: Εάν δεν είναι η Ευγενίτσα εδώ να μας ενημερώσει, γεια σου Ευγενία, καλημέρα, να μας πει πέντε πράγματα, ας πούμε, για να ξέρουμε τα εκκλησιαστικά, είμαστε βυθισμένοι στο μαύρο σκοτάδι.
1: Κοίταξε, για να ξεκινήσουμε από το μεγάλο κάδρο, ας πούμε ότι σήμερα έχουν γενέθλια κάποιοι ζυγοί. Χρόνια τους πολλά.
0: Ναι.
1: Πάμε. Δεν ξέρω ποιοι γιορτάζουν και όσοι γιορτάζουν χρόνια τους πολλά, γιατί υπάρχουν κάποιοι που παρεξηγούνται με τα ονόματα, οπότε πες χρόνια πολλά από τώρα.
0: Ναι.
1: Και είναι και Τρίτη και 13 σήμερα και δεν θέλουμε παρεξηγήσεις.
0: Α, Παναγιά μου, αυτό ήθελα να τα αποφύγω.
1: Ναι,
0: έλεγα
1: μωρέ,
0: να στο πω στο τέλος, αλλά μου λέει εντάξει, όχι, μου την έφερες.
1: Ναι, όντως. Μωρέ, γιατί είδα και τη Δευτέρα και 12.
0: Καλά λες.
1: Πόσο καλύτερα πήγε.
0: Καλά λες.
1: Άσε τώρα.
0: Λοιπόν, να σου πω, τι έγινε το βράδυ στο Παγκράτη, ρε, εσύ. Τι πράγμα, δηλαδή.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό. Δηλαδή, το λέγανε και τα παιδιά νωρίτερα, υποθέτω.
1: Πες μου, τι είναι αυτό που γίνεται.
0: Σοκ όμως, έτσι. Σοκ. Αυτό είναι γερό σοκ. Ένας 52χρονος, λέει, οδηγούσε ένα αυτοκίνητο. Αχ, Παναγία μου, 3 ξημερώματα στη Φιλολάου. Σύμφωνα τώρα με την κυρία Δημογλίδου, ενδεχομένως παραβίασε ερυθρό σηματοδότη ή αυτός ή ο 35χρονος αναβάτης της μηχανής τον οποίο παρέσυρε. Τον πήρε σβάρνα κυριολεκτικά. Πάντως συγκρούστηκαν. Ο 52χρονος τραυματίστηκε ελαφρά. Συνελήφθη. Στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Ο 35χρονος βέβαια έχασε τη ζωή του μοτοσυκλετιστής, διότι ο μοτοσυκλετιστής είναι πάντα εκτεθειμένος, το ξέρεις.
1: Ναι. Επί τόπου ακαριέ, φαντάζομαι όμως με τη ταχύτητα έτρεχε, που χτύπησε 4-5 αυτοκίνητα ενώ έγινε αμέσως μετά τη σύγκρουση. Δηλαδή στη Φιλολάου, με πόση ταχύτητα μπορείς να τρέξεις στη Φιλολάου.
0: Ξέρω, εγώ πάντως πρέπει να σου πω ότι προτιμώ να πληρώσω το βάρος σου σε χρυσάφι, καλά είσαι και ελαφριά εσύ, από το να με βάλεις να οδηγήσω νύχτα. Έχω θέμα πια. Δεν γίνεται. Κάθε βράδυ έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχείο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Και είναι τρομερό. Οδηγείς κανονικά και ακούς τα αυτοκίνητα. Κάποια αυτοκίνητα περνούν από δίπλα σου.
0: Να στριγκλίζουν τα φρένα, να στριγκλίζουν οι κόρνες.
1: Δεν προλαβαίνεις να τα δεις.
0: Δεν
1: χωρίς να. Δεν μπορώ να εξαιρέσω. Και κάποια μηχανάκια περνούν έτσι από δίπλα σου.
0: Ναι.
1: Κάνοντας σούζες, πλαγιάζοντας το μηχανάκι.
0: Ισχύει. Και μέσα στη βροχή πρέπει να σου πω συμβαίνει αυτό, ε.
1: Που ξέρεις
0: εκεί
1: ότι
0: είναι που τρελαίνεσαι.
1: Η ολισθηρότητα των δρόμων είναι μεγάλη και είναι.
0: Όχι, είναι
1: δύσκολο να
0: είναι τσουλήθρες. Είναι τσουλήθρες, ναι.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Έχουμε και τα κορίτσια τα οποία, εν πάση τόση, γκρινιάζουν καμιά φορά.
1: Ποια κορίτσια.
0: Τα κορίτσια οι οδηγοί. Τώρα θα μου πεις πω. Είναι σεξιστικό αυτό που λέω. Το παίρνω πίσω.
1: Ετοιμάζεσαι.
0: Το παίρνω, όχι, το παίρνω
1: εγώ
0: πίσω.
1: Ξέρω ότι άλλοι γκρινιάζουν. Μόλις δουν γυναίκα οδηγό, βγάζουν. Δεν μπορώ να πω.
0: Ξέρω και κάτι άλλες Αμαζόνες όμως που ρίχνουν κάτι φάσκελα μεγαλοπρεπή και ρίχνουν και κάτι γαλλικά, ωραία. Γαλλικά είπα. Πάει το μυαλό μου.
1: Πού?
0: Στην Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Έχουν και σάτια εκεί
1: μεγάλα.
0: Άστο τώρα.
1: Ναι. Άστο τώρα. Έχουν προβλήματα εκεί.
0: Ναι, έχουν θέματα.
1: Πολλά.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Tech News Radio ακούτε. 105,8. Και στα μικρόφωνα γκρινιάζουν η Μαρία Γεωργίου.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Απέναντί μας προσπαθεί να ρυθμίσει τον ήχο ώστε να ακουγόμαστε όσο το δυνατό πιο καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Όχι καμπάνα, ε. Καμπάνα, γάργαρες φωνούλες. Ο Γιάννης ο Πρίτεζης.
1: Και η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ναι. Ήρα Πανανίδου εννοείται στις μουσικές που μας απογειώνουν και όπως το λέει ο Πίκουλας, χαϊδεύουν την ψυχούλα μας.
1: Ναι, ναι, κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Αυτό το πράγμα, ναι.
1: Η Ευαγγελία το λέει καλύτερα. Μουσική ψυχοθεραπεία μας κάνει
0: μουσική
1: Ήρα.
0: Ψυχοθεραπεία. Ναι.
1: Μας και σας κάνει.
0: Και στην παρέα όλες και όλοι εσείς, με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις. Σας περιμένουμε είτε μέσω Viber να μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. At News Radio, δύο λέξεις, at News η μία και Νόρα η δύο η άλλη.
0: Ή, αν θέλετε, μέσω Facebook. Δηλαδή μπαίνετε σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, και μας στέλνετε το μήνυμα μέσω του Messenger. Αν επιθυμείτε, το διαβάζουμε και στον αέρα. Λοιπόν, είναι μια επικαιρότητα φορτωμένη με ειδήσεις. Φορτωμένη με ειδήσεις σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα πεδία. Και εμείς θα προσπαθήσουμε τώρα σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι, όπως λέμε σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ. Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε, από πού θες να το πιάσουμε?
1: Να το πιάσουμε από τον καιρό, γιατί χαλάει ο καιρός και έχουμε και δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Κάποιες περιοχές θα δεχτούν πολύ μεγάλο όγκο νερού τις επόμενες ώρες.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που έχω εδώ μπροστά μου, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν. Κάτσε να γυρίζω λίγο το μικρόφωνο, γιατί. Ναι. Κάπου, ναι, κάτι δεν γίνεται, Γιάννη.
1: Τώρα
0: κάτι
1: ακούγεται. Καλύτερα, ναι. Όμως, ναι.
0: Λοιπόν, στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης βλέπουμε ότι από σήμερα ο καιρός επιδεινούται. Καλά, το λέω. Η θερμοκρασία πέφτει και κατά τόπους θα έχουμε και ισχυρά φαινόμενα. Δηλαδή ενίσχυση των ανέμων, βροχές και τα ρέστα. Αναλυτικά θα το πεις εσύ ή να το πω εγώ?
1: Ό,τι θέλεις, το λέω αναλυτικά.
0: Πες αναλυτικά, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έλα να ξεκινήσουμε.
0: Τι αναμένεται στη χώρα, στη χώρα?
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε άλλο από τις περιοχές που θα δεχτούν το μεγαλύτερο όγκο νερό. Από το πρωί, λοιπόν, τα ισχυρά κατατόπους φαινόμενα, ναι, θα επηρεάσουν την Πελοπόννησο, mm-hmm, θα επηρεάσουν ακόμη το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, την Εύβοια.
0: Από το απόγευμα.
1: Και στα ανατολικά και δυτικά από το απόγευμα. Αξίζει παράλληλα, θα έχουμε βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, μικρότερης όμως έντασης και διάρκειας. Οπότε έχετε τα στοιχεία της κακοκαιρίας. Θερμοκρασίες, πάμε στις θερμοκρασίες.
0: Και χαλάζει, βρε. Έρχεται και χαλάζει. Είδε σε διορθώνει να γίνεσαι καλύτερη. Υπάρχει πιθανότητα σοβαρή κεντρικό νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Εύβοια να ρίξει και χαλάζει.
1: Βλέπουμε άλλο κείμενο καιρό, το δικό μου δεν το έχει. Ναι. Να σου πω τώρα όλη την αλήθεια. Λοιπόν, άρα πολύ προσοχή. Να μείνουμε λίγο στις θερμοκρασίες. Οι μέγιστες θα πέσουν, όχι, τη μεγαλύτερη πτώση αναμένεται από αύριο όμως. Ναι. Δηλαδή, θα έχουμε σε Μακεδονία και Θράκη μέγιστη 19 βαθμούς, στη Θεσσαλία 20, στην Ήπειρο 18, mm-hmm, στη Στερεά και την Πελοπόννησο 22 βαθμού Κελσίου. Δεν μιλάω για τις ελάχιστες, γιατί πια έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε από τις mm-hmm ελάχιστες. Mm-hmm. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 22, ναι, 25 στις Κυκλάδες, στην Κρήτη 27.
0: Μάλιστα. Εδώ Αττική. Αττικοβιωτία.
1: Αττικοβιωτία. Νεφώσεις, αναμένονται νεφώσεις. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ήπιοι άνεμοι, 2 με 4 μποφόρ, στους 23 βαθμούς θερμοκρασία.
0: 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή, 17 στο κέντρο της Αθήνας, 18 στον Πειραιά και 13 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σίγουρα ότι έχει πάρα πολύ υγρασία.
0: Πάρα πολύ υγρασία. Εμείς που έχουμε κάτι ζητηματάκια με τις αναπνοές, το αισθανόμαστε λίγο παραπάνω αυτό που λες.
1: Βέβαια. Και όσοι έχουν και πρόβλημα με τις αρθρώσεις επίσης, το αισθάνονται λίγο παραπάνω.
0: Αυτοί λίγο παραπάνω, ναι, είναι. γενικά οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Λοιπόν, Edgins Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Και για ελάτε τώρα μετά τα καιρικά να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα βαρομετρικά συστήματα.
1: Γιατί έχουμε αρκετά, είναι αλήθεια.
0: Καταρχάς, ό,τι αφορά την τσέπη μας, τις τσέπες δηλαδή. Το επισημαίνουν και οι συνάδελφοί μας πολύ σωστά στο EarthNews.gr. Θα το επαναλάβουμε και εμείς και θα το υπογραμμίσουμε με όλους τους τρόπους. Αυτή η περίφημη ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα έχει πάει περίπατο. Δηλαδή νομίζω ότι περισσότερο ήταν στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ παρά μια ρεαλιστική, ας πούμε,
1: φάνηκε
0: κατάσταση.
1: Φάνηκε από τις αντιδράσεις που είχαμε από την αρχή και από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Πώς λέει, από την
1: καλά
0: μέρα,
1: θα πάει και αυτό.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Εδώ,
1: ναι,
0: από το πρωί φάνηκε.
1: Ενεργειακή εκεχηρία, καλά θα πάει και αυτό.
0: Ναι, από το πρωί φάνηκε. Δηλαδή, ευθύς εξ αρχής ο Ζελένσκι, ακολουθώντας την γνωστή τακτική, είπε. Τι είπε ο πρόεδρος, δηλαδή ο κύριος Τραμπ? Εκεχηρία, εκεχηρία. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα.
1: Αν και το μάθαμε από το Truth Social.
0: Από το Truth Social, αλλά δέχτηκε 6 σφαλιάρες απανωτές από τους Ρώσους και σε ενεργειακές υποδομές δικές του.
1: Και έκανε και την τρίπλο Ζελένσκι. Γιατί, ναι, η ενεργειακή εκεχηρία πήγαινε πακέτο με το ότι δεν βοηθάει ο Ζελένσκι και πρέπει να γίνουν εκλογές. Είπε: ωραία, εκλογές θέλετε. 60 μέρες καταπαύση του πυρός από τη Ρωσία.
0: Ούτως ή άλλως όμως, ούτως ή άλλως, οι Ρώσοι ουδέποτε είχαν βγει να συμφωνήσουν ανοιχτά με ό,τι είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ποτέ δεν βγήκε δηλαδή κάποιος εκπρόσωπος της ρωσικής ηγεσίας να πει ναι, έχει επιτευχθεί μια συμφωνία εκεχηρίας η οποία εδράζεται σε αυτά και αυτά τα δεδομένα. Είπαν το σκεφτόμαστε, θα το δούμε, το εξετάζουμε και τα γνωστά.
1: Ναι, και αν θέλετε κατάπαυση του πυρός, μία μέρα μόνο για να γίνουν εκλογές, την ημέρα των εκλογών.
0: Ναι.
1: Τις άλλες θα πολεμάμε.
0: Η πρόταση για εκεχηρία δύο μηνών απορρίφθηκε άμεσα από την πλευρά του Κρεμλίνου. Και τώρα είμαστε για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Στο στόχαστρο είναι οι ενεργειακές υποδομές εκατέρωθεν. Και λέω ενεργειακές υποδομές γιατί ο Ζελένσκι είπε το εξής, υποστήριξε το εξής. Λέει, μας είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, μην χτυπάτε δηληστήρια. Και να υπάρξει μια συμφωνία να μην χτυπιούν τα δηληστήρια. Μα εμείς έχουμε ένα, οι Ρώσοι έχουν δεκάδες. Άρα.
1: Ποιος να μην χτυπάει τι.
0: Ναι, γιατί εμάς μπορεί να μην μας χτυπάνε το δηληστήριο. Αλλά μας τσακίζουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή τις ενεργειακές υποδομές.
1: Τις ενεργειακές
0: υποδομές. Δεν είναι το δηλαδή. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι κουβάρι είναι αυτό. Κουβάρι το οποίο εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε για άλλη μια φορά.
1: Όπως
0: δηλαδή,
1: ήδη κάνουμε, Βασίλη μου.
0: Ναι,
1: όπως ήδη κάνουμε.
0: Όχι, εμείς οι Έλληνες. Οι λαοί.
1: Ναι, βέβαια, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι.
0: Αλλά ο καθένας τον πόνο του κοιτάζει. Και η ρίστον παρόδο σήμερα ξεκίνησε το πετρέλαιο θέρμανσης και πόσο είναι, 1,6.
1: Σήμερα
0: ξεκίνησε, δηλαδή τη 15 ξεκινάει, ναι. Αλλά θέλω να πω οριστικοποιούνται οι τιμές. Αυτό θέλω να πω.
1: Και φαντάζομαι λαμβάνονται και τελικές αποφάσεις σήμερα, γιατί αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Τετάρτη να μένουμε τις ανακοινώσεις.
0: Πόσο είναι, πόσο το πες.
1: Το άφησα εγώ στα 107 πριν πω στο στούντιο.
0: 1,6 εγώ βλέπω.
1: Εντάξει,
0: 1,6 και με επιδότηση 35 λεπτών.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτή η επιλογή φαίνεται ότι προκρίνεται, να το πούμε. Με πάσα επιφύλαξη βέβαια. Γιατί αν δεν τα ακούσουμε με τα αυτάκια μας από τους αρμοδίους, καταλαβαίνεις.
1: Υπάρχουν πολλά σενάρια.
0: Και οι πληροφορίες που έχουμε εμείς εδώ και τα λέγατε νομίζω από είναι ότι το πράγμα δεν έχει κλειδώσει. Δεν κλείδωσε. Μπορεί να έχει κλειδώσει κάποια sites.
1: Ναι, αλλά για τις σημερινές τιμές. Αν κάποιος πει ότι περιμένουν τις αποφάσεις από την Ευρώπη, προφανώς δεν θα έχουμε τέτοιες αποφάσεις. 15 είναι η Σύνοδος Κορυφής και δεν νομίζω ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα έχουμε αποφάσεις.
0: Ναι, κλείδωσε λέει. Κλείδωσε, τι κλείδωσε, δεν κλείδωσε ακόμα, παιδιά.
1: Τι κλείδωσε, πού κλείδωσε, τι κλείδωσε.
0: Δεν κλείδωσε ακόμα, δηλαδή εμείς έχουμε.
1: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό που έχουμε από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ότι επιδίωξαν να πέσει κάτω από το 1,75. Αν τώρα έβγαινε με τις παρούσες τιμές που έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αγοράζαν πετρέλαιο θέρμανσης. Είχαμε διάθεση πετρέλαιο. Θα ήταν γύρω στο πάνω από 1,90.
0: Ναι. Εντάξει. Να σου πω εγώ μια κουβέντα.
1: Βέβαια.
0: Ως εκτίμηση, έτσι. Άστο να πέσει. Στο...
1: Ναι.
0: 1,65 και να λέμε και δόξα τω Θεώ. Αν πάει πιο κάτω, τι να σου πω.
1: 30 λεπτά πιο κάτω. Ναι.
0: Λέω 1,65 και δόξα τω Θεώ.
1: Να θυμίσουμε ότι πέρσι έκλεισε στο 1,75, βέβαια είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Ξεκίνησε η πόλη από το 1,10.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Όσοι δεν έχουν πετρέλαιο, μην τρίβουν τα χέρια, ότι δεν πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί και το φυσικό αέριο είναι στα ψηλά του. Στα πολύ ψηλά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη που αφορά την Αμερικανίδα πρέσβη στη χώρα μας, την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κυρία Γκιλφόιλ βρέθηκε στο επίκεντρο, στη δίνη ενός κυκλώνα αποκαλύψεων που αφορούσε την δραστηριότητά της πριν έρθει στη χώρα μας και να αναλάβει τα καθήκοντά της ως πρέσβης. Αποκαλύψεων που έγιναν από την εφημερίδα Wall Street Journal.
1: Ναι.
0: Φέρεται συγκεκριμένα να ζήτησε από έναν από τους δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξεκαθαρίσουμε ότι οι δωρητές, οι χορηγοί, είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται επισήμως. Δεν είναι όπως εδώ, ας πούμε, που σου λέει τα μαύρα ταμεία, το οποίο τα πήρες από κάτω.
1: Σε και... μια ένδειξη διαφάνειας, εν πάση περιπτώσει, για να είναι όλα διαφανή
0: τώρα,
1: και ανοιχτά.
0: Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Πολύ
1: μικρή. Καλύτερα, βέβαια.
0: Προσωπικά αυτό το προσυπογράφω. Πολύ πιο τίμιο.
1: Διάφορες χορηγίες, αδιαφανείς και αδιαφανείς, κάτω από το τραπέζι.
0: Ακριβώς.
1: Πιο καλά όλα δημόσια.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα όμως γίνονται όμως και αδιαφανείς χορηγίες κάτω από το τραπέζι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θέλω να πω.
1: Λοιπόν,
0: σύμφωνα με το δημοσίευμα λοιπόν της Wall Street Journal, η κυρία Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε από δωρητή που στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να εξοφλήσει έναν λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας. Περίπου 100.000 δολάρια, με αντάλλαγμα την πρόσβασή της αξιωματούχου της Αμερικανικής κυβέρνησης, να τον φέρει σε επαφή με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Οι δικηγόροι της κυρίας Γκιλφόιλ αρνούνται κατηγορηματικά ότι υπήρξε τέτοιου είδους ενέργεια, υποστήριξαν ότι τα χρήματα που ζήτησε η κυρία Γκυλφόιλ αφορούσαν αμοιβές της για ομιλίες και για συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε ήδη προσφέρει στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Το οποίο βέβαια επιμένει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι εδώ είχαμε μία υπηρεσία με αντάλλαγμα. Δηλαδή η υπηρεσία
1: ήταν. Είχε ίδια κάποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες και αυτό ήταν το αντάλλαγμα. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Αυτό, ναι. Ο ίδιος λέει ότι η υπηρεσία ήταν να τον φέρει σε επαφή, να κάνει το κονέ, ας πούμε, που λέμε στα χωριά μας. Να κάνει το κονέ. Mm-hmm. Έτσι, έτσι δεν το λένε. Πώς το λέτε, εσείς οι Ευρωπαίοι δεν το λέτε, lobbying. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο δεν είναι.
1: Στις Βρυξέλλες το λένε lobbying.
0: Εσείς οι Ευρωπαίοι, αυτό λέω. Εσείς οι Ευρωπαίοι. Εμείς εδώ είμαστε χωριά τους.
1: Γιατί στη Γαλλία μπορεί να το λένε αλλιώς. Γι' αυτό σου λέω στις Βρυξέλλες είναι ο όρος που ναι. κυριαρχεί και το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Πάντως, ναι. Κοίταξε. Αλλά κάνεις και παρουσιάζεις και την απάντηση της κυρίας Γκυλφόιλ για να έχουν και ακροατές την πλήρη εικόνα.
0: Δημοσιεύτηκαν λοιπόν και κάποια μηνύματα τα οποία έδωσε στο φως ο Δωρητής. Έτσι. Για να υποστηρίξει την επιχειρηματολογία του. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πούμε ότι για το θέμα ρωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.
1: Ναι, είναι η εξέλιξη των τελευταίων ωρών αυτή.
0: Ναι, ο οποίος εξέφρασε με μια έτσι πολύ λακωνική του δήλωση την δυσαρέσκειά του για το όλο ζήτημα που έχει προκύψει. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να απομακρύνει την κυρία Γκυλφόιλ από τη θέση της πρέσβειος εδώ.
1: Ιδιαίτερα αυτό
0: μας.
1: Το ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι δεν. Που είπε. Γιατί λακωνικά απάντησε.
0: We are not happy, είπε. We are not happy. Να το πω στα εγγλέζικα, εγγλεζοαμερικάνικα.
1: Εντάξει.
0: We are not happy. Ναι, δεν είπε η λέξη ευχαριστημένη. Ναι.
1: Γιατί να, δεν είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Δεν είμαστε χαρούμενοι. Αυτό. Λοιπόν, εντάξει, είναι προφανές ότι το ζήτημα έχει μπει σε άλλη διάσταση, έχει πάρει άλλη τροχιά. Πρέπει να αναμένονται εξελίξεις. Είναι προφανές. Θα το παρακολουθούμε και βεβαίως θα σας ενημερώνουμε. Είναι σαφές αυτό.
1: Ναι. Τώρα στα άλλα μεγάλα θέματα. Κάτσε, γιατί τα είπες όλα.
0: Όχι, δεν σου έχω αφήσει το καλύτερο. Το φιλέτο σου έχω αφήσει αυτό.
1: Το φιλέτο.
0: Θανάση Καρτερό σου έχω αφήσει.
1: Καμός.
0: Έλα, για λέγε.
1: Επανέρχεται σήμερα.
0: Επανήλθε.
1: Επανήλθε σήμερα. Όλα. Εντάξει. Έχει τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, λέει, έχω το δικαίωμα να γράφω. Δεν έχει και άδικο αυτό.
0: Και είπε δική μου η γραφίδα, δική μου και η ευθύνη. Επειδή του είπαν αυτό που αποκάλεσε, μάλλον χαρακτήρισε βλάκα τον Ανδρουλάκη. Πάρα πολύ, ιδιαίτερα από το Πασόκ, το απέδωσαν στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Λέγοντας ότι ο κ. Καρτερός δεν είναι, ας πούμε, ένας τυχαίος αρθρογράφος, είναι ένα είδος πορπαρόλ του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, είναι στη στενή ομάδα των συνεργατών.
1: Και εδώ που τα λέμε είναι πολύ στενή σχέση του κ. Καρτερού με
0: τον Αλέξη. Μα πολύ στενή όμως, ναι.
1: Έως πάρα πολύ στενή. Ναι. Απ' την άλλη, τόσα χρόνια δημοσιογράφος έχει και ένα δίκιο. Δεν θα ρωτήσει και τον Αλέξη Τσίπρα για ό,τι γράψει.
0: Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι. Κάτσε μια στιγμή. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αυτό δεν το ήξερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, θα μου πεις, ναι, μπορεί να το κράτησε μυστικό.
1: Απ' την άλλη. Μυστικό. Δεν ξέρω αν το κράτησε μυστικό, αλλά απ' την άλλη, αν διαφωνούσε κιόλας δεν θα έλεγε. Καταδικάζω, δεν θα έλεγε εγώ δεν έχω επιτεθεί σε κανέναν, γιατί ρωτήθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Και είπε, εγώ δεν επιτίθεμαι.
0: Εγώ δεν επιτίθεμαι.
1: Δεν έχω επιτεθεί σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ ξέρω τι δώρο κάναν στον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Δώρο.
1: Ήρθε και ο κύριος Καμένος μετά.
0: Εγώ δεν ξέρω αν κάνω δώρα στον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ άκουσα που λέγανε κάποιοι εκεί από την Ελλάς
1: ναι.
0: και από το Πασόκ mm-hmm. ότι αυτό που συνέβη δεν είναι ούτε δώρο στον Ανδρουλάκη ούτε δώρο στον Τσίπρα, είναι δώρο στο Μητσοτάκη. Έτσι λένε. Ότι είναι δώρο στο Μητσοτάκη.
1: Πάντως όλο αυτό δεν δημιουργεί και μια συσπήρωση στο Πασόκ, οι επιθέσεις και από τον. Και από την Ελλάς και από τον κύριο Καμένο δεν αυξάνουν τις εισπυρώσεις.
0: Τι είπε ο κύριος Καμένος. Το χάσα αυτό.
1: Α, έχεις χάσει τον κύριο Καμένο.
0: Ναι, το. Για πες ρε παιδί μου.
1: Είναι διπλό χτύπημα από τον κύριο Καμένο.
0: Όταν λες χτύπημα.
1: Καταρχάς είπε ότι το.
0: Λέγοντας χτύπημα.
1: Ενώ χτύπημα ότι έχει αναφερθεί σε δύο θέματα και έχουν ενδιαφέρον αυτό που έχει πει.
0: Έλα,
1: θα σου πω το ένα και θα καταλάβεις.
0: Έλα, πες.
1: Για το Πασόκ είπε ότι είχε γαντζωθεί στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω.
0: Δηλαδή.
1: Δεν του αρέσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν κάνει καλό στο Πασόκ.
0: Να τον αλλάξουν. Ναι.
1: Να τον αλλάξουν.
0: Είπε ο κ. Καμένος.
1: Ναι.
0: Είπε για τον Αντώνη τον Σαμαρά.
1: Βέβαια, πώς είπε. Πώς δεν είπε.
0: Γιατί δεν μου τα λες αυτά.
1: Λίγα-λίγα στα. Δηλαδή, θα τελειώσει η εκπομπή από τις και 28.
0: Καλά. Κράτα με σε αγωνία.
1: Μια μισή ώρα.
0: Μας πει η Δέσποινα τίτλους και σε παρακαλώ μετά να μου το πεις. Γιατί έχω αγωνία μετά.
1: Ήρεμα όμως. Ήρεμα. Δεν σε θέλω μάγχος.
0: Έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω από 15 ετών αναφορικά με την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότηση στην Αντλία. Εν αμφιβόλο η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με ένθεν κακήθεν επιθέσεις. Το Κρεμλίνο απορρίπτει ουκρανική πρόταση για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διενέργεια εκλογών. Τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας ερευνά η Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Νέες απειλές εναντίον ενδεχόμενης αμερικανικής εμπλοκής. Αναστολή πτήσεων προς και από τα αεροδρόμια της χώρας. Νεκρός 35χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στο Παγκράτη. Τη δυσαρέσκειά του για την Kimberly Guilfoyle εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

0: Δεν μπορώ να σε συγχωρήσω. Δηλαδή, είναι δυνατόν να με αφήνεις ανενημέρωτο για όλα? Δηλαδή, εσύ κάθεσαι σαν μυρμήγκι της ενημέρωσης μπροστά από μια τηλεοπτική οθόνη και παρακολουθείς ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Είδες το Καμένο. Θα μου πεις τώρα για το, γιατί είπε και για το Σαμαρά και μου τα κρατάς μυστικά κι αυτά. Είδες το Θοδωρικάκο και δεν μου πες τίποτα. Είδες τον Τάκη το Θοδωρικάκο που είπε ότι πέτυχε η συμφωνία κυρίων. Το έχεις καταλάβει εσύ ότι
1: πέτυχε. Αφήνω, επειδή το έχω καταλάβει, σου αφήνω για το, μετά τους τίτλους των ειδήσεων για να μην σε φνιδιάσω με τις καλές ειδήσεις. Αυτό είναι.
0: Έχουμε, λέει, τον Αύγουστο είχαμε 0 πληθωρισμό στα τρόφιμα και το Σεπτέμβρη αρνητικό. Και έχουμε μια από τις καλύτερες επιδόσεις σε όλη την Ευρώπη, είπε ο Υπουργός. Δεν το αισθάνεσαι αυτό κάθε φορά που πας στο σούπερ μάρκετ?
1: Αυτό σε βλέπω που τα...
0: Λέσαι, ο κόσμος...
1: Ακόμα πολύ προσοχή.
0: Πρέπει να σου πω ότι ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ είναι χαμογελαστός. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Εδώ μίλησε ο Τάκης στην εκπομπή, ο κύριος Θοδωρικάκος στην εκπομπή Ευθέως, στον Παναγιώτη το Στάθη.
1: Ναι, χθες. Χθες το βράδυ.
0: Μίλησε, ναι. Και ετοιμάζουν, λέει, και ορταστικό πακέτο.
1: Περίμενε. Πόσες μέρες μας μένουν για τα Χριστούγεννα?
0: Α, σου πω αμέσως.
1: Πάντα μου απαντάς σε αυτή την ερώτηση, πάντα μου έχεις απαντήσει.
0: Όχι, όχι μόνο σε αυτή. Λοιπόν, ορταστικό, λέει, πακέτο. Μάλιστα. Θα υπάρξουν, είπε, και κάποιες αυξήσεις, οι οποίες θα είναι πολύ λογικές, φαντάζομαι, όπως οι τωρινές.
1: Είναι
0: λογικές στα σούπερ μάρκετ. Στα 12 ευρώ η γαλοπούλα. Λέω τώρα. Και στα 25 ευρώ το τυρί.
1: Για το σάντουιτς, μην φανταστεί κανείς η γαλοπούλα.
0: Αυτό, ναι.
1: Θα μαγειρέψουμε τα
0: λογικές, λέμε, ναι. Θα υπάρξουν κάποιες αυξήσεις, θα ερμηνεύονται, θα δικαιολογούνται από όλη αυτή την κατάσταση των καυσίμων. Ναι, οι πόλεμοι, είπε, ότι φταίνε. 73 μέρες θέλουμε ως τα Χριστούγεννα.
1: Εντάξει, εδώ που τα λέμε, φταίνει η πόλεμη. Φταίνει οι ακριβές τιμές των καυσίμων.
0: Καημένη μου, το καλό που σου θέλω, μην πας να πάρεις να φας μέχρι τα Χριστούγεννα. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έρθει το πακέτο. Ναι.
1: Δίαιτα θα κάνω.
0: Λέω, ναι. Λοιπόν, πάντως είναι αλήθεια ότι αναφέρθηκε και στο θέμα της ανεργίας, λέγοντας ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι η δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας. Όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, εάν.
1: Στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα επόμενα χρόνια δείχνει ότι θα πέσει ακόμη περισσότερο.
0: Εννοείται ότι θα πέσει, γιατί θα έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης ικανοποιητικούς. Βέβαια, το θέμα δεν είναι να δουλεύεις. Το θέμα είναι με το μισθό σου να μπορείς να βγάζεις και πέρα. Έτσι. Αυτό
1: το έχουμε πει τόσες φορές. Νομίζω που έχουμε γίνει βαρετοί. Γιατί πολλοί συγκρίνουν τις τιμές στην Ελλάδα με τις τιμές στην Ευρώπη και λένε πώς είναι, κάνουν τη σύγκριση, είναι ακριβότερα, φθηνότερα. Το θέμα είναι οι μισθοί με τους οποίους αμείβες και μπορείς να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια, η οποία είναι δεδομένη.
0: Ξέρεις, με τούτα και με εκείνα μου έρχεται στο μυαλό η ατάκα ενός μάνατζερ. Δεν θα πω τώρα όνομα, αλλά φαντάζομαι ότι.
1: Αν μας ακούει, θα καταλάβει.
0: Αυτός δεν αποκλείεται να μας ακούει, αλλά οι συνάδελφοι που ακούνε, φαντάζομαι, θα αντιληφθούν αμέσως. Ο οποίος έλεγε, αυτός μάλιστα πρέπει να σου πω, ο μάνατζερ ήταν και σκληρός, ας πούμε, ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Έχει ξητεύσει πολλά χρόνια ως μάνατζερ. Ναι, και έλεγε, αυτοί κάνουν ότι δουλεύουν και εμείς κάνουμε ότι τους πληρώνουμε. Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα κοροϊδευόμαστε μια χαρά όλοι μεταξύ μας.
1: Τώρα που είμαστε, το κάνουμε.
0: Θα θεωρούμε ότι η ανεργία είναι ok, μειώθηκε σε βαθμό ικανοποιητικό. Έχουμε την καλύτερη αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Και οι άλλοι θα αισθάνονται ότι μια χαρά είμαστε, έχουμε δουλειά, πληρωνόμαστε. Οπότε να λέμε και δόξα τω Θεώ.
1: Να πάμε στην άλλη. Πες ότι αποφασίζεται ο κατώτατος μισθός να είναι στα 1500 ευρώ. Εδώ, εδώ που τα λέμε για να αντιμετωπίσεις. Χίλια. Έτσι με τη μία. Χίλια. Υπογράφεται χίλια. Δεν υπάρχει ένα θέμα με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα εκεί? Δηλαδή, επειδή είναι αλυσίδες πια. Μιλάμε για αλυσίδες.
0: Ναι.
1: Ο ένας κλάδος εξαρτάται από τον άλλο. Η μία επαγγελματική τάξη εξαρτάται από τον άλλο. Θα μπορέσουν να δώσουν αυτά τα χρήματα?
0: Αν συνεχίσεις να μου λες αυτά, σου βάλω την ατάκα του Τσίπρα. Να παίζει συνέχεια και αν την λες και στην προσευχή σου.
1: Και από όλες
0: τις ατάκες. Στο φίλο μου το Ξενάκι και στο Σκουρί. Εδώ στους απέναντι.
1: Ναι,
0: είναι απέναντι.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ότι δηλαδή μια στιγμή όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, πόσο είχε το πετρέλαιο Θέρμαν? 1,1. Τώρα πόσο το έχεις? 2. Δεν είναι 2, είναι 1,6. Πόσο έχει φέτα, λέει. Είχε φέτα. 7. Τώρα έχει 15. Πόσο είχε, ξέρω εγώ, το Emmental.
1: Γι' αυτό θέλω να ξαναγυρίσω.
0: Κατάλαβες πού θα
1: δεν
0: σε
1: πάω. Δεν το λέει ο άνθρωπος, ναι. Αλλά γι' αυτό θέλω να ξαναγυρίσω. Για να ξαναγυρίσει η φέτα στα 7.
0: Πώς έχουν όλη την πεποίθηση ότι πραγματικά. Ζούσαμε σε κοινωνία, ας πούμε, παραδεισένια επί των ημερών τους και εμείς δεν έχουμε αυτή την πεποίθηση, δηλαδή δεν είχαμε αυτή την αίσθηση. Κάποιος ζει σε μια αυταπάτη.
1: Εδώ που τα λέμε, κάθε πρώην πρωθυπουργός την ίδια αίσθηση έχει για τη θητεία του. Ότι τα είχε κάνει όλα τέλεια. Ότι ήταν ένας παράδεισος. Επίγειος παράδεισος.
0: Εννοείται.
1: Απλά δεν το αναγνώρισαν οι πολίτες, οι ψηφοφόροι.
0: Πάντως, έλα τώρα. Συγγνώμη, να σου πω για τον κύριο Θοδωρικάκο.
1: Ναι, γιατί μου καθυστερεί αυτά που είπε ο κύριος Καμένος.
0: Ενέρεση. Δηλαδή, λοιπόν, μια κουβεντούλα
1: οι
0: ακόμα.
1: Οι οδηγοί που μας ακούνε έχουν αλλάξει σταθμό τώρα.
0: Όχι, δεν έχουν αλλάξει σταθμό. Περιμένουν αγωνίως. Έχουν πιάσει δεξιά και περιμένουν να ακούσουν το, για το
1: κάμερο. Αλάρμ. Έχει γεμίσει αλάρμ και φυσό. Γι' αυτό έχει κίνηση.
0: Λοιπόν, είπε ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος ότι δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία να βάλει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο δεδομένα. Το πρώτο, ότι ποτέ, για να τα λέμε συγγνώμη δηλαδή, με όλο το σέβας που λέει και ένας φίλος, η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση βάζει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στο σούπερ μάρκετ, αλλά για πρώτη φορά η ακρίβεια χτυπάει κόκκινο σε τέτοιο βαθμό.
1: Και σε τέτοια
0: και για πρώτη φορά, παρότι μπήκε το πλαφόν, εμείς δεν το πολύ αισθανόμαστε στη τσέπη μας. Συγγνώμη κιόλας.
1: Γιατί οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς.
0: Είπα, έκανα κάποιο λάθος. Το είπα.
1: Όχι, γιατί είχαμε κανόνα να το πούμε εκτός μικροφώνου, να μου το πείτε αυτή.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά σε άλλα νέα τώρα.
1: Σε άλλα νέα. Λοιπόν, με ρωτάω σου ώρα για τον κύριο. Θέλεις να το καθυστερήσω λίγο ακόμη?
0: Όχι, όχι, όχι. Πες καμένο και μετά να πούμε κίνηση.
1: Είπε ότι δεν θα κατέβει στις πρώτες εκλογές. Στις πρώτες εκλογές δεν θα κατέβω. Σου λέω ακριβώς τις φράσεις του για να μην τον παραφράσω. Αλλά στο επόμενο. Μην έρχεσαι από τώρα το γιατί στο επόμενο θα δεις.
0: Μα δεν θα κατέβω.
1: Στις δεύτερες είναι πολύ πιθανόν.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη για ακόμη μια φορά. Ποιο παράταξη?
0: Δηλαδή μια στιγμή θα κατέβει στις δεύτερες εκλογές για να σώσει το Μητσοτάκη.
1: Αυτό κατάλαβα, γι' αυτό ρωτάω. Ποια παράταξη?
0: Μια στιγμή. Γιατί κάτι τέτοια νομίζω λέει και ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης.
1: Ότι και αυτός θα κατέβει.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Έτσι ακούω.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, πηγενέλα πολύ.
0: Δηλαδή για να αποτρέψουν το Σαμαρά θα κατέβουν οι ίδιοι στις εκλογές. Δηλαδή πόσα δεξιά κόμματα θα έχει, ας πούμε.
1: Θα κατέβουν χωριστά ή θα ενταχθούν στη Νέα Δημοκρατία?
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Κοίτα,
0: αυτό
1: πόσο ξέρω.
0: Να το δω και αυτό. Να το δω και αυτό. Πάντως είπε για τα στελέχη. Στο Open δεν έδωσε
1: συνέντευξη.
0: Είπε ότι τα στελέχη του Σιμίτη πάνε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα στελέχη του Πατριωτικού Πασόκ δεν είναι πουθενά. Και τα στελέχη που έχουν απομείνει από τους Παπανδρεϊκούς ετοιμάζονται να πάνε στο Τσίπρα.
1: Πρέπει μήπως κατέβει με το Πασόκ.
0: Είναι έξαλλη στο Πασόκ, να ξέρεις. Έξαλλη. Πώς το είπαν, τον κατηγόρησαν για ακροδεξιό χετό. Με αφορμή αυτά που είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Να υπενθυμίσουμε ότι είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι έχει γατζωθεί στο όνομα Ανδρουλάκη και πάει πίσω το Πασόκ.
1: Βέβαια, εδώ. Κάτσε. Να θυμηθούμε κάτι τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εκλεγμένος πρόεδρος του Πασόκ. Δύο φορές έχει εκλεγεί.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμάστε, τον είχαν αμφισβητήσει για τα ποσοστά και τα λοιπά των δημοσκοπήσεων.
0: Και το ξαναψηφίσανε μετά.
1: Το ξαναψηφίσανε.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί όλη αυτή η συζήτηση κατά και όλη αυτή η επίθεση κατά του κυρίου Ανδρουλάκη είναι σαν να είναι φτευτό στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Έτσι να το θυμηθούμε, έτσι, γιατί η συζήτηση το λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, με τούτα και με εκείνα πρέπει να σου πω, η Νέα Δημοκρατία παίρνει τα δωράκια της. Θα σου πούμε όλα αυτά, θα δούμε όμως.
1: Θα δούμε στις δημοσκοπήσεις.
0: Θα
1: δούμε τι γίνεται. Ναι. Είναι αλήθεια ότι όταν τρώγονται βέβαια οι άλλοι.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεχε να δεις πώς λειτουργούμε όλοι με χρονοκαθυστέρηση. Ο Μητσοτάκης την Παρασκευή δεν έδωσε τη συνέντευξη στον Πορτοσάλτε.
1: Ναι.
0: Που είπε για το 25%.
1: Ναι.
0: Ότι το κάτω από το 25%.
1: Από Δευτέρα άρχισε η συζήτηση, θα μου πεις.
0: Η συζήτηση ξεκίνησε από Δευτέρα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είπαμε τα Παρασκευή στο δικαίωμα να περιμένουμε και ξεκίνησε από χτες κουβέντα. Ωραία πράγματα.
1: Και γύρω από το 20. Υπάρχουν και κάποια λογικά πάντως.
0: Εν τω μεταξύ, Μάρη, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή επειδή έχουμε αρχίσει και τρελαινόμαστε όλοι, ας πούμε τώρα.
1: Δεν είπε το αυτονόητο.
0: Αυτό!
1: Δηλαδή κάτω από 25 θα μπορούσε να μείνει.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν. Θα πάρει ο Μητσοτάκης ας πούμε 22, 23, 24 και θα είναι απλά Δευτέρα.
1: Το 25 δεν είναι τυχαίο ποσοστό. Γιατί κάτω από 25 δεν παίρνει τον πόνου στο πρώτο κόμμα.
0: Εγώ σου λέω ότι το παίρνε.
1: Και είχε 26.
0: Μα θα μπορούσε να σταθεί. Δηλαδή τώρα.
1: Συγγνώμη τώρα, επειδή ήρθε στο όριο του 25. Δηλαδή με 26 μπορεί να σταθεί.
0: Είναι προφανές ότι παρότι δεν τίθεται επισήμως και ούτε και θα μπει κιόλας, εγώ νομίζω ότι το όριο, λέω τώρα εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, ναι, είναι το ποσοστό των ευρωεκλογών. Είναι ξεκάθαρο.
1: Το 28.
0: Κάτι,
1: 27,
0: είναι αίρεση. Αν πέσει κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, θα είναι. Τι να πω.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Βέβαια, απ' την άλλη, τι σου λέει, και το έλεγε και χθες ο κύριος Τσουκαλάς εδώ, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πώς απ' τη μια διεκδικείς την αυτοδυναμία και μου λες το 25% απ' την άλλη. Πώς συμβαδίζουν στην ίδια συζήτηση.
0: Όχι, δεν μπήκε έτσι το θέμα, επειδή εγώ άκουσα τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ρώτησε ο συνάδελφος, του λέει, δηλαδή στο 25% αυτό που λένε για 25% μήπως αμφισβητηθείτε αν πέσετε κάτω το 25% ή κάποιες φωνές αμφισβητήσουν. Και είπε ότι αν πάρω το ίδιο ποστό, καλά θα κάνουν να μου αμφισβητήσουν.
1: Ναι. Εμείς στην Νέα Δημοκρατία έχουμε κουλτούρα παρετήσεων,
0: ναι,
1: όταν δεν πηγαίνουμε
0: είπε,
1: καλά.
0: Ναι.
1: Όχι, λέω από την άλλη μεριά το Πασόκ όμως λέει ότι είναι αποδοχή ήταν στο 25%.
0: Μα δεν είπε. να το επαναλάβω. Δεν έβαλε τον πύχη ο Μητσοτάκης το 25%. Δεν έχω καμία. Με βάζει τώρα εγώ να υπερασπίζω με τον Μητσοτάκη.
1: Και εγώ τον Τσουκαλά.
0: Δεν έβαλε τον πύχη ο Μητσοτάκης. Ρωτήθηκε. Σου λέει αν. Λένε για σένα ότι αν δεν πιάσει το 25. Θα σε αμφισβητήσουν, θα σε διώξουν.
1: Το κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Ναι. Δεν έβαλε ο ίδιος το θέμα.
1: Και λέει ότι εγώ δεν έχω βατζωθεί από την καρέκλα μου.
0: Ναι, δεν έβαλε ο ίδιος το θέμα. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία και στο Μαξίμου κλπ. Θεωρούν και το λένε δημοσίως και εδώ μας το έχουν πει ότι θα γράψει τρία μπροστά. Κατάλαβες.
1: Μα το είπε και ο κ. Μαρινάκης χθες. Ότι θα γράψει τρία μπροστά. Αλλά εγώ σου μεταφέρω τώρα τον προβληματισμό του Πασόκ, του οποίου στόχος είναι η πρωτιά με μία ψήφο διαφορά. Να το θυμίσω εγώ. Μάλιστα. Είναι ότι είναι αποδοχή το πάθειας. Έτσι το εκτιμά τουλάχιστον. Θα ρωτήσουμε τους προσκεκλημένους μας.
0: Καλημέρα στο φίλο μας, το Φρέντι. Φρέντι έχει ρεπό, μας ακούει από το σπίτι, δεν έχει πιάσει τη μόνη σήμερα. Να είσαι καλά και είναι και μέρα δύσκολη λόγω βροχής.
1: Πάρα πολύ, παιδιά.
0: Το εξηγήσουμε.
1: Πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού.
0: Φιλενάδα, έχουμε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωση του καιρού. Ναι, βλέπω, προβλέπει εκτός από τις ισχυρές καταιγίδες που έλεγες νωρίτερα και 10 μπουφόρ στο Αιγαίο.
1: Όχι μόνο απαγορευτικό, είναι επικίνδυνο. Δεν είναι απλά απαγορευτικό, είναι επικίνδυνο και για τη Σεριά. Να σου πω για την κίνηση τώρα. Γιατί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού ξεκινάει από την Αττική Οδό και φτάνει αυτήν την ώρα μέχρι το Ρέντι. Είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Προφανώς λόγω βροχής, ψηλόβροχου, αναμονής βροχής έχουν πάρει όλοι τα αυτοκίνητά τους. Στην άνοδο ξεκινάει από τη λαχανογορά του Ρέντι. Και φτάνει αυτή την ώρα μέχρι την είσοδο της Αχαρνών. Επίσης, πολική, έχουμε και κάποιο τροχαίο τώρα που δυσχεραίνει ακόμη την κατάσταση. Στη λεωφόρο Αθηνών έχουμε κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδού. Μέχρι την Ελευσίνα έχει φτάσει πια η κίνηση. Και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Χαϊδάρι μέχρι τη διασταύρωση με τον Κηφισό. Πολύ πιθανόν η κίνηση του Κηφισού να διοχετεύεται και στις διασταυρώσεις. Και επίσης πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό από την έξοδο για Φιλής μέχρι την Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πολύ, ένα κόκκινο ποτάμι βλέπω. Και φτάνει τώρα και πιο. Και επεκτείνεται. Επίσης η Κηφισίας έχει πολλή κίνηση. Στο ρεύμα προς Κηφισιά φτάνει κίνηση από το κέντρο μέχρι το ψυχικό. Στην κάθοδο έχει στο Χαλάνδρη κίνηση και έχει και από ψυχικό προς κέντρο. Κατεχάκι, Ηλιουπόλεως, Αρδιτού. Συγκρού από Καλυθέα μέχρι το κέντρο. Η Συγκρού έχει κίνηση αυτή την ώρα. Και βεβαίως η παραλιακή από την Γλυφάδα μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Πολλή κίνηση από την Γλυφάδα. Ναι, από την Γλυφάδα και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Στον Πειραιά δε όλοι οι δρόμοι είναι στο κόκκινο αυτή την ώρα, μποτιλιαρισμένοι.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, αφού πρώτα θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα μας τα πει βέβαια και συνέχεια η Νατάσα Παυλοπούλου πιο αναλυτικά, αλλά δεν σου κρύβω ότι έχω κεραυνοβοληθεί. Και εγώ, αλλά νομίζω και εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, με τον τελευταίο διάλογο, το δραματικό τελευταίο διάλογο του 20χρονου Ιρανού που εκτελέστηκε λόγω της συμμετοχής του στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο και εκτελέστηκε. Ένα παιδί 21 ετών, ο Αλιρεζά Ραϊσί, υπήρξε μια παγκόσμια αντίδραση προκειμένου να μην εκτελεστεί η θανατική ποινή. Μάλιστα ο ίδιος είχε παντρευτεί την αγαπημένη του μέσω τηλεφώνου λίγες ώρες πριν τον βάλουν στην αγχώνη. Ναι, πριν τον βάλουν στην αγχώνη. Και εκείνο το οποίο πραγματικά εμένα με έχει κεραυνοβολήσει, δηλαδή είναι σοκαριστικό, είναι άκρος συγκινητικό και δραματικό, είναι το τελευταίο τηλεφώνημα που έγινε γνωστό, όπου μιλάει με τον πατέρα του, ο Ραϊσί. Ο πατέρας του με λυγμούς του ζητάει να τον συγχωρήσει γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι ώστε να αποτρέψει το μοιραίο, και ο γιος του απαντάει ότι είμαι πάντα περήφανος για σένα. Επίσης πολύ συγκινημένος. και προσπαθεί να παρηγορήσει ο γιος που είναι έτοιμος να εκτελεστεί τον πατέρα που δεν μπορεί να αντέξει αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί.
1: Με τον πόλεμο έχουμε ξεχάσει τι γίνονται στο εσωτερικό του Ιράν. Άλλωστε όσοι διαδήλωναν το έλεγαν ότι σε περίπτωση που επιτεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ θα ξεχαστούν όλα για το πόσο απολυταρχικό είναι το καθεστώς. Πρέπει να σου πω ότι ο Ραϊσί ήταν μεταξύ 12 ατόμων που κατηγορήθηκαν για την δολοφονία

0: Το και όλα αυτά και,
1: και η συμφωνία του Αβραμ και, και πίσω από όλα αυτά κρύβονται στις πιο σκοτεινές πτυχές του ζητήματος που ακούει στο όνομα Ιράν.
0: Ένα θεοκρατικό, απολυταρχικό, αντιδημοκρατικό καθεστώς.
1: Ανελεύθερο.
0: Βέβαια. Του οποίου η επίθεση από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ του έχει δώσει το φιλί της ζωής για να παραμείνει έτσι όπως είναι πολιταρχικό, δεν μπορώ να πω στην εξουσία γιατί δεν είχαμε.
1: Και για το οποίο έτσι και τολμήσεις και μιλήσεις, έτσι και τολμήσεις να εκφράσεις άποψη δημοσίως, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη, αυτόματα βγαίνεις ύποπτος ως ακροδεξιός ή φασίστας ή δεν ξέρω τι άλλο. Σε κάθε περίπτωση μη προοδευτικός. Ναι. Λοιπόν, μπάσε τόσο, κλείνω την παρένθεση. Και
0: άλλες και άλλες επιθέσεις δεν τολμούσες να μιλήσεις. Μπατακλάν, 10 Σεπτεμβρίου, μιλούσες και...
1: Άστα. Τώρα να σου πω αυτό το οποίο επίσης δεν μου έχεις πει, αλλά πιστεύω ότι θα ρίξει φως η Αρφάνη. Η Αρφάνη μου, εγώ την εμπιστεύομαι. Είναι για αυτό το κορίτσι, το συνομήλικό μας. 41 είναι. Εμείς είμαστε λίγο μικρότεροι.
0: Εντάξει. Είμαστε large όμως, ας την πούμε συνομήλικη.
1: Ας την πούμε συνομήλικη, ναι. Που φαρμάκωνε τον πρώην της.
0: Απίστευτη.
1: Τον φαρμάκο, ο πρώην στρατικός γιατρός.
0: Τη διάβαζα και την ξαναδιάβαζα την είδηση.
1: Ούτε εγώ το πίστευα. Αυτά δηλαδή ούτε ο Hitchcock.
0: Και πήγε να φαρμακώσει τον γιατρό. Δεν σκέφτηκε ότι θα το καταλάβει από τα συμπτώματα.
1: Έλατε. Εμένα αυτό. Ξέρεις τι, είναι. Πώς το πούμε, ο κινησμός του ανθρώπου μέσα στους σκοτεινούς ας πούμε και δεδαλώδεις διαδρόμους του μυαλού που μπορεί να οδηγήσει.
0: Έχουν και ένα παιδί μας.
1: Έχουν και παιδί.
0: Ένα παιδί μας.
1: Φαντάζομαι
0: και
1: να
0: οι γονείς της τη βοηθούσαν κιόλας.
1: Ο πατέρας λέει.
0: Την περίμενα με το αυτοκίνητο.
1: Είναι μια, φαντάζομαι ότι κάποιος από τα παιδιά παρακολουθεί τα δικά μας, οι αστυνομικοί μας συντάκτες. Είναι... απίστευτο. Πάμε λίγο να πούμε δύο λόγια.
0: Κατάλαβα από τα συμπτώματα ο άνθρωπος καταρχάς.
1: Ναι. Από τι συμπτώματα. Κάθε φορά που του δίνε να φάει κάτι, ο ίδιος αισθανόταν έντονη αδιαθεσία.
0: Ναι. Ξενοστομία.
1: Και πώς το λέμε, κατατονία. Δηλαδή μια εξάντληση. Πώς το λέμε.
0: Γιατρός ήταν ο άνθρωπος. Κάπου πήγε το μυαλό του.
1: Κάπου πήγε το μυαλό του. Και τι έκανε, τι σκαρφίστηκε. Πάει για ένα γεύμα με τη σύζυγο, για ένα φαΐ έξω και ζητάει να δει τις κάμερες του εστιατορίου. Και διαπιστώνει ναι,
0: ότι το κορίτσι...
1: Ο, το κορίτσι κάτι του ρίχνει μέσα στο, στο ποτό, στο φαΐ, στο αυτό, ναι,
0: νομίζω,
1: στο φαΐ.
0: Νομίζω, ναι.
1: Και παγιδεύει με κάμερα στο σπίτι.
0: Και εκεί επιβεβαιώθηκε.
1: Και εκεί επιβεβαιώθηκε. Εντάξει, είναι από τις περιπτώσεις που σταυροκοπιέσαι 2, 3, 4 φορές. Κατέγραψε, λέει, η κάμερα την 41χρονη, τώρα πώς το λέμε, 41 ετών, ναι, κυρία.
0: 40χρονη τώρα, μην παιδευόμαστε.
1: Ναι. Να βάζει, λέει, μια άγνωστη ουσία σε τρόφιμα μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζω με μέλι. Έτσι διαβάζουμε στο διαδίκτυο, έτσι. Διαπιστώθηκε ότι αυτή η επικίνδυνη ουσία ήταν η ατροπίνη. Έχουμε ξανακούσει για αυτή την ουσία.
0: Ναι.
1: Έτσι, την ατροπίνη. Η ατροπίνη χρησιμοποιείται ως αντίδοτο σε κάποιες δηλητηριάσεις και στην οφθαλμολογία με μορφή σταγόνων, λέει, για τη διαστολή της κόρης του ματιού. Και σε άλλες θεραπευτικές εφαρμογές δεν είναι καθόλου ακίνδυνη. Μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, σύγχυση, υπερθερμία και κυρίως σοβαρή δηλητηρίαση. Α, και να σε στείλει.
0: Ήξερε τι έκανε.
1: Ήξερε τι έκανε. Βέβαια, το έκανε σιγά σιγά σιγά. Δεν το συνήθισε. Δεν υπήρξε μυθραδιτισμός, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό που σιγά σιγά.
0: Κυρίως το κάναμε με τον Ναβάλνη το ίδιο.
1: Ναι. Καλά, όχι με τώρα.
0: Είσαι διάφορες άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, που πήγε το μυαλό μου και με
1: λύσα. Μη συγκρίνεις τους εραστένες με...
0: Λύσα το έκανα. Εντάξει, ναι. Στο μεγάλο κάδρο το μετέφερα. Δεν μου έχεις πει τίποτα για τον καβγά Βύση Καρβέλα. Έχουμε τίποτα καινούριο.
1: Δεν έχω. Εγώ νομίζω θα τα βρούνε τελικά.
0: Τώρα κάνει διακοπές, χαλαρό. Η Άννα Βύση κάνει στο Παρίσι διακοπές. Ο Νίκος Καρβέλας δεν ξέρω.
1: Ο Νίκος Καρβέλας έμαθα ότι διάβασα ότι τη είπε εσύ ζεις με στα πλούτη και εγώ. Έχω κάτι λίγα λεφτά στο λογαριασμό και δεν βγαίνω. Έτσι δεν είναι.
0: Ο Καρβέλας είπε έτσι ή Βύση τον Καρβέλα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Μπερδεύτηκα
1: και εμένα.
0: Μπερδεύτηκα.
1: Ναι, με μπερδεύτηκα.
0: Τα κατάφερα και μια φορά. Προσπαθώ από τις 8 η ώρα.
1: Ναι.
0: Είναι 9 παρά 8 λεπτά. Εντάξει, τα κατάφερα.
1: Δεν ξέρω, και εγώ
0: να
1: έχω μπερδευτεί.
0: Να σε ρωτήσω και τ' άλλο.
1: Ναι.
0: Επανεμφανίστηκε ο Άρης Πλειοτόπουλος. Συζητάνε διάφοροι για αυτά που
1: στρατηγικός αναλυτής.
0: Ναι.
1: Ναι, μίλες, ο στρατηγικός αναλυτής Άρης Πηγιωτόπουλος.
0: Ήμουνα στο σκέτο αναλυτής, γι' αυτό δεν έχει σημασία όμως.
1: Δεν έχει σημασία. Δηλαδή τον υποτιμάς.
0: Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Κάποιοι σχολιάζουν.

0: Το look του πώς.
1: Όχι, τι είναι, δηλαδή κάτι.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου το look. Όπως θέλει.
1: Άμα πιάσουμε το look, εμείς θα πρέπει να εμφανιζόμαστε καθόλου.
0: Αυτό λέω, δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι εμείς, εγώ.
0: Ναι,
1: εσύ
0: αλλά,
1: είσαι κουκλά.
0: Ο Αθεόφοβος.
1: Ναι,
0: έκανε σχόλιο στα social media ότι τα τρολάκια ασχολούνται με το look του. Μπορεί να αλλάζει look, αλλά δεν αλλάζει απόψεις. Και αυτό λέω, Αθεόφοβος. Δεν αλλάζει απόψεις, άρεσε να
1: αλλάξει απόψεις που από καραμαλικός έγινε τσιπρικός.
0: Και από τσιπρικός έγινε κασελακικός.
1: Άλλαξε απόψεις. Άλλαξε
0: λίγο.
1: Ναι,
0: λίγο, σου πατάει η γάτα. Λίγο. Δεν είναι πολύ. Λίγο είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν το σκεφτείς, κατ' ουσίαν.
1: Και εγώ λέω ότι άλλαξε. Αλλά κάποιοι λένε ότι δεν άλλαξε.
0: Μα στην τελευταία του εμφάνιση όμως υποστήριζε τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Όχι, Αντώνη Σαμαρά, κάτσε. Υπό την έννοια ότι θα τον συμβούλευε επαγγελματικά. Δεν είπε, εγώ είμαι, ας πούμε, τη δεξιά του χώρου του συγκεκριμένου.
0: Α, και θες να πεις, γιατί ήταν πάντα. Άλλο η πολιτική, άλλο το επάγγελμα.
1: Ναι, όχι, υπήρξε πάντα ο παδός του μεσαίου χώρου. Τώρα ποιος είναι αυτός ο μεσαίος. Ναι, και όπως ο κύριος Αντώναρος. Δεν είχαν φτιάξει μαζί ένα πολιτικό σχηματισμό, ο οποίος νομίζω δεν κατέβηκε, δεν ξέρω τι.
0: Πού να κατέβει, όχι, δεν κατέβηκε.
1: Να κατέβει τον κατήφορο, ξέρω.
0: Τι κάνει ο κύριος Αντώναρος.
1: Δεν ξέρω, δεν μπαίνω στα social τελευταία.
0: Και εγώ, έχω βαρεθεί.
1: Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, ναι, και εγώ.
0: Ναι, εντάξει, να το δούμε. Μήπως να ρίξουμε μια ματιά στα πρώτα
1: σελίδια. Προλαβαίνουμε τώρα.
0: Έλα, να
1: αποσυντώνησες. Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο, η Καθημερινή. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Αυτά που έλεγες πριν. Επίσης, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου.
0: Ρέση,
1: τι είναι αυτό. Σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά. Και βέβαια, με συγχωρείς, βλέπω εδώ προτάσει ως κύριο θέμα τη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Βραβείο, λέει, στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης. Μάλιστα, στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω κάτι. Αυτή την αυτοαναφορικότητα τα μέσα πρέπει να την κοιτάξουμε γενικά.
0: Ναι, δεν είναι λίγο.
1: Γιατί όταν τη συναντάς, ναι, ακόμη και σε σοβαρά, δηλαδή σε ένα μέσο που έχει μια, ας πούμε, κουλτούρα και μια παράδοση σοβαρότητας και σοβαρής προσέγγισης, κάπως εξενίζει.
0: Εδώ τη βλέπεις τα κόμματα που περιμένει να σου δώσει.
1: Φτάνει πια με την αυτοαναφορικότητα, θα έλεγα. Να σου διαβάσω κάτι ακόμα.
0: Ναι, να μου διαβάσω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Επιτροπή για τα κέντρα μακροζωίας. Ποιοι επιστήμονες συμμετέχουν. Συμμετέχουν η Αναστασία Κοτανίδου, έχεις μιλήσει με την κυρία.
0: Βέβαια και φορές, εσύ.
1: Και εγώ. Κύριος Γιώργος Χρούσος και η κυρία Παγώνα Λάγη. Μάλιστα.
0: Κύριος Χρούσος, μάλιστα.
1: Πάμε, άλλα.
0: Έλα. Περνάω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα.
1: Ναι.
0: Πρώτο θέμα εδώ είναι τα μέτρα της κυβέρνησης για τα social media. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Social media, απαγόρευση στους ανήλικους. Καλές οι προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι.
1: Μα πάρα πολύ, θα έλεγα εγώ, συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι. Ναι. Τα στοιχήματα της ρύθμισης και οι ενστάσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά. Το είδαμε την Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Ίσως και τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε την απόφαση.
1: Ρε, συγγνώμη, εμένα πέφτει το ματάκι μου. Θα κυκλοφορεί, λέει, το Σάββατο με το μπλε.
0: Ναι.
1: Το μπλε, ταυτίσμα. Μην πεις ότι θυμάσαι αγόρι που δεν διάβαζε μπλε.
0: Δεν θυμάμαι αγόρι που
1: στα
0: δεν
1: νιάτα,
0: διαβάζαν όλοι μπλε.
1: Ναι.
0: Και τα κορίτσια Μανίνα Κατερίνα.
1: Το μεγάλο Μανιτού στο μπλε κλπ. Ναι, όντως, για πες άλλο.
0: Συντάξει χειρίας 4 τρευλώσεις με το νέο καθεστώς. Μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση Ε9 με το κτηματολόγιο.
1: Απογευματινή, κύριος τίτλος, σκούπα στις πλατείες του τρόμου, το σχέδιο χρησιμοποιείται για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κογιάτσου, Άγιο Παντελεήμον, Αμερικής, Βικτωρίας κλπ. Ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Α, μάλιστα. Διαβάζω επίσης, στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. 16 βήματα για τη φραγή των social media των παιδιών κάτω των 15. Αν χρειάζεται 16 βήματα για να μπει φραγή κάτω από 15.
0: Βράστο.
1: Άστο, βράστο. Και 9.216 ευρώ το ετήσιο κατακεφαλή κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Είναι ανάλυση του ΙΕΛΚΑ.
0: Μάλιστα. Εφημερίδα των Συντακτών 4 φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της ελληνικό μετρό. Ακόμη Νάζα, πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή την ταινία, διαδικτυακή συνέντευξη Ντεπροφούντης, Πασόκ Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων.
1: Κάτι λέει και για τον κύριο Τσίπρα,
0: Είναι από τη χθεσινή του δήλωση ότι αντίπαλό μου είναι ο Μητσοτάκης. Αυτή που είπε, εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν. Αντίπαλό μου είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ριζοσπάσεις, έχει και ο τίτλος Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση του Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά.
0: Μάλιστα, ελεύθερος τύπος 8.
1: Επίσης, κάτσε να σου πω και όχι, γιατί έχει σημασία.
0: Ναι,
1: αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Οργανώσει του ΚΚΕ στην Αττική. Έξω από 100 καταστήματα σε δήμους και γειτονιές της Αττικής βρέθηκαν το Σάββατο οι δυνάμεις του ΚΚΕ, καλώντας σε αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού, τις πολεμικές ανατιμήσεις, αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.
0: Μάλιστα. 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους. Πρώτο θέμα του ελεύθερου τύπου. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεύτερο θέμα, βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν. Θα σου πω περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό.
1: Η Δημοκρατία έχει τίτλο Θύελα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Και πυροτέχνημα και για τους ανήλικους. Ο πρωθυπουργός influencer λέει που χαριεντιζόταν με την Τούνη στα social media υποκρίνεται με σοβαροφάνεια ότι βάζει κόφτη. Μάλιστα.
0: Με καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Κόντρα.
1: Να έρθω στην Εστία, κύριος τίτλος. Ποιοι απέσυραν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας. Ενοχλούνται οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκεσαν οι προβολές τους στην Αθήνα. Ούτε μία διαφήμιση όπως έγινε για τον Τσόρτσιλ, προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους, δεν διενεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες.
0: Μάλιστα. Και εφημερίδα Μανιφέστο, τίτλος, το πρώτο θέμα, σφαγή για το Βλάκα.
1: Εντός αγωγικών το Βλάκα, έτσι.
0: Ναι. Είναι η φράση από τον τίτλο του άρθρου του κυρίου Καρτερού. Και γι' αυτό είναι αυτός ο τίτλος. Και δεύτερο θέμα, νέα δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίες. Για την υπόθεση της Μαρφίν είναι αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά και ενδιαφέροντα. Θα σας πούμε για αυτήν τη ρύθμιση που προβλέπει την απαγόρευση των social. Να το πούμε όπως το λέει το κορίτσι, των social. Σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και θα μιλήσουμε και για την πολιτική επικαιρότητα, το 25%.
0: Έχουμε πολλά να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 9 χιλιόμετρων έχει σχηματιστεί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Ρέντι, λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα. Κακοκαιρία εξπρές και φόβοι για πλημμύρες. Πιθανές χαλαζοπτώσεις, θηλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Από τα δυτικά ξεκινούν τα φαινόμενα και σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την αναδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστος και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο επίσης για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας, τόνισε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Μπρεν κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερέα, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη, από 15 ως 20 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αθήνα από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το 17ο Διεθνές Πολυθεματικό Φεστιβάλ Πελοποννήσου, Γέφυρες, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Από 19 έως 25 Οκτωβρίου. Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, με σκηνοθέτες και ηθοποιούς, θεατρικοί μονόλογοι και αφιέρωμα στην Τζένι Καρέζη. Εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, εργαστήρια κόμικ, animation και κινηματογράφου. Απονομή των βραβείων Χρυσός Πήγασος. Είσοδος ελεύθερη. Γέφυρες. Ενώνουμε τον παγκόσμιο πολιτισμό με την Κόρινθο.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η ΕΡΤ Τρυπολής, πιο συγκεκριμένα. Αμέσως τώρα ξεκινά η ανοιχτή γραμμή. Ζωντανά, εδώ μέχρι λίγο πριν τις 10, 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα σήμερα, Τρίτη και 13. Για κάποιους προληπτικούς, για εμάς που δεν είμαστε, σας λέμε ότι είναι μια κανονική ημέρα. Ωστόσο, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί προκύπτει μια μεταβολή του καιρού με θέματα που ίσως δημιουργήσουν ζητήματα εάν δεν είμαστε και εμείς προσεκτικοί, χωρίς βέβαια πάντα να έχουμε εμείς την αποκλειστική ευθύνη. Προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ, γιατί κυρίως σήμερα και αύριο, αλλά κυρίως σήμερα σε κάποιες περιοχές της βόρειας Πελοποννήσου και μετά της βορειοανατολικής Πελοποννήσου θα έχουμε ανέμους, βροχοπτώσεις και βέβαια να είμαστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας, ειδικά άνθρωποι της υπαίθρου να μην περνούν από διαβάσεις που είναι ρέματα ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης πάντα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να καθαρίζουμε τα φρεάτια, τους χώρους έξω από τα σπίτια μας, να απομακρύνουμε φύλλα, σκουπίδια, κλαδιά από φρεάτια και σχάρες, να καθαρίζουμε την είσοδο στο σπίτι μας, στην αυλή μας, να μην πετάμε έτσι ογκώδεις σακούλες με αντικείμενα στους δρόμους ή στα ρέματα, γιατί πρέπει τα νερά να μπορούν να διέλθουν ελεύθερα. Λοιπόν, γιατί τα φραγμένα φρεάτια πάντα προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα και θέτουν σε κίνδυνο και την περιουσία μας και την ασφάλειά μας. Μικρές πράξεις λοιπόν, μεγάλη προστασία που λέει και το πυροσβεστικό σώμα. Μαρία Ντάτουλη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, την καλημερίζουμε. Και βέβαια Γιώργος Γκαλανόσιμος και σε επιλογές Σταύρος Ρουμπανάς κοντά σας αυτό το πρωινό εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης. Μείνετε μαζί μας. 2010-22-48-57 το τηλέφωνο μας, μια βαριά μουντή ημέρα με συννεφιά. Και βέβαια είπαμε και πάλι ότι σταδιακά θα έχουμε βροχοπτώσεις. Ας ελπίσουμε κυρίως στις παραθαλάσσιες και θαλάσσιες περιοχές, στις ακτές, να μην προκύψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας πλημμυρικά φαινόμενα. Για να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και αμέσως μετά εδώ στα θέματά μας. Καλή ακρόαση.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, καλημέρα φίλες φίλοι, ακούτε πάντα την εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή. Προσέχουμε λοιπόν σήμερα κυρίως σε παραθαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, γιατί υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα εάν προκύψουν βροχές αρκετής ώρας. Βέβαια από εκεί και έπειτα έχει να κάνει και πόσο προετοιμασμένη είναι η αυτοδιοίκηση να έχει κάνει διάφορες εργασίες καθαρισμών και όχι μόνο για να μην προκύψουν αυτά, αλλά δυστυχώς πάντα κατόπιν εορτής και μόνο στο σχολιασμό είμαστε όταν προκύπτουν αδυναμίες διαφυγής του νερού με τις παρεμβάσεις του ανθρώπου και το τι ακολουθεί. Σαν χθες είχαμε την απελευθέρωση της Αθήνας, μάλλον καλύτερα να το πούμε έτσι, την εκένωση της πρωτεύουσας από τα γερμανικά στρατεύματα που αποχωρούσαν 12 Οκτώβριου του 1944, είναι η επίσημη λήξη έτσι της κατοχικής περίοδου. Βέβαια στην Ελλάδα δεν εορτάζεται η απελευθέρωση αλλά η έναρξη του πολέμου στις 28 Οκτωβρίου. Και η ημερομηνία της απελευθέρωσης θα λέγαμε περνά σχετικά απαρατήρητη. Η Τρίπολη νωρίτερα, 1η Οκτωβρίου, είχε έτσι εισέλθει ο στρατός του Ελλάς. Η Τρίπολη που καλό θα είναι κάποια στιγμή να προχωρήσει και τρία βασικά θέματα, αιτήματα που σύλλογοι και άνθρωποι, πολίτες ενεργοί ζητούν. Να χαρακτηριστεί η πόλη ως μαρτυρική, να είναι τοπική εορτή η 1η Οκτωβρίου και βέβαια να προχωρήσει γρήγορα το έργο της ανάδειξης, διάσωσης και λειτουργίας των δωματίων του δικαστικού μεγάρου της Τρίπολης, των υπογείων, ως χώρος επίσκεψης μνήμης. Αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα, κάποιες μελέτες. Ο καιρός περνά και δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Πρόσφατα ο Παναγιώτης Βέμος, εκπαιδευτικός και εκ των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για αυτά όλα, μαζί με άλλους ανθρώπους έχουν καταθέσει και αιτήματα, υπάρχει και κάποια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μας μίλησε για το θέμα των τριών αυτών ετοιμάτων για την πόλη της Τρίπολης. Αν μπορούμε, Μαρία Ντάτουλη, να ακούσουμε τον κύριο Βέμο, τι μας είπε πρόσφατα για αυτά τα τρία αιτήματα.
1: Να γίνει η 1η Οκτωβρίου τοπική εορτή, όχι για αργία, να το τονίσω αυτό, απλώς να υπάρχει εκδηλώσεις μνήμης και ταυτόχρονα να φτιαχτεί φάκελος ούτως ώστε η Τρίπολη να χαρακτηριστική μαρτυρική πόλη. Σε αυτό συνηγορούν πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα οι εκτελεσμένοι στην Τρίπολη, που είναι περισσότεροι από 400 στα όρια της πόλης και περισσότεροι από 500 από τις φυλακές της Τρίπολης, οδηγήθηκαν σε τόπους εκτέλεσης γύρω από την Τρίπολη, σε μια ακτίνα 50 έως 100 χιλιόμετρων, και δεν υπολογίζονται μέσα σε αυτούς και άλλοι ακόμα που σκοτώθηκαν στην περιοχή εδώ και στην Τρίπολη που δεν είναι καταγεγραμμένοι. Θα αναφέρω μόνο ένα λόχο σοβιετικών που είχαν επιστρατευτεί από τους Γερμανούς και διαχωρίστηκαν σε δύο τμήματα. Το ένα πήγε προς τη Μιλιά και συνελήφθη από τους Γερμανούς και εκτελέστηκε επί τόπου, και το άλλο έφυγε προς την Ασία και διέφυγε στις ελεύθερες περιοχές. Δηλαδή είναι, αν σκεφτεί κανείς ότι στην Κεσαριανή, που θεωρείται ο τόπος, το θυσιαστήριο της αντίστασης, και είναι 650 νεκροί, στην Τρίπολη από τις φυλακές και τους εκτελεσμένους έχουμε πολύ περισσότερους. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αναδειχθεί, και βέβαια την ευθύνη εδώ την έχουν πρώτα απ' όλα ο Δήμος Τρίπολης. Εμείς έχουμε απευθυνθεί και ελπίζουμε να προχωρήσει.
2: Περνούν τα χρόνια όμως.
1: Περνούν τα χρόνια, να προχωρήσει η διαδικασία και τα υπόγεια εδώ που είναι η μοναδική φυλακή.
2: Πότε θα τελειώσει και αυτό για να γίνει επισκέψιμος χώρος ιστορικής
1: μνήμης? Εμείς διεκδικούμε.
2: Τι γίνεται με τις μελέτες, τις μουσεολογικές και τις υπόλοιπες? Πότε θα τελειώσουν αυτά? Μαζεύεται
1: και δεκαετία. Εμείς διεκδικούμε. Είναι ζήτημα του Δήμου να προχωρήσει. Και εμείς διεκδικούμε, όχι μόνο οι δύο αίθουσες που είναι κάτω, αλλά και η τρίτη αίθουσα που ήταν φυλακές γυναικών στην περίοδο της κατοχής και έχει μια ιδιαίτερη σημασία, αλλά και ο υπόλοιπος χώρος που ήταν φυλακές κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Και όπως μας έχει ενημερώσει η εφορία νεότερων μνημείων, το τμήμα της Πάτρας, μπορεί να καθαριστεί από το βάψιμο που έχει γίνει και να εμφανιστούν και εκεί τεκμήρια από εκείνη την περίοδο. Πιστεύω ότι είναι ζήτημα όχι μόνο και πρώτα απ' όλα του Δήμου, αλλά και του λαού της πόλης, να τιμήσει, να τιμάει αυτούς που έπεσαν και αυτούς που αγωνίστηκαν για τη λεφτά.
2: Θα επανέλθετε? Τι θα γίνει τώρα? Πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις και να υλοποιηθούν αυτές οι αποφάσεις. Όχι με αυτές που εκκρεμούν και καινούργιες.
1: Και πρόσφατα το έθεσα πάλι και στο Δημοτικό και στο Δήμαρχο.
2: Τι απαντάει η Δημοτική Αρχή?
1: Δεν απαντάει προς το παρόν. Απλώς πάρθηκε απόφαση να ανοίξουν εδώ. Εγώ θα έλεγα...
2: Το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό, αλλά δεν φτάνει αυτό.
1: Ακριβώς δεν φτάνει. Εμείς ζητάμε επιπλέον να υπάρξει, να μπει στην ιστοσελίδα του Δήμου με διεύθυνση, με τηλέφωνο, όποιος θέλει να επισκεφθεί, να επικοινωνεί, ούτως ώστε να είναι ανοιχτό, να πει πινακίδα έξω από στο δικαστήριο, που να ενημερώνει όποιος θέλει να επισκεφθεί, να παίρνει τηλέφωνο, να μπορεί να ανοίξει, και να οριστούν μια-δυο μέρες το μήνα που να είναι ανοιχτά εκεί. Κατανοούμε το πρόβλημα που αναφέρει ο Δήμος, ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, αλλά δεν μπορούν τα μνημεία της πόλης να είναι κλειστά.
0: Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Βέμος. Ακούσαμε λοιπόν κάποια αιτήματα ανθρώπων. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσουν οι μελέτες, θα τελειώσει το έργο, γιατί μπορεί αυτός ο χώρος, όχι μόνο την επισκεψιμότητα, να βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα την πόλη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορτινίας χθες αποδέχτηκε στη συνεδρίασή του το 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις ζημιές που έγιναν από τα καιρικά φαινόμενα σε κάποια σημεία. Βέβαια είναι να γίνουν και άλλα πράγματα και περιμένουμε και εκεί εξελίξεις. Ο Δήμος που είχε ζητήσει γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ, 1,5 εκατομμύριο ήρθε. Φαίνεται, σύμφωνα με τον κύριο Κούλη, ότι κάποια στιγμή αυτό το διάστημα θα έχουμε και επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή. Και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Κούλη χθες την εισήγηση που έκανε στο θέμα αυτό για την αποδοχή από πλευράς Δήμου των χρημάτων που είναι να γίνουν κάποιες εργασίες. Ποιες είναι αυτές, θα τα ακούσουμε τώρα.
3: Κρινόμενοι στην σχετική πρόσκληση που είχε εκδοθεί από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ώστε να μπορέσουμε να οριμάσουμε τις διαδικασίες και να θέσουμε και να τακτοποιήσουμε όσα διαδικαστικά προαπαιτούνται για την εκταμίευση και την υλοποίηση του ποσού του 1.500.000 ευρώ, το οποίο είχε ήδη αποφασιστεί από την Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε άμεσα πια να μπορέσουμε να μπούμε σε φάση υλοποίησης των έργων. Υπάρχει, και μπορώ να το υπενθυμίσω, αλλά για την οικονομία του χρόνου δεν το κάνω, υπάρχει ένα πλήρες ιστορικό πώς κινηθήκαμε όλο αυτό το διάστημα και οι ημερομηνίες μέσα στις οποίες κινηθήκαμε, όπως προβλεπόταν εμπρόθεσμα, οι υποβολές τεχνικών δελτίων, αποφάσεις αρμοδίων οργάνων, τα αναφέρω πολύ συντετμημένα. Είχαμε περιθώ χρονικό περιθώριο μέχρι 3/9 να υποβάλουμε τα τεχνικά δελτία. Πράγματι τα υποβάλαμε, αξιολογήθηκαν θετικά όλες οι προτάσεις, μας ζητήθηκαν κάποιες συμπληρωματικές διευκρινήσεις, κατετέθησαν και στις 39 του 2026 υπεγράφει η απόφαση ένταξη από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, την οποία και πρώτη δεκάτου παραλάβαμε. Ο φορέας Δικαιούχος φορέας υλοποίησης και φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος Γιορτινίας. Ο φορέας χρηματοδότησης, είπαμε, είναι το πρόγραμμα κρατικής αγωγής μέσω της περιφέρειας Πελοποννήσου, περιφέρεια Πελοποννήσου. Η χρηματοδότηση είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η συνολική επιλέξιμη δαπάνη σε πρώτη φάση είναι 1.500.000 ευρώ. Η ιδιωτική συμμετοχή, δική μας συμμετοχή δεν υπάρχει, είναι εξ ολοκλήρου η δαπάνη κρατική. Η ημερομηνία ένταξης είναι από 5, έναρξης της πράξης είναι από 5 δεκάτου ξεκινάει, δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε την υλοποίησή της και λίγη μέχρι 31 δεκάτου του 27. Έχουμε την αναφέρω και τα τυπικά της πρόσκλησης, μέχρι 31/8 πρέπει να έχουμε καλύψει το σύνολο των νομικών μας υποχρεώσεων έναντι των υποέργων και η αιτήσια κατανομή είναι ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών για το 2026 δεν υπάρχει ακόμη. Καταλαβαίνετε μέχρι να περαιώσουμε θα μπούμε και μέσα στο 27, οπότε σταδιακά θα έχουμε και την κατανομή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από το Ταμείο Παραδεκτών και Δανείων το οποίο θα καταβάλει και τις τέτοιες. Επιμερίζεται σε δύο άξονες, στο κομμάτι πρότυψης και διαχείρισης κινδύνων 100.000 ευρώ και θα τα πω αναλυτικά παρακάτω και 1.400.000 ευρώ στο κομμάτι αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές. Θα πρέπει να τονίσω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έτσι όπως υποχρεούμαστε να το κάνουμε είχαμε υποβάλει έναν πλήρη πίνακα καταγραφής όλων των σημείων, ο οποίος ανερχόταν στα 7.200.000 ευρώ. Χρηματοδοτηθήκαμε με το 1,5 σε πρώτη φάση, θα συνεχίσουμε σε επόμενη φάση αξιολόγησης από τα χρηματοδοτικά εργαλεία να διεκδικούμε και το υπόλοιπο των χρημάτων. Με βάση όμως την κατανομή, την πρώτη που έγινε, όπως έγινε και σε λοιπούς δήμους της χώρας, για τον Δήμο Γορτινίας, έτσι όπως είχε συνταχθεί και ο πίνακάς μας, εντάχθηκαν 7 υποέργα.
0: Εντάχθηκαν 7 υποέργα, 7 εκατομμύρια και κάτι είχε ζητήσει με καταγραφή των ζημιών ο Δήμος, τελικά 1,5 εκατομμύριο και συνεχίζει να διεκδικεί ξέχωρα και πέρα από τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν. Στο Δήμο Νότιας Κινουρίας, από το Δήμο Γορτινίας να πάμε τώρα, γιατί είχαμε ένα ομόφωνο ναι από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Νότιας Κινουρίας πάνω στην γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το μεγάλο έργο της παράκαμψης Λεωνιδίου. Είναι και αυτό ένα μεγάλο έργο, πολύ σημαντικό, να μην υπάρχει κυκλοφορία οχημάτων εντός του Λεωνιδίου, αλλά να γίνει αυτή η παράκαμψη, αυτός ο δρόμος. Βέβαια θα πρέπει πρώτα να γίνουν σωστές απαλωτριώσεις, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Είχαμε λοιπόν γνωμοδότηση θετική από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κινουρίας για το έργο της παράκαμψης. Το ίδιο έχει πράξει και η κοινότητα Λεωνιδίου. Λοιπόν, πολλοί δήμοι γνωστοποιούν ότι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σε αυτή την φάση Μαριέτα Γιαννάκου διάφορα σχολεία για ανακαίνιση. Όλοι οι δήμοι είναι ένα πρόγραμμα των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, όπου δίνουν χρήματα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οι τράπεζες και γίνονται διάφορες παρεμβάσεις σε σχολεία. Είχαμε τέτοιες ανακοινώσεις και για την Γορτινία, το γυμνάσιο Φιτίνας, ακόμα και ο Δήμος Τρίπολης και αυτός γνωστοποίησε ότι εντάχθηκαν 6 σχολεία του Δήμου στο πρόγραμμα κατόπιν βέβαια πρότασης του Δήμου και βέβαια να τονίσουμε ότι αυτές οι προεπιλογές είναι το δεύτερο ημερήσιο γυμνάσιο της Τρίπολης, το ημερήσιο γυμνάσιο της Στεγίας, το ειδικό νηπιαγωγείο της Τρίπολης στο χωριό Φάνα, το ειδικό σχολείο Αρκαδία στη Μαντινία στο Κάψια, το 10ο δημοτικό σχολείο της Τρίπολης και το 8ο δημοτικό σχολείο της Τρίπολης. Αυτά εντάχθηκαν σε αυτή τη νέα φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη έχουμε κάθε Τρίτη Δημοτική Επιτροπή στην Τρίπολη, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή το πρωί και στους άλλους δήμους έχουμε τέτοιες επιτροπές. Επίσης έχουμε και διάφορες άλλες ειδήσεις, μια συνέντευξη τύπου δίνεται σήμερα από τους διοργανωτές με αφορμή το τρίτο συνέδριο επιχειρήσεων εγκαταστημένων σε βιομηχανικές περιοχές που γίνεται 16 και 17 σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη, 16 και 17 του μήνα. Αυτές τις ημέρες θα έχουμε αυτό το συνέδριο, το τρίτο κατά σειρά των συνδέσμων των επιχειρήσεων στις βιομηχανικές περιοχές και στα πάρκα. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Είναι σε μια έτσι ανησυχία οι αγρότες και μάλιστα έχουν προγραμματίσει και κάποιες συσκέψεις, γενικές συνελεύσεις. Αύριο λοιπόν υπάρχει μια γενική συνέλευση από τον Αγροτικό Σύλλογο Δήμου Σπάρτης στο Εργατικό Κέντρο Σπάρτης στις 7 το απόγευμα. Υπάρχει και ένα κάλεσμα του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Άργους Μυκηνών σε παραγωγούς για αύριο Τετάρτη με θέμα πάλι τις τιμές στα εσπεριδοειδή και όχι μόνο στο Εργατικό Κέντρο Αργολίδας στις 7 το απόγευμα. Και βέβαια να πούμε ότι στις 22 του μήνα έχουμε την περιφερειακή πελοποννησιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη των συνταξιούχων 22 Οκτωβρίου 11 το πρωί στην πλατεία Πετρινού. Και επίσης γνωστοποιήθηκε και η πρώτη έτσι για φέτος απεργία, πανελλαδική απεργία των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις και από την ΑΔΔ και από άλλες που θα βγουν. Θα έχουμε λοιπόν την πρώτη έτσι απεργία σε λίγο καιρό μέσα στο Νοέμβριο. Ήδη συνεδριάζουν και τα νομαρχιακά τμήματα για να πάρουν σχετικές αποφάσεις. Είναι η ώρα 9:31 πρώτα λεπτά. Μικρή διακοπή. Επανερχόμαστε με τραγουδάκι και μία συνέντευξη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Εδώ, Ελληνική Ραδιοφωνία, δεύτερο μέρος. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας, 9:36 πρώτα λεπτά η ώρα. Να σας πούμε ότι έχουμε αυτές τις ημέρες επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, νέους κλάδους. Υπάρχει λοιπόν, έτσι θυμόμαστε ότι είχαμε μια πιλωτική φάση το καλοκαίρι, και τώρα νομίζω ότι είμαστε σε νέους κλάδους. Υπήρξε έτσι, υπάρχει μια υποχρέωση, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Έχει κάνει ανακοινώσεις βέβαια το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και όχι μόνο. Αυτό είναι το ένα θέμα με τους νέους κλάδους. Από εκεί και έπειτα πάντα να τονίσουμε ότι το 11ο Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της χώρας πρόσφατα με δελτίο τύπου ζήτησε να υπάρξει μια στοχευμένη αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών πόρων έως 5 δις ευρώ προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Από την άλλη περιμένουμε και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το έχει επαναλάβει αυτό και ο κύριος Πτωχός δημόσια, ότι σύντομα θα βγει στον αέρα, θα τρέξει μια πρόσκληση, μια δράση που θα αφορά και τέτοιες οικονομικές ενισχύσεις μικρών και πολύ μικρών εμπορικών και όχι μόνο επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το τζίρο τους. Για να δούμε λοιπόν, το έχουν ζητήσει και οι εμπορικοί σύλλογοι μέσω του οργάνου τους, έχουν γίνει αλλεπάλληλες τέτοιες συσκέψεις, το περιμένουμε. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία. Ο πρόεδρος της διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος, ο κ. Πάνος Κρητικός, στο τηλέφωνο αμέσως τώρα θα μας πει περισσότερα για τους νέους ΚΑΒ και αν προκύπτει κάτι με αυτά τα 5 δις, αν μπορούν έτσι να πάνε σε μια στοχευμένη αξιοποίηση όπως ζητά το Περιφερειακό Τμήμα. Κύριε Κρητικέ, γεια σας, καλό φθινόπωρο.
1: Καλή σας ημέρα, καλό φθινόπωρο. Καλημέρα. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Προκύπτει
1: μας
0: κάτι για...
1: Άνοιξατε τη βεντάλια.
0: Ναι, ναι. Προκύπτει κάτι για τα 5 δις αρχικά, προκύπτει κάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όλη η παρέμβαση αυτή του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Περιφερειακού Οικονομικού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα, είναι η πρώτη παρέμβαση που γίνεται για πανελλήνια για αυτό το θέμα. Έχει να κάνει με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονίκη τον προηγούμενο μήνα, στις αρχές του προηγούμενου μήνα, στο οποίο ανακοίνωσε τη μεταφορά πόρων 1,5 δισεκατομμυρίου από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, το οποίο μαζί με τη μόχλευση και την εγγύηση θα ανέλθει σε ύψος 5 δις για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν η παρέμβασή μας έχει να κάνει κυρίως με τους άξονες στους οποίους θα κατευθυνθούν αυτά τα ποσά, αυτές οι χρηματοδοτήσεις, αυτές μάλλον συγγνώμη οι δανειοδοτήσεις για την ακρίβεια, το πώς θα κατευθυνθούν και μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες θα ήθελα να πω στους ακροατές σας που είχαμε με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης, πιέζουμε και στο να γίνει γρήγορα. Κάποια μέτρα πρέπει να είναι σαφή, γρήγορα και να κατευθυνθούν και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επειδή στο Ταμείο Ανάκαμψης ακούτε μία φιλολογία, θα το πω, λέξη, ότι τα χρήματα, ειδικά για τις διανοητήσεις, τις πήραν τα μεγάλα project, οι μεγάλες επιχειρήσεις, να σας το πω έτσι. Τώρα λοιπόν εμείς προλαμβάνουμε και πιέζουμε το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης να κατευθυνθούν αμιγώς, όπως είναι ο τίτλος, όπως εξαγγελθήκανε, προς τη μικρή και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ναι. Εκεί λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση θέσαμε 9 άξονες, δεν ξέρω αν θέλω να τους πούμε...
0: Σε τίτλους γρήγορα, ναι, να τους πούμε.
1: Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, σίγουρα προτεραιότητα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Το πρώτο το ζητούμενο. Δεύτερο είναι μείωση των απαιτούμενων εμπράγματων και προσωπικών εξασφαλίσεων, δηλαδή... Να πάρουμε μια δανειοδότηση. Μην μου ζητάς να σου βάζω εγγύηση πολύ περισσότερο από το δάνειο και κυρίως εφόσον έχεις και την κρατική εγγύηση. Έτσι. να διαφάνεια, να, δοθεί, να φτιαχτεί ένα υποχαρτοφυλάκιο για τις επιχειρήσεις που απορρίπτονται και να επανεξετάζεται το θέμα σε δεύτερη φάση. Οι κυρίες απορρίψεις είναι ότι δεν έχουν εγγυήσεις οι περισσότερες και γι' αυτό δηλαδή επαρκές εξασφαλίσεις. Ένα υποχρεωτικό να βλέπουμε. Τέταρτο θέμα. Σαφή και αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Να ξέρουν όλοι από τόσο τζίρο μέχρι τόσο τζίρο δικαιούμαι τόσο από αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Έτσι. Και φυσικά μιλάμε για σαφή και αντικειμενικά κριτήρια και συνδεωμένους με τις ταμιακές δωρές και την πραγματική εικόνα βιωσιμότητα της επιχείρησης. Να εκτός από δάνεια τα οποία είναι επιγίνουν για πάγια, να δοθούν και δάνεια και χρηματοδοτήσεις για κεφάλαιο κίνησης. Αλλάζει ένας έμπορος το χειμώνα, φθινόπωρο, καλοκαίρι. Να μπορεί να πάρει κάποια χρήματα για να μπορεί να γυρίσει τη σεζόν του. Σίγουρα fast track διαδικασίες. Ταχείες και απλουστευμένη διαδικασία αξιολόγησης. Δεν μπορούμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, τον επιχειρηματία, την μικρομεσαία επιχείρηση, από την αίτησή του 20, 30, 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες. Μάξ τις 20 μέρες από την αίτηση, να μπορεί να δίνεται μια απάντηση. Επανεξέταση των ζητημάτων που απορρίπτω. Ένα βασικό, δύο βασικά τελευταία, ισόρροπη περιφερειακή κατανομή των διαθέσεων πόρων. Όχι όλα τα χρήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχει ανάγκη, πονάει η περιφέρεια, να κατανεμηθούν τα ποσά που είναι να διευθυνθούν ισόρροπα ανάμεσα στις περιφέρειες. Και ένα μηχανισμό συστηματικής παρακολούθησης και δημοσιοποίησης της πορείας όλων αυτών των δανειοδοτήσεων και των χρηματοδοτήσεων, έτσι, με στοιχεία επαρχή, φυσικά με τα αρχικά της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου για να τηρηθούν και τα προσωπικά δεδομένα, αλλά να παρακολουθούμε μέσα από ένα σύστημα, από ένα μηχανισμό παρακολούθησης, να παρακολουθούμε την πορεία όλου αυτού του εγχειρήματος. Αυτά προς το Υπουργείο Οικονομικών και προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι. Και τονίζοντάς το ότι μία φράση στα αποτελευταία, βασικό ζητούμενο είναι οι νέοι δημόσιοι πόροι να μην αποτελέσουν απλά ένα μηχανισμό φθηνότερης χρηματοδότησης για τις ήδη τραπεζικά επιλέξιμες επιχειρήσεις, αλλά να λειτουργήσουν ως πραγματικό εργαλείο διεύθυνσης της χρηματοδοτικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μιλάμε εκτός από τη χορήγηση δανείων, εκτός από τη χορήγηση δανείων με εγγύηση δημοσίου, είναι και χαμηλότερα αυτά τα δάνεια. Σε ένα πληθωρισμό που φτάνει, θα κλείσει, θα τον δούμε στον επόμενο μήνα, δυστυχώς πολύ πάνω από το 3%, τα δάνεια αυτά είναι πολύ κάτω, είναι περίπου στο μισό του πληθωρισμού, θα δούμε τον επόμενο μήνα.
0: Mm-hmm. Για πείτε μας και για τους νέους ΚΑΔ που εισέρχονται στην ψηφιακή
1: κάρτα. Εισήρθαν, από χθες.
0: Ναι.
1: Με πέναντι τηλέφωνο δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε. Δυστυχώς, γιατί σας ζητώ συγγνώμη για μένα. Πραγματικά από χθες είχαμε μια επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους εργασίας. Έτσι, και έχουν εισαχθεί εργαζόμενοι που ασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση στους γιατρούς. Οι εργαζόμενοι στους γιατρούς δεν είναι ακόμη. Καθώς και δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Παράλληλα, έχουμε ψηφιακή κάρτα σε επιμέρους κλάδους υπηρεσιών όπως τα κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσίας σε εξωτερικούς χώρους, σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, καθώς και υπηρεσίες καθαρισμού. Αυτά από χθες.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε μια δεύτερη διεύρυνση, ναι, που θα γίνει σε ένα μήνα, δηλαδή από τις 16 Νοεμβρίου που περνάμε σε μια μεγαλύτερη εφαρμογή, σε πλήρη εφαρμογή για απασχολούμενους και εργαζόμενους που απασχολούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, λοιπές δραστηριότητες γραφείου, σύνολα γραφεία, στις επισκευές, στην αποθήκευση και στην υποστήριξη προς τις μεταφορικές δραστηριότητες logistics, στη διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και στα τυχερά παιχνίδια, στα πρακτορία, ο ΠΑΠ και όλα αυτά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Πάμε για πλήρη ψηφιακή κάρτα
0: αυτό βλέπω,
1: μέσα,
0: ναι,
1: το 2027.
0: Παντού πλέον.
1: Πάμε για πλήρη εφαρμογή.
0: Ναι. Ψηφιακή
1: και
0: κάρτα.
1: Και μιας και σας ενδιαφέρουν αυτά, ναι, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι σε εφαρμογή. δημοσίες και ο νόμος και για ψηφιακή κάρτα εργασίας και στο δημόσιο τομέα.
0: Μάλιστα,
1: ο νόμος
0: δημοσίες
1: δεν έχει ενεργοποιηθεί.
0: Δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί.
1: Υπάρχει,
0: ναι.
1: Υπάρχει το σχέδιο είναι τα επόμενα χρόνια να εφαρμοστεί και στο δημόσιο τομέα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρητή, και για την ενημέρωση και για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Αυτά, κύριε Σκύρη, και για την ψηφιακή κάρτα, επέκταση παντού και για τα θέματα της επιστολής με το αίτημα για ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από αυτά τα 5 δις που υπάρχει έτσι και μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντα Ελληνική Ραδιοφωνία και η ΕΡΤ Τρίπολη. Συνεχίζουμε 9 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Πρόσφατα στην Τρίπολη, επειδή ολοκληρώθηκε ο κύκλος δράσης. Τι ακριβώς έχει γίνει? Υπάρχει μια συνεργασία, υπήρχε μια συνεργασία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της περιφέρειας Πελοποννήσου και δημιουργήθηκαν τα Unistart Hubs, ένα γραφείο σε κάθε πόλη, ώστε μέσα από αυτά τα γραφεία να υποστηριχθεί η καινοτομία, η δικτύωση, η επιχειρηματική ανάπτυξη στην Πελοπόννησο. Έγιναν πολλές δράσεις, εκδηλώσεις, ενισχύθηκαν επιχειρήσεις. Έκλεισε λοιπόν ένας κύκλος σημαντικός και δόθηκε και μια εκδήλωση απολογισμού για αυτά τα γραφεία. Τι ακριβώς πέτυχαν και όχι μόνο. Για να ακούσουμε μερικές δηλώσεις από αυτή την εκδήλωση. Πρώτα να ακούσουμε τον Βουλευτή Αρκαδίας, Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Κώστα Βλάση, που παρευρέθη στην τελετή απολογισμού αυτού του έργου. 3 χρόνια λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα. Εξετάζονται τρόποι να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βλάσης στην ομιλία του.
2: Η δημιουργία των Unistart Hubs βασίστηκε σε έναν ξεκάθαρο στόχο. Να φέρουν πιο κοντά, όπως είπατε προηγουμένως,

0: 103 εκδηλώσεις και δράσεις, περισσότερες από 1.800 ώρες συμβουλευτικής και mentoring, 75 επιχειρηματικές αποστολές και πάνω από 2.500 συμμετέχοντες. Πίσω από τους αριθμούς όμως αυτούς, υπάρχει το ουσιαστικότερο αποτέλεσμα και αυτό δεν είναι άλλο από τους ανθρώπους που στο πλαίσιο αυτού του δικτύου συναντήθηκαν, συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν γνώση και δημιούργησαν δεσμούς ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και στην αγορά εργασίας. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο συναντάτε το έργο Unistart Hubs με όσα επιδιώκουμε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο πλαίσιο του χαρτοφυλάκιου μου ως Υφυπουργός Παιδείας. Μία λοιπόν από τις βασικές μας προτεραιότητες στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και διαβιουμάθηση είναι η γνώση και οι δεξιότητες να συνδέονται ουσιαστικότερα με την αγορά εργασίας και με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνολογία, τα επαγγέλματα και τα παραγωγικά πρότυπα αλλάζουν γρήγορα, η εκπαίδευση οφείλει να παρακολουθεί τις αλλαγές και να δίνει στους ανθρώπους τα εφόδια να εξελίσσονται και να δημιουργούν.
1: Αυτά μεταξύ άλλων από τον κύριο Κώστα Βλάση. Για να ακούσουμε και την κυρία Σοφία Ζηγάη, Πρίτανης, νέα Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πελοπόννησου. Είπαμε ότι ήταν μια συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Δημιουργήθηκαν αυτές οι δομές που θέλουν, φιλοδοξούν να ενισχύσουν το οικοσύστημα καινοτομίας, να μετατρέψουν έτσι τη γνώση σε πράξη, να δημιουργήσουν γέφυρες ανάμεσα στην εκπαίδευση, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα και να αφήσουν ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Το αν το πέτυχαν δεν ξέρουμε. Οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να το γνωρίζουν. Για να ακούσουμε και την κυρία Ζηγά.
2: 3 χρόνια λοιπόν μετά, αυτό το όνειρο, το φιλόδοξο όνειρο, έγινε πραγματικότητα και σήμερα είμαστε κοντά σας να το παρουσιάσουμε. Η σημερινή λοιπόν εκδήλωση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του έργου Unistart Hubs μετά από 3 χρόνια συστηματικής υλοποίησης και πολύ σημαντικών δράσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Πελοπόννησο. Αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και για την περιφέρεια, καθώς μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας οργανωμένης και συλλογικής προσπάθειας και να αναδείξουμε τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας. Πριν από 3 χρόνια λοιπόν, το Πανεπιστήμιο μας ανέλαβε ένα φιλόδοξο εγχείρημα να δημιουργήσει αυτό το δίκτυο 5 δομών ανάδειξη και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην πόλη της Τρίπολης, στη Σπάρτη, στην Κόρινθο, στην Καλαμάτα και στον Ναύπιο. Στόχος μας ήταν να κινητοποιήσουμε ερευνητές, ερευνήτριες, φοιτητές, φοιτητήκυριές μας, νέους αποφύτους και επιχειρήσεις της περιφέρειας, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι καινοτόμες αυτές ιδέες και η γνώση να μπορούν να εξελιχθούν σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και αναπτυξιακές προοπτικές.
1: Αυτά μεταξύ άλλων και από την κυρία Ζήγα. Για να ακούσουμε και τον κύριο Τάσο Σαρδέλη, Αντιπεριφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έκανε και αυτός μια ομιλία στην εκδήλωση, στον απολογισμό του έργου αυτών των γραφείων και τον ακούμε αμέσως τώρα.
3: Για εμάς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα Unistart Hubs αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τρόπου με τον οποίο θέλουμε να προσεγγίσουμε την ανάπτυξη στην επιχειρηματικότητα. Με συνεργασίες, με σύνδεση της γνώσης, με την πραγματική οικονομία. Με εργαλεία που μπορούν να φτάσουν στον νέο επιστήμονα, στον επιχειρηματία, στον άνθρωπο που έχει μια καλή ιδέα και θέλει να τη μετατρέψει σε κάτι πραγματικό και βιώσιμο. Αυτός είναι και ο βασικός άξονας της αναπτυξιακής στρατηγικής που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Μίτσης Φτωχός. Να δημιουργήσουμε στην Πελοπόννησο ένα περιβάλλον που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να συμβεί η ανάπτυξη. Τα Unistart Hubs κινούνται ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση. Μέσα από το δίκτυο που αναπτύχθηκε στην Τρίπολη, την Καλαμάτα, τη Σπάρτη, την Κόρινθο και τον Ναύπλιο, δημιουργήθηκε ένας ανοιχτός χώρος συνάντησης του Πανεπιστημίου με την επιχειρηματικότητα. Ένας χώρος όπου νέες ιδέες μπορούν να βρουν καθοδήγηση, επιχειρηματικές ομάδες να αποκτήσουν πρόσβαση σε γνώση και εργαλεία και εφιστάμενες επιχειρήσεις να έρθουν πιο κοντά στην καινοτομία. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί όταν μιλάμε για καινοτομία, δεν μιλάμε μόνο για νέες τεχνολογίες ή για έναν όρο που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη δημόσια συζήτηση. Μιλάμε για το πώς μια καλή ιδέα

0: μπορεί να γίνει επιχείρηση. Πώς η έρευνα μπορεί να αποκτήσει εφαρμογή. Πώς μία μικρή ή μεσαία επιχείρηση μπορεί να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και παραγωγική. Πώς ένας νέος άνθρωπος μπορεί να βρει εδώ, στον τόπο του, τις ευκαιρίες που μέχρι πριν αναζητούσε σε κάποιο άλλο μέρος. Αυτό είναι άλλωστε και ένα από τα μεγάλα ζητούμενα για την Πελοπόννησό μας.
1: Αυτά λοιπόν και από την συγκεκριμένη εκδήλωση. Πάμε σε μια άλλη εκδήλωση τώρα, γιατί πρόσφατα είχαμε στην Τρίπολη, μέσα από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μια δράση, είναι μια περιοδία σε όλη τη χώρα, ώστε να προωθηθεί συμπερίληψη στη συμμετοχή ανθρώπων, πολιτών στον αθλητισμό, σε αθλήματα που κάποιοι λόγω στερεοτύπων νομίζουν ότι είναι αποκλειστικά για τους άνδρες και όχι για τις γυναίκες. Μια τέτοια λοιπόν δράση έγινε και στην Τρίπολη. Βρέθηκε και ένας πρωταθλητής της Κολύμβης στο Ύπτιο, ο Κώστας Μακρυγιάννης, και ενίσχυσε αυτή την προσπάθεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο κ. Μακρυγιάννης, τι ακριβώς έγινε? Είχαμε κάποιες παρουσίες παιδιών, σωματείων τοπικών της Τρίπολης και συμμετείχαν έτσι σε κάποια αθλήματα που δεν είναι διαδεδομένα ή που κάποιοι νομίζουν ότι ταιριάζουν μόνο στους άνδρες και όχι στις γυναίκες. Μεγάλο λάθος. Για να ακούσουμε τον κύριο Μακρυγιάννη, μας μίλησε, συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια προώθησης του γεγονότος ότι ο κόσμος πρέπει να αθλείται ανεξάρτητα της ηλικίας του και του φίλου του. Να τι είπε ο κύριος Μακρυγιάννης.
2: Βοηθάει πάρα πολύ τα μικρά παιδιά, τις γυναίκες, τα κοριτσάκια να μπουν και αυτά στον αθλητισμό, να δοκιμάσουν καινούργια σπορ, καινούργια αθλήματα, να δουν τι τους αρέσει και από εκεί και πέρα να εντάξουν τον αθλητισμό στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι και με τιμά πραγματικά που βρίσκομαι εδώ σήμερα και θα δω αυτή τη δράση από κοντά.
3: Και δεν υπάρχει διάκριση, αυτό είναι ανδρικό ή αυτό είναι γυναικείο. Τέτοια στερεότυπα καλλιεργήθηκαν στην πατρίδα μας για πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι και ένα μήνυμα που περνάει η δράση αυτή.
2: Ακριβώς. Υπάρχει ισότητα. Τα αγωνίσματα και τα αθλήματα είναι και για τους άντρες και τις γυναίκες. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Και αυτό που στηρίζω και εγώ είναι ότι όπως και στο Παρίσι το 24 υπήρχαν εισάξια γυναίκες και γυναίκες και άντρες. Έτσι πρέπει να συγχυρίσουμε και σε όλες τις πόλεις και στην Ελλάδα να προωθούμε το γυναικείο αθλητισμό ακόμα περισσότερο.
1: Να κλείσουμε το θέμα αυτό. Όλα αυτά έγιναν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Τρίπολης. Να ακούσουμε και την κυρία Γωγό Παπαθανασίου, ήταν εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Την κυρία Παπαθανασίου.

0: Θα περάσουμε να ακούσουμε και την κυρία Νεφέλη Κωστοπούλου από τους διοργανωτές. Την κυρία Νεφέλη Κωστοπούλου από τους διοργανωτές μίλησε και αυτή να τι είπε για την εκδήλωση.
1: Είναι ο 13ος σταθμός του προγράμματος Empower Forward Women in Sports. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό πρόγραμμα για μας, που στόχο έχει την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών για τα αθλήματα, να γνωρίσουν όσο περισσότερα αθλήματα. Έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Μαζί μας θα είναι και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, ο κολυμβητής, ευρωπαϊκός κολυμβητής και με συμμετοχή 2 φορές Ολυμπιακούς Αγώνες, για να ψυχώσουν τα παιδιά, να γνωρίσουν νέα αθλήματα και φυσικά να ενισχύσουμε και τους τοπικούς συλλόγους της Τρίπολης.
0: Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία, θα ακούσουμε κι άλλες ειδήσεις λίγο μετά στο Δελτίο Ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, πλησιάζει η ώρα 10, κλείνει εδώ η εκπομπή. Προσέχουμε και πάλι σήμερα το καιρικό, μην προκύψουν ζητήματα, να είστε προσεκτικοί και στην οδήγηση και στις υπόλοιπες εξωτερικές σας δραστηριότητες, κυρίως στις παραθαλάσσιες και στις παραθαλάσσιες περιοχές. Επίσης οι αγρότες μας, η παραγωγή, ο κόσμος δεν πρέπει να εγκλωβιστεί σε διαβάσεις χυμάρους κλπ. Προσοχή, προσοχή, μην προκύψει κάποιο απρόοπτο. Και αύριο μαζί με περισσότερες ειδήσεις, πάντα είναι η Ερτρίπολης και η Ανοιχτή Γραμμή. Καλημέρα.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τα επικυρωπημένα στοιχεία, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε στάδια με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου, κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζει την ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας των Υπουργών, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Το πετρέλαιο θέρμα στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για να επαρκεί τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολης. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Η Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου. Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου του 2026. Στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε λίγη ώρα θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και το θέμα έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πανακαδικού Νοσοκομείου, Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου και Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου για την εκπόνηση της προμελέτης για την κτηριακή επέκταση του Πανακαδικού Νοσοκομείου. Η προμελέτη περιλαμβάνει μελέτες που έχουν να κάνουν με την αρχιτεκτονική, με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και με την στατική επάρκεια της νέας παρέμβασης. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα ελέγχου για την πρώτη πρόσκληση που αφορά νέους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής. 457 νέοι αγρότες εντάσσονται στον πίνακα δικαιούχων με συνολική δημόσια δαπάνη 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, 7 ακόμα είναι υποψήφοι δικαιούχοι υπό την προϋπόθεση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ενεργοποίηση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποβολή αιτήσεων που αφορά πιθανές μεταβολές στο ηλιοκομικό μητρό των αγροτών. Πανελλαδική 24ωρη απεργία κήρυξε η ΑΔΔ για τις 25 Νοεμβρίου. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων 16 και 17 του μήνα. Κάλεσμα του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Άργους Μυκηνών σε παραγωγούς για σύσκεψη αύριο Τετάρτη στο Εργατικό Κέντρο Αργολίδας στις 7 το απόγευμα με θέμα τις τιμές στα εσπεριδοειδή και όχι μόνο. Επίσης αύριο Γενική Συνέλευση Έκτακτη των Αγροτών του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Σπάρτης, η συνέλευση στις 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Σπάρτης. Ο παιδικός σταθμός της Αλέας Τεγίας που ήταν να κλείσει προσωρινά φαίνεται ότι προχωρά σε μία αναβολή της αναστολής λειτουργίας του. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Αργολίδας καλεί τα σωματεία σε σύσκεψη στις 15 Οκτωβρίου, 5.30 το απόγευμα, στο πρώτο γυμνάσιο Ναυπλίου. Ειδική δημόσια συνεδρίαση και απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Τρίπολης θα γίνει την Τετάρτη, αύριο, 14 του μήνα, 6 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου της Τρίπολης. Και επίσημα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Ο 10ος Φιδιππίδιος Δρόμος, 490 χιλιόμετρα είναι αυτός, και ο πρώτος αγώνας με τίτλο «Στα βήματα του στρατού των Αθηναίων, 525 χιλιόμετρα» θα γίνουν παράλληλα 19 με 23 Νοεμβρίου, συνδέοντας την Αθήνα και τη Σπάρτη. Το τελευταίο σημείωμα, η ταινία του Παντελή Βούλγαρη προβάλλεται στη Μεγαλόπολη στις 18 του μήνα 7 το απόγευμα από την Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας στο Πνευματικό Κέντρο της Πόλης. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Φύλων Αργολίδας πραγματοποιεί το 13ο περπάτημα για τη ζωή στο Άργος σε ειδική εκδήλωση στις 15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Αύριο Τετάρτη συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία και λήψη δείγματος μυελού των οστών σε Τρίπολη και Άστρος από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αρκαδίας Άξιον Εστί την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Τρίπολη και στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και την Παρασκευή 16 του μήνα στο Πνευματικό Κέντρο της Εκκλησίας του Αποστόλου Παύλου στο Άστρος. Στις 18 Οκτωβρίου το πρωί ο 8ος Μενάλιος Δρόμος στους Αραχαμίτες απόστασης 14 χιλιόμετρων. Θα γίνει και αγώνας 5 χιλιόμετρων και παιδικός αγώνας. Στο Γεράκι της Λακωνίας στις 18 του μήνα, 11 το πρωί, θα υπάρξει μια εκδήλωση για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά της Λακωνίας. Ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κινουρίας χθες για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου που αφορά τη δημιουργία της οδικής παράκαμψης στο Λεωνίδιο. Εορτή Καρυδιού στα Μαγούλια Αρκαδίας στις 24 Οκτωβρίου, ενώ η εορτή Κάστανου στη Βλαχοκερασιά θα γίνει επίσης στις 24 Οκτωβρίου. Το Επιμελητήριο Λακωνίας και το Ινστιτούτο Επιχειρήσεων
της Γενικής Νομοσπονδίας Βιοτεχνών Επαγγελματιών και Εμπόρων της χώρας, παρουσιάζει τη μελέτη που έχει κάνει το επιμελητήριο μαζί με το Ινστιτούτο για την δημιουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας που ζητά η Λακωνία. Η εκδήλωση θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στη σχολή της Σπάρτης. Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας για το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης στις 19 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου. Την Κυριακή, η 19η ανάβαση Αχλαδοκάμπου, ενώ την Κυριακή θα γίνει και το δεύτερο Θηρέα Ραν, αγώνες δρόμου στο άστρος της Κινουρίας. Η δεύτερη εορτή Τσίπουρου στο ψάρι Γορτινίας θα πραγματοποιηθεί 31 Οκτωβρίου. 1η Νοεμβρίου η 11η εορτή της Γης στον Άγιο Πέτρο Κινουρίας, εκδήλωση του Φυσιολαδρικού Συλλόγου Αγίου Πέτρου και της Κοινότητας. Η τελετή βράβευσης μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν σε διάφορους μαθητικούς διαγωνισμούς πέρσι θα γίνει στην Τρίπολη την Κυριακή 18 του μήνα 11 το πρωί, στο Μουσικό Σχολείο και στο ΕΚΙ Αμφιθέατρο. Είναι μια εκδήλωση του Παραρτήματος Αρκαδίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Από την Αρκαδία στην Αμερική τυπλοφορείται έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο στάδιο της Στεγέας. Από τις 25 Οκτωβρίου τα εγγένεια θα γίνουν εκείνη τη μέρα στις 7.30 το απόγευμα. Πρόκειται για μια δράση του Ιδρύματος Μιχαήλ Στασινόπουλος Βιοχάλκο. Στις 18 Οκτωβρίου το Στυμφαλία Lake Run με αφετηρία το Μουσείο Περιβάλλοντος. Πρόκειται για ημιμαραθώνιο, για δεκάρι και πεντάρι. Η εκκίνηση στις 9 το πρωί, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Η εφαρμογή εκμάθησης της τσακώνικης διαλέκτου παρουσιάστηκε στο Λεωνίδιο σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ομάδα Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δράστες παρουσιάζουν έργο στην Τρίπολη στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο 17, 18, 19 και 20 Οκτωβρίου. Σε εξέλιξη είναι αυτό το διάστημα εγκρίσεις για νέες εντάξεις ανακαίνησης σχολείων μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Και φέτος θα λειτουργήσει στην Κόρινθο το Ανοιχτό Δημοτικό Πανεπιστήμιο με διάφορες διαλέξεις. Ξεκινούν αυτές αύριο Τετάρτη. Εκδήλωση βράβευσης διατελεσάντων δημάρχων Σικιονίων, Στυφαλίας και Φενεού θα γίνουν την Τετάρτη 14 του μήνα στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου. Βροχερός ο καιρός, κυρίες και κύριοι, σήμερα στην Τρίπολη και στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ιδιαίτερη προσοχή στις παράκτιες περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου, γιατί υπάρχει πιθανή εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την Τρίπολη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Τη ρύθμιση του ήχου είχε η Μαρία Ντάτουλη. Σε λίγα λεπτά κοντά σας η εκπομπή ζωντανή με τον Γιώργο Γαλανό εδώ στην Τρίπολη. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το 17ο Διεθνές Πολυθεματικό Φεστιβάλ Πελοποννήσου, Γέφυρες, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Από 19 έως 25 Οκτωβρίου. Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, με σκηνοθέτες και ηθοποιούς, θεατρικοί μονόλογοι και αφιέρωμα στην Τζένι Καρέζη. Εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, εργαστήρια κόμικ, animation και κινηματογράφου. Απονομή των βραβείων Χρυσός Πήγασος. Είσοδος ελεύθερη. Γέφυρες. Ενώνουμε τον παγκόσμιο πολιτισμό με την Κόρινθο.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη και 13. Τρίτη 13 Οκτώβρη σήμερα και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερυτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, τις σημερινές μας επιλογές με τον Γιάννη Γιοκαρίνη. Ο μήνας έχει 13, μας είπε. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική για τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Η Μαρία Ντάντουλη βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 11 με τις σημερινές μας μουσικές επιλογές, με όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει και σήμερα για σας μέσα από μια άκρος φθινοπορεινή Τρίπολη. Και μετά το Γιάννη Γιοκαρίνη και το μήνας έχει 13, ο Πάνος Παπαϊωάννου στα μεροκάματα.

Τα μεροκάματα ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από τον Πάνο Παπαϊωάννου. Η Ειρήνη Ζώη για τη συνέχεια στο «Σ' ένα χαρτί ζωγράφισες».

Σε ένα χαρτί ζωγράφησης ακούσαμε από την Ειρήνη Ζώη, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τίτλο Νωρίς. Θα το ακούσουμε από το Γεράσιμο Ανδρεάτο. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Για αυτή την ώρα η Μαρία Ντάντουλη βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Με την Γεωργία Βελιβασάκη και το τραγούδι με τον τίτλο «Σε ποιο τραγούδι κρύβεσαι» ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Και συνεχίζουμε με τον Γιώργο Καραδήμο «Στα δάκρυα».

Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Καραδήμος, τον ακούσαμε στα δάκρυα. Θα συνεχίσουμε με ένα ντουέτο, με ένα ντουέτο της Βάσος Νικολάκου και του Παναγιώτη Αυγερινού, σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Ο δρόμος που μεγάλωσα».

Το δρόμο που μεγάλωσαν μας περιέγραψαν η Βάσο Νικολάκου και ο Παναγιώτης Αυγερινός. «Πάει» είναι το επόμενο τραγούδι που έχουμε επιλέξει για σας. Το ακούμε από το Γιάννη Κότσιρα.

Ήταν ο Γιάννης Κότσιρας, πάει ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από αυτόν. Για, με μια μπαλάντα θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με μια μπαλάντα του Καφέ από την Νένα Βενετσιάνου.

Αυτή λοιπόν ήταν η μπαλάντα του καφέ, έτσι όπως μας την τραγούδησε η Νένα Βενετσιάνου. Να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι με τον Παντελή Θαλασσινό. Θα στο πω το τραγουδάκι, είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε από αυτόν.

Ήταν ο Παντέλης Θαλασσινός στο τραγούδι με τον τίτλο «Θα σου πω το τραγουδάκι». Μέσα μου ξεχάστηκα, θα ακούσουμε τώρα από τη Μόρφο Τσαϊρέλη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μόρφο Τσαϊρέλη. Μέσα μου ξεχάστηκα, ήταν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε. Φίλες και φίλοι, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Και βέβαια θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης, στην πρωινή μας παρέα. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Η Μαρία Αντάντολη ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θελώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικυρωποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιοχές της Μαγνησίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Η ισχυρή βροχόπτωση πριν από μία ώρα στην Ανατολική Αττική, τα φαινόμενα να μένουν να ενταθούν κατά τόπους και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος του νομού. Σήμερα στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού στο Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση σε αντίθεση με άλλες χώρες στο δυτικό κόσμο που ζητάνε μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων αλλά και μέτρα περιοριστικά σε αντίθεση που εμάς τσακωνόμαστε στο δημόσιο διάλογο με τη δημιουργική έννοια για το τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες και πόσο παραπάνω μπορούμε να του στηρίξουμε, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο να, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε τον πήχη στο 25% αλλά δέχθηκε σχετική ερώτηση και απάντησε. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι αν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό σε αντίθεση υποστήριξε ο κύριος Ρωμανός δεν ισχύει με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμαν στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν οριστικοποιεί την απάντησή του στις παρατηρήσεις των ΗΠΑ σχετικά με πρόταση που είχε υποβάλει η Τεχεράνη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Όπως είπε, η χώρα του παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία και στις συνομιλίες με όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένη και για το ενδεχόμενο πολέμου. Δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει η Φόντερ Λάιεν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινομένα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το 17ο Διεθνές Πολυθεματικό Φεστιβάλ Πελοποννήσου, Γέφυρες, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Από 19 έως 25 Οκτωβρίου. Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, με σκηνοθέτες και ηθοποιούς, θεατρική μονόλογη και αφιέρωμα στην Τζένι Καρέζη. Εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, εργαστήρια κόμικ, animation και κινηματογράφου. Απονομή των βραβείων Χρυσός Πήγασος. Είσοδος ελεύθερη. Γέφυρες. Ενώνουμε τον παγκόσμιο πολιτισμό με την Κόρινθο.
3: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβας.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026. Αθλητική ενημέρωση στην εκπομπή που είναι ήδη στον αέρα και ονομάζεται Μπάλα είναι και γυρίζει. Όπως είπαμε, έτσι απλά αθλητική ενημέρωση αναφέρουμε εμείς, αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό όνομα η εκπομπή μας. Μια εκπομπή που παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης, εδώ σε εμάς, με τον Παναγιώτη Μαριόλο να είναι σήμερα και σήμερα μάλλον στη ρύθμιση των ήχων, δίπλα η Μαρία Ντάντουλη, η δύο τεχνική μας, το δίδυμο της επιτυχίας, με τρίο της επιτυχίας θα έλεγα, Γιώργιο Γαλανό, στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος που μας προσέχει πάρα πολύ και μας φτιάχνει τη διάθεση με τις μουσικές του επιλογές. Αυτή η τριάδα λοιπόν είναι οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες μας εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής και η συχνότητά μας στα FM είναι 101,5. Η εκπομπή όμως που παράγεται εδώ ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αλλά σήμερα είναι μια ειδική ημέρα, γιατί έχει την τιμητική της η Καλαμάτα με την μεγάλη επιτυχία της Μαύρης Θύελλας εχθές στην Τούμπα και αυτό το 3-1 με εμφαντική και αποστομωτική εμφάνιση θα έλεγα, θα τα δούμε και θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας λοιπόν, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης, ο Πάνος Κουραμπάς και ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, η τετράδα των τεχνικών που κάποιος από τους τέσσερις είναι εκεί στην κονσόλα ή κάποιο δίδυμο ή τρίο. Και βέβαια να πούμε μια καλημέρα σε όλη τη Μεσσηνία, σε όλη την περιφέρεια που μας ακούει και βέβαια στον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Καλαμάτας, σε όλους τους συναδέλφους εκεί, όχι μόνο στους τεχνικούς. Οι συχνότητες για την ΕΡΤ Καλαμάτας που μας ακούτε ζωντανά και εκεί ταυτόχρονα με την ΕΡΤ Τρίπολης είναι 107,2 και 104,4 όσο αφορά τα FM. Υπάρχει και το διαδίκτυο, έτσι μην το ξεχνάτε, που μπορείτε είτε από το τάμπλετ είτε από το κινητό σας ή μέσω κάποιας άλλης εφαρμογής να μας ακούτε στις εφαρμογές που υπάρχουν, όπως είναι το ΕΡΤ ΕΚΟ με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκεί. Επιλέγετε ή περιφερειακό σταθμό ή οτιδήποτε είδος μουσικής θέλετε να ακούσετε και αν έχετε επιλέξει αυτή την ώρα την ΕΡΤ Καλαμάτας ή την ΕΡΤ Τρίπολης θα ακούτε εμάς και την αθλητική εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει. Η ώρα είναι 11 και 16 πρώτα λεπτά. Ένα ψιλόβροχο έχουμε εδώ στην Τρίπολη, ενημερώνω έτσι και τις καιρικές συνθήκες, λένε για επιδείνωση του καιρού. Μαλακός είναι ο καιρός εδώ. Η θερμοκρασία είναι καλή, φυσιολογικότατη, είναι στους 17 βαθμούς αυτή την ώρα, για Τρίπολη μια χαρά είναι, ένα πολύ ελαφρύ ψιλόβροχο, πολύ ελαφρύ, ούτε ποτιστικό που λέμε, έτσι, μια ψυχάλα. Ίσως αργότερα ενταθεί η βροχή και έχουμε λίγο πιο δυνατή, θα δούμε.

Είναι Τρίτη 13 Οκτώβρη και το είπα ξεχωριστά έτσι, δεν είπα Τρίτη και 13. Γιατί για μένα δεν σημαίνει τίποτα αυτό, το Τρίτη και 13. Εντάξει, για να γελάμε, να βλέπουμε τις εκπομπές και τις ελληνικές ταινίες με το Σταυρίδη Γιώργο Γαλανέ, μια χαρά, πολύ ωραία, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Ό,τι να συμβεί συμβαίνει γενικά, είτε είναι Τρίτη και 13, είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο, οτιδήποτε. Άρα αυτά είναι για τους προληπτικούς που λέμε. Όλοι έχουμε τις προσλήψεις μας. Είσαι εσύ, τι πες? Σήμερα, κάποιοι το πάνε κόντρα, ναι, λένε ότι θα δει σήμερα, θα μου βγει σε καλό, ναι. Θα πιάσουμε τον Τζόκερ, λέει η Μαρία, για να δούμε. Για να δούμε, μακάρι Μαρία να το πιάσεις και να το χαρείς και να χαρούμε και εμείς μαζί. Δεν ξέρω, ο Γαλανός το κυνηγάει πολύ. Πολύ το κυνηγάει ο Γιώργος Γαλανός και θα δούμε τι θα γίνει. Τρίτη και 13 λοιπόν Οκτώβρη, και η χθεσινή μέρα ήταν και είναι μια ιστορική ημερομηνία, η 12η Οκτώβρη, γιατί μέσα στην Τούμπα η Καλαμάτα έγραψε ιστορία. Η Μαύρη Θύλα που επέστρεψε και παίζει Super League 1 το επιβεβαίωσε ότι αξίζει να είναι στην κατηγορία με τον καλύτερο τρόπο, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ όχι απλά στα ίσια, παίζοντας ένα ποδόσφαιρο που χαιρόσουν να το βλέπεις και χαίρεσαι να τη βλέπεις αυτή την ομάδα πραγματικά. Ποιος έφερε αυτούς τους παίκτες, ποιος έκανε τις μεταγραφές, ποιος έχει φτιάξει όλο αυτό το σύνολο. Εντάξει, ο προπονητής είναι ο υπεύθυνος, έτσι, όχι για τις μεταγραφές, για το σύνολο που έχει φτιαχτεί, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που όλοι είπαμε είναι άπειρος, είναι εκείνο, είναι τάλλο, ναι είναι, και φάνηκε στα πρώτα παιχνίδια, έχασε κάποια παιχνίδια Καλαμάτα και λόγω απειρίας και των παικτών αλλά και όλου του staff και το προπονητικό επιτελείο. Όμως, όταν δεν έχεις κερδίσει ποτέ τον ΠΑΟΚ στην ιστορία σου, ποτέ, και έχεις και ένα βαρύ 7-1, την τελευταία φορά που είχε παίξει Καλαμάτα στην Τούμπα είχε αυτό το 7-1 που είχε χάσει. Το ξεπλένει με αυτό το 3-1 εχθές, και το 3-1, εγώ θα είμαι λίγο υπερβολικός γιατί το είδα το παιχνίδι, η Καλαμάτα σταμάτησε στο 3-1. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίκτες και σεβάστηκε τον ΠΑΟΚ. Έκανε fair play η Καλαμάτα εχθές. Γνώμη μου είναι αυτή, από αυτά που είδα. Γιατί αν συνέχιζε η Καλαμάτα έτσι όπως ήταν ο ΠΑΟΚ και τον βρήκε σε τέτοια εξαθλειωμένη εικόνα, ο ΠΑΟΚ εχθές δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να κάνει μια πάσα, μια ενέργεια. Τα λάθη πήγαιναν και ερχόντουσαν. Παρότι είχε επίσκεψη και του Ιβάν Σαββίδη όλη την εβδομάδα και του τόνιζαν εκεί, τόνιζε ο ίδιος ότι πάμε για το πρωτάθλημα κτλ. Ένας ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Είναι εκτός και από την Ευρώπη. Και αυτό είναι και, παίρνει και μεγαλύτερη αξία η νίκη της Καλαμάτας. Δεν είπαμε ότι δεν θα συνέλθει ο ΠΑΟΚ και δεν θα εμφανιστεί καλύτερο στο μέλλον. Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, είτε αλλάξει προπονητή, είτε δεν αλλάξει, είτε... Ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό μετράει η νίκη της Καλαμάτας και είναι τόσο εμφαντική. Θύμησε, εγώ θα το πω τώρα αυτό, άστο το 14, διαβάζω εδώ στα δικά μας τα τοπικά site, το 7-8, τον γκολ του Μιλάνο με τον γκολ του Μάουρο Μιλάνο. Αυτό μου θύμισε εμένα. Αυτό μου θύμισε εμένα το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Βέβαια, καμία σχέση, γιατί η Καλαμάτα έπαιξε και μπάλα. Ο Αστέρας τότε ήταν και τυχερός, μπορώ να πω. Το βάλε στο τέλος τον γκολ της καθυστερήσεις με τον Μάουρο Μιλάνο που είχε προέρθει από τραυματισμό σοβαρό, με το χιαστό που είχε πάθει. Ναι, και ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτό μου θύμισε εμένα. Βέβαια και το 14 είχε κερδίσει με 3-2 ο Αστέρας τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτς με πολύ ανταγωνιστικό τότε. Χαμός είχε γίνει. Αλλά η νίκη της Μαύρης Θύελλας, που ήταν η πρώτη στην Τούμπα και η πρώτη απέναντι στην ομάδα της Καλαμάτας, νομίζω ότι έγραψε ιστορία. Οι δύο ομάδες είχαν να αναμετρηθούν από τον Ιανουάριο του 2021, το ξαναλέω, και τότε είχαμε το 7-1. Τελευταία φορά δηλαδή που έπαιξαν για την πρώτη κατηγορία ήταν τον Ιανουάριο του 2021, 28 Ιανουαρίου. Και εκεί είχε μια πολύ πολύ βαριά ήττα η Καλαμάτα. Εγώ έχω διακρίνει κάποια πράγματα στην τακτική του Χριστοφιλέα και όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτή η τριάδα που έχει στο κέντρο, ο Πινιέιρο, ο Ντιαρά και ο Χάμτζα, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει
δεν θα έλεγα για τις μεγάλες ομάδες, γιατί σαν ονόματα οι μεγάλες ομάδες έχουν παίκτες εκεί στις θέσεις αυτές, αλλά αυτή η τριάδα τρέχει ασταμάτητα, ξέρουν και μπάλα, πάνε και στις δύο περιοχές, αυτό το box to box που λέμε, εκτός από τον Πινέιρο που μένει λίγο σταθερός και καλύπτει εκεί να μην υπάρχει κενό στο κέντρο. Οι υπόλοιποι και ο Ντιαρά, οι δύο, και ο Χάμζα, αν βάλεις αυτά τα που βάζουν τα μοτεράκια και μετράει τα χιλιόμετρα, νομίζω περνάνε τα 10 χιλιόμετρα αυτοί οι δύο παίκτες σίγουρα. Πατάνε και τις δύο περιοχές box to box, τελειώνουν φάσεις, δίνουν πάσες, είναι μαχητικοί, πιέζουν ψηλά, μπροστά, δημιουργούν πρόβλημα στους αντιπάλους. Και τα αργοκίνητα καράβια χθες του ΠΑΟΚ εκεί στο κέντρο δεν ήξεραν από πού να στρίψουν, πού να πάνε, πού να δώσουν την μπάλα. Ναι, δεν είναι αστείο αυτό. Δεν ήξερε τι να κάνουν. Ο Πέλκας, ποιος Πέλκας. Ποιος Πέλκας, αυτοί είναι όλοι παλέμαχοι, έτσι όπως έπαιζαν χτες. Τι να πω, δηλαδή, center for εκεί ένα ψηλό που έχει ο ΠΑΟΚ τώρα, ένα μαύρο που έχει πάρει, εκεί πάλευε. Ροντρίγκες έχει άλλη ομάδα, γιατί είπαμε για τον Βάργκας, που το είπε ο προπονητής αυτός. Ο Κένεθ Βάργκας είναι απίστευτος παίκτης, έτσι. Βέβαια, αν κοιτάξουμε το βιογραφικό του, από ό,τι έχω δει δεν έχει κάνει κάποια φοβερή καριέρα. Εδώ όμως αποδεικνύει ότι για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι φοβερός. Πέστρεψε, έβαλε 2 γκολ, απέβαλε τον Τσιφτσί. Τι άλλο να σου κάνει ένας παίκτης που ήρθε από τραυματισμό, είχε παίξει μόνο στο πρώτο παιχνίδι με τον Άρη εδώ στην Τρίπολη που έγινε το παιχνίδι και είχε βάλει και εδώ γκολ. Ο Κένεθ Βάργκας έλειψε πολύ. Για να δούμε. Νομίζω ότι αυτή η επιστροφή του δίνει άλλη δυναμική. Και ο Ροντρίγκες ο Βραζιλιάνος, πείτε μου εσείς μια ομάδα από όλες τις ομάδες της Super League 1 που έχει τέτοιο κεντρικό αμυντικό σαν τον Ροντρίγκες τον Βραζιλιάνο. Εγώ δεν έχω δει. Γιατί τον είδα και στο παιχνίδι με τον Άρη εδώ την πρώτη φορά που εμφανίστηκε στο γήπεδο. Κρατούσε μόνος του την άμυνα και όταν βγήκε έξω δέχτηκε 3 γκολ η Καλαμάτα. Και χθες πάλι βγήκε, γιατί είχε ένα θέμα, δεν ξέρω αν ήταν τραυματισμού ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τα έδωσε όλα και είναι ένας εντυπωσιακός κεντρικός αμυντικός που δεν παίζει αντιαθλητικά, διαβάζει τις φάσεις, είναι γρήγορος, καλός στο ψηλό παιχνίδι, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ένας προπονητής ή μια ομάδα για έναν κεντρικό αμυντικό. Όλα αυτά τα πιστώνουμε βέβαια στον προπονητή, γιατί αυτός είναι που, όπως θα ακούσετε και συνέχεια, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις του Παναγιώτη Χριστοφιλέ, αλλά και του Λύση και παικτών, όπως του Καλουτσικίδη, αλλά και του Μπολίβαρ, όχι του Μπολίβαρ, ο Μπολίβαρ δεν έπαιξε γιατί ήταν στον πάγκο, για τον Βάργκας μιλάμε, τον σκόρερ. Έχουμε τις δηλώσεις που έκαναν μετά το τέλος του αγώνα. Ο κόσμος της Καλαμάτας πλέον σκέφτεται και ονειρεύεται τρελά πράγματα. Θέλει μια προσγείωση αυτό τώρα, θέλει μια προσγείωση, γιατί έχει πολλές δυσκολίες στο πρωτάθλημα. Μια νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ και μέσα στην Τούμπα είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Όμως είναι μια νίκη, είναι 3 βαθμοί. Όλες τις ομάδες αν τις κερδίσεις 3 βαθμούς θα πάρεις. Οποιαδήποτε ομάδα θέλω να πω. Δίνει αξία στη νίκη και ο αντίπαλος, γιατί η αξία του αντιπάλου, λέμε, δίνει δόξα στον νικητή. Νικητής είναι η Καλαμάτα, ο αντίπαλος έχει μεγάλη αξία, τεράστια, ο ΠΑΟΚ, άρα δίνει μια δόξα και μια έγκλη περισσότερη στην Καλαμάτα. Στοπ εκεί όμως, κοιτάει και πρέπει να το κάνει η Καλαμάτα. Τα επόμενα παιχνίδια είναι με τον Όφη τώρα στην έδρα της, υποτίθεται. Και για σκεφτείτε λίγο να ήταν και η έδρα της Καλαμάτας έτοιμη και να έπαιζε τώρα το επόμενο παιχνίδι με τον Όφη στο στάδιο και στην παραλία, τι θα γινόταν. Τι θα γινόταν την Κυριακή σε παιχνίδι Καλαμάτα Όφη στην παραλία. Εκεί πιστεύω δεν θα βρίσκεις εισιτήριο, θα ήταν κατάμεσο το γήπεδο και ξέρεις όταν γίνεται αυτό αγχώνεσαι και έρχεσαι από επιτυχία, μπορεί να πετάς και στα ουράνια και να σου έρθει μια κατραπακιά, να χάσεις το παιχνίδι και να έχεις πισωγύρισμα πάλι. Άρα πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη διαχείριση και είναι και ένα ελαφρυντικό αυτό, ναι, μπορεί να το πούμε αυτό, ότι δεν παίζει με άγχος η Καλαμάτα. Βέβαια τώρα μες στην Τούμπα δεν έχει σημασία αν έχεις άγχος ή δεν έχεις. Στην Τούμπα πας και λες μη διασυρθώ, μη την πατήσω, μη φάω πολλά γκολ. Όμως δεν πήγε έτσι η Καλαμάτα. Καλαμάτα πήγε, έβαλε την μπάλα κάτω, ξεκίνησε να παίζει. Το βλέπεις αυτό. Από τα πρώτα 5 λεπτά είδα ότι η Καλαμάτα πήγε μέσα να παίξει, να πιέσει ψηλά, να κλέψει μπάλες, να δημιουργήσει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ είτε από δεξιά είτε από αριστερά είτε από τον άξονα. Τα κατάφερε όλα αυτά. Κατάφερε και προηγήθηκε.
και θα μπορούσε να έχει βάλει και πιο γρήγορα γκολ. Κέρδισε και πέναλτι ο Κένεθ Βάργκες, το εκτέλεσε ο ίδιος. Άρα έχει κερδίσει πέναλτι. Έχει βάλει δύο γκολ, έχει αποβάλει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Τι άλλο να κάνει δηλαδή ένας παίκτης σε μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη, είναι καινούρια και πάει να παίξει σε μια έδρα όπως στην Τούμπα που ο ΠΑΟΚ αν κέρδιζε θα ήταν πρώτος. Έχει και αυτό τη σημασία του. Αποδοκιμασίες εννοείται στο γήπεδο μετά. Όλη η Ελλάδα αποθεώνει την Καλαμάτα, όλη η Ελλάδα, και πλέον έβαλε τη σφραγίδα της και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, όλοι λένε τα καλύτερα λόγια τώρα, ξέρουν όλοι που ήταν πρώτα προπονητής, και είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του ότι πριν 4 χρόνια ήμουνα στο αλφα τοπικό προπονητής, ήμουνα στο αλφα τοπικό, στον Παλινιακό, εκεί ήταν προπονητής, και τώρα σε 4 χρόνια μετά πάει στην Τούμπα με την Καλαμάτα, κερδίζει τον ΠΑΟΚ και έχει μπροστά του έναν ορίζοντα και προπονητικά αλλά και έτσι δημιουργικά να μας εκπλήξει και σε άλλα παιχνίδια, γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, ότι αυτός έχει φτιάξει αυτή την ομάδα, είναι όλοι καινούργοι παίκτες, είναι από την πιο κάτω κατηγορία που ήρθε η Καλαμάτα και μετά από τόσα χρόνια, και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια όλοι εκεί, με πρώτα από όλους, εκτός από τον προπονητή βέβαια, πρώτα από όλους θα έλεγα εγώ για τον πρόεδρο, τον Γιώργο Πρασά, που επέμεινε και κράτησε τον Χριστοφιλέα, που πολλοί έλεγαν ότι δεν κάνει, μάλλον όχι κράτησε, τον πήρε στην τεχνική ηγεσία, και για τις μεταγραφές που έχει κάνει η Καλαμάτα, και δεν ξέρω, και πρέπει να βγάλουμε το καπέλο σε αυτόν που έφερε αυτούς τους παίκτες, και τον Ροντρίγκες και τον Σίγκουρσον και τον Κένεθ Βάργκας και τον Κουρμινόφσκι, τον Πολωνό που έβαλε και γκολ εχθές, και όλες αυτές τις μεταγραφές που κάνει, τον Μπινέιρο, τον Ντιαρά, όλοι οι παίκτες αυτοί που έχει πάρει Καλαμάτα είναι παίκτες που προσφέρουν, είναι παίκτες που παίζουν, είναι παίκτες που δείχνουν ότι μπορούν να μπουν στο σύνολο και να έχουν ρόλο. Δεν είναι που λέμε πω πήραμε τόσους παίκτες, θα μας βγουν κάποιοι, κάποιοι δεν μας βγουν. Αυτοί που έφεραν τους παίκτες αυτούς στην Καλαμάτα πρέπει να τους βγάλουμε το καπέλο, ό,τι και να γίνει συνέχεια, γιατί δείχνουν ότι μπορούν να προσαρμοστούν και να είναι απαραίτητοι στην κατηγορία και στην ομάδα της Καλαμάτας. Τώρα η Καλαμάτα με την νίκη αυτή σίγουρα αισθάνεται υπέροχα, είναι στα ουράνια θα έλεγα. Πήγε στους 7 βαθμούς, είχε μία νίκη, έκανε και δεύτερη και είναι στη 10η θέση με τους 7 βαθμούς και πλέον αρχίζει να σκέφτεται και άλλα πράγματα σιγά σιγά, αλλά αυτό που πρέπει να σκέφτεται νομίζω η Καλαμάτα είναι το να ηρεμήσει, να προσγειωθεί και να ξεχάσει ότι ναι, έγινε αυτό χθες, το πανηγύρισε, τελείωσε, πάμε στο επόμενο και να μπει στη διαδικασία της επόμενης ημέρας. Η Καλαμάτα λοιπόν από αύριο θα ξεκινήσει προετοιμασία, γιατί σήμερα υπάρχει μια ξεκούραση, ένα ρεπό, και από αύριο μάλιστα όπου και αν κάνει προπόνηση, οποιοδήποτε γήπεδο εκεί στη Μεσσηνία, θα έχει και τον κόσμο που θα πάει να αποθεώσει τους παίκτες, προπονητές και τους υπόλοιπους που δεν βρέθηκαν στην Τούμπα οι φίλοι της Μαύρης Θύελλας, μόνο 150 άτομα νομίζω ήταν, και ήταν και πάρα πολύ εκδηλωτικοί και μπράβο τους για την στήριξη και το ταξίδι στην Τούμπα και στη Θεσσαλονίκη από τους φίλους της Μαύρης Θύελλας. Πάμε Παναγιώτη σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε να ακούσουμε δηλώσεις από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης σε συνέχεια του πρώτου μέρους, όπου αναφέραμε και σχολιάσαμε τα της Μαύρης Θύελλας και τη νίκη της Καλαμάτας. Διαβάζω τίτλους: «Χόρεψε Καλαματιανό», «Θύελλα σκόρπισε τον ΠΑΟΚ». Ωραίοι, ωραίοι τίτλοι αυτοί, πολύ μου αρέσουν. Ειδικά τους «Χόρεψε Καλαματιανό», αυτό μου αρέσει πολύ. «Μαντήλι Καλαματιανό» και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία πράγματα. Μπράβο, μπράβο στην Καλαμάτα. Τι άλλο να πούμε, μπράβο, συγχαρητήρια. Και πάμε να ακούσουμε και τους πρωταγωνιστές. Τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα αρχικά, τον προπονητή της Καλαμάτας, και αυτά που είπε, ότι έχουμε μια τρέλα, κουβαλάμε μια τρέλα που αν δεν την έχεις δεν μπορείς να πας και να κάνεις πράγματα παραπάνω από αυτά που πιστεύεις. Για να τον ακούσουμε τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα.
1: Σίγουρα, είπαμε ότι ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε την νίκη, όπως θα κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Ξέρετε, πολλοί μας λένε τρελούς, αλλά χωρίς σκληρή δουλειά και χωρίς να πιστεύεις, και ας λέγεται τρέλα σε αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα. Πριν 4 χρόνια ήμουν αλφατοπικό. Άρα η τρέλα δεν σταματάει. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Όλοι κάνανε υπερπροσπάθεια. Νομίζω είδατε ότι προσπαθούμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο που απέναντι και σε τέτοιες ομάδες να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κατοχή, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και δεν είναι κακό να το πούμε, γιατί καμιά φορά οι αλήθειες να λέγονται. Όλα τα παιδιά είναι υπέροχα. Βάρκας δεν έχουν πολλές ομάδες. Όλη η Ελλάδα και θα συνεχίσει να το βλέπει.
2: Και συγγνώμη που σε διακόπτω, έλειψε πάρα πολύ έτσι.
1: Έλειψε πάρα πολύ και στην επιστροφή του είδα τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. Υγεία να έχουμε, να μπορούμε να δουλεύουμε, να μείνουμε αφοσιωμένοι στο στόχο μας. Ο στόχος είναι η παραμονή της ομάδας και να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε με την παραμονή μας. Συγχαρητήρια σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που ήρθε για άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη, ταξίδευσε από μακριά. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο κόσμο δίπλα μας. Και συγχαρητήρια στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, σε αυτή την κερκίδα που παρόλη την πήγα τους μας χειροκρότησαν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και να υποσχεθώ ότι θα μείνουμε ταπεινοί, θα μείνουμε προσγειωμένοι και πρέπει να δουλεύουμε κάθε παιχνίδι, γιατί το πρωτάθλημα δεν αρκείται να νικάς ΠΑΟΚ. Πρέπει κάθε Κυριακή να δίνεις εξετάσεις και να μπορείς να διεκδικείς την νίκη σε όλα τα παιχνίδια.
3: Okay, now, before we proceed, I'd like to go over some of the basic rules while you're on my bus.
0: Παναγιώτης Χριστοφιλέας, προπονητής της Καλαμάτας. Νομίζω ότι σήμερα και από χτες το βράδυ το τηλέφωνό του, τι φωτιά θα έχει πάρει, θα συγχαρητήρια θα ακούει, εκπομπές θα τον καλούν, δημοσιογράφοι, εφημερίδες, site. Θέλει μια διαχείριση όλο αυτό, να ξέρετε, γιατί είναι στο top επίπεδο πλέον τώρα. Είναι στη Super League 1 Καλαμάτα, δεν είναι ούτε στη Super League 2, ούτε στη Super Bet League 2 μάλλον, ούτε στη γάμα κατηγορία, ούτε στο τοπικό. Αλλά εντάξει, νομίζω καλά τα πάει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας και σανότερα θα πούμε εμείς και σε περισσότερες νίκες. Για να ακούσουμε και τον Λύση. Ο Λύση που είναι για κλάματα αυτή εκεί πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά θα πει κάποιος για μία ήττα. Ναι, μία ήττα, αλλά δεν είναι ήττα, είναι η εμφάνιση περισσότερο. Η εμφάνιση του ΠΑΟΚ ήταν απογοητευτική. Για να ακούσουμε τον Αλέσιο Λύση.
4: No, I don't regret. We don't know what happened. If you are speaking about the day off, it's possible. I don't know if you want to say that the fault is about the day off. You can say it, no problem. The fault is mine. The responsible of tonight is me. So it's my fault. We don't have to speak a lot on what we can change. Today is not acceptable. And that's all.
5: Δεν μετανιώνω για κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε εάν δεν έδινα αυτές τις μέρες ρεπό, γιατί μάλλον σε αυτό αναφέρεστε. Οπότε είναι πιθανότο να μπορείτε να το πείτε αυτό, ότι ίσως αυτή ήταν η αιτία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχθώ ότι ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα είμαι εγώ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα, μόνο το να πούμε ότι δεν είναι αποδεκτή η σημερινή εικόνα. Συμφωνώ με την τοποθέτησή σας. συμφωνώ με την τοποθέτησή σας. Η αντίπαλη ομάδα έκαναν κάτι πολύ διαφορετικό αυτό που είχαν συνηθίσει να κάνουν στα προηγούμενα παιχνίδια μέχρι σήμερα και δεν καταφέραμε να διαβάσουμε καλά το δικό τους παιχνίδι. Η ομάδα δεν έδειξε πολλά από τα στοιχεία που έδειξε στα τελευταία τρία παιχνίδια πριν από την διακοπή, οπότε αυτό είναι δικό μου προσωπικό λάθος που συνέβη αυτό. Ίσως δεν ελέγξαμε, δεν κοντρολάραμε καλά την εβδομάδα που πέρασε. Δεν είναι αποδεκτό, είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτη η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Είμαι πάρα πολύ νευριασμένος, αλλά είμαι πάρα πολύ νευριασμένος με εμένα, με τον εαυτό μου. Δεν συμφωνώ μαζί σας, δεν παίξαμε με πολλές βαθιές μπαλιές στον ανιδιαγέ στον Σερίφ. Πιστεύω ότι δεν είχαμε σε πολλές περιπτώσεις το βάθος μέσα στο γήπεδο για να παίξουμε, να παίξουμε ακόμη καλύτερα, να παίξουμε καλύτερα μάλλον, συγγνώμη. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού παίξαμε με κάποιες ανούσιες μακρινές μπαλιές που δεν έδωσαν κάτι στο παιχνίδι μας, όμως σας διαβεβαιώ ότι δεν ήταν δεν είναι κομμάτι του πλάνου που είχαμε σχεδιάσει για το παιχνίδι. Ο λόγος ήταν για κάποιες ενοχλήσεις που είχε, γι' αυτό και τον αντικατέστησα. Μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω στο 37ο λεπτό, ωστόσο το είπα να κάνει υπομονή μέχρι το ημίχρονο και στο ημίχρονο τον αντικατέστησα. Θα σκεφτούμε πολλά πράγματα για την εβδομάδα την οποία πέρασε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις ώστε να επαναφέρουμε την ομάδα στην εικόνα που είχε στα τρία προηγούμενα παιχνίδια που προηγήθηκαν. Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν κάποιος, οποιοδήποτε μέσα σε ένα γήπεδο αισθάνεται να κάνει κάτι, να πει ή να κάνει κάτι, τότε μπορεί να το κάνει. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, μπορεί να το κάνει. Πώς είναι
4: το? To continue to play in the same way if doesn't happen.
5: Ο Αρίτζη είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα, ένα πάρα πολύ εμπειρός παίχτης, οπότε είναι σε θέση το να μπορεί να αγωνίζεται ανεξάρτητα με τι συμβαίνει γύρω του.
4: And to manage it, we are going to help him because probably is not today's best match, but I think that is we say that we lose for because of Aridze. I think that we are in a very not good way. We lose all together, and me first one, the more responsible.
5: Θα πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό, να τον βοηθήσουμε. Δεν ήταν προφανώς και το καλύτερο του παιχνίδι. Ωστόσο, αν κάποιος πει ότι εμείς σήμερα χάσαμε εξαιτίας του ελουστών του, τότε είναι μια πολύ λάθος προσέγγιση. Τότε δεν είναι και η πιο σωστή προσέγγιση για να προσεγγίσει λοιπόν το σημερινό παιχνίδι. Όλοι μαζί χάνουμε και όπως και να είπα, ο υπεύθυνος, ο υπεύθυνος για την σημερινή ήττα είμαι εγώ.
0: Υπεύθυνος για την ήττα ο Αλέσιο Λύση, όπως είπε ο ίδιος, παίρνει την ευθύνη πάνω του, αλλά ρεπό 2-3 μέρες είχε δώσει. Η πρώτη ερώτηση ήταν αυτή για τον Ελουστούντο που τον έβριζε όλο το γήπεδο, είπε ότι δεν είναι σωστό και πραγματικά αυτό είναι η αλήθεια. Και αν καταλάβατε καλά, ούτε καν είχε δώσει σημασία στον αντίπαλο. Αυτά κατάλαβα εγώ από τη δηλώση του Λύση στην προετοιμασία της ομάδας και στις δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη τύπου. Είπε μας ευνηδίασε με τον τρόπο που έπαιζε η Καλαμάτα. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό η Καλαμάτα. Δεν το περιμέναμε, λέει, αυτό που είδαμε στο γήπεδο. Άρα δεν ήξερε πώς παίζει η Καλαμάτα. Δεν είχε διαβάσει, δεν είχε γίνει σκάουτινγκ, δεν είχε δει πώς παίζει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν άλλαξε κάτι η Καλαμάτα. Όπως ήταν και στα άλλα παιχνίδια, το ίδιο έκανε και με τον ΠΑΟ. Άρα ο ίδιος το παραδέχεται εκεί πέρα, ότι ήταν αδιάβαστος, αδιάβαστος τελείως. Αυτή είναι η δική μου άποψη και αυτό κατάλαβα εγώ, για να σας μεταφέρω λίγο και το κλίμα των δηλώσεων συνέντευξη τύπου. Για να ακούσουμε και τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη Πέλκα.
6: Το βράδυ νιώθουμε όλοι ντροπή. Δεν έχει να πεις κάτι, η εικόνα μας ήταν παράδεκτη. Δεν κάναμε τίποτα σωστά. Το σημαντικότερο για μένα είχαμε λάθος mentality στο γήπεδο. Τίποτα, πρέπει να πάρουμε μάθημα και να προχωρήσουμε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Σκληρό πολύ. Πρέπει να το καταπιούμε. Βάλουμε τα κεφάλια κάτω και να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι Σε χτυπάει σκληρά καμιά φορά όταν δεν είσαι αυτό που πρέπει να είσαι. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει αυτό που είπε για του αντιπάλου, και τα λέει είτε μεγάλου ή μικρού. Βλέπει ότι με οποιοδήποτε αντίπαλο, αν εσύ δεν είσαι σοβαρό, πράγμα το οποίο εμεί δεν ήμασταν σήμερα. Αν δεν κάλυψε τον ημίχρονο, δεν έφτανε να αλλάξουν την εικόνα μα. Τι να πω, δεν είναι. Όπω είπα και πριν, σκληρό. Πρέπει να το καταπιεί αυτό και να προχωρήσει. Όπω είπα και πριν, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Ήρθαν πάλι σήμερα, αν και μέρα καθημερινή, δύσκολη να στηρίξουν. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα είμαι της άποψης ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Και μόνο με ενότητα και με συσπήρωση θα πάμε μπροστά. Εγώ πάντα αυτό θα λέω, ότι όλοι θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ, όλοι αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, όλοι θέλουμε ο ΠΑΟΚ να προχωράει. Αλλά και στα καλά και στα κακά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.
0: Αυτά από τον Δημήτρη Πέλκα, εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ. Και ο Ζίβκοβιτς ήταν πάρα πολύ κακός. Εμφάνιση ήταν αυτή από τον Ζίβκοβιτς. Ξέρω τι γίνεται, θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο Ζίβκοβιτς πραγματικά είναι, θα έλεγα, να μην το χοντρίνω, αδιάφορος, αλλά δεν φαίνεται μέσα στο γήπεδο καθόλου. Που ήταν ένας εκρηκτικός παίκτης, ένας παρέσυρε και όλη την ομάδα. Τον βλέπω έτσι κάπως χαλαρό. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Πάμε να ακούσουμε όμως τους θριαμβευτές, από τους θριαμβευτές μάλλον, Πέτρο Καλουτσικίδη, που ξεκίνησε την καριέρα του την ποδοσφαιρική από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Είναι γέννημα Θρέμα, παιδί του ΠΑΟΚ, πήγε η Ηρακλή, αυτά, έχει πλέον τώρα στην Καλαμάτα και πέρυσι που ανέβηκε η Καλαμάτα στη Superbet League 2 την β' κατηγορία και τώρα συνεχίζει στην πρώτη κατηγορία με τη Μαύρη Θύελλα. Για να ακούσουμε τον Πέτρο Καλουτσικίδη.
7: Ακριβώς αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη, η οποία πέρα από σημαντική μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την ομάδα μας, γιατί ήταν απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο, σε έναν από τους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος, ήταν εκτός έδρας και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Μπήκαμε από το πρώτο λεπτό δυνατά, θέλαμε να δείξουμε ότι θα κυριαρχήσουμε σήμερα στο παιχνίδι και καταφέραμε και πήραμε μια σημαντική νίκη. Είναι ότι σε αυτό το διάστημα δουλέψαμε πολύ σκληρά. Θέλαμε να προετοιμαστούμε κυρίως για αυτό το παιχνίδι και για τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν, γιατί είναι μια σειρά δύσκολων παιχνιδιών. Και ήμασταν εκεί, δουλεύαμε καθημερινά και μόνο ο στόχος ήταν να επιτευχθούμε με αυτό το παιχνίδι, να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Ότι μεγάλωσα σε αυτό το σωματείο και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήρθαν από την Καλαμάτα μέχρι εδώ για να μας στηρίξουν. Είναι πολύ σημαντική δύναμη που μας δίνουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Αυτά και από τον Πέτρο Καλουτσικίδη, παίκτη της Καλαμάτας στην δεξιά πλευρά, δεξιός μπακ είναι ο Πέτρος Καλουτσικίδης. Και να ολοκληρώσουμε τα της Μαύρης Θύελλας και το ρεπορτάζ από την Τούμπα με τον Γκένεθ Βάργκας, τον τέλειο πρωταγωνιστή, τον απόλυτο πρωταγωνιστή, δύο γκολ, ένα πέναλτι, αποβολή τερματοφύλακα, τι άλλο να κάνει για να είναι ο MVP ένας παίκτης. Ο Κωσταρικανός λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε για την νίκη της ομάδας του.
8: Estoy muy feliz, trabajo todos los días para estos momentos, son grandes momentos y ahora toca pensar en el próximo juego y a seguir trabajando.
9: Είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται τώρα εδώ και είναι υγιής. Δουλεύει για όλες αυτές τις στιγμές και θα συνεχίσει να δουλεύει για τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται.
8: Estoy muy feliz, creo que he trabajado mucho después de la lesión y creo que el equipo ha trabajado muy fuerte y nos merecemos esta victoria.
9: Είναι πολύ χαρούμενος γιατί μετά τον τραυματισμό του δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, το ίδιο δούλεψε και η ομάδα και καταφέραμε να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
8: Και estoy muy feliz por la confianza que él me tiene y trato siempre de mostrárselo dentro del campo con actuaciones como la de hoy y trabajo para eso todos los días.
9: Λέει ότι τον ευχαριστεί πολύ για την εμπιστοσύνη που του δείχνει και προσπαθεί κάθε μέρα να δουλεύει παραπάνω για να του ανταποδώσει αυτή την εμπιστοσύνη.
0: Η τελευταία τοποθέτηση του Κένεθ Βάργκας είναι στο σχόλιο του προπονητή του ότι δεν έχουν πολλές ομάδες Κένεθ Βάργκας στις τάξεις τους και αυτό το σχολίασε και είπε ευχαριστώ τον προπονητή για τα καλά του λόγια και βέβαια και όντως δεν έχουν, έτσι όπως μας τα δείχνει και τις εμφανίσεις που κάνει ο Κωσταρικανός, πραγματικά είναι εντυπωσιακός, θα δούμε για τη διάρκεια. Έχει σημασία και όχι ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιχνίδια. Αυτά για την Καλαμάτα. Νομίζω δώσαμε από τα μεγαλύτερες χρονικές αναλύσεις που έχουν γίνει για την ομάδα της Μαύρης Θύελλας σήμερα στην εκπομπή μας, και έτσι έπρεπε να γίνει και θα γίνεται βέβαια. Μακάρι να φέρουν επιτυχίες οι ομάδες μας. Να δούμε λοιπόν και του Αστέρα Άκτορ τα νέα που σήμερα επιστρέφει στις προπονήσεις. Υπήρχε ένα ρεπό διήμερο για Κυριακή και Δευτέρα χθες, και σήμερα Τρίτη έχει επιστρέψει στις προπονήσεις για να μπει στην προετοιμασία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός έχει την Πέμπτη παιχνίδι ευρωπαϊκό, ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη το βράδυ. Άρα θα έχει επιβάρυνση έξτρα ο Παναθηναϊκός. Ο Αστέρας Άκτορ, που από ό,τι φαίνεται πάλι δεν θα έχει τον Σίλβα. Καλά, ο Ριέρα δεν είναι στους βασικούς, αλλά και αυτός θα απουσιάσει. Ο Σίλβα, ο Τζόρνταν Σίλβα, πολύ δύσκολο να προλάβει. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με τον Κουρμπέλη. Άρα ίσως έχει δύο πάρα πολύ σοβαρές απουσίες. Αν λείψει ο Σίλβα, που θα λείψει λογικά και ο Κουρμπέλης, πολύ δύσκολο ο Κουρμπέλης να προλάβει να είναι εντάξει. Είναι δύο πολύ σημαντικές απουσίες για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή το απόγευμα προς βράδυ. 5:30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, και θα δούμε πώς θα κυλήσει η προετοιμασία της ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας που έκανε και αυτό την πρώτη του νίκη προχθές, το Σάββατο εννοούμε, προχθές, όταν νίκησε με 2-1 δίκαια και με καλή εμφάνιση και παρουσία των ατρών.

Σχετικά, γιατί είναι βραδιά Ευρωλίγκα σήμερα, με αγώνες για την πέμπτη αγωνιστική, πάρα πολύ σημαντικούς. Όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα είναι πολύ σημαντικά και η σημερινή αγωνιστική περιλαμβάνει πολύ ωραία παιχνίδια. 13 Οκτώβρη λοιπόν, να δούμε για ποια ομάδα ή για ποιες ομάδες θα είναι γουρλίδικοι ή αυτό που λέμε άτυχοι για το 3η και 13. Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις στις 9 παρατέταρτο, στις 9 η ώρα Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, στις 9.30 Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ, όλα τα παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά. Μπασκόνια Ντουμπάι 9.30 και αυτό το μάτς. Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης την ίδια ώρα 9.30. 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι, στην αγαπημένη ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, και της Παρτιζάν η μεγάλη της αγάπη είναι ο Μπράντοβιτς, και ο Μπράντοβιτς είναι και προέρχεται από την Παρτιζάν. Άρα να δούμε τι δυσκολίες αντιμετωπίσει εκεί ο Παναθηναϊκός, και καλείται να κάνει μια εκτός έδρας νίκη ο Παναθηναϊκός, που θα του δώσει το 5 στα 5. Τέσσερις νίκες έχει κάνει ήδη, είναι η πέμπτη αγωνιστική αυτή. Μισή ώρα αργότερα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στην έδρα της. Βαλένθια Ολυμπιακός, Βαλένθια όπως και ο Παναθηναϊκός έχουν το απόλυτο 4 στα 4 και υποδέχεται η Βαλένθια τον Ολυμπιακό 10 η ώρα το βράδυ σήμερα. Σήμερα όμως δεν παίζει μόνο η Ευρωλίγκα, έχουμε για το Eurocup τον ΠΑΟΚ να παίζει εκτός έδρας με την Λιετκαμπέλης στις 7 η ώρα για το Eurocup. Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ λοιπόν σήμερα 7 η ώρα, ενώ έχουμε και παιχνίδια για τις άλλες διοργανώσεις που γίνονται στο μπάσκετ. Θα σας πω ακριβώς, εκτός από το Basketball Champions League που παίζει το Περιστέρι με την Βαρέζε την Ιταλική εκτός έδρας 9 η ώρα, έχουμε και άλλα παιχνίδια του Αμαρουσίου, της Μικόνου συγγνώμη, εδώ και ποιο άλλο είναι,

Μύκονος και Κολοσσός λοιπόν για το FIBA Euro Cup παίζουν εκτός έδρας σήμερα, και ο Κολοσσός και η Μύκονος. Εκτός έδρας δοκιμασίες λοιπόν για Μύκονο και Κολοσσό, η Φρίμπουγκ είναι η αντίπαλος για τη Μύκονος σε 9 η ώρα και η Γκένσε στις 6 νωρίτερα για τον Κολοσσό, εκτός έδρας για τα δύο παιχνίδια, δεύτερη αγωνιστική του FIBA Euro Cup για τις ελληνικές ομάδες. Θυμίζω ότι έγινε και κάναμε το 10 στα 10, 10 παιχνίδια και οι 10 ελληνικές ομάδες νίκησαν την προηγούμενη εβδομάδα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από Ευρωλίγκα μέχρι Euro Cup, FIBA Euro Cup, Champions League και όλες αυτές, και ο Ηρακλής που παίζει σε μια άλλη διοργάνωση, όλες οι ομάδες μας είχαν νικήσει. Θα δούμε λοιπόν με την Φρίμπουργκ στην Ελβετία για την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, με τη Μύκονο, για τη Μύκονο μιλάμε, που θέλει να κάνει το 2 στα 2, και για την ομάδα του Κολοσσού Ρόδου που παίζει με την Γκένσε εκτός έδρας. Από το Αζερμπαϊτζάν είναι η Γκένσε. Και όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς μετά και την Ευρωλίγκα αλλά και τις άλλες διοργανώσεις, το Eurocup και την Basketball Champions League και το FIBA Eurocup, τις διοργανώσεις που θα παίξουν οι ελληνικές ομάδες σήμερα, έχουμε και Champions League. Δεν το ξεχνάμε. Από σήμερα μπαίνουμε πάλι σε ρυθμούς Champions League. Αύριο παίζει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Ένα παιχνίδι θα το δούμε από το Μέγκα. Και Πέμπτη παίζουν Παναθηναϊκός και Όφη και Ολυμπιακός, οι τρεις ελληνικές ομάδες που είναι στην Ευρώπη για Europa League και Conference, είναι την Πέμπτη, αύριο η ΑΕΚ Τετάρτη. Πολλά τα πράγματα, όμως εμείς αναρωθήκαμε και καλά κάναμε, νομίζω, στην Μαύρη Θύελλα σήμερα και στη μεγάλη επιτυχία της στην Τούμπα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα και για την Ευρωλίγκα και τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων και τη γάμα εθνική που έχουμε και ρεπορτάζ, και θα το κρατήσουμε για να τα ακούσετε αύριο, αλλά και για τα τοπικά πρωταθλήματα που είχαμε την πρώτη αγωνιστική εδώ στην Αρκαδία και στο ξεκίνημα

τη σεζόν της πρώτης κατηγορίας, γιατί ξεκινάει η δεύτερη κατηγορία αυτό το Σαββατοκύριακο, και όλα τα υπόλοιπα που δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα, Τρίτη 13 Οκτώβρη. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Γεια σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα και αύριο μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους, έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται μαγνησία, σποράδες και έβια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες και στην Αττική. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε νησιά του Αιγαίου, με τη Λέσβο και τη Ρόδο να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν. Την ίδια ώρα στην ΚΟ καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο με τον σχηματισμό υδροστρόβιλου κάτω από πυκνά σύννεφα. Μπαράζ παρεμβάσεων για τη στήριξη των ελληνικών οικοκυριών προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Earth News. Εξήγησε ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα αφορούν αρχικά το πεδίο της θέρμανσης με ενέργειες οι οποίες θα φανούν στο πορτοφόλι των πολιτών. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε έναν δύσκολο χειμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων για τη στήριξη των πολιτών και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει, σημείωσε ο κύριος Ρωμανός. Χαρακτήρισε απόλυτα εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ αναφερόμενος στον πήχη που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις επικείμενες εκλογές, διευκρίνησε ότι αυτό που ήθελε να ξεκαθαρίσει είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι όταν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους, αφετέρου υπογράμμισε ο κύριος Ρωμανός. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα $105 το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες δίζελ στις διεθνείς αγορές. Η περιορισμένη δυνατότητα της Μόσχας να ενισχύσει την παραγωγή και η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη συγκρατούν τις απώλειες. Δύο πλοία ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα για συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, έκανε λόγο στο Earth News Radio Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς εντοπίζεται η ηλικία κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος και διευκρίνησε ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσία μηχανικών αλλά και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας. Στην ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών και εκατοντάδων εκπαιδευτικών στάθηκε η Υπουργός παιδεία Σοφία Ζαχαράκη, όπως διευκρίνησε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις λειτουργίας τους ανήκει στον Δήμο, ενώ το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τόνισε μάλιστα την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα μάλιστα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στην θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Χωρίς τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε σήμερα αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, ο καιρός μας δείχνει τα δόντια του. Έχουμε μια σοβαρή κακοκαιρία σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους αύριο στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Να ξεκινήσουμε από αυτή την ώρα που έχουμε κάποιες καταιγίδες στα δυτικά. Εκεί σιγά σιγά από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση. Στην βόρεια χώρα γενικά έχουμε ποτιστικές βροχές, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου περιμένουμε προς τη νύχτα κυρίως ισχυρές βροχές, ισχυρά φαινόμενα στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, στα πόδια. Ενώ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή από τη νύχτα σήμερα μέχρι και το ξημέρωμα αύριο, στην περιοχή η οποία περικλείεται από τον Βόλο, την Εύβοια, τις Ποράδες και νότια της Χαλκιδικής, φαίνεται να έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες, καθώς έχουμε κάποιες συγκλίσεις των ανέμων σε εκείνη την περιοχή. Ισχυρές βροχές και στην Αθήνα, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ικανές να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ενώ αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως τις Ποράδες, την Εύβοια, την Σκύρο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε αρκετά φαινόμενα όπως και στην Κρήτη. Κατά τόπους μάλιστα θα είναι και ισχυρά, ιδίως στην Εύβοια. Θα ενισχυθούν αύριο οι βοριάδες πολύ θυελλώδεις στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Θα πνέουν από το Θρακικό μέχρι και τα νότια τμήματα του Αιγαίου με πολύ μεγάλες εντάσεις, δημιουργώντας και μεγάλο κυματισμό. Ωστόσο, από την Πέμπτη σιγά σιγά φαίνεται να εξασθενούν, να πέφτουν λιγάκι. Έχουμε και κάποιες φαινοπτώσεις σήμερα στα βουνά, σε μεγάλα βέβαια υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, έχει γίνει αισθητή αυτή η πτώση. Και σε βελτίωση θα πάμε σταδιακά από την Πέμπτη, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη το πρώτο μισό της ημέρας και από εκεί και μετά και εκεί θα αρχίσουν να εξασθενούν. Με νέα όμως κακοκαιρία την Παρασκευή, επιλεκτική θα έλεγα, θα επηρεάσει μικρό τμήμα της χώρας, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Άνοιξαν οι ουρανοί χθες στοιχείο και ένα από τα θύματα της Νεροποντής ήταν και το αεροδρόμιο του νησιού, με την αίθουσα αναμονής μάλιστα των επιβατών να γεμίζει νερά παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της. Την ίδια ώρα, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα Δήμος και τουριστικοί φορείς, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του αεροδρομίου. Να πάμε στον Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από Στοιχείο, πράγματι χθες το μεσημέρι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχαμε περίπου μία με δύο ώρες, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο και κυρίως στο κτίριο του αεροδρομίου της Στοιχείου, όπου πράγματι το έργο ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι Και δεν είχαμε παραλυθεί επίσημα. Πρέπει να σημειώσουμε, είναι αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να φανούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν. Και η έντονη βροχόπτωση χθεσινή έδειξε ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα, αφού τα νερά έφτασαν στο ταβάνι στο χώρο υποδοχή των υδατών για το check-in των εισιτηρίων. Επίσης, εκεί που υπήρχαν η ένωση με το παλιό κτίριο στα γραφεία των υπαλλήλων της του αεροδρομίου. Στο ιατρείο μας είπαν, το οποίο όμως δεν λειτουργεί, καθώς επίσης και στην έξοδο νούμερο 2 και εκεί παρουσιάστηκαν να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα με αποτέλεσμα το προσωπικό με σουγαρίστρες και με κουβάδες που προσπαθούσε να μαζέψει αυτά τα νερά που υπήρχαν στο χώρο. Πρέπει να πούμε ότι ο φόβος υπάρχει για το επόμενο διάστημα, τυχόν δηλαδή κακοκαιρία, τι θα προκαλέσει στο αεροδρόμιο. Εντοπίζονται κύρια τα προβλήματα είτε στις υδροροές είτε στη μόνωση της οροφής, πράγματα που θα πρέπει πλέον να τα δει ο εργολάβος ο οποίος έκανε το έργο για το πώς θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικότερα για το έργο του αεροδρομίου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σχέδιο που υπήρχε αρχικά ήταν να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για 52 μέρες, όπως ήταν σήμερα οι φορείς με επικεφαλή στο Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου και τον Περιφερειάρχη έδωσαν συνέντευξη τύπου για να έκλεινε με τον καινούριο χρόνο μετά τα Θεοφάνεια, μετά τις γιορτές και να ήταν ανοιχτό πριν από το Πάσχα του 2027. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται και έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση, πιθανότητα και σήμερα να υπάρχει ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει ακουστεί ότι θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου, κάτι που βρίσκει η αντίθεση του φορείς και για το χρονικό διάστημα δηλαδή που θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο και για το γεγονός ότι αποκλείεται η περίοδος των Χριστουγέννων. Επίσης, ένα ακόμη θέμα που μας έθεσαν σήμερα εργαζόμενοι στα αεροδρόμια της Χίου είναι ότι περίπου οι 40 οικογένειες που έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει και πώς οι ίδιοι θα αντιμετωπιστούν στην περίοδο που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο για να γίνουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Μέσα στην εβδομάδα, εφόσον η απάντηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καλύπτει τους τοπικούς φορείς, αναμένουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με πρώτη πρόταση να κλείσουν για μια μέρα όλη η αγορά του νησιού και να μεταφερθεί το θέμα με επισκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία στην Αθήνα, να μεταφερθεί και εκεί το ζήτημα και να ζητήσουν απαντήσεις από τα Υπουργεία με πρόταση να κλείσει το αεροδρόμιο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός μετά δηλαδή τις γιορτές του νέου χρόνου, μετά τα Θεοφάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσα στο Σεπτέμβριο του 2023. Για τις ζημιές από τις πλημμύρες στην υπόλοιπη Θεσσαλία διενεργούνται ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο της Λάρισας θα διεξαχθεί η δίκη, όπως είπες και εσύ, στις 18 Φεβρουαρίου του 2027. Στο εδόλιο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές που αφορούν μόνο την Καρδίτσα. Γιατί να υπενθυμίσω ότι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και την Φτιότιδα είχαν φτάσει το Σεπτέμβριο του 2023 στους 17 συνολικά. Οπότε μιλάμε για τους θανάτους 9 ανθρώπων, 2 στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ελληνόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου στην Καρδίτσα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως αφορά η υπόθεση αυτή που έρχεται να εκδικαστεί για πρώτη φορά. Εκδικάζεται στο δικαστήριο ευθύνες αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Όπως είπες και εσύ, έχουν διεξαχθεί ξεχωριστές έρευνες από τις εισαγγελίες των Τρικάλων του Βόλου και της Λάρισας για τις πλημμύρες βεβαίως και τις καταστροφές που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο του 2023. Η ποινική έρευνα είχε αρχίσει μετά από παραγγελία της τότε εισαγγελέας Σαρίου Πάγου της κυρίας Γεωργίας Αδηλίνη προς τις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλίας μεταξύ των κατηγορουμένων των 18. Βεβαίως βρίσκονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας με τον τότε αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και η τότε δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων μαζί με 14 υπηρεσιακούς παράγοντες από υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα αλλά και την διαχείριση της πλημμύρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα πλημμυλήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά στη ροή και της πλημμύρας από αμέλεια από την οποία επήλθε θάνατος και βεβαίως οι πράξεις αυτές αφορούν την περίοδο από τις 4 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, τότε που κυριολεκτικά η Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, είχε μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Δίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όπως είπαμε, έχουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Αναμένονται μάλιστα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο όμως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα αναμένεται κυρίως στην Χαλκιδική και έτσι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται. Εμείς θα πάμε στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου για να μας πει, καθώς εκεί Παύλο έχουμε ρέματα, φρεάτια, αναμένονται να γίνουν καθαρισμοί, έχουν καθαριστεί τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
4: Έχουν καθαριστεί τα ρέματα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Σίδηρης συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία τον Αύγουστο, στις 13 Αυγούστου, επλήγη από την πυρκαγιά, προκαλώντας αρκετές ζημιές τόσο σε οικίες όσο και σε οχήματα, όπως θυμάστε. Mm-hmm. Πλέον, επειδή είχαμε και την περασμένη Κυριακή έτσι μια έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε και προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών για την κατάσταση των ρεμάτων της περιοχής που είχε πληγεί, όπως είπαμε, από την πυρκαγιά. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, όπου φαίνεται μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από το βουνό και να καταλήγουν μέσα από δύο ρέματα που βρίσκονται στη λεκάνη της καμένης περιοχής μέσα στον οικισμό της Σίδηρης, βρίσκοντας διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση της κατασκευής κλαδοφραγμάτων και κορμοφραγμάτων στην περιοχή. Από το προηγούμενο διάστημα μέχρι και τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής με χρήματα που προήλθαν από το πακέτο στήριξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής.
0: Μάλιστα.
4: Έχουν οπότε καθαριστεί τα ρέματα. Αυτό το οποίο βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη είναι η επόμενη φάση της αντιπλημμυρικής οράκησης της περιοχής. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες, αναμένεται η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή των κλαδοφραγμάτων και των κορμοφραγμάτων.
0: Μάλιστα.
4: Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και το δελτίο επιδείνωσης του καιρού, να πούμε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να πλήξουν όχι μόνο την Χερσόνησο της Κασάνδρας αλλά
0: Μάλιστα.
4: γενικότερα τον ομό της Χαλκιδικής σε επόμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Νεκρός τώρα εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο Ινδό κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Τερσανά στα Χανιά. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, ξαναλέω, ακροτηρίου, από έναν ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού που είχαν ξεκινήσει, όπως είπες και εσύ σωστά, από χθες το απόγευμα. Ο 22χρονος περισυλλέχθηκε από αλλιευτικό σκάφος και εν συνεχεία διαπιστώθηκε φυσικά ο θάνατός του. Από χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι ο 22χρονος, που ήταν υπάλληλος ξενοδοχείου, αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησής του από το λιμενικό και από ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού οι άνεμοι που έπνεαν ήταν έως και 6 μποφόρ. Να πούμε τέλος μια σημαντική λεπτομέρεια, Βίκη, ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος είχε μάθει μπάνιο τις τελευταίες ουσιαστικά μέρες, οπότε ήθελε να απολαύσει και την θάλασσα. Όπως μάλιστα λένε συνάδελφοί του που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο, τον προέτρεπαν να μην κολυμπήσει χτες, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ κακές. Δυστυχώς επήλθε η τραγική αυτή κατάληξη για τον 22χρονο.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη.

0: Μονόδρομο χαρακτηρίζουν οι αρτοποιοί και στις αίρες τις αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες εξαιτίας του μεγάλου λειτουργικού κόστους. Από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από τις αίρες. Έτσι ακριβώς είναι θέμα επιβίωσης. Δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών, ο κ. Μοσχόπουλος. Είναι θέμα επιβίωση για τους αρτοποιούς η αύξηση της τιμής του ψωμιού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού που θα φτάσουν μέχρι και το 10%. Αν και δεν υπάρχει διατίμηση σήμερα, ένα απλό ψωμί μισού κιλού στην πόλη των Σερών πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους γύρω στο 1,20. Τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την αύξηση γύρω στο 1,40 με 1,50. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και οι διαρκείς ανατιμήσεις στα βασικά υλικά όπως είναι το αλεύρι και η ζάχαρη, η οποία μέσα στο καλοκαίρι αυξήθηκε κατά 33%, δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους αρτοποιούς χωρίς να υπάρξει αναγκαστική αύξηση στην τιμή του ψωμιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Σερών, τονίζοντας πως η τιμή στο βασικό είδος για κάθε νοικοκυριό, που είναι το ψωμί, δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Για τους παραπάνω μάλιστα λόγους, ο κλάδος έχει ήδη συρρυκνωθεί, καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο τα λουκέτα στα αρτοπία ανέρχονται στα 1.500, ενώ είναι σημαντικός και ο αριθμός των αρτοποιών που έχει κλείσει οριστικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αξίζει να σας πω ότι εδώ και χρόνια στα χωριά δεν υπάρχουν παραδοσιακοί φούρνοι, παρά μόνο πρατήρια, καθώς δεν μπορεί να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος, ενώ σημαντική για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι και η κατανάλωση στην ποσότητα του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, που επίσης έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βέβαια η αύξηση στην τιμή του ψωμιού θα πρέπει να πούμε ότι θα σημάνει και την αύξηση στην τιμή των αρτοσκευασμάτων, τα οποία ο κύριος Μοσχόπουλος εκτιμά ότι θα αυξηθούν κατά 5%.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Τώρα για το ίδιο θέμα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και η πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Έλισσα Κουκουμέρια, η οποία άφησε φυσικά ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ψωμιού. Ας την ακούσουμε.
2: Όλα ξεκινούν από ενεργειακό. Έχουμε αύξηση στο ρεύμα από 35% έως 40%. Έχουμε τριπλασιασμό στο αέριο. Είχε 4 λεπτά η κιλοβατόρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 0,115. Άρα είναι ακριβώς είναι 2 φορές επάνω. Και φυσικά το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο το βλέπετε στην Αγγλία. Όλα αυτά επιβαρύνουν το αρτοπείο μηνιαίως εδώ που είμαστε με τα σημερινά νούμερα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε παρακάτω, επιπλέον με 1.000 έως 1.500 ευρώ. Και αύξηση να γίνει, γιατί χθες κάνανε μια εκτίμηση οι συνάδελφοι από τη Λάρισα, το 10% που ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, βέβαια το 10% σε ένα ψωμάκι που η τιμή του είναι 1,20 είναι 10 λεπτά παραπάνω. Δυστυχώς και όποια αύξηση να γίνει δεν θα καλύψει τα έξοδα αυτά τα οποία επιβαρύνουν το αρτοπείο και δυστυχώς την προηγούμενη φορά με τις αλλεπάλληλες κρίσεις μέχρι σήμερα την τελευταία πενταετία κλείσα 1.500 αρτοπεία και θα δούμε να κλείνουν και άλλα.
0: Απολογούνται σήμερα άλλα 3 μέλη του κυκλώματος αρχαιοκάπηλων στον Εύρο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν αγαλματίδια, ακόμα και χρυσά νομίσματα. Οι 2 μάλιστα που απολογούνται σήμερα είναι εν ενεργεία στρατιωτική. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι εν ενεργεία οι 2 στρατιωτικοί και ένας επαγγελματίας από την Αλεξανδρούπολη που απολογούνται από τις 10 το πρωί περίπου. Προσήλθαν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης από την πίσω πόρτα. Να πούμε ότι όλοι και οι 5 κατηγορούνται για παράνομη ξεσκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι η εγκληματική διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει αρκετά, διότι ακόμη στην ανακρίτρια βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος, που από τις 11.30 ξεκίνησε να απολογείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για χρυσά νομίσματα, χωρίς να έχουν εισέλθει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Όσον αφορά τους ενεργείες στρατιωτικούς, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη και αν τελικά κριθούν προφυλακιστέοι θα οδηγηθούν στις στρατιωτικές φυλακές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εκτός των 3 σημερινών Έχουμε άλλους δύο πολίτες, ο μεν πρώτος εχθές απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, και ο πέμπτος και τελευταίος είναι Γερμανός, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με το βλέμμα στραμμένο στην περιβαλλοντική θωράκιση και την προστασία των φυσικών του πόρων, το Κάτω Νευροκόπη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πρωτεύουσα του οικολογικού διαλόγου, φιλοξενώντας το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
4: Βίκη, στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Οικολογικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται το Κάτω Νευροκόπη, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αποτελεί συνδιοργανωτική πρωτοβουλία του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και της οικολογικής κίνησης δράμας, με στόχο να ανοίξει ένας ρεαλιστικός διάλογος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δύο είναι θεματικές, εξορίξεις μαρμάρων αποκαταστάσεις με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ορθές πρακτικές και διαχείριση των απορριμμάτων στο σήμερα. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οργανωτικής, ο κ. Μύρκου, ο αγώνας για την προστασία της περιοχής είναι ανυποχώρητος, ενώ τόνισε ότι η προστασία του δάσους Μαύρης Πεύκης είναι ζωτικής σημασίας, Δίκη.
0: Μάλιστα, Κώστα, τώρα είχαμε και επιθέσεις άγριων ζώων στο Νευροκόπη δραμάς.
4: Τα τελευταία χρόνια, Βίκη, παρατηρείται μια έξαρση από αρκούδες και αγέλες λύκων στην περιοχή του Κάτου Νευροκοπίου. Τα άγρια ζώα δυσκολεύονται να βρουν τροφή στο βουνό και κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να επιτίθενται σε κοπάδια και να καταστρέφουν μελίσια. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτου Νευροκοπίου, οι αρκώδες κυκλοφορούν κοντά στον οικισμό, αλλά όχι μέσα σε αυτόν. Οι κτηνοτρόφοι, για να προστατεύσουν τα ζώα τους, έχουν τοποθετήσει κάποιοι από αυτούς ηλεκτροφόρες περιφράξεις γύρω από τα μαντριά τους, ενώ ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, όταν χάνουν ζώα ή μελίσια από επιθέσεις, να γίνεται καταγραφή των ζώων, ενώ ζητούν να ληφθούν και τα μέτρα για να περιοριστεί ο πληθυσμός τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της προσέγγισης της άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές, χρειάζεται η συνεργασία όλων όσοι ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα, όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Διευθυντής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλιστό, Σπύρος Ψαρούδας. Ας τον ακούσουμε.
5: Για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο, δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα, ποιο φαινόμενο, δηλαδή της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
0: Χωρίς τέλος είναι η αφήξη των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από την Βόρεια Αφρική. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, 118 μετανάστες λοιπόν, νέα άφηξη και υπάρχει συνέχεια. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Να σας πω ότι ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας το χώρο της ΑΓΡΕΚΣ, που είναι οι αποθήκες της Ένωσης, οι πρώην αποθήκες της Ένωσης, συνοστίζονται περίπου 500 μετανάστες. Οι σκηνές που έχει στήσει ο Ορθός Σταυρός δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παραμονή τόσων ανθρώπων σε πρόχειρες εγκαταστάσεις. Επιδεινώνεται ο καιρός από το βράδυ, έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περιοχή. Για την αποσυμφόρηση έχει προγραμματιστεί μεταφορά 167 μεταναστών στη δομή της Αγιάς στα Χανιά. Αρχικά είχε αναφερθεί ως προορισμό στο Ηράκλειο, κάτι που άλλαξε λόγω του φόβου για περισσότερες αφίξεις μέσα στη μέρα στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Τώρα, σήμερα, μάλιστα, από σήμερα το πρωί, να σας πω ότι οι συνθήκες στις αποθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επικρατεί το αδιαχώρητο, μετανάστες κοιμούνται κάτω από απορριμματοφόρα. Ο εμπιστεχασμένος χώρος του συνεργείου του Δήμου που λειτουργεί εντός έχει καταληφθεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει σήμερα. Είναι ο χώρος όπου υπάρχουν εκεί τα αυτοκίνητα του Δήμου που συντηρούνται.
0: Μάλιστα.
6: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου.
0: Να σε ναι.
6: Ο Δήμος, οι πολίτες προσπαθούν πάρα πολύ. Πραγματικά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δηλαδή δεν...
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω
0: κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
6: Για να συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί. Και βέβαια δεν υπάρχει και το κεντρικό κράτος να δώσει ένα στενισμό, να πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι, διαχειρίζεται ο Δήμος με τους ελθελοντές. Αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Ζημιές τώρα στα μήλα του Πηλίου προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση. Τα φημισμένα μήλα Ζαγορίν είναι τώρα και η περίοδος συγκομιδής τους. Χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την Ερτιβόλου θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζαγορά Πηλίου που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθώς όντως το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 11 Οκτωβρίου μια χαλαζόπτωση ήταν αρκετή για να χτυπήσει κάποια στρέμματα εδώ στην περιοχή που αποτελούν μηλιοκαλλιέργειες. Το βασικό προϊόν της περιοχής είναι το μήλο, το περιβόητο Ζαγορίν, όπως θα ανέφερες και εσύ. Και οι ζημιές, τουλάχιστον στις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν, είναι σημαντικές, καθώς για ένα τέταρτο που επικρατούσε η χαλαζόπτωση χτυπούσε τα μήλα, με το μέγεθος του χαλαζιού να είναι σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως επισημαίνουν και οι παραγωγοί. Όπως σωστά ανέφερες, η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιοι μηλοπαραγωγοί, αρκετοί, έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι, ιδίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να τελειώσουν τις απαραίτητες εργασίες, με αποτέλεσμα το χαλάζι να πιάσει αυτά τα σημεία και να δημιουργήσει προβλήματα, να καταστήσει τα μήλα αυτά που χτυπήθηκαν από το χαλάζι μη εμπορεύσιμα, να μην υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, πέρα από το να διατεθούν για χυμοποίηση, όπως επισημαίνουν. Ενώ από την άλλη εξετάζουν να δουν αν υπάρχουν ζημιές και στα φυρίκια. Υπενθυμίζουμε ότι το φυρίκι αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Και οι ζημιές αυτές, έστω και μικρές να είναι, θα φανούν μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες και στα φυρίκια και στα κλασικά μήλα, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, περιμένοντας από εκεί πέρα να δουν αν θα γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν μπορεί να προκύψει κάτι για αυτούς από εκεί και πέρα. Και να σημειώσουμε ότι αναμένεται και το κύμα κακοκαιρίας.
0: Υπάρχει
7: το έκτακτο δελτίο. Προς το παρόν είναι αρκετά συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στη Ζαγορά, ωστόσο δεν έχει επικρατήσει ακόμη κάποια έντονη
0: βροχόπτωση.
7: Αναμένονται όμως φαινόμενα, όπως επισημαίνεται και η σχετική ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Όπως τα είπαμε και νωρίτερα αυτά, Χρυσόστομε, με το μετεωρολόγο μας, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σοβαρά ερωτήματα γύρονται για το θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών. Ο 20χρονος φίλος της οδηγήθηκε στον ανακριτή σήμερα και ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Είναι αυτή την ώρα στο γραφείο της Πέμπτης ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών. Ο νεαρός φίλος της 20χρονης που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε πριν από λίγο και δίνει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε. Από πού προμηθεύτηκαν αναπτυκτικά και τι συνέβη με την 20χρονη εκείνο το βράδυ στο κλαμπ αυτό, σε αυτό το χώρο, στο μουσικό χώρο όπου είχε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Αλλά και φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το τι ακριβώς προηγήθηκε στο παρελθόν και αν υπήρχαν άλλα τέτοια ζητήματα. Ο νεαρός 20χρονος αντιμετωπίζει, η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι η θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και την κατηγορία της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Παράλληλα βέβαια έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά γνώστων για το αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικών που είχε αποτέλεσμα το θάνατο, για το θάνατο της 20χρονης και απευθύνεται ασφαλώς σε άγνωστο δράστη, δηλαδή στο πρόσωπο που προμήθευσε την 20χρονη με ναρκωτικά και είχε αποτέλεσμα, με έκσταση δηλαδή, και είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η έρευνα άλλωστε των αστυνομικών αρχών, αλλά και των ανακριτικών αρχών πλέον, συνεχίζεται ως προς αυτό. Ενώ ο 20χρονος εξακολουθεί να δίνει αυτή την ώρα εξηγήσεις, να απολογείται δηλαδή στην ανακρίτρια ναρκωτικό.
0: Κώστα, να πάμε τώρα και στον οδηγό που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο.
9: Ναι, είναι στην αίθουσα του αυτοφόρου. Εδώ και ώρα περιμένει να δικαστεί η υπόθεσή του. Αν και υπάρχουν αμφιβολίες αν μπορέσει να δικαστεί, καθώς δεν είναι εδώ τα τρία θύματα της, του φοβερού αυτού τροχαίου που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εύωσμο. Συγγνώμη, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Εύωσμο. Ο οδηγός αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση που μπορεί να είχε. Μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπους, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, αλλά και το αδίκημα της απόπειρας εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος, το οποίο βέβαια ο ίδιος αντιδρά σε αυτό και λέει ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει. Όμως υπάρχουν μαρτυρίες που συνηγορούν ως προς αυτή την άποψη. Περιμένουμε να δούμε τις εξηγήσεις που θα δώσει. Πάντως χθες στο αυτόφορο, γιατί χθες οδηγήθηκε και πήρε αναβολή, ήταν σαστισμένος και δεν μπορούσε να απαντήσει τις ερωτήσεις ούτε για τη διεύθυνση διαμονής του. Όσον αφορά το αλκοόλ, στη δικογραφία αποτυπώνεται ότι πόσο μεθυσμένος ήταν ο 55χρονος, καθώς στο αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του ήταν η ποσότητα ήταν τριπλάσια από τις χαμηλότερες επιτρεπόμενες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας από πρόεδρο κοινότητας στην περιοχή της Ηλίας, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στους κατοίκους του οικισμού του. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Θα μας πει περισσότερα και, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, ο πρόεδρος αυτός της κοινότητας καλεί και άλλους να τον συμπαρασταθούν σε αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσει τους κατοίκους να προμηθεύονται πιο εύκολα τα φαρμακά τους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε, γιατί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες αντίστοιχων αυτοδιοικητικών. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της κοινότητας Στρεφείου, τον Κώστα τον Παναγιωτακόπλο, ο οποίος είναι, η κοινότητα Στρεφείου είναι μια κοντινή προς την αρχαία Ολυμπία κοινότητα, ανήκει στο Δήμο της Ολυμπίας, και ο πρόεδρος, βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί οι συγχωριανοί του, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύσταση μιας επιτροπής, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής, ή μιας ομάδας αν θέλετε, κοινωνικής αλληλεγγύης, προτείνοντας την δημιουργία της για τη στήριξη κυρίως στον ιατροφαρμακευτικό τομέα οικονομικά αδύνατων κατοίκων του χωριού του. Διαπίστωσε από την έρευνα που έκανε και από τις συζητήσεις ότι πολλοί συμπατριώτες του αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φαρμάκων ή δεν προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κυρίως οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουν, λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό τον ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα και ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μιας ομάδας που θα συγκροτήσει ένα ταμείο με τα πρώτα χρήματα να τα δίνει ο ίδιος, μια κίνηση με ανθρώπινο χαρακτήρα που απευθύνεται και σε όλους τους συγχωριανούς, αλλά και σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να προσφέρουν για τη στήριξη αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήδη έχει κάνει την ανακοίνωση. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την καθημερινότητα αρκετών οικοκυριών, η έλλειψη των δαπανών για την υγεία, την αδυναμία κάλυψης δηλαδή βασικών δαπανών για να μπορέσουν να πάρουν τα φάρμακά τους, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις τους. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε ο πρόεδρος την είδηση αυτού του άτυπου, ας πούμε, συλλόγου ή ομάδας αλληλοβοηθείας, που δεν θα είναι μόνο η οικονομική συμπαράσταση, θα είναι και η έμπρακτη, δηλαδή το κλείσιμο ενός ραντεβού με τον γιατρό, η παραγγελία κάποιων φαρμάκων. Όλα αυτά που συνηγορούν στο να βρεθούμε κοντά στους συνανθρώπους μας που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Αξέπαινη πράγματι η πρωτοβουλία του.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Ιδιαίτερα αυστηρές χαρακτηρίζει η περιφέρεια Ηπείρου τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των οικονομικών ελαφρύνσεων κατά τις περιόδους Εθαλομίχλη στα Ιωάννινα, καθώς απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρήπων για συνεχόμενες ημέρες. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Η περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει τις δυσκολίες του ισχύοντος πλαισίου, ενώ η παράταξη κοινότητων υπηρετών ζητά την αναθεώρηση των υπουργικών αποφάσεων και τη χορήγηση ειδικής επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκ Ιωάννης Σίμαρης, και ζητώντας να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το 2026 και το 2027 και να αλλάξουν τα κριτήρια ενεργοποίηση των μέτρων με βάση τις συγκεντρώσεις των ρήπανων σωματιδίων. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ζητά να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί, όπως είπα, οι απαραίτητοι πόροι, και στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι οι ελαφρύνσεις να ενεργοποιούνται έγκαιρα και αυτοποιημένα με βάση τις μετρήσεις των ρήπανων σωματιδίων. Το ερώτημα όμως είναι αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις πριν από την έναρξη της σημερινής περίοδου, ώστε οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα για τα νοικοκυριά. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων το ζητούμενο είναι διπλό. Αφενός, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Εθαλομίχλης και αφετέρου η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή θέρμανση χωρίς να επιβαρύνεται περαιτέρω η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Δύο ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Πάτρα στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο την περιοχή του Ριγανόκαμπου και φέρεται να εμπλέκεται σε δεκάδες κλοπές, ληστεία και μάλιστα και σε εμπρισμό. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη. Νίκη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν έχουμε την Νίκη, μάλλον τελικά δεν έχουμε την Νίκη. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς έχουμε το master plan για την αξιοποίηση των υποδομών στο λιμάνι του Ηρακλείου, Σταυρούλα.
2: Το οποίο εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Master Plan, που εκπονήσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, υπεγράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, όμως έχει κάποιους περιορισμούς, θέτει 12 όρους για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της χρήσης των υφιστάμενων θηρίων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, γιατί οι δύο ζώνες, η πρώτη και η δεύτερη ζώνη του λιμανιού είναι εντός αρχαιολογικού χώρου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές έχει να κάνει με το κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα του Ηρακλείου, εκεί στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δεδομένου ότι εκεί έχουμε τα τελευταία χρόνια για τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του νομού Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν προβλέπεται να γίνει ξενοδοχείο. Με την προϋπόθεση όμως για τη μετατροπή αυτού του πενταόροφου πρώην βιομηχανικού κτηρίου σε ξενοδοχείο, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργείου, είναι να διατηρηθεί το υφιστάμενο κτίριο χωρίς επεκτάσεις. Δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες, ούτε καθύψος, ούτε κατέκταση. Δεν μπορούν ακόμα και εξώστες να δημιουργηθούν στα παράθυρά του. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέργολας ή, να προσθεθεί στέγη. Και επίσης αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο. Έχουμε επίσης περιορισμούς σε σχέση με τα όποια έργα δεν μπορούν να γίνουν στην πρώτη λιμενική ζώνη, που είναι το ενετικό λιμάνι, το φορείο του Κούλε, τα κτίρια του Κεντρικού Λιμεναρχείου και το παλιό ψυγείο. Εκεί μόνο συντήρηση μπορεί να γίνει, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με κάποια έργα, αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι για παράδειγμα στους χώρους όπου χαρακτηρίζονται αρχαιολογικοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, που θα είναι και ορατές στο ενετικό λιμάνι του Κούλε, στο ενετικό φρούριο, συγγνώμη, του Κούλε, και δεν μπορούν να εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε με την Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας για τις συλλήψεις που έγιναν εκεί στην περιοχή του Ριγανόκαμπου.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκη.
3: Λοιπόν,
0: σ' ακούμε.
3: Να σας πω λοιπόν καταρχάς ότι είναι μια συνέχεια της δράσης των αστυνομικών προκειμένου να εντοπίσουν την εγκληματική αυτή ομάδα που δρούσε από ό,τι φαίνεται στην περιοχή του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας. 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός έχουν ήδη προχωρήσει στην εξιχνίαση. Τα μέλη αυτά της εγκληματικής οργάνωσης προχωρούσαν σε κλοπές σε σπίτια και συγκεκριμένα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν ξεκινούσαν και είχαν ως ορμητήριο τον καταβλισμό εκεί στην περιοχή του Ριγανόκομπου και της Εγκλητάδας στην Πάτρα. Πήγαιναν είτε πεζοί είτε με οχήματα, είχαν βάζει στόχο κάποια συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία έμπαιναν από παράθυρα, από μπαλκονόπορτες, έκαναν ακόμη και αναρρίχηση στους ορόφους και μάλιστα δεν εξετάζαν το αν ήταν ημέρα ή νύχτα. Το έκαναν και την ημέρα και τη νύχτα. Όπως σας είπα, 25 υποθέσεις έχουν εξιχνιάσει οι αστυνομικοί της δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων πατρών. Έχουμε συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τουλάχιστον 6 περίπου χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και τη μαλφίτη κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Και εκτός από τις συλλήψεις που είχαμε στην δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 11 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι με τους κηδεμόνους τους, είχαμε μάλιστα χθες μία ακόμη σύλληψη στην ευρύτερη περιοχή στον καταβλισμό με δύο ακόμη άτομα, μέλη της συμμορίας, που ενέχονται σε όλα αυτά που σας είπα, κλοπές, ληστεία και εμπρισμό.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων στην Άξο, ξεκαθαρίζει με ανακοινωσή της η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ, ενώ και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων δίνει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τις πλωτές διακομιδές ασθενών. Λίνα μαζί μας, Θεολογίτου, όπως είπαμε. Λίνα, σε ακούμε.
4: Καλό μας ημερίδικη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσίευματα σχετικά με την υπόθεση λαθρεμπορίας στην Άξο, η 11η Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟ προχωρά στη δημόσια παρέμβαση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τον ρόλο των τελωνιακών υπηρεσιών και να βάλει ένα τέλος σε αναφορές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σύμφωνα με την Ένωση, λοιπόν, στην παράνομη μετάγγιση του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία συνιστά λαθρεμπορία και διαπιστώθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Τελωνιακών Ελέγχων της ΑΔΕ, δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου. Ενώ σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά στοιχεία, η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα αφορά έκνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελωνιακής διαδικασίας εφοδιασμού. Η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομού Κυκλάδων στην ανακοίνωσή της εκφράζει τη συμπαράστασή της στους συναδέλφους της, των οποίων η προσωπικότητα, όπως αναφέρει και η επαγγελματική αξιοπρέπεια, δοκιμάζονται, και παράλληλα δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές πραγματικά αναλογούν. Με αφορμή τα ίδια δημοσιεύματα, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, τώρα επίσης μέσω ανακοίνωσης, επιθυμεί να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση λαθρεμπορίας από τις καταγγελίες περί χρηματισμού στο πλαίσιο των πλωτών διακομιδών ασθενών. Μες. Πρόκειται για διακριτά ζητήματα, αναφέρει, τα οποία πρέπει να διερευνώνται αυτοτελώς βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, χωρίς αυθαίρετες συνδέσεις και προκαταβολικά συμπεράσματα, υπογραμμίζει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, διευκρινίζοντας ότι το Λιμεναρχείο Νάξου δεν επιλέγει το σκάφος που θα εκτελέσει τη διακομιδή ασθενούς, απλώς ανημερώνει για τα διαθέσιμα σκάφη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με τη σειρά του τα προωθεί στο ΕΚΑΒ, που είναι και εκείνο το οποίο τελικά αποφασίζει ποιο σκάφος θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διακομιδή. Κατά συνέπεια, εξηγεί η Ένωση, δεν μπορεί να συνδέεται το Λιμεναρχείο Νάξου με χρηματικά ανταλλάγματα ή αρμοδιότητες που δεν έχει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ελλείψεις τώρα σχολικών νοσηλευτών κρατούν γονείς στο σχολείο στην Καλαμάτα για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο Κώστας Γαζούλης τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, με σχολικό νοσηλευτή μόνο για ένα μέρος της εβδομάδας βρίσκονται μαθητές στη Μεσημεία, παρότι έχει κριθεί η ανάγκη για την νοσηλευτική τους υποστήριξη. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους νοσηλευτές να μοιράζονται μεταξύ σχολείων και τις οικογένειες να καλύπτουν τις ώρες αποσίας τους. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσημείας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, για 15 συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών, υπηρετούν σήμερα 8 σχολικοί νοσηλευτές. Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Μας το περιέγραψε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας μια μητέρα μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου που πάσχει από επιληψία. Η κόρη της έχει σχολική νοσηλεύτρια τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλο σχολείο. Όπως εξήγησε τώρα η μητέρα, σε περίπτωση κρίσης το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάτι που δεν έχουν δικαιοδοσία να το κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Έτσι λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες ένας γονιός ή η γιαγιά παραμένει στην βιβλιοθήκη του σχολείου ώστε να βρίσκεται κοντά εάν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεστε, απουσία από την εργασία και βέβαια. Συνεχή αγωνία, ενώ η ιδιωτική νοσηλευτική υποστήριξη συνεπάγεται κόστος που δεν μπορούν να αναλάβουν όλες οι οικογένειες. Τώρα οι γονείς έχουν απευθυνθεί τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η συγκεκριμένη μητέρα έχει συντάξει και επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ζητούν πλήρη κάλυψη του σχολικού ωραρίου και μια σταθερή λύση, καθώς κάθε χρονιά περιμένουν τις προσλήψεις για να μάθουν πότε θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη των παιδιών τους. Τώρα από την πλευρά του Διευθυντής Δευτερομάθειας αναγνωρίζει την ανησυχία των οικογενειών και ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Όπως μας είπα από την πλευρά του, το διαθέσιμο προσωπικό κατανέμεται σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά ώστε να υποστηρίζονται περισσότεροι μαθητές. Έχουν εγκριθεί ακόμα τρεις θέσεις και τα κενά έχουν δηλωθεί στην αρμόδια πλατφόρμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων έχουν εξαντληθεί και αναμένεται ειδική πρόσκληση του Υπουργείου για την κάλυψή τους. Μέχρι τότε, η υποστήριξη παραμένει μερική και οι οικογένειες Βίκη συνεχίζουν να ζητούν ασφαλή φοιτήση για τα παιδιά τους κάθε ημέρα και σε όλο το σχολικό ωράριο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με αρκετά κενά εκπαιδευτικών, προχωράει η σχολική χρονιά στη Ρόδο, ενώ μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στο ειδικό σχολείο της Λίνδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, είναι πολλά τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και της δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία, όχι μόνο της Λίνδου, που είναι μια περίπτωση που νομίζω ξεχωρίζει με τα προβλήματα που έχει εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλα τα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά τα κενά γενικότερα στην εκπαίδευση που δεν έχουν καλυφθεί, χαρακτηριστικά από ό,τι μας είπαν και μετά στην δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Ζητήθηκαν από την εδώ αρμόδια διεύθυνση 25 νηπιαγωγοί μόνο για το νησί της Ρόδου και προσελήφθησαν μόλις 8. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν καταγραφεί περί τα 500 κενά διαφόρων ειδικοτήτων και προσελήφθησαν στη δεύτερη φάση 172 εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σχολεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Ακόμα και τα ολοήμερα σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν μόνο μέχρι τις 3. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Είναι πολλά τα κενά στους σχολικούς νοσηλευτές. Η περιγραφή είναι πράγματι αυτή που έκανε ο συνάδελφος προηγουμένως, δηλαδή παιδιά που χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν. Και είναι βέβαια μεγάλη αγωνία των γονιών που έχουν αυτά τα παιδιά, ενώ πολλά είναι τα κενά και στις παράλληλες στηρίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα ειδικά σχολεία, το ειδικό σχολείο της Λίνδου που προανέφερες και εσύ λειτουργεί

0: συνάντηση εκπροσώπων συλλέγων και κηδεμόνων διαφόρων σχολείων της Ρόδου, συζήτησαν έναν συντονισμό δράσεων προκειμένου να πιέσουν, προκειμένου να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας που τοποθετείται στις αρχές Νοεμβρίου. Μάλιστα. Και ίσως κάπου εκεί, ανάλογα και με τις εξελίξεις, να έχουμε και από πλευράς γονέων κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση τώρα της ενεργειακής αναβάθμισης 3 ακόμη δημοτικών σχολείων των Γρεβενών υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σταταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Τώρα άλλα 2 σχολεία των Γρεβενών έχουν προεπιλογή για ένταξη στην επόμενη φάση του προγράμματος. Μαριέτα Γιαννάκου, και ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στα Γρεβένα, που με την ευκαιρία να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής τους, είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός και των 4 έργων φτάνει στις 900.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ολοκλήρωση της ενεργειακής θωράκισης των σχολικών κτηρίων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και συγχρόνων συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωσή τους, τα σχολεία θα διαθέτουν βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απολειών και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 2 ακόμη σχολικές μονάδες εντωμεταξύ της πόλης των Γρεβενών έχουν προεπιλεγεί για την τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα. Πρόκειται για το 1ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών. Mm-hmm. Ενώ να πω με την ευκαιρία πως στην Πτολεμαΐδα 4 είναι τα σχολεία που εντάσσονται στην επόμενη φάση του προγράμματος, μεταξύ αυτών και 3 σχολεία ειδικής αγωγής. Έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητα των μαθητών. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου τώρα για την πρώτη πρόσκληση που αφορά την οικονομική στήριξη των νέων γεωργών στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Και Σταύρο, έχουμε 457 νέους αγρότες που εντάσσονται.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 457 νέοι αγρότες περιλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης είναι στα 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι 7 υποψήφοι που καταντάσσονται στον πίνακα των ενδυνάμει δικαιούχων υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Και βέβαια, να τονίσω εδώ ότι η δημόσια δαπάνη για αυτούς τους 7 είναι άνω των 240.000 ευρώ. Συνολικά, η δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στους 2 πίνακες στα 15,5 εκατομμύρια. Ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων παραγωγών, η ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και η περιφέρεια Πελοποννήσου λέει ότι δεν καταγράφηκε καμία επιλέξιμη αίτηση που να μείνει εκτός στήριξης λόγω εξάντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το θέμα, Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι απλά να υπάρχει τώρα μια κανονική ομαλή ροή στην οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Άμμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει τώρα. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο νέος αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι αξίας περίπου 13.000 ευρώ και έχει να κάνει στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που παραχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο με την προήθεια 3 νέων τροχύλα των αναρροφημίσεων υψηλού κοινού για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος. Να πω ότι η προμήθεια ολοκληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραλαβή του νέου εξοπλισμού, ο οποίος αντικαθιστά παλαιότερες συσκευές που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Να πω τώρα ότι οι νέες αναρροφήσεις διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία με δυνατότητα προσαρμογής της αναρροφητικής ικανότητας και της ταχύτητας ροής, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, παράλληλα, ο τροχύλατος σχεδιασμός τους

0: που λύνει τη μεταφορά και τη χρήση του φρενού η χαμηλή στάθμη θορύβου έως 40 dB συμβάλλει στον περιορισμό της όχθησης κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων. Να σας πω επίσης ότι διαθέτει και συστήματα ασφαλείας για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των χρηστών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κατά τη χρήση στο χειρουργικό περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι εκτός από αυτά όμως χρειάζεται να δούμε με ποια πιθανότητα θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στην στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί καλά τα μηχανήματα, αλλά χρειάζονται και εργαζόμενοι για να μπορέσουν να τα λειτουργήσουν. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, τις Ποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Μέχρι και το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα τείνει να βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρωτικά που θα αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που θα φθάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού μετά τις χθεσινές υψηλές θερμοκρασίες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, να θυμίζουν ότι το φθινόπωρο είναι εδώ και ο χειμώνας πρώτων πυλών. Την ίδια ώρα, σε ένα ρευστό ενεργειακό περιβάλλον, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Αύριο να μένει εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανση, το επίδομα και το ντίζελ, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Παραλεύθραυστη παραμένει η κυχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το Κίεβο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί στήριξη των οικογενειών και των οικοκυριών που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαβουλεύσεις για την προτινόμενη ενεργειακή κυχηρία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς ανακοίνωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού να αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η ΕΒΗ, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ενώπιον του ανακριτού οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου άνδρα, προκειμένου να απολογηθούν. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επισκευάσιμες με σύγχρονες τεχνικές θεωρούνται οι ζημιές σε 14 κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλη Μπαρδάκη. Όπως δήλωσε στο Air News 105,8. Έχουν ολοκληρωθεί ενδιάμεσες εκθέσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια και οι φθορές μπορούν να αποκατασταθούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής. Και κλιμακώνονται μαθητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, όπου έχει προγραμματιστεί μεγάλη πορεία για σήμερα. Την ίδια ώρα, 130 σχολεία εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θα πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, πριν από λίγο, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Όπως είπε, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο, αλλά και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Περισσότερα όμως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Μια μέρα νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε, μάθαμε λοιπόν ποια θα είναι η αύξηση, η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης σε δήλωσή του από την Ταϊλάνδη που βρίσκεται για την σύνοδο κορυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, την ετήσια σύνοδο, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης 30%. Τα σενάρια παίζαν μεταξύ 20 και 30. Πάμε στο καλό σενάριο, 30% δόνα, και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση της οικογένειας. Mm-hmm. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση του επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι μέτρο, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Να πω εγώ εδώ, να προσθέσω ότι δυνητικά οι δικαιούχοι είναι κάπου 1.200.000 για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Και μιλάμε όχι επίδομα θέρμανσης μόνο για καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά με όλες τις μορφές ενέργειας, είτε και κάποιος φυσικό αέριο, πέλετ, καυσόξυλα κλπ. Mm-hmm. Αφορά τους πάντες.
2: Και το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται βέβαια και ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων και τα μέλη του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική περιοχή.
3: Κριτήρια, ναι. Κριτήρια. Υπάρχουν κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ορεινές περιοχές, αυτές που έχουν πολύ κρύο, θα πάρουν υψηλότερο επίδομα. Mm-hmm. Και μάλιστα με την ευκαιρία μπορούμε να αναφέρουμε ντόνα ότι με βάση λοιπόν την αύξηση αυτή, το ανώτατο, μάλλον το κατώτατο όριο θα είναι στα 130 ευρώ, ναι, το ελάχιστο επίδομα δηλαδή, στα 130 ευρώ, και το ανώτατο στα 1040 ευρώ.
2: Ναι, δηλαδή για πέρσι που ήταν 100 ευρώ, πλέον αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 ευρώ, να φτάσει τα 130 ευρώ. Ναι.
3: Έτσι, έτσι. Για τις ορεινές περιοχές τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 ευρώ και τα 1560 ευρώ αντίστοιχα. Μιλάμε για περιοχές βέβαια πολύ ορεινές και με πολύ κρύο.
2: Ναι, όπως είναι η Φλόρινα, το Μυρφαίο, Καρπενήσι, βέβαια, η ορεινή Αρκαδία.
3: Ακριβώς, ορεινή Αρκαδία κλπ. Τώρα, θα πρέπει να πούμε για κάτι ακόμα εδώ.
2: Βέβαια.
3: Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο. Θα δούμε τι θα ακούσουμε αύριο. Αλλά για τους παλιούς δικαιούχους, το ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί από το 60% στο 70%. Ενώ για τους νέους δικαιούχους, αυτοί που θα πάνε πρώτη φορά δηλαδή, επίδομα από το 50% στο 60%. Και η πληρωμή προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο έως 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, είναι και η άλλη παρέμβαση στην Αντλία.
2: Mm-hmm.
3: Δηλαδή να δούμε, θα ακούσουμε αύριο, ποια θα είναι η ενίσχυση, η επιβάρυνση να το πω καλύτερα, που θα πάρει πάνω του το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Θα εξειδικευθεί αύριο αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Εγώ θα πω το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Θα έχουμε λοιπόν μια πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτά. Εκεί φαίνεται να κλειδώνει.
2: Mm-hmm.
3: Μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές τιμές.
2: Mm-hmm.
3: Οπότε θα δούμε και σε ποια τιμή θα βγει μεθαύριο το πετρέλαιο θέμα στην αγορά. Με στόχο λοιπόν αυτά τα 35 λεπτά να οδηγήσουν την τιμή στην Αντλία κοντά στο 1,58 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο και φυσικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, εάν θα είναι τελικά αυτά τα 35 λεπτά, τα 25 προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια συμμετέχουν μέχρι στιγμής στο ντίζελ κίνησης με 5 λεπτά, θυμίζω. Στο πετρέλαιο θέρμανση θα είναι κάτι παραπάνω. Και η παρέμβαση έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση υπολογίζεται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα της περσινής περίοδου. Θυμίζω ήταν γύρω στο 1,10 με 1,13 λεπτά το λίτρο.
2: Ναι.
3: Για πρώτη φορά θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τόσο υψηλή τιμή στην αγορά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
2: Ωραία. Κώστα, να βάλουμε μία νοτελία, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη και να επιστρέψουμε ξανά σε σένα, γιατί είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την ελληνική οικονομία. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
4: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Λοιπόν, λέγαμε, Κώστα Τσάβαλε, ότι είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Προβλέπει ανθεκτικότητα, προειδοποιώντας ωστόσο για εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
3: Ακριβώς. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για προβλέψεις οι οποίες είναι και δεδομένες. Εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση η οποία το πιθανότερο είναι θα αναθεωρηθεί στην πορεία ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης. Πάντως, η έκθεση του οργανισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει ότι στην Ελλάδα θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή, θα έχουμε ανάπτυξη 1,8% τη διετία 2026-2027, όταν το προσχέδιο, θυμίζω, του νέου προϋπολογισμού πήγε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου, προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά, ειδικά για το 2027 η απόκληση είναι σημαντική, η ντόνα είναι 0,5%. Ναι. Τώρα, αυτή η απόκληση αναδεικνύει τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, την εξασθένηση της εξωτερικής ζήτησης και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και στον τουρισμό, κυρίως όμως βασίζεται σε υψηλότερες προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα από τις παραδοχές του προσχεδίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσο όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι εφέτος και 87,39% δολάρια το 2027, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει περιλάβει παλαιότερες προβλέψεις της Κομισιόν, ναι, για πετρέλαιο 91,2 δολάρια το 26 και 78,2 δολάρια το πετρέλαιο το 2027. Mm-hmm. Τώρα, μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία βέβαια είναι ο πληθωρισμός.
2: Ναι.
3: Είδαμε ότι και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από 2,9% το 2025, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά στην διαχέονται, ναι, στην υπόλοιπη οικονομία, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, νοικοκυριά, καταναλωτές, όλους μας επιβαρύνουν. Το μεταφορικό κόστος είναι αυτό που πυροδοτεί και τις ανατιμήσεις, θα έλεγα. Και για το 2027 αναμένει ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός αποκλιμάκωση στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Αντίθετα, το Οικονομικό Επιτελείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ότι ο εθνικός πληθωρισμός θα περιοριστεί στο 3,8% φέτος και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Σημαντική επιτάχυση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με βασικούς παράγοντες στην άνοδο του τιμών της ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις υπηρεσίες καταγράφει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην εκτίμησή της που παρουσίασε προχθές. Λέει δηλαδή ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% φέτος και 2,9% το 2025. Η ανεργία θα πάει καθοδικά πάντως, σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχνών συναλλαγών θα επιδεινωθεί ακριβώς λόγω των ακριβότερων εισαγωγών. Είναι αυτό που λέμε ο εισαγόμενος πληθωρισμός.
2: Ακριβώς.
3: Γενικότερα, επισημαίνει το Ταμείο τις δυσκολίες που υπάρχουν, την δύσκολη οικονομική συγκυρία.
2: Ναι, που δημιουργείται από τις ενεργειακές εξελίξεις. Ναι. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, ο οικονομικός μας συντάκτης. Με την ενεργειακή αγορά λοιπόν να παραμένει σε αναταραχή, όπως μας τα περιέγραψε και ο Κώστας, και το χειμώνα βέβαια να πλησιάζει. Αύριο αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και για το επίδομα. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει αισθητή την ανάγκη για θέρμανση. Πάμε τώρα στην Πινελόπη Μητρούλια για την εικόνα από την αγορά. Γιατί η Πινελόπη, διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, το Brent σήμερα κινείται στα 105 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλό τετραετίας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μπορεί οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι χαμηλότερες. Ωστόσο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,6 δολάρια το βαρέλι και είναι σταθερά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7 και ακόμα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στο 86,24%. Συνεχίζεται 86,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευσή του στο Ολλανδικό χρηματιστήριο για να δούμε πού θα κλείσει μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η κατάσταση, ειδικά για το φυσικό αέριο, είναι εξαιρετικά αρνητική, αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του. Mm-hmm. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η τιμή της αμόλυβδης έχει μια ελαφριά αποκλιμάκωση, ελάχιστη αποκλιμάκωση. Η μέση τιμή είναι στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το δίζελ είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που φαίνεται ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε οι αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης να είναι θετικές για τους Έλληνες καταναλωτές. Να μην επαναλάβω τα σενάρια, τα γνωρίζουμε, τα είπε και ο Κώστας Τσάβαλος νωρίτερα. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που είπε μέχρι τώρα ο κύριος Κυρακάκης.
2: Από τα επίσημα χείλη. Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Open, γιατί αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των πολιτών και προανήγγειλε τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
6: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά, τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75 η
7: σεζόν. Άνοιξε ένα,
6: ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά το ποσό, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω, αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με ένα τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
2: Στο μέτωπο τώρα της αγοράς Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει και την παράταση ως το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προωθεί και μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αυτό είπε στην εκπομπή ευθέως του Air News με τον Παναγιώτη Στάθη και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αναφέρθηκε και στο εορταστικό κανάλι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για τις γιορτές.
8: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1ος Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
7: μπορεί
8: δυνατόν.
7: Μπορεί να είναι 25%.
8: Σε κάποια προϊόντα ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
2: Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο Πινελόπη. Να πάμε και στο δικό σου ρεπορτάζ.
5: Πράγματι, ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, μιλώντας χθες στο Air News. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Απίστευε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά όπως είπε, αναζητά σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή μια αποτελεσματική μεθοδολογία που να διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται, και τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει για το ενδεχόμενο να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Είπε ότι στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τόνισε ότι το πλαφόν το εφάρμοσε ο ίδιος και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση, και δεν θέλει να επανέλθει στα ίδια μέτρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ακόμη την ανάγκη να υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζει να νομοθετήσει, μάλιστα, έτσι ώστε μέσω του καταναλωτικού κινήματος να αναδεικνύονται φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, ενώ, όπου καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, ενώ τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κινήθηκε περίπου στο 0, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είπε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία με τη μείωση στις τιμές των 1.740 κωδικών θα συνεχιστεί. Οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι μεσοσταθμικά στο 9%. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος του χρόνου. Θα αντικατασταθούν κάποια προϊόντα που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση, όπως για παράδειγμα τα σχολικά. Αυτό θα το μάθουμε περί το τέλος του μήνα, δηλαδή το νέο κατάλογο των προϊόντων θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα. Ενώ παράλληλα, κοντά στα Χριστούγεννα, θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα καλάθι με χαμηλότερες τιμές για προϊόντα που είναι αναγκαία την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε, σε κάποια από αυτά οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και στο 25% και θα είναι, μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα είναι αρκετά αυτά τα προϊόντα που θα έχουμε τόσο μεγάλες μειώσεις.
2: Ναι, πάντως είδαμε αυτή τη σταθεροποίηση των τιμών και από τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς μένουμε σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς παρά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχηρία. Πάντως, Έλενα Λεβίζο, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κ. Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λοιπόν, ουσιαστικά διαχωρίζει την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και κατ' επέκταση την ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπε, δεν βλέπει να υπάρχει μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την συμφωνία του για την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πάντως, αρνήθηκε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Κάτι πάντως που έγινε σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, που έκανε λόγο για 6 επιθέσεις ανάμεσά τους και σε ενεργειακές υποδομές. Στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε άλλες περιοχές και κοντά στο Ελβίβ. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν υπάρχει αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, είπε ότι υπάρχει, γιατί ο ίδιος είπε στις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η εκεχηρία. Επίσης είπε ότι φαίνεται την συμφωνία αυτή να τη θέλει περισσότερο ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάντως ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει πει ότι αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις ενεργειακές υποδομές, το ίδιο θα πράξει και η Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η Ουκρανία δεν έχει χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δηληστήρια δηλαδή, το τελευταίο διήμερο. Όλα αυτά μένει να τα δούμε πάντως, Ντόνα, πώς θα εξελιχθούν. Ενώ σε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, υπήρξαν δύο νέα πλήγματα, χτυπήματα με drones σε δύο εμπορικά πλοία, το ένα υπό σημαία Μάλτας, το το πλήρωμα του οποίου είναι ασφαλές. Το άλλο όμως που φαίνεται ότι είναι τουρκικής ιδιοκτησίας βυθίστηκε και αγνοούνται 11 μέλη του πληρώματος, 5 διασώθηκαν. Ο Πρωθυπουργός Ράντεφ χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την ενέργεια και δήλωσε ότι θα καλέσει τις εξηγήσεις την πρέσβη της Ρωσίας στην Σόφια. Ενώ να θυμίσουμε ότι άλλα δύο τέτοια περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και πάλι βυθίστηκε ένα πλοίο με το δεκαμελές πλήρωμα να εξακολουθεί να αγνοείται.
2: Πάντως, Έλενα, η ενεργειακή κρίση και αστάθεια επιτείνεται και από την κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία αλλά και τους αντάρτες της Ιεμένης Χούθη.
7: Ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα υπάρξει σοβαρή και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόνς κατά το αεροδρομίο του Ριάντ. Ενώ παράλληλα οι Χούθη που ανέλαβαν την ευθύνη λένε ότι το τελευταίο 24ωρο η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πάνω από 120 χτυπήματα στη Σανά και σε άλλες περιοχές κατά των Χούθη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, ενώ εταιρείες του κόλπου όπως η Etihad και η Qatar Airways ανέφεραν ότι διακυρώνουν τις πτήσεις τους προς όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος να σου πω ότι στο άλλο μέτωπο, αυτό του Ιράν, υπήρξαν δηλώσεις σήμερα του εμίρη του Κατάρ Αλθάνη, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα του συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Όμως, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζεται για μια νέα αμερικανική επίθεση μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς δορυφορικές εικόνες δείχνουν να υπάρχουν νέα οχυρωματικά έργα σε ευαίσθητες τοποθεσίες.
2: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να έρθουμε ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες ως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σε κόκκινα συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο η πυροσβεστική δεν είχε δεχθεί κλήσεις που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πολιτική προστασία εξέδωσε red code, δηλαδή κόκκινο κώδικα, κόκκινα συνεγερμό δηλαδή, για περιοχές της χώρας από αυτή τη στιγμή αλλά και την Τετάρτη. Mm-hmm. Οι περιοχές αυτές οι οποίες τίθενται σε red code, σε κόκκινο συνεγερμό, είναι η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, οι Σποράδες και η Εύβοια. Mm-hmm. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική, πολιτική προστασία και όλες οι υπηρεσίες, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και ζητήματα από τους θυελλώδους ανέμους φυσικά, αλλά και, και από χαλαζόπτωση.
2: Και καλό θα είναι βέβαια οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μάλιστα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει να αποφύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις την ώρα της εξέλιξης των φαινομένων, Ηλία.
9: Σύσταση πράγματι της πολιτικής προστασίας να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων. Μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν να κάνουν και με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή να αποφύγουμε μετακινήσεις, ιδίως να μην είμαστε κοντά σε χυμάρους, ποτάμια, να μην, άμα αρχίζει και βρέχει, να μην είμαστε κοντά σε ψηλά δέντρα ή πινακίδες που μπορεί να, από τον αέρα να ξεκολλήσουν. Ακριβώς. Γενικά να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας και με ευκαιρία δοθήσεις,
2: ναι, ναι,
9: να σημειώσω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας κάποια στιγμή να διαβάσουμε, να μπούμε στη σελίδα, στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας civilprotection.gr, είναι, ναι, πανεύκολο, και να δούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, να τα γνωρίζουμε. Είμαστε σε εποχή έντονων, ναι, καιρικών φαινομένων.
2: Και είναι πάνω απ' όλα η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, Ηλία. Ο Ηλίας Κούκος με το ρεπορτάζ του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της Χίου, που πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών μετά από έντονη βροχόπτωση. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Σήμερα βέβαια η εικόνα είναι καλή, αλλά χθες το μεσημέρι με την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα και έτσι τραγελαφικές καταστάσεις, αφού από τη μια πλευρά υπήρχαν και επιβάτες που άνοιξαν ακόμη και ομπρέλες, βλέποντας η οροφή όχι απλά να στάζει, αλλά πραγματικά να βγαίνει ζωντανό το νερό. Και από την άλλη οι εργαζόμενοι με τις φουγκαρίστρες και με τις κουβάδες να προσπαθούν όσα μπορούν να μαζέψουν, βάζοντας και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών στα μηχανήματα για να τα προστατεύσουν από το νερό. Σίγουρα το γεγονός ότι αυτό το καινούργιο κομμάτι του κτηρίου, το οποίο ανακαινήθηκε και μεγάλωσε και σε μέγεθος, δημιουργείται τέτοια προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν που είχε ολοκληρωθεί. Είναι αυτό το διάστημα που δεν έχει από την πλευρά της πολιτείας, από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, στο έργο παραλυφθεί, μένουν να τη συμμαθούν όλες αυτές οι κακοτεχνίες από ό,τι φαίνεται που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ή οι παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και να μην έχουμε το φόβο της επόμενης βροχόπτωσης να βγάλει κάποια παρόμοια προβλήματα ο χώρος. Πρέπει να πούμε ότι εκτός, ναι, ναι, από την αίθουσα εκεί που γίνεται το check-in, στην έξοδο 2 επίσης είχαν σοβαρά προβλήματα. Στις ενώσεις, στα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, εκεί που έγινε η ένωση του παλιού με το νέο κτηρίο, υπήρξαν προβλήματα, όπως επίσης και το ιατρείο, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, παρόλο που το οποίο δεν λειτουργεί και αυτό είχε πληγεί από τα θέματα τα πλημμυρικά. Σήμερα το μεσημέρι μας ενημέρωσαν από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκη, ότι ο ίδιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι ώστε να ερευνηθούν όλα αυτά τα αίτια και να δοθούν απαντήσεις, όπως επίσης και το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα.
2: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Θοδωρής Πιλιώτης και από τη Χίο, εμείς θα πάμε στο Πήλιο, καθώς η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσε και ζημιά στα μήλα της αγοράς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
11: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, όντως ήδη, να το πούμε έτσι, τα προεόρκια της κακοκαιρίας, καθώς και η σημερινή μέρα ξημέρωσε βροχερή για το Πήλιο και τη Μαγνησία γενικότερα, ήρθαν ήδη από την Κυριακή το απόγευμα, όπου είχαμε έντονη χαλαζόπτωση τόσο εντός του αστικού ιστού του Βόλου, όσο και σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και του Πήλιου, με αποτέλεσμα στη Ζαγορά να καταγράφονται ζημιές σε μυλοκαλλιέργειες, και ενώ η διαδικασία της συγκομιδής των φετινών μήλων βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι παραγωγοί πρόλαβαν και είχαν ολοκληρώσει συγκομιδή ίσως ήταν και η τυχερή της υπόθεσης, καθώς όσοι βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία συγκομιδής είδαν κάποιες από τις καλλιέργειες, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, να χτυπιούνται από το χαλάζι, το οποίο είχε μέγεθος σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως σημειώνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και μήλα να χτυπηθούν πάνω στα δέντρα, αλλά και αρκετά μήλα να πέσουν στο έδαφος και να χτυπηθούν από αυτή την πτώση, με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι εμπορεύσιμα και απλά να διατίθεται για χυμοποίηση, με τις απολαβές να είναι ανάλογα μικρότερες για τους παραγωγούς. Αναμένονται οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν τη ζώνη που χτυπήθηκε στη Ζαγορά Πηλίου από το χαλάζι, ενώ ζημιές καταγράφονται και σε άλλα σημεία, όπως στη Μακρινίτσα αλλά και στο χωριό της Δράκειας, εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων, καθώς και εκεί, για παράδειγμα στη Δράκεια, είχαμε δέντρα τα οποία καταστράφηκαν από τον έντονο αέρα. Παράλληλα, σε γρήγορση παραμένουν και οι κάτοικοι, καθώς από στις 5 περίπου το απόγευμα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, να γίνει εντονότερο το κύμα κακοκαιρίας, οπότε σε μια περιοχή που παραδοσιακά δέχεται μεγάλα ύψη βροχής, να χρειάζεται να βρίσκονται σε εγρήγορση όλοι και ο κρατικός μηχανισμός και οι ίδιοι οι κάτοικοι, προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα όπως έχουν αυτά καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, Ντόνα.
2: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και στη συνέχεια του δελτίου την Νικολέτα Τζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Earth News, για την αναλυτική πρόγνωση, τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδεσε 40χρονη που φέρεται να δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Πέρασαν οι αρχές. Το θύμα, που είναι στρατιωτικός γιατρός, την είδε από κάμερες ασφαλείας να του βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Οι απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
12: Ο στρατιωτικός γιατρός από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε παρουσιάσει κάποια περίεργα συμπτώματα, τα οποία είχε διακρίνει ότι τα είχε όταν έτρωγε, όταν είχε κάποιο γεύμα. Από τότε λοιπόν άρχισε να υποψιάζει την ενδιαστάση σύζυγό του και η μητέρα του ανήλικου παιδιού της. Η υπόθεση τόσο αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν ζήτησε να βγουν σε κάποιο εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και στη συνέχεια επέστρεψε στην επιχείρηση και ζήτησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, η οποία είχε καταγράψει τη 41χρονη την ώρα που αυτός απουσίαζε να ρίχνει κάποιο ύποπτο υγρό μέσα στο ποτήρι του κρυφά. Προκειμένου να βεβαιωθεί λοιπόν για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγκατέστησε μια κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, η οποία το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε τη 41χρονη να βάζει μια άγνωστη ουσία στα τρόφιμά του και κυρίως σε ένα βάζο με μέλι. Άμεσα κάλεσε το 100, ωστόσο η γυναίκα, επειδή αντιλήφθηκε ότι αναμένεται να συλληφθεί, προσπάθησε να διαφύγει με αστυνομικούς της ομάδας Δίας να την κυνηγούν, να την καταδιώκουν και τελικά να τις περνούν χειροπέδες. Μάλιστα, το Earth News παρουσιάζει και ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται η στιγμή της σύλληψής της. Φωνάζει βοήθεια στην προσπάθειά της να διαφύγει, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός την έχει κρατήσει στο σπίτι, έχει καλέσει το 100, η ίδια ωστόσο τρέχει και καλεί σε βοήθεια, ενώ στο βίντεο διακρίνονται και κάποιοι θαμώνες ενός καταστήματος, οι οποίοι αναστατωμένοι παρακολουθούν την καταδίωξη. Αφού οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη 41χρονη, λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τους γονείς της, οι οποίοι και αυτοί την ελήφθησαν, καθώς την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο με εντός του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 μιλίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό. Ατροπίνη είναι η φαρμακευτική ουσία την οποία έβαζε, φέρεται να έβαζε στα τρόφιμα του ενδιαστάσει σύζυγου του, και πρόκειται για μια φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για δηλητηριάσεις, ωστόσο σε μεγάλες και συχνές δόσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες.
2: Τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μετά από καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες. Πάντως, Νατάσα Παυλοπούλου ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αρνείται τις καταγγελίες. Έχει ήδη επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της. Ερωτηθεί, ωστόσο, από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από τη θέση της, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Να πούμε ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται μηνύματα που δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη Wall Street Journal και στη συνέχεια και από άλλα μέσα, και φέρεται να δείχνουν την Guilfoyle να ζητά χρήματα από έναν υποστηρικτή του Donald Trump. Σύμφωνα πάντως με το δημοσίευμα, ο Ντίτερς δεν της έδωσε τελικά τα χρήματα, ενώ οι δικηγόροι της αμφισβητούν τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία. Σε δισέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσαν μάλιστα χθες, 12 Οκτωβρίου, υποστήριξαν ότι όφιλε στην πελάτησά τους ο δωρητής $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της. Το να ζητάς από ένα πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά, είναι το αντίθετο της διαφθοράς, επισημαίνουν.
2: Τώρα είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαυρινάκη, απάντηση. Ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην Αυτιμπορική για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τέτοια δημοσιεύματα, δεν υπάρχει στιγμής σχετικό έτοιμα ή συζήτηση με τις ελληνικές αρχές και υπογραμμίζει παράλληλα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό ως ότου εντοπιστεί η προέλευση της οσμής αερίου. Κλιμάκιο του ΤΕ πραγματοποιεί νέες αυτοψίες. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή στο δίκτυο. Αποκάλυψαν όμως αποκλήσεις από τις αρχικές μελέτες των εγκαταστάσεων. Περίπου 4.000 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στο σημείο βρέθηκε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Earth News.
14: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα ούτε χρονοδιάγραμμα καν για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα εδώ στις εγκαταστάσεις της Γράβας. Πριν από λίγο αποχώρησαν τόσο ο εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου όψο και η μηχανική των εκτηριακών υποδομών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Παδομαρκάκης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας.
15: Και τι λένε, Σπύρο Δαρσινέ?
14: Αθηναίων. Αυτό που λένε είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει στα χέρια του εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου τα σχέδια τόσο των κτηρίων όσο και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου, προκειμένου το ερχόμενο Σάββατο να ξεκινήσουν και πάλι έλεγχοι από την πλευρά αυτή τη φορά του τεχνικού επιμελητηρίου. Θυμίζουμε ότι στις 9 και 11 Οκτωβρίου, σε εκείνο το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Αθηνιών. Το πόρισμα το οποίο ήταν αρνητικό όσον αφορά την διαρροή. Μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται βεβαίως και τη δημοσίευση του πορεύματος του τεχνικού επιμελητήριου και αναλόγως, αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες νέες εργασίες, αυτομάτως έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας και θα δώσει τη σχετική οδηγία για το αν θα συνεχιστούν τα μαθήματα αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις και όχι με τηλεκπαίδευση.
2: Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη, οι οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με το φόβο μετά τις ζημιές που προκάλεσαν στα σπίτια τους οι εργασίες του Μετρόμ. Στην αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Βαρδάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
16: Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς, ας πούμε, και αντιμετωπίσαμε εκεί είναι ότι οι κατασκευές αυτές είναι αρκετά ευαίσθητες, ας πούμε, είναι εύθρωτες. Αυτό είναι αναμενόμενο τις παλιές κατασκευές, είναι πρώτο 85, άρα περιμέναμε όλοι ότι δεν θα είναι υποδέστερες από τις καινούργιες, ok. Αλλά εκεί είχαμε και άλλες φορές διαβρώσεις, υγρασίες και άλλα, ας πούμε, προβλήματα που προστίθονται, οπότε ξεκινάμε πριν τη διάνοιξη από, ας το πούμε έτσι, εύθρωτες κατασκευές. Μετά, κατά τη διάνοιξη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι δημιουργούνται διαφορετικές κατασκευές και αυτές επηρεάζουν τα κτίρια. Αυτές οι βλάβες που είδαμε εμείς, γιατί το βασικό αντικείμενο της πρωτογνωμοσύνης ήταν να δούμε τις βλάβες και να προτείνουμε μέτρα αποκατάστασης, σε μια καινούργια κατασκευή δεν θα μας προβλημάτιζαν. Σε αυτές τις κατασκευές που είδαμε τις ευαίσθητες, μας ενεργοποιήσαν να βρούμε καλύτερους τρόπους επισκευής. Άρα, χρησιμοποίησαμε, ας πούμε, τη τελευταία λέξη τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι, τον κανονισμό επεμβάσεων που είναι για τα μπετονένια κτίρια και τον καδέτ που είναι για τα κτίρια τυχοποιίας, γιατί είχαμε και κάποια στοιχεία τυχοποιίας εκεί. Και κινητοποιήσαμε τεχνικές με ανθρακονήματα, με ανθρακοπλέγματα, άρα πιο ανεβασμένες επισκευές. Οι βλάβες που είδαμε στα 14, έτσι που έχουμε ολοκληρώσει ενδιάμεσες εκθέσεις, στα 14 κτίρια, με αυτόν τον τρόπο επισκευάζονται. Άρα είναι εφικτή η αποκατάσταση με αυτές τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μέσω αυτής της αποκατάστασης θα επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση. Δηλαδή είχε μια ικανότητα παραμόρφωση κάποιο στοιχείο, του έκλεψε λίγο η διάνοιξη με τις διαφορετικές κατασκευές και θα του επιστραφεί με αυτές τις τεχνικές.
2: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να παραμένουν στο επίκεντρο, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες παρεμβάσεις στήριξης, όπως ακούσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των πολιτών.
17: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται. Υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο με πρώτη προτεραιότητα. Θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, ναι. Όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε, γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
2: Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρεται και στα μέτρα στήριξης, αλλά να ασκεί και δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση.
18: Καλησπέρα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η τιμές, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ένα δεδομένο το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και παράλληλα βλέπει κανείς από τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών όπως ο Παύλος Μπαρανάκης, αλλά και τον Νίκο Ρωμανό, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού που είχαμε εμείς στο Ρυθμιζόντι το πρωί, στον Βασίλη Δεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει η αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα η κριτική στην αντιπολίτευση, η σκληρή κριτική που ασκούν τα κυβερνητικά στελέχη. Σε αυτό το δίπολο, θα έλεγε κανείς, κινείται η κυβέρνηση, κινείται η κυβερνητική πολιτική. Οι παρεμβάσεις διπλή, όπως ακούσαμε να λέει ο Παύλος Μπαρανάκης, και την είχε περιγράψει και ο Πρωθυπουργός στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών. Παρεμβάσεις λοιπόν της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπενθυμίζει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι οι μειώσεις στους φόρους έχουν γίνει κατ' επανάληψη αυτά τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου. Είναι η πρώτη φορά που μειώνονται, και μάλιστα τόσο εντυπωσιακά, υποστηρίζει η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί συντελεστές. Υπάρχει μόνο η αναφορά στο αίτημα της Ελλάδας να εξαιρεθεί η χώρα, όχι η χώρα, η Ευρώπη να εξαιρέσει τον υπολογισμό των δαπανών, μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις δαπάνες.
2: Το αναμένουμε στην Σύνοδο Κορυφή, στην Παρασκευή.
18: Για την οποία ρωτήθηκε σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στην αυτοπορική, στην τηλεόραση αυτοπορική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επιφλάχθηκε, χωρίς να μπορεί να ξέρει ο ίδιος, λογικά, την ατζέντα, συνολικά την ατζέντα. Υπάρχει βεβαίως η επίπεδη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών που αφορά με την εξαιτία τη οποία δηλαδή υπάρχει και το έντονο στεγαστικό πρόβλημα, και έπειτα υπάρχει και η κριτική, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην αντιπολίτευση, δηλαδή η αντιπολίτευση συμπλέκεται, όπως συμπλεκτεί και στα ενδοοικογενειακά της, είναι μια χαρακτηριστική φράση που κράτησα από την τοποθέτηση του κ. Ρωμανού, υποδιευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας.
2: Ναι, γιατί στο πολιτικό πεδίο η συζήτηση Νότι για τον εκλογικό πήχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Και σε αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Ρωμανός, όπως είπες και εσύ.
18: Σωστά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το 25%. Και ο κ. Ρωμανός και ο κ. Μανάκης, για όσους ενδιώξεις τοποθετήθηκαν, τι σημαίνει ο πύχης. Δεν έβαλε κάποιο πύχη, καταρχήν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έβαλε δηλαδή ο Πρωθυπουργός κάποιο πύχη. Και μας καλεί, μάλιστα μας κάλεσε από τη συνέντευξη, να ακούσουμε όλη την συνέντευξή του. Στρατηγικός στόχος είναι η αυτοδυναμία, και από εκεί και έπειτα είπε πάρα πολύ απλά, με ειλικρίνη και όχι αλαζονία, λέει ο Παύλος Μπαρανάκης για τον Πρωθυπουργό και για τον Μητσοτάκη, καλά, αν πάρω από 25% τότε θα αποχωρήσω. Δεν είναι πύχης, είναι μια θεωρή κυβέρνηση και κυβερνητική παράγοντας, προς όποιους είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα, ότι είναι μια απλά λογική απάντηση. Δεν πάει παρακάτω. Βεβαίως οι ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχουν, λέγοντας ότι δεν λέγεται τυχαία ένα τέτοιο νούμερο. Ναι. Από εκεί και έχουν και δημοσκοπήσεις εντών. Ναι. Ήδη έχω δει το φως υπέρα, θα δουν και άλλες. Είναι το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά το πρώτο που ακολούθησε την δεύτερη έκθεση της Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφει μια κατάσταση, η οποία πια είναι ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια σημαντική απόσταση από το 16-17%. Αναφέρθηκε και ο Νίκος Ρωμανός μιλώντας εμάς σήμερα το πρωί σε αυτά τα νούμερα. Είναι στο 30-31 και απέχει από το 36-37 που δίνει αυτοδυναμία. Άρα προσθέτω εγώ και η λογική ότι απ' την άλλη έχουμε δύο κόμματα στην περιοχή του 13-15%, δηλαδή την Ελλάς,
2: ναι, και το Πασό, και που το δίνουν Πασό, τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση.
18: Δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση. Άρα η πραγματικότητα είναι κάπως πιο σύνθετη, ναι, λένε κυβερνητική παράγοντας, στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, κάτι δεν είναι πολύ πιο σύνθετη. Εμείς απέχουμε από την αυτοδυναμία, αλλά και στην αντιβολή στα πράγματα είναι αρκετά
2: δύσκολα.
18: Αρκετά
2: και μας κάνεις και ακριβώς ωραία πάσα για να πάμε και στην Ευγενία Λουζού. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καθώς σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελλάς, με επίκεντρο το άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Με νέα παρέμβασή του, ο αρθρογράφος αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα έγραψε, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευγενία Λούζου, καταλαβαίνουμε ότι και η νέα παρέμβαση του αρθρογράφου αλλά και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δεν εκτονώνει την ένταση. Καλό μεσημέρι.
19: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καθώς μένεται η κόντρα ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αφορμή, όπως προείπες, το οξύ άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ να εκτιμά ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Στέλεχη και βουλευτές των δύο κομμάτων με δηλώσεις τους χθες ανέβασαν περαιτέρω τους τόνους, Ντόνα, με τους μεν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να κάνουν λόγο για πολιτική χυδαιότητα και με τα στελέχη της Ελλάς να συνδέουν το γεγονός με όσα είχαν προκληθεί μεταξύ του πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, ακόμα και αν πέσουν πρόσκαιρα ετών μέχρι και τις εκλογές, τα δύο κόμματα θα πολλώνονται με επίδικο τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και που θα πυροδοτήσουν περαιτέρω την κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
2: Πάντως,
19: ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη που βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη επιχείρησε

0: που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για όσα είπε από την Κρήτη ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία. Μίλησε για οργανωμένη επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ από πιστόλια και νεροπίστολα. Εμείς όμως, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είμαστε πιστοί στις θέσεις μας ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται μέσα από τον προοδευτικό λόγο. Αυτή, όπως τόνισε η συνταγή, δεν αλλάζει και έθεσε τον εκλογικό στόχο, το ΠΑΣΟΚ να είναι στην πρώτη θέση. Μόνο έτσι, είπε, θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, μίλησε για επιθέσεις που έχει δεχτεί το ΠΑΣΟΚ. Έχουν δεχτεί, όπως είπε, όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζοντας τα όσα έχουν υποθεί και εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου. Τώρα, να σου πω τώρα για την πρόταση νόμου που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ και θα την καταθέσει. Στην Βουλή, ο πρόεδρος του κόμματος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση την πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε ότι με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια. Με την θηλιά να σφίγγει χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του ΠΑΣΟΚ και την προστασία της πρώτης κατοικίας, η διόγωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντς.
1: Λίνα Πεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Να περάσουμε και στη δίκη των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του Κύπριου φοιτητή, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις Ελπίδα Κουτσογιάννη των συγγενών των θυμάτων αλλά και επιβατών που επέζησαν από το δυστύχημα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι καταθέσεις των επιβατών που επέζησαν του δυστυχήματος. Μία κοπέλα, η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και το μωρό της, 6 μηνών ήταν τότε, δεν άντεξε και κατέρευσε την ώρα που κατέθετε. Έπαθε κρίση, έκλαιγε, διότι ανακάλεσε στη μνήμη της όλα όσα έζησε, βίωσε, μύρισε, αισθάνθηκε εκείνη την στιγμή. Είπε σπαραχτικά ότι σε εκείνο το δυστύχημα έχασα το μωρό μου, γιατί είναι καλά το μωρό της. Το εξήγησε ως εξής: αν είχα εγώ τραυματιστεί σοβαρά και η μητέρα μου με την οποία συνταξιδεύαμε, δεν θα βρίσκαμε το παιδί μου, δεν θα βρίσκαμε το μωρό μου. Επίσης, ένας φοιτητής από την φοιτητής στο Βόλο τότε, από την Θεσσαλονίκη, ταξίδευε προς την Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστική επίσης η μαρτυρία του. Κάποια στιγμή είπε ότι νιώθω ενοχές που έζησα εγώ και χάθηκαν οι υπόλοιποι. Αυτή την ώρα καταθέτει μια μητέρα που ταξίδευε με τα δυο ανήλικα παιδιά της και το σκυλάκι τους, κατάφερε να σωθούν και να είναι καλά στην υγεία τους και οι τρεις. Περιγράφει και η συγκεκριμένη μάρτυρας φωτιά, καπνό, μυρωδιά και δυσκολία στο να βγουν από αυτά τα συντρίμια. Ως κόλαση το περιέγραψαν και οι τρεις, ως κόλαση, ως πόλεμο, ως χάος στα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν μετά. Η τελευταία μάρτυρας μετέβη στη Θεσσαλονίκη με το πρώτο πούλμαν που είχε φτάσει εκεί για να μεταφερθούν οι άνθρωποι. Και είπε ότι από τότε έχει αλλάξει η ζωή τους γιατί έχουν διάφορες φοβίες.
1: Πραγματικά πολύ φορτισμένη και αναφορά και της μητέρας μας είπες. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ξανά με την αίθουσα σύνταξης, να βρούμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί νωρίτερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Έκλεισε λόγω έκτακτης ανάγκης σε πτήση από την Κέρκυρα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς τώρα, καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο τοπική αστυνομία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συναγερμός 7500 για αεροπειρατεία και επίσης δεν μπορούσαν να βρουν τον πιλότο στον ασύρματο. Αυτό είναι ένα νέο, όπως καταλαβαίνουμε, συναγερμό. Είναι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή και σηκώθηκαν Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

0: πάλι στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, το οποίο έκλεισε όπως καταλαβαίνουμε, και μετά από έρευνα στο αεροσκάφος δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Μάλιστα αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια, ωστόσο το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Νωρίτερα να πούμε, και αυτό έγινε τα ξημερώματα, τη νύχτα προς ξημερώματα, υπήρξαν αναφορές για ύποπτο ντρόουν στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, και επίσης υπήρξε και τότε ένα συναγερμός. Ωστόσο, να επαναλάβουμε ότι υπάρχει λήξη συναγερμού για την πτήση αυτή προερχόμενη την Κέρκυρα.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για πρώτη φορά το κράτος του Ισραήλ επιστρέφει στην Ελλάδα 22 αρχαία ελληνικά αντικείμενα από όρια παράνομης διακίνησης. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Η επιστροφή αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ, πολύ σωστά είπες, έγινε για πρώτη φορά και αποτελεί και είναι η αρχή μιας συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτη προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Τα 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και του 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κορινθιακά, παραδόθηκαν επισήμως από την πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και παρουσιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη και συμπλήρωσε ότι αυτή η επιστροφή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή, είπε η κυρία Μενδώνη, ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσης, έχει ευρύτερη και συμβολική αλλά και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας του Ισραήλ, και πρόκειται για 15 αγγεία αττικής προέλευσης και 6 αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Έλενα Νεοφωτίστου.
3: Ο καιρός.
1: Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Τετάρτη περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια και βελτία στα δυτικά. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 9 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 10. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 23 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με έμφαση στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 7. Η θερμοκρασία από 12 έως 15 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 3 από τη Μαριέτα Κοντογιαννίδου και αμέσως μετά σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα. Από όλους σας καλό μεσημέρι.
3: Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τοκοτογιαννίδου. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το συνολικό πακέτο θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Σε Red Code βρίσκεται η Αττική, η Εύβοια και άλλες 6 περιοχές, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν σήμερα και αύριο το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στο Βόρειο Αιγαίο και σταδιακά θα επεκταθούν στο Κεντρικό Αιγαίο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ. Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες για αύριο του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και στο Δήμο Σκιάθου λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται στην περιοχή. Σε συναγερμό τέθηκε τα ξημερώματα το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία και σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου οι λειτουργίες διακόπηκαν. Ωστόσο, λίγη ώρα μετά η αστυνομία ανέφερε ότι κατόπιν έρευνας δεν υπήρχε κίνδυνος. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στο περιστατικό εμπλεκόταν αεροσκάφος που προερχόταν από την Κέρκυρα και προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Νιρεμβέργη, συνοδευόμενο από μαχητικά Eurofighter. Οι έρευνες για τα αίτια του συμβάντος βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερης συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την πλευρά της, η πρέσβη του Ισραήλ έκανε λόγο για μια συγκινητική στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της επιστροφής των αρχαιοτήτων στον τόπο τους. Οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό προβλέπει το πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο επεκτείνεται σε ακόμη 10 περιφερειακές ενότητες. Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Δηδημοτήχου και Ορεστιάδας επεκτείνεται πλέον στις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση αφορά πολίτες και οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στις περιοχές του προγράμματος. Το ποσό καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, η πρώτη με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε ότι στόχος είναι να δοθεί σε περισσότερους πολίτες η δυνατότητα για μια νέα αρχή σε περιοχές που η πολιτεία θέλει να κρατήσει ζωντανές και να ενισχύσει δημογραφικά. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε κατά την ημερήσια ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
3: Καιρός.
5: Σε κλίο κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε 3 και 11 πρώτα λεπτά. Η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Αρετή μπήτα στο μικρόφωνο, σήμερα 3η και 13. Αλλά εμείς δεν πιστεύουμε στις προλήψεις, μόνο στα δεδομένα. Και αυτά τελευταία είναι αρκετά για να μας ανησυχήσουν από μόνα τους. Τώρα ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική, έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, έχουμε έντονη βροχόπτωση να καταγράφεται στην Ανογλυφάδα, στα Ανολιώσια, στην Κάντζα, στη Μάνδρα, το Κοροπή, το Παλαιό Φάληρο και τα Καλύβια. Το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, κατηγορίας 5 δηλαδή, κυρίως την Εύβοια, βρίσκεται δηλαδή σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια και στο επίκεντρο, έχει εκδοθεί δηλαδή ειδική προειδοποίηση, αλλά έντονα αναμένονται τα φαινόμενα και στην Αττική και στη Μαγνησία και στις Σποράδες. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους, αναμενόμενο βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια προβλήματα στην κίνηση σχεδόν σε όλους τους άξονες του λεκανοπεδίου. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση για όσους βρίσκεστε εν κινήσει στο αυτοκίνητό σας και κατευθύνεστε προς τα κάπου, η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, εκεί δηλαδή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις από το ύψος του Εγάλεου και του Περιστερίου μέχρι τη Μεταμόρφωση. Μια παρόμοια εικόνα θα συναντήσετε και στη λεωφόρο Κηφισίας. Τουλάχιστον δηλαδή από το Αμπελοκήπους μέχρι και Μαρούσι, εκεί είναι πολύ χαμηλές οι ταχύτητες. Συμφόρηση επίσης παρατηρείται παντού, δηλαδή γύρω στους δρόμους, από γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας. Καθυστερείς επίσης και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Τώρα μια συνάδελφος ήρθε από την Παλίνη μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος και μου είπε ότι πραγματικά έχει πάρα πολύ νερό και έχουν πλημμυρίσει εκεί οι κεντρικοί δρόμοι. Ενώ αυτή την ώρα που μιλάμε καταγράφονται καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μιλάμε για καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, μια γενική εικόνα μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εννοείται ότι αν παρατηρηθούν οποιαδήποτε προβλήματα θα σας ενημερώνουμε. Τώρα όλο αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον ένα 48ωρο, μέχρι δηλαδή και την Τετάρτη. Περιμένουμε να έχουμε ύψη βροχής αρκετά, δηλαδή ικανές ποσότητες για να προκαλέσουν ενδεχόμενα προβλήματα, ειδικά αν αυτό το νερό πέσει μέσα σε λίγο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και μποφόρ θα έχουμε, θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ οι άνεμοι, όπως καταλαβαίνετε και εδώ θέλουμε λίγο προσοχή, θέλει λίγο προσοχή, γιατί αυτό αυξάνει και τον κίνδυνο το να πέσει κάποιο δέντρο, ένα κλαδί και να υπάρχει δυσκολία στις μετακινήσεις.

παρακολουθούμε και εμείς. Καλό είναι να παρακολουθείτε και εσείς τις επίσημες ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας για το πώς προχωρά αυτή η μίνι κακοκαιρία. Η Μαρίλια Γεροντίδη, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio. Για οτιδήποτε εσείς θέλετε, μπορεί να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, κάπου να βρίσκεστε εν κινήσει και σε σχέση με την κακοκαιρία. Αν θέλετε, το επικοινωνείτε μαζί μας.

εννοείται οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και σε σχέση με το τι θα γίνει με τα σχολεία, με ισχυρές βροχοπτώσεις, αν πληγούν περιοχές. Ήδη έχει αποφασιστεί το να κλείσουν οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, στην Εύβοια, όπως και σε σχολεία στην Σκιάθο.

0: Και θα πάμε τώρα, θα συνδεθούμε με Καλαμάτα και με τον συνάδελφο τον Κώστα Γαζούλη για ένα ρεπορτάζ που ανεδείχθη μέσα από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Αφορά σε μία περίπτωση μιας οικογένειας που αντιμετωπίζει κάποια ιδιαίτερα θέματα με την κόρη της, με το σχολείο κυρίως του παιδιού. Το σχολείο έτσι κι αλλιώς είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά πρέπει να είναι εκεί, να μαθαίνουν, να μεγαλώνουν με ασφάλεια. Για κάποιες οικογένειες βέβαια τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια καθημερινή αγωνία, μια αγωνία ενός έκτακτου περιστατικού που μπορεί να συμβεί με το παιδί τους. Θα πάμε να καλωσορίσουμε τον Κώστα λοιπόν και θα δούμε όλοι μαζί τι ακριβώς συνέβη και θέλαμε να το αναδείξουμε και μέσα από το Earth News Radio. Γεια σου Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Αρετή. Όπως τα λες, είναι ένα ζήτημα που κι εμείς πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε. Όλα αυτά πολύ.
0: Και σίγουρα με αφορμή την υπόθεση αυτή, δεν είναι η μοναδική. Δηλαδή,
1: όχι, και στην Καλαμάτα δεν είναι η μοναδική, κάνοντας, βλέποντας το ρεπορτάζ. Και είναι ένα πρόβλημα που κι εγώ έχω μικρά παιδιά, δεν ξέρεις πότε μπορεί κάποιος άνθρωπος να το χρειαστεί αυτό. Και μιλάμε για τις ελλείψεις ουσιαστικά σχολικών νοσηλευτών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που επιφέρει και σημαντικές οικογενειακές ανατροπές, θα έλεγα, στους γονείς που έχουν αυτό το πρόβλημα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή με εγκεκριμένη ανάγκη για νοσηλευτική υποστήριξη, αλλά χωρίς ουσιαστικά σχολικό νοσηλευτή, όλες τις ημέρες και ώρες των μαθημάτων βρίσκονται αρκετά παιδιά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με συνείαση. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους διαθέσιμους νοσηλευτές
0: να μοιράζονται μεταξύ σχολείων.
1: Και οικογένειες να αναζητούν, όπως αντιλαμβάνεσαι, τρόπο να καλύψουν τα κενά. Πριν φτάσω στο τι μας είπε η μητέρα, εγώ θέλω να σου πω ότι επικοινωνήσαμε σήμερα και με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσηγείας, τον κύριο Φραγκή, με τον οποίο μας είπε ότι υπάρχουν 15 εγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών και δηλαδή έχουν πάρει έγκριση ότι τα παιδιά αυτά χρήζουν βοήθειας από σχολικό
0: νοσηλευτικό προσωπικό μέσα στο σχολείο.
1: Και ενώ υπάρχουν μόνο 8 ουσιαστικά σχολικοί νοσηλευτές.
0: Άρα για να υπάρχει αυτή η έγκριση σημαίνει ότι εδώ μιλάμε για επιτακτική ανάγκη μέσα σε ένα συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια του πενθήμερου, του ωραρίου δηλαδή του σχολικού, να υπάρχει σχολικός νοσηλευτής.
1: Ακριβώς, εν προκειμένου, στο δικό μας ραδιόφωνο εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας βρέθηκε μητέρα μαθήτριας και μίλησε, η οποία είναι μαθήτρια πρώτης γυμνασίου και αντιμετωπίζει ένα θέμα επιληψίας. Όπως μας ανέφερε η κόλλητη, έχει νοσηλευτική νοσηρεύτρια αυτές τις μέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, μέχρι τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλη σχολική μονάδα.
0: Για να καλύψει άλλο σχολείο.
1: Ακριβώς. Έτσι, για την υπόλοιπη σχολική εβδομάδα, η οικογένεια καλείται να καλύψει τη συγκεκριμένη απουσία. Η μητέρα, τώρα, όπως μας είπε, σε περίπτωση κρίσης, το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν προλαβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις να δεχτείς ένα τηλεφώνημα και να πας στο σχολείο.
1: Ακριβώς. Πρέπει μέσα σε 3 λεπτά, όπως μας είπε τώρα η συγκεκριμένη μητέρα, να πάρει κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο το παιδί της. Όπως ρωτήσαμε, γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορεί να το δώσει ο καθηγητής ή ένας δάσκαλος το συγκεκριμένο φάρμακο. Απαγορεύεται από την νομοθεσία να επέμβουν μη εκπαιδευμένοι άνθρωποι που δεν έχουν και δικαιοδοσία στο παιδί, γιατί μπορεί να βρεθούν μπλεγμένοι αν κάτι πάει στραβά, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Αυτό ισχύει ακόμα και για τα πιο απλά, και το λέω γιατί έχω μικρά παιδιά, δηλαδή αν το παιδί παίρνει μια αντιβίωση, ας πούμε. Ναι. Που είναι κάτι πιο σύνηθες. Αν δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής, δεν μπορεί να την λάβει το παιδί.
1: Ναι, και γι' αυτό όπως μας εξήγησε, για το πολύ λίγο χρόνο που απαιτείται, το να βρίσκεται ακόμα και σε ένα κοντινό σχολείο η σχολική νοσηλεύτρια δεν είναι μια επαρκής λύση για τη συγκεκριμένη ανάγκη που χρησιμοποιεί, που έχει το δικό της παιδί. Τι κάνουν λοιπόν τώρα αυτοί οι γονείς, όπως μας είπε, συγκεκριμένα γονιός ή η γιαγιά, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί δεν υπάρχει σε όλους αυτή η δυνατότητα, παραμένει στη βιβλιοθήκη του σχολείου ώστε να βρίσκεται κοντά στο παιδί αν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει
0: δηλαδή τις 2,5 μέρες. Τις 2,5 μέρες που υπολείπονται από τις 5, οι γονείς αυτοί, όποιος μπορεί, κάποιος οικείος, βρίσκεται εντός του σχολείου και περιμένει στη βιβλιοθήκη, στέκεται εκεί, μήπως και χρειαστεί κάτι.
1: Αν τυχόν χρειαστεί. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι, αν εργάζονται, πρέπει να φύγουν από την εργασία τους. Και υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Από τη στιγμή όμως που υπάρχει αυτή η έγκριση, άρα θα έπρεπε να έχει καλυφθεί.
1: Εμείς, σου είπα σήμερα, επικοινωνήσαμε και με τον διευθυντή δεύτερο βάθμιο μας. Ο ίδιος τόνισε ότι αναγνωρίζει και την ανησυχία των οικογενειών και το γεγονός ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Μας εξήγησε ότι η υπηρεσία τώρα κατανέμει το διαθέσιμο προσωπικό σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά μεταξύ τους, προσπαθώντας και από την πλευρά τους να υποστηρίξουν όσο δυνατόν περισσότερους μαθητές. Σύμφωνα τώρα με την ενημέρωση που πάντως εδώ σε αρετή, έχουν εγκριθεί ακόμα τρεις θέσεις. Τα κενά έχουν καταγραφεί και στον αρμόδιο ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων της ειδικότητας έχουν εξαντληθεί. Δηλαδή, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι.
0: Α, δεν είναι ότι περιμένουμε κάποια επόμενη φάση, για παράδειγμα, τη γάμα φάση, και θα δούμε αν θα αναπληρωθούν.
1: Περιμένουν τώρα κάποιες ειδικές προσκλήσεις, όπως λέγονται αυτές, από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου, γιατί ρωτήσαμε και αυτό αν υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, επειδή μιλάμε για νοσηλευτές, ή στο Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει γενικότερα έλλειψη νοσηλευτών και στην υγεία και στην παιδεία. Αυτό είναι κάτι που βρήκαμε και εμείς από το ρεπορτάζ. Ωστόσο, δεν είχαμε ποτέ διαπιστώσει το τι μεγάλο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζουν αρκετοί συμπολίτες μας.
0: Ναι, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Μεσσηνή. Εμείς τώρα βγήκαμε ως παράδειγμα.
1: Ακριβώς, και εμείς βρήκαμε έναν γονέα ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας και αμέσως είδαμε ότι είναι οι μισοί μαθητές ουσιαστικά από αυτούς που έχουν εγκριθεί στη Μεσσηνία. Και μιλάμε για παιδιά που πάσχουν από διαβήτη, μιλάμε για παιδιά με αλλεργίες. Μιλάμε για απλά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και στα δικά μας παιδιά ανά πάσα στιγμή. Και δεν το έχουμε αντιληφθεί πολλές φορές πόσο χρήσιμη, αλλά νομίζω, Αρετή, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ χρήσιμη ούτως ή άλλως η παρουσία σχολικού νοσηλευτή σε κάθε σχολική μονάδα. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό, είναι σύνθετο. Έχει να κάνει, όπως είπαμε, και με τις μεγάλες ελλείψεις γενικότερα στον κλάδο νοσηλευτών. Το έχουμε ακούσει και σε παρόμοια ρεπορτάζ που αφορούν σε θέματα της υγείας. Δεν υπάρχει δηλαδή ως ειδικότητα η έννοια του νοσηλευτή. Πάντως είναι ένα ζήτημα που σίγουρα καταβάλλονται προσπάθειες. Από ό,τι καταλάβαμε, οι γονείς δηλαδή που ήρθαν μαζί μας δεν μας εξέφρασαν παράπονα προς τη δεύτερο βάθμιο ή προς καθηγητές ότι διαφορούν. Μας είπαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από το σχολείο και από τη δεύτερο βάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, οι ίδιοι μας εξέφρασαν το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και νομίζω είναι πλήρως κατανοητό.
0: Ναι, και όλο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, και σε βάρος εργασίας τους και του εισοδήματός τους, πολλές φορές με το άγχος της ασφάλειας του παιδιού τους, είναι ένας ρόλος έτσι πρόσθετος όλο αυτό που αντιμετωπίζουν, που δεν θα έπρεπε να το κουβαλήσουν.
1: Μια άλλη παράμετρος που μας ανέφεραν είναι ότι κάθε χρόνο αναγκάζονται να κάνουν μια αίτηση. Δηλαδή, δεν είναι ότι αν φέτος το παιδί κρίθηκε ότι χρήζει νοσηλείας, πρέπει να ξανακάνουν τη χρόνια. Ενώ υπάρχουν ασθένειες που δεν φεύγουν. Δεν είναι ότι.
0: Που θεωρούνται χρόνιες, τέλος πάντων. Δεν ότι αλλάζει κάτι.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εσύ, καλή συνέχεια. Γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με τεμποδίων κίνηση στην Αττική λόγω βροχής σε όλους τους οδικούς άξονες. 45 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Παιανίας. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων σε Red Coat, η Αττική, η Εύβοια και άλλες 6 περιοχές. Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων αύριο σε Ρόδο και Σίμη ενώπιση του κύματος κακοκαιρίας. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητα από αύριο η στήριξη των πολιτών στο πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Λήξη συναγερμού στην Ιρεμβέργη για την πτήση από την Κέρκυρα που συνοδεύτηκε από μαχητικά. Δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος. Νωρίτερα το πρωί το αεροδρόμιο είχε αντιμετωπίσει προβλήματα εξαιτίας αναφορών για πιθανή παρουσία ντρόουν. Η Ουκρανία παγώνει για 2 μέρες τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνεχίζονται οι επαφές για την ενεργειακή εκεχηρία, λέει το Κρεμλίνο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Πάντως, αν το καλοσκεφτεί κανείς, έτσι, παίρνοντας για παράδειγμα τη σημερινή ημέρα, που να ζούμε και σε παράλληλα σύμπαντα, δηλαδή το πρωί είναι άνοιξη, το μεσημέρι βαρύ φθινόπωρο, ξέρω εγώ, πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις ότι έχουν Halloween ή πας στα μεγάλα καταστήματα παιδικών παιχνιδιών και έχουν Χριστούγεννα ήδη. Πας σε ένα εμπορικό, βλέπεις το βαρύ χειμώνα στα ράφια. Όλο αυτό δεν το λες και ισορροπημένη κατάσταση, δηλαδή δεν ξέρουμε και σε τι διάθεση να μπούμε.

0: δούμε τώρα σε τι διάθεση βρίσκονται οι αγορές σήμερα. Ο Παντελής Μάνος είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
1: Η περιγραφή που μόλις έκανες είναι και η απεικόνιση των αγορών το τελευταίο διάστημα.
0: Α, ωραία. Ούτε εκεί δηλαδή βρίσκουμε ισορροπίες.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν ισορροπίες ούτε στις αγορές. Αναζητούν νέες ισορροπίες, προσπαθούν να βρουν νέες ισορροπίες σε αγορές. Μία πάνω, μία κάτω. Και σήμερα έχουμε μία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ενώ χθες είχαμε ανωδική κίνηση στο τέλος των συνεδριάσεων. Ενώ ξεκίνησαν πτωτικά το πρωί, θυμάστε, και στη συνέχεια άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές. Έφτασε το Brent μέχρι και τα 107 περίπου, 106 και κάτι. Σήμερα όμως υποχωρεί το Brent κατά σχεδόν 2%, 1,90% χαμηλότερα είναι αυτή τη στιγμή στα 104,63 δολάρια το βαρέλι. Δεν πέφτει με τίποτα όμως κάτω από τα 100, το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, και στα 91,81 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, με μια αντίστοιχη πτώση της τάξης του 2,06%. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον έρχεται και η φθινοπορεινή έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, και έχει προβλέψεις για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, την ανεργία σε όλες τις χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η εξαμηνιαία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κάθε 6 μήνες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Και έχει όμως και μία αναφορά για τις τιμές του πετρελαίου το 2026 και το 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν προβλέπει ότι ο μέσος όρος των διεθνών τιμών του πετρελαίου για φέτος, για το 2026, θα είναι τα 95 δολάρια το βαρέλι, και προβλέπει μία πτώση το 2027 στα 87 δολάρια το βαρέλι. Δεν προβλέπει δηλαδή κάτι αξιόλογο για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει περισσότερα στοιχεία δυσίωνων προβλέψεων από ότι η προηγούμενη έκθεσή του, διότι μια διατύπωση έτσι που κράτησα και έχει την αξία της είναι ότι η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας έχει φτάσει στα όρια της, και αν συνεχιστεί όπως αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτή η ενεργειακή κρίση μέχρι και τον Μάρτιο του 2027, τότε τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι απεικονίζεται η αύξηση των τιμών της ενέργειας στις πληθωριστικές πιέσεις. Προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το 2026 θα είναι 4,2%, ενώ πέρυσι το 2025 ο πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν 2,9%. Και ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών, έχει μια πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,6% φέτος. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδος με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τον πληθωρισμό, ενώ και για την ανάπτυξη στη χώρα μας κάνει μια περικοπή στις προβλέψεις της και λέει ότι θα είναι 1,8% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος, και βέβαια θα είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου η Ευρωζώνη είναι σε χαμηλά επίπεδα. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη είναι μόλις 1,1% για το 2026. Την ίδια στιγμή η παγκόσμια ανάπτυξη όμως θα είναι 3,1% το 2026. Δηλαδή και η Ευρωζώνη και η Ελλάδα θα έχουν ρυθμό ανάπτυξης χαμηλότερο από ότι η παγκόσμια ανάπτυξη. Αυτές είναι έτσι συνοπτικά οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και πάμε τώρα να δούμε και μία αποκλιμάκωση που έχουμε σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων. Μια ευχάριστη έτσι εξέλιξη, γιατί είχε πιεστεί πάρα πολύ το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών και γενικότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία. Υποχωρεί στο 5,18% καταρχάς η απόδοση των δεκαετών αμερικανικών ομολόγων, που είναι το σημείο σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο είχαν φτάσει μέχρι και το 5,35% οι αποδόσεις των 13 ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών, αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης, το 5,38% με μία πτώση 5 μονάδες βάσης είναι οι αποδόσεις των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και πάμε τώρα στην Ευρώπη, 3,44% η απόδοση των 10 ετών γερμανικών ομολόγων, απώλειες 4 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες. 8 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι τα δεκαετή ομόλογα της Γαλλίας που είναι στο 4,81%, 4,51% η απόδοση των Ιταλικών δεκαετών ομολόγων, 4,05% υποχωρούν οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων της Ισπανίας, 3,91% της Πορτογαλίας και στο 4,34% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων με πτώση 6 μονάδες βάσης. Έχει σημείωτη όμως αύξηση η τιμή
0: αέριο,
1: του φυσικού αερίου.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό θα ήθελα να πω, που πήγε στα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα σήμερα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τις επιπτώσεις του στην ηλεκτρική ενέργεια το επόμενο χρονικό
0: χρόνια
1: διάστημα.
0: Χρόνια είχε να φτάσει σε αυτή την τιμή, αλήθεια είναι.
1: Από τον Δεκέμβριο του 2022.
0: Μάλιστα.
1: Τετραετίες υψηλό είναι για το φυσικό αέριο. Αυτή η τιμή πάνω από τα 85, εκεί είχε φτάσει και παλιότερα στο 85, σήμερα τα ξεπέρασε και όλας πήγε στα 86, διότι οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη δεν είναι μισογεμάτες, είναι μισοάδειες, είναι στο 72% περίπου η αποθήκευση. Αυτή την εποχή ήταν σε υψηλότερα επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό έχουμε αυτή την αύξηση στις τιμές.
0: Και ο χειμώνας είναι στην αρχή του και κυρίως για τις άλλες χώρες, δηλαδή της Ευρώπης.
1: Έρχεται και εδώ σε εμάς, δεν είναι σήμερα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι εκεί έχουν μπει νωρίτερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και
1: καλή συνέχεια.

0: ή όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις ή όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως αυτά που έχουν ξεκινήσει ήδη στη χώρα μας και στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές. Όλα αυτά λοιπόν μετατρέπουν το οδικό δίκτυο σε μια πραγματική παγίδα, έτσι, και για πεζούς και για οδηγούς αυτοκινήτων και μοτοσυκλετιστών. Η οδήγηση στη βροχή απαιτεί άλλα αντανακλαστικά, απαιτεί άλλη ψυχραιμία, ενδεχομένως και προετοιμασία. Από αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, που είναι δημοσιογράφος εξειδικευμένος σε θέματα οδικής ασφάλειας, αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας. Γεια σου Πάρη.
1: Καλό απόγευμα, αρετή σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Για μετακινήσεις γενικώς θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό με αφορμή αυτήν την κακοκαιρία που έχουμε μπροστά μας.
1: Σωστά. Η ασφαλής οδήγηση στη βροχή σίγουρα απαιτεί τι. Έτσι είναι όπως όταν περπατάς στο δρόμο, φροντίζεις και αλλάζεις τα ρούχα σου, βάζεις ένα διάβροχο, παίρνεις μια ομπρέλα. Άρα λοιπόν απαιτεί μια άμεση προσαρμογή της οδηγικής συμπεριφοράς μας και πρόληψη. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αυξημένη προσοχή, γιατί η τριβή των ελαστικών με το δρόμο μειώνεται κατά τουλάχιστον 50%.
0: Άρα το τιμόνι μπορεί να χάσει την επαφή με το δρόμο.
1: Σωστά. Το τιμόνι θα χάσει την επαφή με το δρόμο, τα ελαστικά θα χάσουν την επαφή με το δρόμο και ειδικά όταν είναι το ψηλόβροχο και έχει μόλις βρέξει και δεν έχει ξεπληθεί ο δρόμος, τότε ειδικότερα το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει, δημιουργείται ένα φύλλο μεταξύ του ελαστικού και του δρόμου και έτσι δεν μπορεί το αυτοκίνητό μας να ανταποκριθεί στο φρενάρισμα.
0: Και γι' αυτό Πάρη, πρέπει να κρατάμε ειδικά τέτοιες μέρες και αποστάσεις ασφαλείας ή ξέρω εγώ να μην αναπτύσσουμε ταχύτητα.
1: Μείωση ταχύτητας, αυξημένες αποστάσεις, οδηγούμε δηλαδή πιο αργά και από το κανονικό όριο ταχύτητας, έτσι, ώστε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο του οχήματος. Πρέπει οπωσδήποτε να κρατάμε τουλάχιστον τη διπλάσια απόσταση ασφάλειας από το προεπόμενο όχημα και να κινούμαστε μόλις μέχρι 60 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η απόσταση ακινητοποίησης ενός αυτοκινήτου που κινείται με 60 χιλιόμετρα την ώρα, αν πατήσεις απότομα το φρένο, θα σταματήσεις μετά από 72 μέτρα. Ναι. Έτσι, και γλιστρήσει. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αποφεύγουμε το απότομο φρενάρισμα και όπως είπες πριν, δεν έχουμε τιμόνι και τις νευρικές κινήσεις στο τιμόνι. Επίσης, θα πρέπει να προσέχουμε την ορατότητα, γιατί μπορεί να υπάρχει και ομίχλη. Ανάβουμε τα μεσαία φώτα διασταυρώσεως, ακόμα και κατά τη διάρκεια της μέρας, για να είμαστε εύκολα ορατοί από τους άλλους οδηγούς, τα σύγχρονα αυτοκίνητα και τα τελευταία αυτοκίνητα παραγωγής που είναι τώρα, έτσι, τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν ούτως ή άλλως, ανάβουν τη μεσαία σκάλα ούτως ή άλλως. Αλλά για τα άλλα, έτσι, γιατί πολλούς βλέπω που πηγαίνουν μέσα από τούνελ και δεν ανοίγουν τα φώτα τους, έτσι, προσοχή. Πρέπει επίσης να έχουμε φροντίσει, να έχουμε να ενεργοποιήσει το κλιματισμό για να μπορούμε να ξεφαμπώνουν
0: εύκολα τα τζάμια.
1: Ναι, και το παρμπρίζ, αν τυχόν δεν δουλεύει, πρέπει να εξισορροπήσουμε την εξωτερική θερμοκρασία με την εσωτερική. Να μην το έχουμε στενά ανακύκλωση. Αν δεν λειτουργεί το καλοριφέρ μας, να ανοίξουμε το παράθυρο, δυστυχώς. Ή θα βραχούμε ή θα βλέπουμε, έτσι.
0: Και ξέρεις τι. Σκεφτόμουν ότι πολύ ευάλωτοι και σε τέτοιες συνθήκες είναι και οι δικυκλιστές, δηλαδή αναβάτες μοτοσυκλέτας, που με τις λακκούβες, με τα φρεάτια που μπορούν πλημμυρισμένα πολλές φορές.
1: Σωστά. Οι επιβάτες, μάλλον οι οδηγοί μοτοσυκλετών και οι συνεπιβάτες τους είναι επιρρεπείς. Και σε ατυχήματα, ούτως ή άλλως, έτσι, να κινούμαστε στον δρόμο.
0: Μπορεί να υποτιμήσεις και το βάθος του νερού, για παράδειγμα, όταν βλέπεις ότι κάπου είναι πιο πλημμυρισμένα.
1: Σωστά. Πρέπει να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, είτε αυτός είναι μπότες, κράνος, έτσι, και τα ειδικά μπουφάν. Έτσι, δεν είναι μόνο το νερό. Εντάξει. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο που υπάρχει μία, έτσι, πώς να το πω, δεν υπάρχει πρόληψη από τους δικυκλιστές.
0: Ναι.
1: Ειδικά η καλύτερη πρόληψη είναι όταν βλέπεις ότι είναι τέτοιος καιρός, αφήνεις τη μοτοσυκλέτα σπίτι σου, έτσι, ας πας και 10 και 20 λεπτά αργότερα ή έστω και μία ώρα από το να πας και να καταλήξεις σε ένα νοσοκομείο, έτσι, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι πολύ σημαντικό. Κινούμαστε με το αυτοκίνητό μας, έτσι. Παρατηρούμε ότι κάπου ο δρόμος είναι πιο πλημμυρισμένος ή τα νερά είναι πιο ορμητικά κτλ. Είναι και κάποιες στιγμές που μπορεί να πεις τώρα εδώ, στα σταματάω ή περνάω. Άραγε, τι είναι αυτό που πρέπει να δούμε για να πούμε όχι. Σταματάω ή δεν περνάω ή αλλάζω δρόμο για να μην παρασυρθούμε, για να μην σβήσω κινητήρας.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν πρέπει να μην υπερεκτιμούμε τις ικανότητές μας. Όταν βλέπει κανένα δεν μπορεί να νικήσει την άνοση, έτσι. Γιατί η μάζα όσο μεγαλύτερη είναι επιπλέει. Δηλαδή λες, βλέπεις και βλέπουμε σκηνές στον δρόμο από ποτάμια, πραγματικά που οι δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια και βλέπουμε αυτοκίνητα που ζυγίζουν τόνους να πηγαίνουν σαν βάρκες, έτσι. Γιατί? Γιατί είναι η άνοση. Έτσι λοιπόν τι πρέπει να αποφεύγουμε? Πρέπει να αποφεύγουμε πρώτον τα λιμνάζοντα νερά, στις λακκούβες με νερό δηλαδή, που κρύβουν κινδύνους για την ανάρτηση, ενώ μπορούν να προκαλέσουν και το φαινόμενο της υδρολύσης, δηλαδή σαν να κάνεις σκι, δηλαδή όταν πατήσεις φρένο, αρχίζεις και δεν υπάρχει επαφή του ελαστικού με τον δρόμο και αρχίζει η υδρολύσης. Τι κάνεις σε υδρολύσης? Να πούμε αυτό πρώτα απ' όλα, αν νιώσεις ότι μόνο να ελαφραίνει και το αυτοκίνητο να γλιστράει πάνω στο νερό, δεν πρέπει να πατήσεις απότομα φρένο. Πρέπει να αφήσεις σταδιακά τον γκάζι, να κρατήσεις σταθερό το τιμόνι στην πορεία και να περιμένεις να βρει ξανά πρόσωπο στο αυτοκίνητο. Δηλαδή είσαι.
0: Σαν να το αφήσει να πηγαίνει μόνο του.
1: Κάπως έτσι. Mm. Πολύ προσοχή στα μεγάλα οχήματα. Φορτηγά και λεωφορεία πετούν μεγάλες ποσότητες νερού και πλάινα και πίσω τους, τυφλώνοντας στιγμία τους οδηγούς. Έτσι. Και επίσης, όταν κινείσαι έναν δρόμο και βλέπεις ότι πράγματα επιπλέον και κινούνται, που μου λες τι να κάνω και πώς θα καταλάβω αν.

0: Ηλεκτρικά έχουν κάποιο ιδιαίτερο θέμα τέτοιες μέρες ή σε έναν δρόμο που ενδεχομένως έχει πιο πολύ νερό ή ορμητικό νερό?
1: Όχι. Όχι. Το ίδιο. Ό,τι ισχύει για τα αυτοκίνητα με ιστορική καύση είναι και για τα ηλεκτρικά. Ίσως και να είναι σε καλύτερη μοίρα, διότι δεν έχουν μέρη τα οποία να μπορούν να προσβληθούν εύκολα, μιας και οι μπαταρίες είναι πιο πολυμονωμένες και δεν έχουν θέμα να υπάρξει ροή μέσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν έχουν πρόβλημα. Έτσι είναι, δεν είναι βάρκες, τα αυτοκίνητα είναι αυτοκίνητα.
0: Ναι, σωστό. Απλά έτσι το βάζουμε στην κουβέντα μας και αυτό κάθε φορά, γιατί είναι κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουμε και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για την ηλεκτροκίνηση είναι κάτι πιο νέο, πιο καινούριο. Γι' αυτό το βάζω στην κουβέντα μας, για να εξοικειωνόμαστε.
1: Γενικότερα η μετακίνηση στην πόλη είναι δύσκολη. Και κάθε μέρα μετακινούμαστε στην πόλη για να πάμε είτε στις δουλειές μας, στο σχολείο, στο γιατρό, τα καταστήματα, για να συναντήσουμε τους φίλους μας. Για πολλούς ανθρώπους η μετακίνηση θεωρείται αυτονόητη. Έτσι. Για τα άτομα όμως με αναπηρία τι γίνεται? Γιατί εδώ είναι λίγο που θέλω να φανταστείτε τώρα μια τέτοια μέρα, όπου είναι δύσκολη αυτή η μετακίνηση για μας, πώς είναι για τους ανθρώπους που είναι ανάπηροι. Έτσι. Η προσβασιμότητα στις μεταφορές δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Υπάρχει, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πρέπει και μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν τις δημόσιες κοινωνίες χωρίς διακρίσεις και με την απαραίτητη βοήθεια. Ας σκεφτούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Ένα πεζοδρόμιο, παραδείγματος χάρη, με σφασμένες πλάκες. Ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στη ράμπα. Ή μια ράμπα με πολύ μεγάλη κλίση. Αυτό κάνει αδύνατη τη διέλευση ενός ανθρώπου που χρησιμοποιεί ένα αναπηρικό αμαξίδι.
0: Αφού θέτεις αυτό το θέμα, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα λεωφορεία, μάλλον όχι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς γενικώς, εσύ θα ξέρεις καλύτερα.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται ότι πολλά από αυτά, έχουν υποδομές, έχουν ράμπες.
1: Βεβαίως έχουν. Τα καινούργια λεωφορεία είναι και οικολογικά και διαθέτουν αυτή την πρόσβαση. Η αλήθεια είναι, ναι, και υπάρχουν και μπορείς και με το κινητό σου τώρα εύκολα να δεις πότε θα έρθει, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να είναι και θέλουν κάποια συγκεκριμένη ή περισσότερη ώρα από εμάς για να μετακινηθούν, ούτως ώστε να μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται. Έτσι. Έχουν γίνει σωστά βήματα, η αλήθεια είναι, αλλά γενικότερα βλέπεις από άλλες δομές, όχι του δημόσιες, δεν μιλάω για τις δημόσιες υπηρεσίες, όπου λίγο σχολεί τα πράγματα είναι καλύτερα. Υπάρχουν δηλαδή αυτές οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι όπου ένα άτομο με αναπηρία να πάει. Υπάρχουν όμως υπάρχει αυτή η κακοσχεδιασμένη πόλης γενικότερα, που οι ανεπαρκείς ανελκυστήρες, έτσι, γιατί αυτό το βλέπω σε γέφυρες που υπάρχουν ανισόπεδες διαβάσεις, πηγαίνεις, έχουν γίνει κάποιες δωρεές από ιδιώτες και δυστυχώς οι αναλγιστήρες δεν λειτουργούν.
0: Καλά, εδώ όσες φορές και αν χρησιμοποιείς το μετρό, το πιθανότερο είναι το μόνο μήνυμα που θα ακούσεις είναι ότι ξέρεις ο αναλγιστήρας εκεί στο σταθμό τάδε είναι χαλασμένος, για παράδειγμα. Ναι. Το οποίο είναι και αργά. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κινητικό πρόβλημα και έχει αποφασίσει να κινηθεί με το μετρό, είναι και αργά. Δεν είναι απλά αυτό να του ανακοινώσεις ότι εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Σωστά. Επίσης, ένα τεράστιο θέμα είναι και η πρόσβαση στις τουαλέτες, όπου δεν υπάρχει, είναι η έλλειψη προσβάσιμων πόρων, έτσι, στάθμευσης και για τους ανθρώπους που έχουν τα αμαξίδια, που πάνε, ας πούμε, πώς. Εκτός από τα ασφάλη πεζοδρόμια, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν βλέπουν, έτσι, τυφλοί.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έχουν προβλήματα. Υπάρχουν και μητέρες με καρότσια που πρέπει να μπορούν να έχουν διευκολύνσεις όλο αυτό.
1: Εγώ βλέπω πολύ λίγα, ή τουλάχιστον είναι σε πολύ επιλεγμένα μέρη ή τα ηχητικά σήματα που πρέπει και πρέπει να έχουν διαβάσει, έτσι. Η απουσία ηχητικών σημάτων στις διαβάσεις, η ελλειπής ηχητική ενημέρωση στα λεωφορεία. Στα λεωφορεία δεν υπάρχει ηχητική ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Οι δυσνόητες πινακίδες που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την ανεξάρτητη μετακίνηση. Όταν μια στάση δεν ανακοινώνει ποιο λεωφορείο φτάνει ή όταν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή, ο επιβάτης αναγκάζεται συχνά να ζητήσει βοήθεια.
0: Ή όταν δεν ακούγεται σωστά, γιατί και πολλές φορές κάτι μπορεί να λένε και δεν καταλαβαίνεις καν. Έχει χαλάσει το.

0: Το σύστημα, το ηχοσύστημα.
1: Τι μπορεί να γίνει? Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο και βασικό μέτρο είναι η εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού. Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι στάσεις και τα μέσα μεταφοράς πρέπει να σχεδιάζονται εξ αρχής ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους.
0: Ναι.
1: Τι χρειάζεται? Συνεχή και ασφαλή πεζοδρόμια, ράμπες με σωστή κλίση και κατάλληλο πλάτος, ελεύθερες διαδρομές για τα αναπηρικά αμαξίδια, να μην υπάρχουν τραπέζια που κάθε δύο και τρεις νοικιάζουν από το Δήμο, έτσι οι καταστηματάρχες, γιατί θέλουν να έχουν κόσμο έξω. Και πάει να περάσει κάποιος και δεν μπορεί, έτσι. Οδηγεί όδευση τυφλών χωρίς εμπόδια, ηχητικά σήματα στις διαβάσεις, οπτικές και ηχητικές ανακοινώσεις στα μέσα μεταφοράς, λεωφορεία και σειρμή με χαμηλό δάπεδο και λειτουργικές ράμπες, προσβάσιμες στάσεις και σταθμοί, επαρκείς θέσεις στάθμων για άτομα με αναπηρία και άμεση επισκευή εναλκυστήρων και μηχανισμών επιβίβασης. Αυτά είναι νομίζω.
0: Αυτά είναι, τα σημειώσαμε εμείς, για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη, για την ενημέρωση, για όλα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που μείνατε εδώ μαζί μας. Προσοχή εκεί έξω, στους δρόμους. Εμείς σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στους ήχους μας, από τη Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η κακοκαιρία χτυπάει ήδη την Αττική. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές όπως το Γκάζι, το Νέο Κόσμο, τους Αμπελοκήπους, την Κεσαριανή και το Βύρονα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα νότια προάστια. Η Αττική, η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε Red Code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμένουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμη και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Την ίδια ώρα η βροχή έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό blackout σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου έως τη Μεταμόρφωση. Σημαντική συμφόρηση παρατηρείται και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Βασιλίση Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερης συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επόμενο βήμα, η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσία περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλειό κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή και σήμερα στο 1965. Έχουμε μια σειρά από τραγούδια που ακουγόντουσαν παντού εκείνη τη χρονιά, άλμπουμ που είχαν επίσης επιτυχία, και θα σας θυμίσω πριν ξεκινήσουμε ότι στο Earth News Radio, στο Viber, μπορεί να στείλετε τα μηνύματά σας που μας δίνουν την αφορμή να κάνουμε και διάλογο, όπως γνωρίζετε, και γίνεται διάλογος με μηνύματα ανάλογα, βέβαια, αν θα το στείλετε το μήνυμά σας και τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια στο Instagram, το email ή το X από τις 4 στις 5.

Να συμπληρώσουμε με ένα τραγούδι ακόμα. Έχει κι άλλα βέβαια. Θα πρέπει να διευκρινίσω, το έχω πει κι άλλες φορές, ότι κάνουμε μια επιλογή από αυτά που έχουν κυκλοφορήσει σε κάθε χρονιά που παρουσιάζουμε. Μερικά από τα πιο κορυφαία, αλλά και μερικά από εκείνα που δεν έκαναν επιτυχία, αλλά έπαιξαν το ρόλο τους με τα χρόνια. Έχουμε αφήσει έξω ένα άλμπουμ που ήταν να ακουστεί την προηγούμενη εβδομάδα, του Τόνι Μπένετ, αυτού του τεράστιου τραγουδιστή, που το 1965 κυκλοφορεί αυτό το δίσκο που λέγεται If I Ruled the World, Songs from the Jet Set. Η ενορχήστρωση είναι του Don Costa. Ο Don Costa ήταν ένας πολύ μεγάλος ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας. Θέλω να θυμίσω ότι η πιο μεγάλη επιτυχία σε συγκεκριμένη εκτέλεση του τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη ποτέ την Κυριακή, τον Έμπρανο Σάντεϊ, έγινε από την διασκευή που έκανε ο Don Costa. Αυτή η ερμηνεία του Don Costa το ανέβασε πιο ψηλά από κάθε άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε, όταν ήταν η ταινία Never on Sunday. Ο Μπένετ αφιέρωσε την ηχογράφηση ενός τραγουδιού που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ, ένα κλασικό τραγούδι του Nat King Cole, το Sweet Lorraine, στο Nat King Cole, που είχε πεθάνει ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 19 Απριλίου του 1965. Μπήκε στα 100 πρώτα των Ηνωμένων Πολιτειών και έμεινε για πάρα πολλές εβδομάδες στις υψηλές θέσεις. Ακούμε το ομώνυμο τραγούδι.

Ακούτε πως ερμήνευε τότε, όταν ήταν στα νιάτα του, τον ημπαίνανε τα τραγούδια. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα σήμερα, όσο και να ψάξετε. Ένας Μάικλ Μπουμπλέ που έχουν περάσει τόσα χρόνια χωρίς να φτάνει το επίπεδο του Τόνι Μπένετ ή του Σινάτρα. Το If I Rule the World, το ξέρατε το τραγούδι, είδατε πόσα φοβερά τραγούδια δεν τα γνωρίζουμε στη χώρα μας. Ήταν ένα πολύ δημοφιλές τραγούδι τότε από ένα musical του 1963 που λεγόταν Pickwick, εκεί ακούστηκε πρώτη φορά. Ένα musical που ήταν βασισμένο στο μυθιστόρημα του 1837, τα έγγραφα του Pickwick του Carol Dickens. Neil Diamond, από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, εκεί στο κτίριο που ήταν και τα είχαμε πει. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Neil Diamond και δόθηκε στο συγκρότημα Jay and the Americans. Από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα θα παίξω δύο τραγούδια σήμερα, μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος μέσα στο 65. Το τραγούδι μπήκε στα 21 και ήταν μία από τις πρώτες επιτυχίες, ή όχι από τις πρώτες, ήταν η πρώτη επιτυχία σαν σύνθεση του Neil Diamond στα 101. Jay and the Americans, Sunday and Me.

Να λοιπόν, δύο τραγούδια ενός δημοφιλέστατου αμερικάνικου συγκροτήματος. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπορεί να έχετε δίσκο. Ίσως ο φίλος μας από τη Θεσσαλονίκη θα έχει άλμπουμ των Jane the Americans. Μόνο όσοι παρακολουθούσαν, και ήταν πολύ λίγοι εκείνη την εποχή, αυτά τα τραγούδια, και όχι μόνο τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που έφταναν εδώ. Από τα δημοφιλέστερα τραγούδια και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, και από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα, η Jane the Americans, αμερικάνικο φωνητικό συγκρότημα που φτιάχτηκε το 60 και είχαν τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Εισήχθησαν στο Hall of Fame των φωνητικών συγκροτημάτων το 2002 σαν ένα από τα καλύτερα φωνητικά γκρουπ. Και αυτό που παίξαμε πριν λίγο και αυτό που θα παίξουμε τώρα, νομίζω αυτό που θα παίξω το είχα παίξει παλιότερα, αυτό που έπαιξα δεν το είχα παίξει νομίζω. Και τα δύο όμως πολύ δύσκολο θα ακουστούν και στο μέλλον, όπως τα περισσότερα από τα τραγούδια που ακούτε, όπως το συγκρότημα που θα παίξω αμέσως μετά, τους Vogues. Κάρα Μία, αυτό έγινε τεράστια επιτυχία, μπήκε στα 10 πρώτα και η διασκευή αυτή των Jane the Americans έφτασε μέχρι το νούμερο 4 το 1965.

Jay and the Americans. Και τώρα ένα άλλο ανάλογο συγκρότημα, φωνητικό group, pop rock and roll συγκρότημα, που φτιάχτηκαν και αυτή την ίδια εποχή. Το όνομά τους ήταν Vox. Όπως έγινε επιτυχία αργότερα το τραγούδι της Μαντόνα. Δεν είναι βέβαια από αυτό το συγκρότημα. Υπάρχει το περιοδικό που είχε βγει ήδη πριν από την δεκαετία του 60. Το τραγούδι που θα ακούσουμε και που ο τίτλος του είναι... Ποιο θα παίξω από τα δύο? Ναι, θα παίξω το You Are The One, γιατί έχουν και άλλη μια μεγάλη επιτυχία μέσα στη χρονιά. Το You Are The One λοιπόν που θα παίξουμε το είχε ηχογραφήσει και η Πέτουλα Κλακ. Θα το παίξω σε μια άλλη εκπομπή. Με αυτούς όμως έγινε μεγαλύτερη επιτυχία και μπήκε στα πέντε πρώτα. Η Vogue.

η Vox. Θα επανέλθουμε και σε αυτούς. Τώρα θα ακούσουμε το σούπερ αμερικάνικο συγκρότημα των Birds. Έχουμε ακούσει το ένα νούμερο ένα που είχαν στο 1965, τώρα ακούσουμε το δεύτερο. Ήταν το συγκρότημα που έκανε τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Τα έχουμε πει, τα έχουμε μιλήσει αυτά. Το τραγούδι λέγεται Turn, Turn, Turn. Έγινε νούμερο ένα, έχει υπότιτλο Everything There Is A Season και είναι ένα τραγούδι γραμμένο από ποιον νομίζετε, από τον Pete Seeger. Μη σας πω ποιος είναι αυτός, τον ξέρετε. Οι περισσότερες πηγές χρονολογούν το τραγούδι το έγραψε το 1959. Όμως, η στίχη είναι παρμένη σχεδόν αυτολεξία από το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Όπως αυτό βρίσκεται στην έκδοση King James της Βίβλου. Από εκεί είναι αυτά που τα ακούσετε τώρα. Το βιβλίο παραδοσιακά αποδίδεται στο βασιλιά Σολομώντα, ο οποίος το έγραψε τον 10ο αιώνα π.Χ. Τότε γράφτηκαν αυτά που τα ακούσετε τώρα. Αν και η σύγχρονη ακαδημική έρευνα που έχει γίνει αργότερα χρονολογεί ότι αυτό γράφτηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. Εκεί λοιπόν είχε γράψει αυτά που θα ακούσετε και που είναι η στίχη του τραγουδιού που θα ακούσετε σε λίγο, από τους Birds. Το σπουδαίο και ένα από τα καλύτερα αμερικάνικα συγκροτήματα όλων των εποχών αυτή. Η στίχη λοιπόν λένε: για κάθε πράγμα υπάρχει μια εποχή και ένας χρόνος, για κάθε σκοπό κάτω από τον ουρανό. Καιρός να γεννηθείς και καιρός να πεθάνεις, καιρός να φυτέψεις και καιρός να ξεριζώσεις αυτό που φυτεύτηκε. Καιρός να σκοτώσεις και καιρός να γιατρέψεις, καιρός να γκρεμίσεις και καιρός να χτίσεις, καιρός να κλάψεις και τα υπόλοιπα. Από τα σπουδαιότερα τραγούδια του 1965, οι Birds.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Ρόδο, Σίμη και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής λόγω έντονης βροχόπτωσης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε κατά την ομιλία του στο ναυτικό χειρό Σκαραμαγκά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με μια είδηση που είναι επικαιρότητας, αλλά επειδή έχουμε τραγούδι του 65, το άφησα για σήμερα. Μια και έφυγε από τη ζωή ένας από ένα εξαιρετικό soul συγκρότημα από τους Dells. Πριν πω την είδηση αυτή και το τραγούδι που είναι του 65, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για τους Birds. Δύο-τρεις γράφουν το τραγούδι το ξέρουμε αλλά δεν ξέραμε την ιστορία. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει στην εκπομπή αυτή. Πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε τα ακούτε για πρώτη φορά για τις ιστορίες των τραγουδιών. Ένα άλλο μήνυμα εδώ μου γράφει ότι το turn, turn, turn είχε χρησιμοποιηθεί από τον Leonard Bernstein στην εκπομπή Inside Pop 67 ή 68. Επίσης ένα άλλο μήνυμα θυμίζει ότι ακουγόταν στην ταινία Forrest Gump και διάφορα άλλα. Πέθανε ο Verne Allison, 90 ετών, μέλος του σπουδαίου soul συγκροτήματος Dells. Η Dells ήταν αμερικάνικο φωνητικό συγκρότημα της R&B, είχαν φτιαχτεί από το 1953 και ήταν τόσο σπουδαίοι και ιδιαίτερα για ένα τραγούδι που λέγεται Oh What a Night, που είναι αργότερα 69-70 αν δεν κάνω λάθος, ώστε είναι ένα soul συγκρότημα, ένα R&B συγκρότημα που εισήχθησαν για τη σπουδαιότητα των κομματιών τους στο Rock and Roll Hall of Fame, όπως και άλλα συγκροτήματα R&B. Θα ακούσουμε μια μεγάλη επιτυχία τους που λέγεται Stay in my corner. Κυκλοφόρησε το 1965 και ξανακυκλοφόρησε μετά και έγινε και δεύτερη φορά επιτυχία. Οι Dells, Stay in my corner.

αυθεντική R&B. Πολύ σπουδαίοι Dells. Κάποιος με ρώταγε σε μία από τις προηγούμενες εβδομάδες τι είχε βγάλει η Chess στη δεκαετία του 60, ιδιαίτερα το 65 συγκεκριμένα. Να λοιπόν ένα από τα συγκροτήματα της Chess ήταν οι Dells. Βέβαια το 65 δεν ήταν ακόμα στη Chess, αλλά τους πήρε τα επόμενα χρόνια, το ξαναηχογράφησε το τραγούδι και συνέχισαν οι επιτυχίες τους και αργότερα και στη δεκαετία του 70. Αλλάζουμε ύφος και ερχόμαστε στην Βρετανία, πιο κοντά. Ένας Άγγλος τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων που το όνομά του είναι Jonathan King. Αυτός που θα ακούσουμε στη μοναδική μεγάλη επιτυχία του το 1965 έκανε παραγωγή αργότερα στους 10cc. Το 65 λοιπόν, ενώ ήταν ακόμα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και επειδή ήταν της μόδας η σελήνη τότε, έβγαλε ένα τραγούδι που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας σε διάφορες ταινίες από εδώ και από εκεί. Ο Jonathan King και το «Everyone's Gone to the Moon».

to the moon. Αυτός είναι ο Jonathan King, ένα από τα τραγούδια που ήταν παντού το 1965, όπως και το επόμενο έγινε νούμερο ένα στην Αγγλία, πολύ ψηλά και στην Αμερική. Το συγκρότημα λέγεται, δεν νομίζω το γνωρίζετε, Unit 4 Plus 2. Όμως σε αυτό το συγκρότημα μεταξύ άλλων ήταν ο σπουδαίος τραγουδιστής και κιθαρίστας και στιγουργός και παραγωγός Ras Ballard, Elgin, το συγκρότημα και άλλα, και ο Bob Henrit σε αυτό το group, πριν πάει σε άλλα group αργότερα, μεταξύ αυτών και οι Kings. Το τραγούδι λέγεται Concrete and Clay και αυτό ακουγόταν παντού, από τα τραγούδια που ούτε ακούστηκαν ούτε θα ακουστούν στο μέλλον στη χώρα μας. Unit 4 Plus 2, νούμερο 1 στην Αγγλία τον Απρίλιο του 1965.

Here It Comes Again. Πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία το τραγούδι αυτό. Στη χώρα μας είχε κυκλοφορήσει αλλά δεν έγινε επιτυχία. Γιατί? Γιατί αν ρωτήσετε οποιοδήποτε Ιταλό ή Έλληνα τότε, ξέρει την διασκευή. Στην Ιταλία η διασκευή του τραγουδιού πούλησε 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Το διασκεύασε η τραγουδίστρια μόλις 17-18 ετών, αν δεν τα είχε κλείσει ακόμα, το 1965, και ήταν η μεγάλη επιτυχία το 65-66. Με 1,5 εκατομμύριο κυκλοφόρησε και στην χώρα μας και είχε την ίδια πήχηση. Ακουγόταν αυτή η διασκευή που θα παίξω τώρα. Ποια είναι η τραγουδίστρια? Όσοι ξέρουν το ιταλικό τραγούδι ξέρουν τι σημαίνει Ρίτα Παβόνε.

Αν το ακούει κάποιος Ιταλός, θα έχει τρελαθεί τώρα από το query το νερά. Επί εβδομάδες ήταν νούμερο ένα στην Ιταλία. Έχω πάρει μερικά μηνύματα, όπως ας πούμε το Θεόφιλο που λέει ότι θα πω την αμαρτία μου, ότι μου αρέσει περισσότερο της Παβόνε. Είχα ακούσει πρώτα και εγώ τότε το τραγούδι από τους Fortunes, αλλά όταν άκουσα της Παβόνε και εμένα μου άρεσε περισσότερο της Παβόνε. Και συνολικά έγινε μεγαλύτερη επιτυχία με την Παβόνε στην Ευρώπη. Χαίρομαι που ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Χρήστος έχω ξεκινήσει το Ανατολικά της ΕΔΕΜ μετά την παρόν

μας κάνατε και είναι εξαιρετική σειρά. Πιστεύω ότι είναι η top σειρά της χρονιάς. Επίσης, τι άλλο έχουμε να πούμε, και άλλα μηνύματα έχουν έρθει, ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Η Παβόνη είναι που ακούγεται, γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε άλλο τραγούδι. Διαφορετικά τα τραγούδια από το 65 περίπου που θα ακούσουμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία η οποία έχει αρχίσει να πλήττει τη χώρα και την Αττική, η οποία μαζί με την Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε red code. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφτηκαν σε όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο, τα οποία και προκάλεσαν κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σημικό, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Τον ελληνική σχεδίαση και κατασκευή πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφο επιφανεία, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφο μπορεί να εκτελεί αποστολέ επιτήρηση και αναγνώριση, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντα τι επιχειρησιακέ δυνατότητε του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρό Καραμαγκά, κατά τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδική Εκπαίδευση Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Δένδια, ο οποίο ανέφερε ότι ένα μέρο των αποστολών επιτήρηση και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κύριος Πυρακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδράνεια, υποστηρίζοντας ότι το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πραγματική αναπτυξιακή προοπτική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η κυβέρνηση χρειάστηκε 7 χρόνια για να αποδεκτεί τις 120 δόσεις, τις οποίες, όπως είπε, είχε προτείνει το κόμμα του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας περιορίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δούμε την μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επεσήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έφρασαν προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων, να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς τη διεθνή σκηνή, όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις πετρελαϊκής εταιρείας της Ιεμένη στη Σανά μετά την ανακοίνωση επικείμενων αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα της χώρας. Οι Χούθη απίφθηναν αντίστοιχη προειδοποίηση προς πολίτες και εργαζομένους στη Σαουδική Αραβία, καλώντας τους να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις στη Σαράμκο.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλίο κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

sport.gr. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

sides and relax. What is more, your desire are the facts.

0: Είπα και εγώ να φτιάξω ατμόσφαιρα και φτιάχνουμε δηλαδή, ειδικά με το τραγούδι εδώ με Van Morrison, με βροχή, με φθινοπορεινό σκηνικό. Ναι, λέτε όλοι, μου γουνάτε το κεφάλι, αλλά στην πραγματικότητα βιάζεστε να πάμε στην επικαιρότητα και πολύ καλά κάνετε, διότι έχουμε εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, δηλαδή ο περιστή με θερμινευόμενον σε Δημήτρη Φαναριώτη. Να μην πω εγώ την είδηση. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα,
0: μου.
1: Έλενα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση που έκανε πριν από λίγο στη διάρκεια του briefing εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Κέτι Ζακάρια. Αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Ζακαράια, ζητήσαμε από την πρέσβυρα Guilfoyle να υποβάλει την παρέτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κέιτι Ζακαράια. Αυτή είναι η εξέλιξη. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι περισσότερο.
0: Προφανώς με το που ξεκίνησε η μέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε αυτή την είδηση που
1: ακριβώς,
0: αφορά άμεσα βέβαια τη χώρα
1: briefing.
0: Μας.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι, Δημήτρη, που το ξέρεις πολύ καλά, ότι μέχρι το βράδυ χθες κυκλοφορούσαν πολύ γερές φήμες ότι ο ίδιος ο Τραμπ, δηλαδή ερωτηθής, είχε πει σε δημοσιογράφους ότι το εξετάζουμε, δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή της και την εκπλήρωση των καθηκόντων της σε εκείνο το πόστο στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Πάντως είναι σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η διευκρινιστική δήλωση ότι υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο
0: θα μας ξανάρθεις.
1: Το Radio 105,8 παρακολουθεί τα πάντα και σας ενημερώνει άμεσα.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Έτσι που λέτε, αυτά είναι, αυτά έχει η ζωή, αυτά έχουν οι διπλωματικές αποστολές, αυτά έχουν γενικά οι αποστολές, τα πόστα, οι θέσεις, τα καθήκοντα. Είχε προηγηθεί, ξαναλέω, ένα παρασκήνιο που τελικά δεν ήταν και τόσο παρασκήνιο. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση και το λέω και ακόμα μου κάνει εντύπωση, μου προκαλεί εντύπωση, το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και το συζητούσαν αυτό που λέμε εντελώς δημοσίως και καθαρά οι αξιωματούχοι και ο ίδιος ο Τραμπ. Είχαν προηγηθεί λοιπόν όλες αυτές οι πληροφορίες και όλη αυτή η ατμόσφαιρα γύρω από την βεβαρημένη ατμόσφαιρα, γύρω από τις δράσεις και τις δραστηριότητες ίσως πιθανότατα φερόμενες ως παράνομες και μια αλληλοκατηγορία εκεί με έναν κύριο Γκίτερς. Τα άλλα λίγο πολύ θα τα δούμε στην πορεία, έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Πολύ σύντομη τελικά η θητεία της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εδώ στην Αθήνα. Καλή της τύχη, όπως λέει ο ίδιος ο Λευκός Οίκος που την διόρισε κιόλας, και αναμένουμε τη συνέχεια, δηλαδή τον διάδοχό της.

0: It's just my breakout.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο τραγούδι του μεταξύ που μια χαρά μας κάνει και για χαλή. 10 λεπτά τραγούδι, Autumn Song, Van Morrison, έτσι είπα να φτιάξω ατμόσφαιρα που είναι φτιαγμένη από μόνη της. Εμείς εδώ πέρα ας πούμε που είμαστε περίκλειστοι, δεν υπάρχει παράθυρο. Λέγαμε και ονειρευόμασταν ότι για φανταστείτε να είσαι, να ακούς Van Morrison, ένα αναμένο τζάκι, λίγο ξέρω εγώ ωραία παρέα, πολύ ωραία μουσική, σε ένα ωραίο σαλέ που εγώ το συμπλήρωσα και είπα ναι, αλλά γύρω γύρω να είναι μόνο τζαμένη η τύχη και να βλέπεις ας πούμε τα βουνά κάπου στην Βρετανία, λέμε τώρα Αλλά προς το παρόν, ωραία περνάμε και εδώ, γι' αυτό και μένουμε εδώ. Πού? Στο Earth News Radio 105,8 και στο Voice of Greece, φωνή της Ελλάδας που είναι τώρα μαζί μας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο. 5 με 6 έχουμε τη σύνδεση και με τη φωνή της Ελλάδας, αλλά κατά κύριο λόγο το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σε όλους.

0: Παρακολουθούμε στενά από την άλλη και την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία και κυρίως την επερχόμενη κακοκαιρία. Έχει ήδη ξεκινήσει. Είχαμε τα θέματα, όπως ξέρετε, έχουμε τα θέματα με αρκετή εκδήλωση βροχών, καταιγίδων, κάποια μικρά μέχρι στιγμής πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν αναφέρομαι ούτε στη Ρόδο ούτε σε άλλα σημεία που τα προηγούμενα 24 ώρα κυριολεκτικά βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Αναφέρομαι στο από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθήσουμε στενά και την περιοχή της Εύβοιας, όπου σύμφωνα με το αναβαθμισμένο νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναβαθμισμένο επί ταχύρω βέβαια, θα έχουμε τις επόμενες ώρες μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή, στην Εύβοια και τις όμορες της περιοχές, δηλαδή στις Σποράδες. Γι' αυτό και μαζί μας σε πρώτη φάση είναι ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας παρακαλώ, δώστε μας έτσι λίγο την εικόνα του τώρα και του τι πρόκειται να γίνει, δηλαδή τι μέτρα έχετε λάβει και ποια είναι η στρατηγική σας για τις επόμενες ώρες και το επόμενο 24ωρο στην περιοχή.
1: Όπως είπατε, σήμερα το μεσημέρι ήρθε το αναβαθμισμένο δελτίο για red code σε σχέση με τον πορτοκαλί συναγερμό που είχαμε μέχρι χθες. Είχαμε υλοποιήσει από την Δευτέρα, γιατί ξέραμε ότι έρχονταν ένα σημαντικό καιρικό φαινόμενο, το συντονιστικό πολιτικής προστασίας, όπως κάνουμε βάσει του πρωτοκόλλου με όλους τους αρμόδιους φορείς. Αυτά τα συντονιστικά έχουν σκοπό να θέσουν σε ετοιμότητα πρώτα απ' όλα το μηχανισμό, να μπορούμε να παρέμβουμε όταν υπάρχει κάποιο συμβάν, αλλά και να κάνουμε τις τελευταίες πινελιές, που είναι ουσιαστικά οι τελευταίοι καθαρισμοί που προλαβαίνουμε να κάνουμε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Εύβοια και σε όλη τη χώρα, με καθαρισμούς δρεμάτων, αντιπλημμυρικά έργα, πράγματα τα οποία μας έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα μετά τις καταστροφές στη Βόρεια Εύβοια με τις μεγάλες πυρκαγιές, να έχουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε τέτοια συμβάντα.
0: Mm-hmm. Εκεί έχετε ρίξει το βάρος, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στη Βόρεια Εύβοια, ή όχι, είναι όλα τα σημεία στην προσοχή σας?
1: Η Βόρεια Εύβοια πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη θέση στο σχεδιασμό μας. Εκεί έχουν γίνει μεγαλύτερες επενδύσεις από την πολιτεία στην ορεινή κυτεπτοδασαρχία, στην παιδινή κυτεπτοδασαρχίας και μέσα στους οικισμούς από τους Δήμους, με έργα δεκάδων εκατομμυρίων τα οποία έχουν θωρακίσει την περιοχή μετά την γύμνια που αποκάλυψε η καταστροφική πυρκαγιά. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δείχνει αυτή η προσπάθεια, αυτή η υποδομή, ότι δίνει αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε δει φαινόμενα όπως τον Ντάνιελ και τον Ελίας, που επίσης χτύπησαν το 23 την Βόρεια Εύβοια, να ξεπερνάει τις δυνατότητες αυτής της προσπάθειας, πάντοτε είμαστε επιφυλακή, γιατί η προτεραιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή και μετά η περιουσία. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μέχρι τώρα σχετικά ομαλά. Υπάρχει ένταση στη βροχή σποραδική, αλλά για την ώρα δεν έχει δείξει αυτό που δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Αυτό φαίνεται ότι θα το δούμε προς τις βραδινές ώρες και στο γύρισμα της ημέρας, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, επειδή είναι ένα μεγάλο σύστημα, ότι δεν μπορεί να χτυπήσει κάποιο άλλο σημείο της Εύβοιας, παρότι η ενημέρωση μέχρι τώρα αναφέρονται στο βορειοανατολικό κομμάτι για το σφοδρότερο κύμα.
0: Και γι' αυτό εστάλει και το 112, έτσι, αναφέρεται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου, Σποράδων, από το μεσημέρι σήμερα μέχρι αύριο το απόγευμα της Τετάρτης.
1: Σωστά. Αργά το μεσημέρι έλαβε το 112, από όσο γνωρίζω, όλη η Εύβοια και η Σκύρος, και όπως το επιβεβαιώνεται και οι Σποράδες, γιατί αυτό το σύστημα θα κυκλοφορήσει κυκλικά σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το τρίγωνο.
0: Και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, δεν θα βάλουμε διαβήτη και χάρακα να μας ρωτήσει το καιρικό φαινόμενο ακριβώς που θα χτυπήσει, αλλά είναι αρκετά μεγάλη η ακτίνα η οποία έχει προβλεφθεί. Και δυστυχώς θα έχουμε και πολύ δυνατούς βοριάδες, 9-10 μποφόρ μέχρι αύριο, μέχρι την Πέμπτη, κύριε Κελαϊδίτη. Τι να συστήσουμε στους πολίτες, τι παραπάνω να τους πούμε?
1: υπάρχει η σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, διότι σε αυτά τα φαινόμενα μπορεί να υπάρχει απειλή της ζωής από κάποιο ρέμα, από κάποια υπερχείληση ρέματος, αλλά κίνδυνος υπάρχει και στο δικό δίκτυο από την πτώση δέντρων, κορμών. Ξέρετε, στην Εύβοια δυστυχώς έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη και σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για το φαινόμενο του έλκους των πλατανιών, ένας μύκητας ο οποίος έχει ξεράνει χιλιάδες πλατάνια στο νησί μας. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά σημεία του δικού δικτύου και των ποταμών πέφτουν κλαριά, μεγάλη κορμή. Επομένως, η επικινδυνότητα όταν έχουμε μποφόρ των 8 και των 9, 8-9 μποφόρ άνεμους, μπορεί ακόμα και σε υγιή δέντρα να δώσουν πτώσεις, πόσο μάλλον στα ξεραμένα πλατάνια. Επομένως, είναι καλό εκείνες τις ώρες, θα είναι και βράδυ μάλιστα και νωρίς το πρωί, να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Να σας πω ότι ήδη πολλοί από τους Δήμους της Εύβοιας έχουν βγάλει οδηγία για τηλεκπαίδευση.
0: Γι' αυτό
1: να...
0: και εσείς προβήκατε, ναι, προέβησαν οι Δήμοι. Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας διαβάζω.
1: Δυρφείο Μεσαπίων, Κοιμής Αλιβερίου, Χαλκιδέων και Σκυρό. Έχουμε 5 από τους 8 δήμους μας οι οποίοι έχουν βγάλει απόφαση για τηλεκπαίδευση.
0: Μάλιστα. Σωστά έπραξαν, γιατί δεν γίνεται, είναι πολύ επικίνδυνο να βρεθούν στο πήγαινε και στο έλα παιδιά και μαθητές και τα λοιπά. Οπότε ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να σας ρωτήσω. Δηλαδή, προς το παρόν παρακολουθούμε το φαινόμενο. Καταλαβαίνω ότι είστε σε επιφυλακή και έχετε λάβει τα μέτρα που ορίζει το πρωτόκολλο και η προστασία των πολιτών.
1: Σε αυτές τις επόμενες ώρες εμείς θα είμαστε στο πεδίο, μηχανήματα έργου από συνεργαζόμενους χωματουργούς με τσάπες, μπουλντόζες είναι στα σημεία τα κέρια όπου μπορεί να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, ανάγκες καθαρισμού τεχνικών, γεφυριών, απομακρύνσης φερτών υλικών στο δικό μας δίκτυο. Επομένως γίνεται μια κινητοποίηση προκειμένου να αποκαταστήσουμε προβλήματα τα οποία θα παρουσιαστούν πιθανόν, ελπίζουμε όχι έντονα, στις επόμενες ώρες.
0: Και εμείς το ελπίζουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη. Είστε όλα καλά. Καλά να πάνε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας.

Και η αλήθεια είναι ότι μην, πώς το λένε, μην πανικοβάλλεται κανείς, αλλά ταυτόχρονα και να μην εφησυχάζει. Το ότι πέφτει κάποια βροχή, αρκετή βροχή, μετά σταματά και τα πράγματα πάνε ομαλά για κάποιες ώρες, δεν σημαίνει ότι θα παραμείνουν έτσι. Καλύτερα να προσέχουμε για να έχουμε, που λέμε.

Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λοιπόν αύριο, εκτός από αυτά της Εύβοιας που αναφέραμε ήδη, στο Δήμα Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Δυρφίων, Μεσαπίων, όλες οι βαθμίδες, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, παιδική σταθμή, βρεφονηπιακή σταθμή, το ΚΔΑΠ, αμαία του Δήμου, τα πάντα. Το ίδιο θα γίνει και στη Σκιάθο, κλειστά σχολεία, και στη Σίμη. Κάτσε τώρα να μην φεύγουμε. Σκιάθος, Κόπελο, για να δούμε. Ναι, στη Σίμη επίσης. Δεν ξέρω γιατί ειδικά στη Σίμη. Με απόφαση του Δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά, μαθαίνω ότι όλα τα σχολεία και παιδική σταθμή στην ΚΟ θα παραμείνουν επίσης κλειστά. Οπότε φοβούνται και για το νότιο-ανατολικό κομμάτι του Αιγαίου. Άρα αναστέλλεται πράγματι η λειτουργία όλων των σχολείων και παιδικών σταθμών, κυρίες και κύριοι, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

θα μας τα πει σε λίγο και μετεωρολόγος μας. Εγώ να πω πάντως ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι και αυτός, έχει τεθεί και αυτός σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας και ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τον Λυκαβητό. Ειδικά για τα προβλήματα στην Τάφρο του Λόφου έχει προβληθεί να ενισχυθεί η περιοχή με μηχανήματα έργου και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούν ελέγχους ενώ συνεργεία και καλαθοφόρα οχήματα όπως διαβάζουμε, καλαθοφόρα μάλιστα, θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τους ισχυρούς ανέμους. Εδώ μπορεί να μην έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Αττική με τη βροχή που θα έχουμε, αλλά όχι τόσο όσο με τους ανέμους. 9 και 10 μποφόρ σήμερα και αύριο.

0: Στις άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις της μέρας, ανακοινώθηκε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Το ελάχιστο ποσό για την προμήθεια πετρελαίου είναι στα 130 ευρώ. Αυτά που ξέρουμε είναι ότι, δηλαδή, το ελάχιστο επίδομα για την περίοδο 2026-2027 διαμορφώνεται λοιπόν στα 130 ευρώ, ενώ στις περιοχές με πολύ αυξημένες θερμικές ανάγκες όπως η Βόρεια Ελλάδα η ενίσχυση μπορεί να ξεπεράσει και τα 1.440 ευρώ. Θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων στο MyThermancy το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Θα πάρετε όλες τις πληροφορίες βέβαια και από το διαδίκτυο και από το ERT News Radio και από την ιστοσελίδα ert.gr, και αύριο θα εξειδικευτούν τα μέτρα, γιατί φτάνουμε στο ακριβώς στο 14-15 που γίνεται η έναρξη της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης όπως παραδοσιακά κάθε χρόνο. Και πάμε τώρα στο 5:25 ακριβώς της ώρας να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ένα απόγευμα που έτσι είμαστε σε μια κατάσταση τρέχουσας κακοκαιρίας, εν δυνάμει επικίνδυνης, διότι πραγματικά έχουμε ήδη έντονα φαινόμενα, έχουν πέσει πάνω από 14.000 κεραυνοί, έχει πέσει αρκετό νερό τοπικά, αλλά ακόμα δεν έχουμε ζημιές και μην υπάρξει φυσικασμός γι' αυτό, διότι τις επόμενες ώρες είναι που θα έχουμε πραγματικά τον κόκκινο συναγερμό με κίνδυνο πλημμυρών σε πολλές περιοχές της χώρας μας, όπως είναι η Χαλκιδική, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, Ανατολική Στερεά, πολλές οι περιοχές τοπικά. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε φαινόμενα, μέσα στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Δεν εξαιρώ και την Αττική, η οποία από τις αμέσως επόμενες ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα έχει ένα διάστημα επικίνδυνο για τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Και πια από τη νύχτα απόψε μπαίνει και ο παράγοντας του θυελλώδους βοριά, ο οποίος θα φτάνει τα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ εδώ στην Αττική. Να πούμε ότι εδώ στην Αττική οι καταιγίδες θα είναι μέχρι τα μεσάνυχτα, μετά θα φυσήξει πολύ με κίνδυνο και για πτώσεις δέντρων, με κίνδυνο να έχουμε ζητήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, αλλά και στις πτήσεις. Οπότε όσοι είναι να ταξιδέψουν προφανώς ενημερώνονται συνεχώς. Και από εκεί και πέρα η Τετάρτη θα είναι μια μέρα που ο βοριάς θα κλειδώσει τις επικίνδυνες βροχές σε Εύβοια, στην πολύπαθη Εύβοια, που θα βρέχει και για πολλές ώρες. Σε Εύβοια λοιπόν, Αιγαίο και Κρήτη θα πέσει και η θερμοκρασία αύριο, θα το καταλάβουμε όλοι στη χώρα μας, ειδικά εδώ στα προσύνεμα του βοριά. Ας πούμε στα βόρεια της Αττικής δεν θα ξεπερνάμε τους 16 βαθμούς.
0: Θέλουμε μπουφάν, Νικολέτα, έτσι. Θέλουμε μπουφάν αύριο.
1: Νομίζω ότι αύριο θέλει και ένα μπουφανάκι οπωσδήποτε. Ναι. Θα είναι πιο χειμερινή αίσθηση. Ναι. Θα χιονίσει και ψηλά στα βουνά της χώρας, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, στα χιονοδρομικά μας. Με βελτίωση από την Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη όμως είναι αρκετές οι ώρες και θα πρέπει να είναι και αρκετή προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι να μείνουμε ασφαλείς και να προσέχουμε τις μετακινήσεις μας.
0: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω για μια ακόμα φορά ποιες περιοχές θα δεχθούν το μεγαλύτερο όγκο νερού.
1: Θα έλεγα ότι στο κόκκινο από απόψε είναι η Χαλκιδική, η Μαγνησία, οι Σποράδες. Ας τα βάλουμε στο μυαλό μας τον χάρτη. Είναι ουσιαστικά από βορρά προς νότο, ναι, οι ανατολικές προσύνεμες περιοχές.
0: Ναι.
1: Η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, κομμάτι της Πελοποννήσου, όλο το Αιγαίο μας και η Κρήτη. Και φυσικά η Αττική, που ούτως ή άλλως έχει ευαλωτότητες και τροτότητες και με λιγότερο νερό μπορεί να έχουμε ζητήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλή συνέχεια και σε σένα.

εδώ είμαστε πάντα. Καλησπέρα, Γεράσιμε. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει, και την ομαισότητα της είδησης. Θεωρεί πολύ λογική εξέλιξη την αποχώρηση της κυρίας αυτής. Μου αρέσει έτσι όπως το θέτεις. Και υπήρχε έτσι μια γενικότερη φιλολογία, παραφιλολογία, μια γενικότερη περιγραφή της αισθητικής. Δεν μιλώ για την εμφάνιση, μιλάω για τις επιλογές, για τους ανθρώπους που συναναστρεφόταν. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα, βέβαια, έτσι. Είναι πολύ πιο σοβαρό και πηγαίνει πολύ πιο πίσω. Επίσης, επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση, όσο και να κατηγορούμε και να λέμε διάφορα, ότι οι Αμερικανοί, αν πούνε να αποπέμψουν κάποιον ή να καθαρίσουν το τοπίο, θα το κάνουν, που λέμε, με ανοιχτά τα μικρόφωνα, με ανοιχτές τις κάμερες, πραγματικά. Το λέω αλληγορικά, αλλά και στην κυριολεξία. Καλησπέρα, Παναγιώτη, σε σένα και την Πάτρα. Πολύ βροχή, λέει, καφέ και άραγμα. Έτσι το περιγράφει.

0: Και μισή πήγε η ώρα, τίτλοι ειδήσεων.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο Λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα, καλό απογευματόβραδο. Λέω καλύτερα να πω, σιγά σιγά να αρχίσω να λέω. Πρώτον γιατί μικρά είναι η μέρα και δεύτερον γιατί φαντάζομαι ότι έξω, φαντάζομαι γιατί δεν υπάρχουν ξαναλέω παράθυρα, έχει μια μαυρίλα, μια σκοτεινιά που δεν θυμίζει καθόλου κανονικό απόγευμα. Με αυτά και με αυτά, δεν σας είπα μια κανονική καλησπέρα. Τρίτη και 13 του Οκτώβρη σήμερα λοιπόν.
1: Να μην χαθείς ψυχή μου.
0: Εδώ και αρκετό καιρό από επιλογή δεν έχω αναφερθεί στα πολιτικά ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλές έτσι αναταραχές, ζυμώσεις, οσμώσεις, μετακινήσεις, αντιπαραθέσεις, χαρακώματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε για παράδειγμα βλέπω τώρα ότι νωρίτερα μάλλον προσχώρησε και ο Βασίλης Κόκαλης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα επίσης ανακοινώθηκε και ο Κώστας Ζαχαριάδης στο ίδιο κόμμα. Παιδιά, άμα είναι να πάνε όλοι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς, τότε προς τι όλο αυτό το rebranding?

Λοιπόν, οι συνεργάτες εδώ και οι συνάδελφοι γύρω-γύρω, ξέρετε τι σιγανοπαπαδιές είναι? Δεν θα πω όνομα τεπώνυμα, αλλά όλοι με πειράζουν εδώ πέρα και μου λένε: ωραία, παίζεις τα φθινοπορεινά, παίζεις τα blues, παίζεις τους ZZ Top. Ναι, αλλά δεν παίζεις έναν Κωνσταντίνο Αργυρό να το ευχαριστηθούμε. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν φύγουμε, εντάξει, ποτέ. Είμαστε λοιπόν εδώ, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων, τη μουσική και το μικρόφωνο, Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Κεύης και νωρίτερα Μαρίλια Γεροντίδη. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8. Άντε να ανεβούμε λίγο, να ζωντανέψουμε, μην νομίζετε, πιάσαμε τα πολύ ρομαντικά πριν. Τώρα ζωντανεύουμε λίγο και παρακολουθούμε λοιπόν και τις ειδήσεις, παρακολουθούμε και την επικαιρότητα που έχει τρελό ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως παραγωγή έτσι δημιουργικής πολιτικής και ενδιαφέρουσας εγώ δεν βλέπω. Επίσης δεν είμαι σίγουρη τι θα γίνει με αυτό το μπλόκο στα social media για τους ανηλίκους, όπως παρουσιάστηκε έτσι με τα πολλών επένων, όχι μόνο από το δικό μας τον κύριο Σκέρτσο, αλλά και από άλλους ομολογούς τους σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Υπήρου για την ακρίβεια, και σε άλλες υπήρους. Διότι δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει το θέμα με την ηλικία και τα πραγματικά στοιχεία και πώς αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί, να διασταυρωθεί και τέλος πάντων να αποδειχθεί και να μην πειραχτεί. Γιατί είναι πολύ εύκολο νομίζω να το γελάσεις το μηχάνημα. Όπα, τι έπαθε το δικό μας το μηχάνημα? Τίποτα, μια χαρά πάει με εναλλαγές. Στο 210-6009-604 και 605 μας βρίσκεται Δέσποινα Σαρκίρη, είναι παρούσα και σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: 6 παρά 20 ώρα και ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι μαζί μας από το Διεθνές Δελτίο, γιατί έχει συλλέξει πληροφορίες και αντιδράσεις από πρακτορία σχετικά με την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την θέση της εδώ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Είπαμε και νωρίτερα γύρω στις 5 και 10 Έλληνα, μόλις έγινε δήλωση από την Κέιτι Ζακαράια, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η οποία ηρίστον παρόδο ήταν η πρώτη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον τηλεγράφημα του Associated Press όπου λέει ότι η διορισμένη από τον Τραμπ κυρία Guilfoyle κλήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση της αφού δέχθηκε σφοδρή κριτική για ισχυρισμούς ότι έχει εμπλακεί σε ανάρμοστη και πιθανώς παράνομη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Όπως επισημαίνει το Associated Press, δεν κατέστη άμεσα σαφές αν η κυρία Guilfoyle έχει παραιτηθεί, αλλά η Ζακαράια στη σημερινή πρώτη συνέντευξη δήλωσε ότι η κυρία Guilfoyle ήταν ένα υπέροχο πλεονέκτημα για την ομάδα μας και τις ευχόμαστε τα καλύτερα. Η ετούμενη αποχώρηση της Guilfoyle έρχεται μετά την πληροφορία που μετέδωσε το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το Σαββατοκύριακο, Έλενα, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για αναφορές σχετικά με τη φερόμενη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle. Λοιπόν, το εξετάζουμε, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να απολύσει την κυρία Guilfoyle. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είχε πει, και αυτά τα σχόλια ήρθαν μία ημέρα αφότου το Associated Press, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν εξαιρετικά εξοργισμένοι από την φερόμενη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle και πιθανότατα θα αποφασίσουν για το μέλλον της αυτή την εβδομάδα, κάτι το οποίο και έγινε. Να πω ακόμη, Έλληνα, ότι σε μια σειρά από άρθρα που χρονολογούνται από τα τέλη του περασμένου μήνα, η Wall Street Journal ανέφερε αμφισβητήσιμη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης απειλής προς έναν αξιωματούχο της χώρας, αποδοχής ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών και προσφοράς να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της κυβέρνησης σε αντάλλαγμα για την πληρωμή ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.
0: Μιλάμε για, αν δεν κάνω λάθος, 100.000 δολάρια.
1: 150.000 δολάρια.
0: Τα ανέβασε στο μεταξύ.
1: Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε αργά την Κυριακή, να πούμε ότι οι δικηγόροι της αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι η πελάτης τους έχει κάνει κάτι κακό και ισχυρίστηκαν ότι τα χρήματα που ζητούσε από έναν δωρητή του Τραμπ ήταν πληρωμή για υπηρεσίες δημόσιας εμφάνισης και ομιλίες που προηγήθηκαν του διορισμού της ως πρέσβυρα και δεν είχαν πληρωθεί.
0: Έξοδα εμφανίσεως.
1: Να κλείσω λέγοντας ότι οι δικηγόροι της, ο Ντέιβιντ Σβάρτς και ο Τζέσε Μπίναλ, απέρριψαν επίσης τους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σχετικά με τα ταξίδια της κυρίας Guilfoyle με ιδιωτικά αεροπλάνα, λέγοντας ότι πριν από κάθε τέτοιο ταξίδι αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών, ακολουθώντας και τους σχετικούς ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, Έλενα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη. Πραγματικά, λοιπόν, ο Δημήτρης Φαναριώτης μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες από τα πρακτορία, τα διεθνή πρακτορία. Όπως καταλαβαίνετε, κάνει το γύρο του κόσμου, γιατί η κυρία Guilfoyle δεν ήταν απλώς η πρέσβη στον ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Αλλά και ένα πρόσωπο στο πολύ στενό περιβάλλον του κυρίου Τραμπ, ένα πρόσωπο προβεβλημένο, με πολύ καλές γνωριμίες κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς λέμε, δεν μπορούμε να δικάσουμε ή να προδικάσουμε. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τα έξοδα των 150.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα. Οι δικηγόροι της κυρίας Guilfoyle λένε ότι είναι πολύ κανονικά αυτά. Και είχε μία συζήτηση με έναν συνεργάτη, έναν άνθρωπο που ήταν οικονομικός σύμβουλος και ο οποίος, αυτός ο Dieter Detters πως τον λένε, και από τον οποίο ζήτησε ένα είδος διευκόλυνσης και δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο σε αυτό. Εμένα γιατί μου λέει ότι δεν είναι μόνο η ιστορία με την κάρτα? Τέλος πάντων, μπορούμε να προχωρήσουμε, αν θέλεις, Λουίζα μου, στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί θα γυρίσουμε τελείως σελίδα τώρα, θα πάμε σε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον, θα σας αρέσει πολύ. Σας λέω μόνο Αλκαζάρ εντός εισαγωγικών και Θεσσαλονίκη. Μέχρι να έχουμε τον καλεσμένο, να χαιρετήσω με πολύ έτσι, πώς να το πω, χαρά, τον Φώτη που έστειλε μια εξαιρετική φωτογραφία νωρίτερα από την Ήπειρο, με άσπρα σύννεφα που έχουν σκεπάσει σχεδόν το μισό των βουνών, και λέει να που κολλάει το τραγούδι που λέγατε στην αρχή, το τραγούδι με τα φθινοπορεινά, με τις φθινοπορεινές μελωδίες. Λοιπόν, και Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Επαμινόνδα Χριστοφιλόπουλο, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΟΜΟΥΣ. Θα σας εξηγήσω γιατί, περί τίνος πρόκειται. Διότι το γνωστό σε όλους Αλκαζάρ, δηλαδή το τέμενος Χαμζά Μπέι, πολύ εμβληματικό μνημείο της Θεσσαλονίκης, αποδίδεται ξανά μετά από δεκαετίες στην πόλη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, κύριε Χριστοφιλόπουλε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για όλους όσοι εργαστήκατε ώστε να αποδοθεί το μνημείο και πάλι στο κοινό για το τέμενος Χαμζά Μπέι. Πείτε μας λοιπόν, τι προηγήθηκε, πού είμαστε τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μνημείο πραγματικά εμβληματικό, όπως κάνετε την εισαγωγή. Είναι 5,5 αιώνες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και όμως τον τελευταίο μισό αιώνα στην πραγματικότητα είναι εξαφανισμένο από τη ζωή της πόλης, γιατί ήταν κρυμμένο, καλυμμένο πίσω από λαμαρίνες. Το έργο που έκαναν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, η εφορία αξιοτήτων και οι διευθύνσεις για να το συντηρήσουν και να το αναδείξουν και να το προσφέρουν ήταν ασύλληπτο. Σήμερα πλέον βρισκόμαστε σε ένα καινούριο, θα το έλεγα, μνημείο, γιατί δεν υπήρχε, είχε εξαφανιστεί στη μνήμη όλων εμάς που είμαστε λίγο νεότεροι. Ξαφνικά ξαναεμφανίστηκε στη ζωή και στη καθημερινότητα της πόλης ένα υπέροχο μνημείο, και το ΜΟΜΟΥΣ αναλαμβάνει την καθημερινή του λειτουργία και το εκθεσιακό του πρόγραμμα. Έτσι θα είναι ένα μνημείο.
0: Επιτρέψτε μου να πω για τους ακροατές, ΜΟΜΟΥΣ είναι Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
2: Το ΜΟΜΟΥΣ έχει 5 μουσεία, 4 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα. Και με το Χαμζά Μπέι τέμενος προστίθεται ακόμη ένας χώρος στο εκθεσιακό μας προγραμματισμό. Η ιδέα του Υπουργείου, την οποία προφανώς την αποδεχθήκαμε με πολύ χαρά, ήταν ότι ένας χώρος, ένα μνημείο που ήταν εξαφανισμένο από τη ζωή της πόλης τα τελευταία 50 χρόνια, αν αποκτήσει και μια διάσταση να συνδέει το παλιό με τη σύγχρονη καστική, καλλιτεχνική πραγματικότητα, θα το ξαναφέρει και στην καθημερινότητα των ανθρώπων της πόλης και των επισκεπτών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ο κόσμος το έχει ήδη αγαπήσει. Μέσα σε μια μισή μέρα, και λέω μια μισή γιατί είμαστε στα μισά της δεύτερης μέρας λειτουργία, έχουν ήδη περάσει περίπου 6.000 επισκέπτες. Ένας απίστευτος αριθμός. Που δείχνει πόσο πολύ ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η επαναλειτουργία του, θα έλεγα.
0: Και όπως διάβαζα πριν τη συνέντευξή μας τη δήλωσή σας, κύριε Χριστοφιλόπουλε, πραγματικά είναι, διέσχισε, πολύ ωραία το λέτε, την Οθωμανική ακμή, το κίνημα των νεότουρκων, την ανταλλαγή των πληθυσμών και το ολοκαύτωμα, και στέκεται ακόμη στη γωνία Εγνατίας και Βενιζέλου. Είναι συγκινητικότατο αυτό που περιγράφετε.
2: Ναι, και είναι, ξέρετε, ενώ τα πρώτα, ας πούμε, τους πρώτους 5 αιώνες, τους πρώτους 4,5 αιώνες, το μνημείο είχε την λειτουργία του ως λατρευτικός χώρος. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως και η πόλη και όπως και τα Βαλκάνια, ζήσαν έντονες εποχές, μεγάλους πολέμους, μικρασιατική καταστροφή, το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Το μνημείο έχει να διηγηθεί πολλές τέτοιες ιστορίες. Και από τον Ιβραίο, τον ιδιοκτήτη του, και από τους κεμαλιστές και τους αντικεμαλιστές που με επίκεντρο το μνημείο είχαν διενέξεις. Έχει πάρα πολλές ιστορίες να πει. Mm-hmm. Και αυτές θα προσπαθήσουμε και να αναδείξουμε, ώστε να δώσουμε έτσι ξανά και να ζωντανέψουμε την ιστορία εκείνων των εποχών, καταστάσεις που βίωσε η πόλη, και πολλές φορές καλό είναι να τις θυμόμαστε, να μην τις επαναλάβουμε.
0: Και αυτό πώς θα το πετύχετε, δηλαδή δώστε μας έτσι ένα δείγμα προθέσεων, με τι εκδηλώσεις?
2: Καταρχήν το βασικό,
0: δηλαδή,
2: είναι
0: με τι χρήση θα έχει το μνημείο, αυτό θέλω να πω από εδώ και
2: στιγμή,
0: πέρα.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή το μνημείο ξεκινάει με μια έκθεση φωτογραφική του Πιτ Μαρίφογλου. Ο Πιτ Μαρίφογλου είναι ένας Θεσσαλονικιός ο οποίος επέστρεψε στην πόλη μετά από όλη του ζωή στη Νέα Υόρκη. Έφυγε πολύ μικρός, ήταν συνεργάτης του Andy Warhol. Και παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή μια έκθεση φωτογραφιών, τις οποίες τραβούσε ο ίδιος στα ταξίδια του στη Θεσσαλονίκη όταν επέστρεφε για να επισκεφθεί ξανά την πόλη του στις δεκαετίες του 60, 70, 80. Έτσι δείχνουμε πάλι μια αλλαγή της πόλης, αλλά πιο σύγχρονη. Από εκεί και πέρα θα πούμε αυτές τις ιστορίες που ανέφερα και στην αρχή και μέσα από την ηχητική ξενάγηση, στην οποία έχουμε προβλέψει και ήδη είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες, αλλά και στο υλικό που θα αρχίσουμε να δημοσιεύουμε από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Να σας πω έτσι μια χαρακτηριστική, έτσι, πολύ μικρή ιστορία.
0: Mm-hmm.
2: Ο ιδιοκτήτης, ο Εβραίος, ο συμπολίτης που είχε αγοράσει το μνημείο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, τον έφτιαξε ως κινηματογράφο. Τότε οι πρόσφυγες θέλανε φτηνό λαϊκό θέαμα, ο κινηματογράφος ήταν το πιο δημοφιλές. Μέσα στον Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον ανάγκασαν οι ναζιστές να παραδώσει όλη του την περιουσία. Μετά τον πόλεμο, γλίτωσε από το ολοκαύτωμα ο ίδιος, προσπάθησε να τον διεκδικήσει πίσω. Το ελληνικό κράτος, τα δικαστήρια δεν το αναγνωρίσαν και αναγκάστηκε να τον αγοράσει για δεύτερη φορά τον κινηματογράφο. Είναι μία από τις ιστορίες που θα πούμε και έχει να κάνει με την ιστορία του μνημείου στη σύγχρονη, ας πούμε, την πρόσφατη ιστορία της πόλης.
0: Ναι, και ξέρετε, όσο σας ακούω, κύριε Χριστοφουλόπουλε, σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι, πόσες ιστορίες, πόσα μνημεία που μιλάνε, που κρατάνε πολύ καλά κρυμμένα, να το πω έτσι, τα μυστικά τους στη χώρα μας. Που το έχω πει πολλές φορές ότι ένα, δύο, τρία από αυτά μόνο να είχε μια άλλη χώρα, θα τα είχε αναδείξει σε ένα κομμάτι, ας πούμε, φοβερός πόλος έλξης τουρισμού.
2: Ακριβώς. Τώρα το σημείο που στέκεται το μνημείο είναι ακριβώς πάνω από το σταθμό Βενιζέλου, που είναι ένα μουσείο από μόνος του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, βλέπω ανθρώπους με ένα απίστευτο χαμόγελο, γιατί βιώνουν μια συνθήκη την οποία δεν μπορούσαν να τη φανταστούν.
0: Αλήθεια, ναι. Εγώ έχω πολλά χρόνια να επισκεφτώ την πόλη, αλλά τώρα μας ανοίξατε πάρα πολύ την όρεξη, εν όψη και του Αγίου Δημητρίου κλπ.
2: Θα πρέπει να έρθετε, να δείτε, γιατί το μνημείο είναι το μοναδικό ουσιαστικά. Είναι το πρώτο οθωμανικό τζαμί που χτίστηκε στην πόλη και έχει μια ιδιαιτερότητα και από μόνο του αυτό το γεγονός, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Αλλά ξαφνικά αποκαλύφθηκε και μια πλατεία, την οποία την είχαμε ξεχάσει ότι υπήρχε, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Μαζί με το μνημείο αποκαλύφθηκε μια πλατεία, που η οποία τώρα την απολαμβάνει επίσης ο επισκέπτης και ο πολίτης της πόλης.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι με αυτά που ακούω και για τη συγκεκριμένη αποκάλυψη, για τη συγκεκριμένη χρήση και δράση, για τις εκθέσεις που είπατε. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον αναζητήσουμε τον κύριο Μαρίφογλου, ώστε να μας δώσει μια συνέντευξη, γιατί η εκπομπή απευθύνεται και στο εγχώριο και στο ακροατήριο εκτός συνόρων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και να πούμε έτσι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε γενικώς και πολύ περισσότερο σε σχέση με το Χαμζά Μπέι, με το τέμενος Χαμζά Μπέι.
2: Σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η ονομασία θα παραμείνει έτσι?
2: Η ονομασία είναι αυτή, Χαμζά Μπέι. Χρησιμοποιούμε και το διακριτικό τίτλο Αλκαζάρ, που ήταν το όνομα του κινηματογράφου. Γιατί στην μνήμη αυτών που ζήσαν το κινηματογράφο ακόμα υπάρχει ως ονομασία. Αλλά η κανονική ονομασία είναι Τέμενος Χαμζά Μπέι και αυτή θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε, ώστε να αναδείξουμε πλέον, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, και την Οθωμανική περίοδο της πόλης.
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Και μπράβο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χριστοφυλόπουλε.
2: Γεια σας.
0: Αγαπητέ Κώστα, που μόλις έφερε το μήνυμά σου τώρα, που μένει στη Θεσσαλονίκη, το έφερε η Δέσποινα, λέει: τη μέρα του Μακεδονικού Αγώνα οι Έλληνες ανακαινίζουν τα Οθωμανικά μνημεία Αλκαζάρ και οι Τούρκοι γκρεμίζουν την Αγία Σοφιά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω σας απάντησε ο κύριος Χριστοφυλόπουλος ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εδώ μιλάμε για πολιτισμό και ιστορία.

Άντε, άντε και τη Ηπείρου, να βάλω και την Ήπειρο γιατί στείλατε τη φωτογραφία που λέγαμε. Πέτρο, ναι, αλήθεια είναι αυτό με τα παράθυρα, αλλά έχουμε ανοιχτά παράθυρα, ξέρεις, ψυχής, να το πω έτσι. Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της από το Βόλο, που προς το παρόν λέει όλα είναι ομαλά. Με λίγη βροχούλα, καλή συνέχεια, μακάρι έτσι να παραμείνουν. Φραντσέσκα, για να δω τη φωτογραφία σου. Ναι. Και συγγνώμη, μίλα και Κάστανα, έχει και η Αρκαδία, κυρίως Κάστανα. Όλα είναι ωραία, τα φθινοπορεινά φρούτα της γης. Φραντσέσκα, ναι, τι να, αυτό το έχει στείλει προσεχώς, λες. Θα πας ταξίδι. Για ταξίδι σε βλέπω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω και πλοίο και αεροπλάνο εδώ πέρα. Μήπως δεν βλέπω καλά. Μαριάννα, καλησπέρα σε σένα και τον Νικόλα. Τρεις καρδούλες και από μένα ακόμα περισσότερες. Και μια και λέγαμε νωρίτερα που μιλούσαμε για το Χαμζά Μπέι, το Αλκαζάρ και την ανακαίνισή του, την αναστήλωσή του στην πραγματικότητα. Άλλη μια είδηση που έχει να κάνει ακριβώς με τα εικαστικά, με τα μουσεία, με τον κόσμο που μπορεί να μαζευτεί. Άκου τώρα πως Γιώργος και Εύη εμπλέκονται ωραία τα θέματα. Δηλαδή, εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν σήμερα ουρές, σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, ουρές στο Hong Kong για να δουν έναν πίνακα του Vincent Van Gogh που είχε να παρουσιαστεί δημόσια από το 1964. Ναι, αλλά γιατί το λέω κυρίως. Χαρά στο κουράγιο του, συμφωνώ, αλλά πρόκειται για τον πίνακα Ανθισμένες Καστανιές. Το πιάσαμε πολύ ωραία με το Βόλο και την Αρκαδία. Ανθισμένες Καστανιές, ένα σπάνιο έργο από τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του Ολλανδού ζωγράφου, το οποίο παρέμενε για πάνω από 6 δεκαετίες σε ιδιωτικές συλλογές. Ο πίνακας παρουσιάζεται από τον Νίκο Σόθπις πριν τη δημοπρασία που θα γίνει τον Νοέμβρη στη Νέα Υόρκη, όπου εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 180 εκατομμύρια δολάρια και λίγα λες.

Πολύ τους ανεβάσαμε τους τόνους σήμερα και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την έρευνα που είχα τυπώσει για να σας διαβάσω και δεν πρόλαβα, ότι όσοι λέει απολαμβάνουν τις βροχερές ημέρες, η σημείωση συγγραφέα όπως η ομιλούσα, δεν είναι λέει γιατί έχουν κάποια μελαγχολία ή κάποιο πρόβλημα, ίσα ίσα το αντίθετο. Είναι λέει μία ευκαιρία, αυτό το λένε επίσημα πλέον, ξαναλέω, οι επιστήμονες ψυχικής υγείας. Σας παρακαλώ πολύ, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Είναι επίσημα οι άνθρωποι οι οποίοι λέει βρίσκουν μία ηρεμία εσωτερική και είναι ευκαιρία οι βροχερές μέρες για αναστοχασμό.

Τι ωραίες φωτογραφίες στείλατε τώρα, Γιώργο, από την Καβάλα. Χαιρετίσματα και σε μένα. Υπέροχο τοπίο και το ένα και το άλλο. Και στέλνω και εγώ χαιρετισμούς και στη Ζωή και στον Μινά, που γράφουν αύριο ιταλικά. Είναι παιδιά, λέει, της πρώτης λυκείου και ακροατές μας. Ζωή και Μινά, σας αγαπώ πολύ. Καλή επιτυχία. Τώρα πώς τα καταφέραμε, ξεκινήσαμε χαμηλό τόνα και ρομαντικά και πήγαμε σε πιο υψηλά vibes, μόνο ο δαίμον του ραδιοφώνου το ξέρει. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα, συγγνώμη αν κάποιο παρέλειψα, θα τα πούμε αύριο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της, ζήτησε ο Λευκός Οίκος από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την έντονη κριτική που έχει δεχθεί για καταγγελίες περί ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Τη ζητήσαμε να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο στέλεχος της ομάδας και της ευχόμαστε τα καλύτερα, ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση η Ζαχάρια και απέφυγε να απαντήσει στο ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει την Γκίλφοϊλ. Μέχρι αύριο αναμένεται να κρατήσει η κακοκαιρία που από το πρωί πλήττει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα καταιγίδα χτύπησε την Αθήνα προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα του 112 εστάλε στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο, μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά κατά τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος ανέφερε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρομένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πυρακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επισήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτζος, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εξέφρασαν προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων, να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ο υπό την Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις πετρελαϊκής εταιρείας της Ιεμένη, στη Σανά, μετά την ανακοίνωση επικείμενων αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα της χώρας. Οι Χούθοι απίφθηναν αντίστοιχη προειδοποίηση προς πολίτες και εργαζομένους στην Σαουδική Αραβία, καλώντας τους να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις της Αράμκο.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλειό κακοκαιρίας θα παραμένουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις. Πόσο έχει ο μήνας, παιδιά, σήμερα? Τι μέρα είναι?

0: Σε έχει 10
1: τσερί. Α, μάλιστα.
0: Καταραμένη μέρα.
1: Μην το λέτε, μην το λέτε. Να, και οι καταιγίδες περιμένουμε και αυτά δεν έχουν έρθει ακόμα. Μην έρθουν δηλαδή. Μπορεί να είναι και γουρλίδικοι τελικά.

Εμείς όμως θέλουμε να ανταμώσουμε μαζί σας ραδιοφωνικώς, όχι για καλημέρα, για καλό απόγευμα. Και προς το τέλος της εκπομπής, αφού 8 λεπτά πριν τις 7 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί, που δεν πολύ βγήκε και σήμερα, τσάμπα μεροκάματο θα πάρει, αλλά τέλος πάντων θα πούμε και καλησπέρα. Και είναι και Τρίτη και 13, δηλαδή δεν είναι μια απλή τέτοιο 13 του μηνός. Αυτό βέβαια για μας το Τρίτη και 13, γιατί η άλωση της Κωνσταντινούπολεως το 1204 είχε γίνει Τρίτη και 13. Ήταν Απρίλης τότε του 1204. Η άλωση του 1453 έγινε Τρίτη, αλλά ήταν 29 Μαΐου. Αλλά λέει το 1453, άμα προσθέσει τους αριθμούς, βγάζει 13. Το έχουμε τραβήξει από εδώ, το έχουμε φέρει από εκεί και γρουσούζικη και από φράδα μέρα για μας, τους, πώς να το πω τώρα, όχι τους δυτικούς, τους Έλληνες. Είναι Τρίτη και 13. Γενικώς όμως το δυτικό κόσμο, Παρασκευή και 13 είναι η γρουσούζικη μέρα, έχει βγει και σειρά ταινιών με δολοφονίες, με serial killers, με απ' όλα. Γιατί? Διότι 13 και μάλιστα Οκτωβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, που ήταν και Παρασκευή το 1307, ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Φίλιππος ο Τέταρτος, ο ωραίος, προσέξτε, διέταξε τη συγχρονισμένη σύλληψη των αητών στη Γαλλία, τους πήραν, τους εκτέλεσαν, γιατί θα μου πείτε, είχε χρεοκοπήσει ο Φίλιππος ο Τέταρτος, ζήλευε την τεράστια οικονομική και στρατιωτική δύναμη του τάγματος των αητών, το οποίο τότε λειτουργούσε ως τραπεζικός κολοσσός της Ευρώπης. 13 Οκτωβρίου λοιπόν, σαν σήμερα, Παρασκευή, σήμερα είναι Τρίτη βέβαια, το 1307 είχαμε ξεκίνηση σφαγή των αητών υποτών. Έτσι είναι γρουσούζικη και αποφράδα μέρα για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου. Για μας Τρίτη και 13 είναι το γρουσούζικο. Για εσάς και εμάς που είμαστε εδώ και που κάνουμε σήμερα την εκπομπή, λέμε ότι μπορεί να είναι και μια γουρλίδικη μέρα. Δεν το ξέρουμε. Παίξτε κάνα τζόκερ, κάνα τι παίζετε και δεν ξέρεις. Άμα κερδίσετε βέβαια θυμηθείτε μας. Και όταν λέω θυμηθείτε μας, εννοώ το Γιώργο Σκεύη στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχει λέει και τρανέ το IBAN, πώς το λένε, θα το δώσουμε. Ας μας πει κάποιος κάποια ότι μπράβο, με προτρέψατε, έπαιξα και πλούτησα. Και μη σε νοιάζει Γιώργο, έχουμε και εμείς τραπεζικούς λογαριασμούς. Λοιπόν, Γιώργο Σκεύη στην Τράπεζα Ήχου και με τραπεζικό λογαριασμό. Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604, 210-6009-605. Αυτά είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές για σας. Δεν τραπεζικοί λογαριασμοί. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Γενικών καθηκόντων συλλέγω τραπεζικούς λογαριασμούς και ό,τι άλλο θέλατε, και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Είδατε όμως πως μπορεί να κάνουμε το χρόνο θέμα, ας πούμε, τύχης, καλοτυχίας ή κακοτυχίας, επειδή μας νικάει όλους, γι' αυτό τον λένε πανδαμάτορα, όπως θέλουμε τον περιγράφουμε.

χρόνος είναι όλα αυτά, έτσι όπως μας τον τραγουδάει και μας τον αποδίδει ο Παύλος Παυλίδης, που έχει γενέθλια, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1964. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, επαναλαμβάνω τις δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-6009-604 και 210-6009-605. Έχουμε όμως και Viber εδώ του προγράμματος Earth News και No Radio. Μπαίνετε Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας. Είστε στο Facebook, δεν θέλετε να αλλάξετε πλατφόρμα, application και αυτά και τα λοιπά. Βρίσκετε τη σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, την ψάχνετε και τη βρίσκετε και χρησιμοποιείτε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: Και μια που λέμε για χρόνο και τα σημαδιακά του χρόνου, ήταν 13 Οκτωβρίου του 1993, όταν σχημάτισε την τρίτη κατά σειρά κυβέρνησή του ο μεγάλος νικητής τότε των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ήταν η μεγάλη επαναφορά μετά το λεγόμενο Βρώμικο 89, μετά τις περιπέτειες, μετά από και τα λοιπά. Α, και μια που είπα για τον Ανδρέα Παπανδρέου, και επειδή ξεσπάσει ένας πόλεμος τις τελευταίες ημέρες, γιατί ένας συνάδελφος, ο Θανάσης Καρτερός, έγραψε ένα άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών που κατηγορούσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι ή σκόπιμα βάζει να χτυπάνε τον κύριο Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ή πρόκειται για πολιτική βλακεία, χρησιμοποίησε αυτό τον όρο, και έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος και ένας οριμαγδός που τον έβαλε ο Τσίπρας να κάνει το εκείνο. Πρώτα απ' όλα, ο Θανάσης Καρτερός είναι 800 χρόνια δημοσιογράφος, ήταν και στην αριστερά και στη δημοσιογραφία πολύ πριν τον κύριο Τσίπρα. Θα μου πεις και τι, δεν μπορεί να του πει, λέει, Θανάση, γράψει να χτυπήσουμε τώρα τον Ανδρουλάκη. Αλλά όλος αυτός ο πανικός που είπε έτσι και χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση, και μετά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που στο στέλεχος της Ελλάς σε μια τηλεοπτική εκπομπή την απείλησε. Είναι ωραίο πάντως αυτό. Θα ήθελα πολύ να είμαι στέλεχος κάπου, ας πούμε, στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, όχι για άλλο λόγο, για να ξεκινάω χαμογελώντας κάθε μέρα τη μέρα μου. Δηλαδή να διαβάσω το πρωί ότι τι είσαι εσύ, εγώ είμαι κεντροαριστερός, θα σε φάω λάχανο, γιατί εσύ τι είσαι, κι εγώ κεντροαριστερός είμαι. Σε συμπών, ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, δεν είπαμε, διαγωνίζονται, μάλλον για τη δεύτερη θέση, δεν είμαι δημοσκόπος. Αλλά αν είναι, πείτε το από τώρα, ότι κύριε Μητσοτάκη, δεν θέλουμε και να φύγετε, επειδή δεν σας έδωσαν καλά ποσοστά τον τελευταίο καιρό, θα σκοτωθούμε κι εμείς όσο πρέπει για να σας στηρίξουμε, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, με αυτόν πανταγωνίσαι. Δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, δεν θα τσακωθώ με το Σκεύη, γιατί η τράπεζα έχω είναι δικό, δεν με συμφέρει, το ξέρω, Γιώργο μου. Γιατί άντε και να σε κερδίσω, τι θα κάνω εγώ στην κονσόλα, δεν ξέρω. Θα τσακωθώ με τη Σφυρόαιρα, ας πούμε, που έχουμε ένα κοινό τέτοιο. Και μετά ο Σκεύης θα γελάει, που θα κουνάει τα κουμπιά και θα μας. Αλλά να το δούμε λιγάκι αυτό το θέμα, έτσι. Γιατί δεν θέλω εγώ να μιλήσω για πολιτικές βλακίες ή ανοησίες, αλλά είναι μια έκφραση που πολλοί κόσμος θα πρέπει να τη λάβει σοβαρά υπόψη. Αυτό είναι πολύ καλό, τραγουδάει ο Yves Montand. Ο υπέροχος Yves Montand, ο οποίος και αυτός γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, βέβαια το 1921, και έχει φύγει από τη ζωή από το 1991, Ιταλογάλλος, ηθοποιός και τραγουδιστής. Για όσες και όσους τυχόν δεν έχουν δει την ταινία ή δεν το γνωρίζουν, είναι ο Γρηγόρης Λαμπράκης της ταινίας του Γαβρά, της ταινίας Ζήτα. Ζή, μάλλον, ή Ζήτα, όπως θέλετε. Είχε βέβαια αγωνίες κομμουνιστές ο Yves Montand, πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, και εξαιτίας του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνη μετανάστευσαν στη Γαλλία όταν αυτό ήταν πολύ μικρός, και έτσι μεγάλωσε στη Μασσαλία. Ωραία μορφή όμως και του σινεμά και του τραγουδιού Yves Montand. Να ξέρετε ότι εδώ στο Earth News Radio 105,8 είμαστε σε πλήρη εγρήγορση σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα, με εντάσει οτιδήποτε. Να πάω μέχρι τον Κώστα Νούση στο Earth News να δούμε τι δίνει από το Μαντούδι.
1: Ναι. Είναι σε ετοιμότητα εδώ η δήμη των περιοχών. Υπάρχει red coat, υπάρχει κόκκινο συναγερμός. Φαίνεται ότι το φαινόμενο θα επηρεάσει κυρίως περιοχές από την Κι.
2: Από την Κίμη και μετά.
1: Από την Κίμη μέχρι και το Μαντούδι, είναι μια μεγάλη έκταση.
2: Τα σχολεία θα είναι κλειστά αύριο. Περιοχών. Υπάρχουν σχολεία τα οποία θα είναι κλειστά αύριο.
1: Σε πολλές περιοχές της Εύβοιας οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Να πω ενδεικτικά για τον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, κλειστά και στο Δήμο Ερέτρια, στο Δήμο Καρίστου και στο Δήμο Χαλκιδαίων, αλλά και στην Σκύρο.
2: Ακριβώς, είναι και σ' άλλα.
0: Είχαμε συνδεθεί με το Earth News, πήραμε. Όσο ακούτε τέτοιες περιγραφές, τι θα γίνει με τα σχολεία, τα πράγματα πάνε καλά. Αν τίποτα σοβαρέψει ή αγριέψει, μην ανησυχείτε, να λάβετε τα μέτρα σας. Θέλω να πω από πλευράς ενημέρωσης, εμείς έχουμε πάντα στραμμένη την προσοχή μας εκεί. Ναι, Άννα, από τη Μαγνησία, δεν είπα ότι σαν σήμερα σκότωσαν τον Παύλο Μελά. Πολλά ξέχασα, πολλά δεν λέω από το σαν σήμερα. Γιατί είδα ότι το υπογράμμισες αυτό. Αλλά θα ακούσουμε ωραίο τραγούδι τώρα και τα άλλα που ακούμε. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Ντανιέλ Μπεβιλακουά. Ο περίφημος Κριστόφ.

Αυτό ήταν το δεύτερο σίγγλ του. Όταν είχε ξεκινήσει, το πρώτο του σίγγλ είχε άλλο τίτλο, με το όνομά του Ντανιέλ Μπεβιλακουά. Το κάνει Κριστόφ, βγάζει το Αλίν το 1965 και εκτινάσεται στην κορυφή. Και ακούμε γιατί.

Πάνω σε αυτή την ατμόσφαιρα με βοήθησε και η Μαρία Σφυρόερα. Μου λέει μην ξεχάσεις να το πεις ότι υπάρχει θέμα με την κυρία Γκυλφόιλ. Έχουμε δημοσιεύματα που λένε ότι ο Τραμπ κάλεσε την Γκυλφόιλ να παραιτηθεί. Έχουμε εδώ την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, κάτσε να δει, ζητήσαμε από την πρέσβυρα να παραιτηθεί. Έχει αποτελέσει πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η κυρία Ζακαράια. Ο Σκέβης λέει να φέρνουμε την κυρία Ζακαράια πρέσβυρα. Κάτσε ρε εσύ, Γιώργο. Τώρα ανέλαβε τα καθήκοντά της. Θα δούμε. Αυτό θα το αποφασίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιον ή ποια, όπως λες εσύ, θα στείλουν. Κυρία Γκυλφόιλ πάντως απορρίπτει όλες τις κατηγορίες που της αποδίδονται και περιμένουμε να δούμε τι θα ισχύσει σε αυτή την περίπτωση. Πάντως υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, είναι και η περίοδος τέτοια. Δηλαδή πάμε για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, θα δώσουν μάχη οι Ρεπουμπλικανοί για να κρατήσουν τη γερουσία. Ο κύριος Τραμπ το τελευταίο πράγμα που θέλει αυτή τη στιγμή, άλλωστε έχει κάνει πλήστες όσες αναφορές στις εκλογές που έρχονται και αν κερδίσω μη σας νοιάζει και οι πόλεμοι θα τελειώσουν και ο παράδεισος θα έρθει στη γη και θα σας δώσω, έχει τάξει και λεφτά ακόμη, θα μοιράσει και όλα τα σχετικά. Το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να γεμίζει ο τύπος ηλεκτρονικός ή άλλος στις ΗΠΑ με δημοσιεύματα για την Αμερικανίδα πρέσβυρα και τις σχέσεις η οποία ήταν και με τον με το γιο του ήταν του κύριου Τραμπ, σωστά, και με όλα αυτά δεν το θέλει όλο αυτό, το καταλαβαίνετε, και ο κύριος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι δυσανασχετεί όταν πρόσωπα του περιβάλλοντος του αξιοποιούν τη σχέση τους μαζί του για να αποκομίσουν οικονομικά ωφέλη. Αν έχει ωφέλη, τα θέλει αυτός, δεν μπορεί τα πρόσωπα του περιβάλλοντος. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και περιμένουμε τις εξελίξεις. Δεν έχουμε καταφέρει να πάμε, όχι, να δοκιμάσουμε λίγο ακόμη, γιατί μπορεί επειδή βρέχει, συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Θέλουμε να πεταχτούμε εδώ κοντά, να δούμε τι γίνεται με τη βροχή κτλ.

0: τω μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έμεινα εκεί εγώ. Μάθαμε αυτό, το ότι μπορεί να φύγει, ναι, να πάμε και μέχρι τη Γαλλία εκεί, φοιτητικά. Α, να, θα πάμε μέχρι το Σύνταγμα, γιατί στη Γαλλία οι μαθητές και τα λοιπά, οι φοιτητές έχουν κανονίσει κατασκήνωση σήμερα στο Σύνταγμα και ο καιρός δεν είναι το καλύτερο. Η Ελίνα Κολύβα είναι στο Σύνταγμα, για να δούμε τι λέει. Να δοκιμάσουμε, να βγάλουμε κατευθείαν το Earth News. Θα ακούμε τα συνθήματα ή την Ελίνα Κολύβα, εντάξει. Πάμε, πάμε, ακούτε τα συνθήματα, μέρος του ρεπορτάζ.
1: Το Ελίνα,
2: δυστυχώς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τα συνθήματα των διαδηλωτών. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Να επαναλάβουμε ότι...
0: Και ο Παναγιώτης Στάθιος που παρουσιάζει το δελτίο απίλαυσε για λίγο τα συνθήματα, αλλά το ζήτημα είναι να μπορούμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ. Είναι διαμαρτυρία των φοιτητών και για τα υψηλά ενίκια και για τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα αν χρειαστούν να πάνε σε άλλη πόλη, άλλη περιοχή. Να δούμε μήπως καταφέρουμε εμείς μόνοι μας να πεταχτούμε μέχρι το Σύνταγμα. Δράτω με τις ευκαιρίες να πεταχτώ μέχρι την Αρκαδία, τι λέει ο Σταύρος. Ερημώνουν, λέει, τα χωριά εδώ. Ας κάνει κάτι από την εκπομπή του κύριος Παπασταματίου. Τι να κάνω, Σταύρο μου, εγώ να το πω όσες φορές θέλεις και να το λέω και κάθε μέρα ειλικρινά, αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με το τι πρέπει να γίνει για να αποκτήσει πάλι τη ζωή που της αξίζει η επαρχία, να γίνει καλύτερη η ζωή και στην πόλη και να... πώς να το πω, να αναπτυχθούν οι παραγωγικές μας ικανότητες. Θα δοκιμάσουμε λίγο ακόμη εμείς με την Ελίνα Κολύβα, άμα καλύψει λίγο. Είναι ζωηρά τα παιδιά, φωνάζουν συνθήματα και τα καλύπτουν όλα. Ελίνα, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα. Μόλις έχουν φτάσει οι φοιτητές στο Υπουργείο Οικονομικών, ήταν στο Σύνταγμα από νωρίς το μεσημέρι. Τους φοιτητές έχουν βγάλει στους δρόμους το αυξημένο κόστος στέγασης και υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως λένε. Είναι από νωρίς το πρωί, έχουν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος. Σκοπός είναι να διανυκτερεύσουν σε αυτές, θέλοντας να δείξουν ότι αυτό είναι το μελλοντικό του σπίτι. Αν δεν μειωθούν τα ενίκια και το συνολικό κόστος διαβίωσης, όλη αυτή η κατάσταση, όπως μας λένε οι φοιτητές, τους επηρεάζει άμεσα. Δυσκολεύονται ακόμα να εγγραφούν στη σχολή την οποία πέρασαν οι πρωτοετής. Έχουμε δει, όπως μας πάνε τα παραδείγματα της Πάτρας και των Ιωαννίνων, αλλά περιορίζουν και τις μετακινήσεις τους προς το πανεπιστήμιο ή σκέφτονται ακόμα αρκετά παιδιά να εγκαταλείψουν και τις σπουδές τους. Χαμηλότερα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, διεύρυνση των δικαιούχων, περισσότερες θέσεις της φοιτητικής εστίας. Παράλληλα, διεκδικούν δωρεάν σύνδεση του μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές, αλλά και άμεση ανακαίνιση και αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών.
0: Πριν σε ευχαριστήσω, Ελίνα, γιατί σε λίγο πάμε στους τίτλους, θα μείνουν το βράδυ στο Σύνταγμα όπως είχαν κανονίσει, γιατί έχουν προγραμματίσει και συναυλία, αλλά ο καιρός δεν είναι σύμμαχος εν προκειμένου.
3: Ναι, θα μείνουν. Έχουν πάρει, να πούμε, σχετική άδεια από το Δήμο Αθηναίων για να διανυκτερεύσουν και θα είναι μια συμβολική διανυκτέρευση στο Σύνταγμα. Έχουν σκοπό, όπως μας λένε, ό,τι καιρό και να κάνει, να μείνουν στο Σύνταγμα, να παραμείνουν. Έχουν στήσει τις σκηνές. Είναι σχεδόν σε όλο το Σύνταγμα, σε όλη την πλατεία Συντάγματος υπάρχουν σκηνές από τους φοιτητές. Τώρα η συναυλία δεν ξέρουμε αν θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τον καιρό.
0: Το παρακολουθούμε και σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα Κολύβα. Πάντα ο ζωντανός ήχος στο ραδιόφωνο είναι μέρος του ρεπορτάζ και το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να έχει το ραδιόφωνο είναι ο ήχος της σιωπής, γιατί είναι ήχος. Αν σταματήσει, αλλά τι άμυνα έχουμε εμείς απέναντι σε αυτό, να βάλουμε το τραγούδι The Sound of Silence. Γεννήθηκε στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσι σαν σήμερα το 1941 ο Πολ Σάιμον.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και σε ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Ψευδής χαρακτηρίζει τις καταγγελίες εναντίον της η Kimberly Guilfoyle και περασπίζεται το έργο της, δηλώνοντας υπερήφανη για όσα πέτυχε στην Ελλάδα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο σε ένα γερμό Αττική, Εύβοια και ακόμα 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας εν όψη της επιδείνωσης του καιρού. Φοιτητές κατασκηνώνουν στην πλατεία Συντάγματος, διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τη στερούν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο στο TikTok. Αύξηση του επιδόματος θέρμας κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα εντοπίστηκαν σε φορτηγό 174 κιλά κάναβης. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Κάτι έχει αυτή η ημερομηνία, η 13η Οκτωβρίου, σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Και ο Βασίλης Λέκας γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960 στο Άνω Μητρού Σισερών, αλλά η καταγωγή του είναι από τη γειτονική Κουμαριά. Και ίσως να μην γνωρίζετε ότι ξεκίνησε πολύ νωρίς, πιτσιρικάς 14-15 πόσο ήταν, την πορεία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Και στα 17 τραγουδούσε με την Τζένι Βάνου, στα 18 βρέθηκε Αθήνα, τραγουδούσε με το Φλωρινιώτη. Εκεί έχει πάει ο Χατζηδάκης, που άκουσε το Φλωρινιώτη, είχε πει μετά ότι η φωνή του... είχε πει ποιο να δει σαν πιο όργανο για τη φωνή του Φλωρινιώτη. Εκεί γνωρίζει τον Λέκα και ξεκινάει μαζί του μια μεγάλη συνεργασία με δισκογραφία, συναυλίες και μουσικοθεατρικές παραστάσεις.

0: και πριν πάμε να παίξουμε μπάλες και πριν πάμε να συζητήσουμε για αυγουλάκια φιδιού. Βέβαια δεν είναι καλό που λέμε αυγό του φιδιού όταν μιλάμε για φασισμούς, για εθνικισμούς, για ρατσισμούς. Τα ερπετά είναι χρήσιμα πλάσματα στη φύση, ελάχιστα από αυτά είναι επικίνδυνα, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε αυτό κάποια άλλη στιγμή. Να δούμε γρήγορα κάποια μηνύματά σας. Ξεκίνησα, λέει ο Κώστας, απεργία πείνας όπως σου είπα χθες. Καλή προσπάθεια Κώστα μου, το έτοιμά σου. Να μην φύγει η κυρία Γκυλφόλη να μου στείλει τι αιτήματα έχεις. Ωραία φωτογραφία στη Λεϊπέπη με κίτρινους, τι είναι η Λίαμ, τι είναι αυτά, και κίτρινη ομπρέλα, η Πέπη είναι ΑΕΚ βέβαια. Πήγε η ομαδάρα μας, θα μας τα πει ο Επιτρόπου, έχει φύγει για Αγγλία Πέπη μου, μην ανησυχείς. Ο Ιωάννης ενημερωτικά, το είδαμε του Σχού και το My Generation που το ηχογράφησαν σας σήμερα, ξευχαριστώ Ιωάννη. Δεν θα το προλάβουμε μόνο, αλλά έχουμε και άλλα από αυτά που μας έχει στείλει. Ο Μίτσος, ακόμα δεν την είδαμε και μας φεύγει η πρέσβυρα. Μη δούνε άνθρωπο να περνάει καλά και να πέσουν να τον φάνε ένα πράγμα. Και το 68 λέει από φοιτητικές κινήσεις άρχισε, λες. Δεν λέω, λέω μόνο ότι η κυρία Γκυλφόλη τα έχει διαψεύσει όλα και έχει πει ότι είναι όλες οι καταγγελίες εναντίον της ψευδής και το έργο της στην Ελλάδα είναι σημαντικό και για όσα πέτυχε εδώ είναι περήφανη, δηλώνει η ίδια. Πάω πολύ γρήγορα. Γιάννη μου, τα έχω δει τα μουσικά, είδες ότι μερικά τα έχω αξιοποιήσει και σε ευχαριστώ. Η Μάρθα, βροχερό απόγευμα, Τρίτη και 13, δεν πτωούμαστε. Όσο υπάρχει απολύτως σχετικό και εσύ Ανδρέα κοντά μας, πω πω πω, είμαι φυλαχτό, είμαι για το μάτι. Όλα είναι όμορφα και αισιόδοξα, σε ευχαριστώ πολύ Μάρθα μου. Καλησπέρα σας, εγώ δεν αφήνω κανένα να μου χαλάσει τα νερά μου, έγραψε στην αρχή και μετά τη μέρα μου η Κατερίνα. Και επηρεάστηκε, ήθελε να γράψει μέρα γιατί με τα νερά παντού που ακούει πέφτουν εδώ βροχές από εκεί και εγώ το ίδιο θα πάθαινα. Η Χιονία, υπέροχες μουσικές επιλογές και πάλι καλησπέρα σας από Κομωτινή. Γεια σου Χιονία με το υπέροχο και εξαιρετικό όνομα. Βαγγέλης, 13 Οκτωβρίου 1912 έγινε η απελευθέρωση των Γρεβενών. Η Μάγδα έχει κάτι να κάνει με προσκλήσεις, θα το δούμε. Ο Γιάννης, ναι, επειδή είναι τώρα για την επέτειο της απελευθέρωσης, να τρέξω τα άλλα Γιάννη μου, θα το δω πιο αναλυτικά. Ζαχαρίας, μου κάνει εντύπωση που ο Τραμπ ζήτησε την παρέτησή της. Πίστευα πως ακολουθεί την τακτική της συγκάλυψης. Μπορεί για τον εαυτό του, δεν ξέρω, αλλά τώρα εδώ σου λέει δεν θα μου φέρνεις και άλλα προβλήματα από αυτά που έχω. Η Μαρία, ρεπορτάζ για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές για τη μετεγκατάστασή του σε πόλη εκτός μόνιμης κατοικίας. Να μοιραστώ την περίπτωσή μου. Έδωσα πανελλήνιες το 26, πέρασα ιατρική Αλεξανδρούπολης. Για οικονομικούς λόγους δεν κατάφερα να μεταβώ. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι βάσεις των μεταγραφών, αλλά διαπίστωσα ότι δεν συγκέντρωσα τα απαιτούμενα μόρια για το Αριστοτέλειο. Δυστυχώς θα χρειαστεί να ξαναδώσω πανελλήνιες. Αμαρτία δεν είναι? Είναι αμαρτία.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Έχει βάλει τις ευρωπαϊκές του μιτσεράδες ο Επιτρόπου και να μην βρέχετε και να έχει το στυλάκι το ευρωπαϊκό, γιατί νομίζω έχουμε...
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Επιτρόπου, τι κάνετε, πώς πάει η βροχή?
2: Έλεγε για αμαρτίες προηγουμένως, εντάξει, για άλλη περίπτωση βέβαια.
0: Σα αρέσουν εσένα, ναι, για πέρα.
2: Όχι, όχι. Δεν το λέω για αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Φαντάζομαι τι αμαρτία, τι πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί. 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού ήταν να ταξιδέψουν και κάποιοι ήδη έχουν ταξιδέψει στη Μασσαλία.
0: Ναι.
2: Αλλά τους έβαλαν απογορευτικό,
0: γιατί?
2: Η νομαρχία Μπουζ-Ντιρόν. Καθώς οι σχέσεις μεταξύ των οπαδών της Μαρσέη και του παδών του Ολυμπιακού,
0: ναι,
2: που ουσιαστικά είναι η Μαρσέγα αδερφοποιημένη με την ΑΕΚ και η οπαδή του Ολυμπιακού με την Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος Ερυθρό Αστέρα είναι στα μαχαίρια με τους οπαδούς, όχι ο Ερυθρό Αστέρα, η οπαδή, έτσι,
0: ωραία,
2: με τους οπαδούς της Μαρσέγ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή πεταμένη ατμόσφαιρα υπό τον φόβο των επεισοδίων, με την έγκριση και τη ΣΟΕΦΑ, αλλά κυρίως με την αστυνομία εκεί και την ομαρχία,
0: ναι,
2: Μπουζ Ντιρόν, έτσι λέγεται την ομαρχία εκεί.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αποφάσισαν, χωρίς οπαδούς Ολυμπιακού.
0: Και τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? πήγαν εκεί.
2: Αυτό τώρα έχει στείλει και καταγγελίες Ολυμπιακός στην UEFA.
0: Να τους φιλοξενήσουν στα καλύτερα ξενοδοχεία, να τους κάνουν ξενάγηση δωρεάν.
2: Και ακυρώθηκαν και, τους... και τα εισιτήρια τους. Δεν ισχύουν τα εισιτήρια που έχουν αγοράσει.
0: Εντάξει τώρα. Με συγχωρείς τώρα, αυτά, αυτά ούτε εδώ δεν γίνονται αυτά.
2: Ναι, αυτά δεν γίνονται.
0: Είναι ντροπή πράγματα. Ξέρω ναι, εκεί τα αδελφοποιημένα είχαν βάλει και κυτρινόμαυρα η Μαρσέη και αυτά, αλλά δεν μπορεί όλος αυτός ο κόσμος προγραμματίζει, πληρώνει, πάει να δει την ομάδα του και του λες με συγχωρείς, δεν μπορώ να το κάνω. Τότε κόψε το, μην το κάνεις, μην τα κάνεις τα παιχνίδια άμα δεν μπορείς. Τέλος πάντων. Εδώ είμαι με τους Ολυμπιακούς.
2: Καλά, λογικό να. Είναι και είναι πολύ λίγο. Εντάξει, τώρα πας εδώ, θες να πας εδώ να δεις την ομάδα σου και να σου λένε όχι, κινδυνεύεται. Εν πάση περιπτώσει, χθες ο Βάργας λέγεται, Κένεθ Βάργας.
0: Ναι, όχι Βάργα, ο δικός μας ετοιμάζεται, θα είναι έτοιμο, λέει, μπορεί το παιδί.
2: Αυτός είναι από την Κωνσταρίκα και
0: έκανα
2: πράγματα χθες.
0: Τον έκανε τον ΠΑΟ. Ναι.
2: Κέρδισε ένα πέναλτι, κέρδισε την αποβολή. 3-1 τελικά η Καλαμάτα τον ΠΑΟΚ.
0: Έδωσε κάτι πάσες καταπληκτικές. Δεν ήταν πάντως ο ΠΑΟΚ στα καλά του, το είδα το παιχνίδι. Δεν
2: ήταν ξεκάθαρο. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν στα καλά του.
0: Η διακοπή δεν έκανε καλό, αντιθέτως.
2: Και επειδή για να σε προλάβω.
0: Α,
2: τώρα,
0: και το λέω, όχι πριν με προλάβεις, να σε προλάβω εγώ, γιατί ο Άγγελος περιμένει τώρα που βρέχει πολύ στη Θεσσαλονίκη την κόρη του να τελειώσει την προπόνησή της στην ομάδα στίβου του ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Στην Καλαμάτα για τη χθεσινή νίκη επί του ΠΑΟΚ, μας γράφει ο Άγγελος. Μπράβο, ρε Άγγελε.
2: Και ανακοίνωση η Καλαμάτα και ευχαρίστηση και τον κόσμο του ΠΑΟΚ για το χειροκρότημα. Αλλά και την φιλοξενία από το. Εντάξει, τη φιλοξενία πρέπει να τη θεωρούμε δεδομένη.
0: Όχι,
2: από
0: να το λένε αλλά, όταν είναι καλή και όπως πρέπει, βέβαια.
2: Λοιπόν, χαιρετίσματα και στην Κοράκλα, να είναι καλά. Ήρωες οι γονείς που τρέχουμε στις βροχές χρόνια πολλά.
0: Και φαντάσου και πολύ το κορίτσι τώρα που στη βροχή, για δεν ξέρω, κάνουν σε κανένα κλειστό, γιατί άμα είναι ομάδα στίβου, νομίζω ότι το κορίτσι θα τρέχει ή ό,τι άλλο ασπορ κάνει, δεν πειράζει.
2: Σήμερα έχουμε αγώνες, πολλούς αγώνες και
0: λοιπόν,
2: έχουμε βράσει.
0: Δώσε ένα γρήγορο για να,
2: γρήγορα, λοιπόν,
0: να σε διώξω.
2: Είναι η μέρα αιωνίων στην Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός παίζουν σήμερα στο Βελιγράδι 9.30 ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Παρτιζάν. Και είναι η πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Και
0: μάλιστα,
2: ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια στις 10 η ώρα. Όμως έχουμε σήμερα δράση με ελληνικό ενδιαφέρον και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γύρω κάτω. FIBA, 6 ώρα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Γκέτσε Κολοσσός στις 9, Φρίμπουργκ Μύκονος. Ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία στις 7 η ώρα θα αντιμετωπίσει τη Γιέτκα Μπέλης για την τρίτη αγωνιστική του Γύρω κάτω. Και τέλος στο μπάσκετμπολ. Στο μπάσκετμπολ Champions League, τώρα το πω σωστά. Στις 9 η ώρα Περιστέρη δοκιμάζεται στην Ιταλία απέναντι στη Βαρέζε.
0: Ποδόσφαιρα δεν έχει.
2: Μπράβο. Το τέλος, γιατί να σημειώσουμε ότι έχει σημαντικά παιχνίδια. Είναι το πρώτο σκέλος της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
0: Μάλιστα.
2: Να θυμίσω, η ΑΕΚ αύριο στις 10 η ώρα αναμένεται περισσότεροι από 12.000 οπαδοί της ΑΕΚ να είναι αύριο στο γήπεδο, στο Stamford Bridge, στο Λονδίνο, απέναντι στη Shakhtar Donetsk. Ουδέτερη έδρα ουσιαστικά, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους φίλους της ΑΕΚ. Και θα θυμίσω ότι την επόμενη εβδομάδα παίζουμε με τη Manchester City. Σήμερα όμως έχει ορισμένα παιχνίδια τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά και πολύ δυνατά επίπεδου Champions League. Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, Γαλατασαράι, Μπαρσελόνα, μερικά από αυτά που σας λέω. Viking Bagger Μονάχου, Villarreal Νάπολη. Στις 8 παραδέρωτα έχει δύο αγώνες, Lance Sporting Λισαβόνα και Σαμπάχ Σλάβια Πράγα. Τα πρόλαβα.
0: Παρά την ασφικτική πίεση που σκοπίμως ασκούμε, γιατί έχεις μάθει εσύ.
2: Έκανα καλό build-up.
0: Έτσι, μπράβο. Έχεις προπονηθεί ειδικά για αυτόν τον λόγο. Τα είπες όλα και σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σου, γεια.
0: Χωρίς να πω περισσότερα, γιατί είναι τεράστια και ως καλλιτεχνική προσωπικότητα και ως διαδρομή και ως καριέρα και δεν συμμαζεύεται, σαν σήμερα γεννήθηκε η Νάνα.

Έναν ωραίο ποιητικό γρίφο έφτιαξε ο Γκάτσος και ο Χατζινάσιος τον μελοποίησε υπέροχα. Η 11η λέει, η 11η εντολή, μα ποια να είναι.

0: Την ξέρουνε, λέει, όλου του κόσμου η τρελή και η σκλάβη. Θα την ψάξουμε. Πολλοί λένε ότι είναι το να είσαι ελεύθερος, το να είσαι αλληλέγγυος με τους άλλους. Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Εμείς θα συζητήσουμε ένα σχετικό θέμα, από την άλλη πλευρά σχετικό. Πολύ γρήγορα να πω, γιατί λέγαμε για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, φίλος ο Παναγιώτης από Πάτρα, η κόρη μου λέει δεν θα μπορέσει να έρθει Αθήνα για σπουδές, θα κάνει 10% έμπος πια σχολή για μεταγραφή στην Πάτρα του χρόνου. Μια χρονιά χαμένη. Κάνουν σε κλειστό χώρο προπόνηση όταν βρέχει, μας ενημερώνει ο Άγγελος για την ομάδα Στίβου εκεί του ΠΑΟΚ. Και ο Θεοφάνης με όλα αυτά τα καλά. Λοιπόν, προσφάτως είχαμε ένα περιστατικό που, αν είδατε και την ανάρτησή μας στο Facebook, είπα εγώ ότι είναι ένα καμπανάκι υπενθύμησης, ίσως μια καμπάνα συναγερμού, γιατί είναι και κάποιες συγκυρίες όλες μαζί. Είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό, μια επίθεση στην Ελευσίνα. Δύο άτομα, όπως φαίνεται, ακροδεξιάς κοπής, καθώς φέρεται να έχουν σχέσεις με μια οργάνωση που με το μανδύα του αθλητικο-φυσιολατρικού σωματείου έχει σχέσεις με συγκεκριμένες εθνικιστικές, ακροδεξίες και ρατσιστικές οργανώσεις. Σε μια συμπλοκή λοιπόν εκεί στην Ελευσία είχαμε το μαχαίρωμα ενός 32χρονου, ο οποίος από καλή τύχη, γιατί στο μυρό μπορεί να χτύψει, λέει, και αρτηρία. Σας έλεγα ότι ένα μαχαίρωμα στη μυριαία αρτηρία μπορεί να είναι θανατηφόρο μέσα σε λίγα λεπτά. Εδώ ευτυχώς δεν χάθηκε ο άνθρωπος, αλλά ξαφνικά θυμηθήκαμε, όχι μόνο την περίπτωση του Φίσα, ότι και με τη Χρυσή Αυγή, έτσι κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, εντάξει μωρέ, ήταν κάτι μετανάστες και μπήκαν μέσα στο σπίτι και τους πέταξαν ένα τούβλο και φτάσαμε κάποια στιγμή να ψαχνόμαστε. Διαβάζοντας και σήμερα ρεπορτάζ που και κάποια επώνυμα πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο λένε να ερευνηθεί τώρα, πριν να είναι αργά, και ο ρόλος αυτής οργάνωσης και τα σχετικά, παρακαλέσαμε την κυρία Στέβη Κίτσου, η οποία είναι δικηγόρος, είναι ερευνήτρια στη ρητορική μίσου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι και μέλος στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τις άλλες ιδιότητές της, γιατί έχει ασχοληθεί συστηματικά με όλα αυτά τα φαινόμενα και ήταν και στο παρατηρητήριο για τη δίκη, για τη Χρυσή Αυγή, δεν τις αναφέρω γιατί θα τις φάω χρόνο. Θέλω πρώτα απ' όλα να την καλωσορίσω. Καλώς ήρθατε, κυρία Κίτσου.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε, πείτε
1: μόνο μου. Μια μικρή επισήμανση. Ναι. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, είναι ένα συλλεκτικό όργανο. Εγώ είμαι ειδική συνεργάτης επιστήμονας στην Επιτροπή. Δουλεύω για το υλικό το οποίο παράγει η Επιτροπή.
0: Στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
1: Ναι. Α, μάλιστα. Ναι, σωστά.
0: Δεν είστε στο ΔΣ.
1: Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Είναι μάλλον άλλο. Είναι θεσμικό όργανο η Εθνική Επιτροπή. Είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα δικαιωμάτων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα που το ξεκαθαρίσαμε αυτό, έχουμε εδώ ένα περιστατικό που κάτι φωνάζει. Και διάβασα και αρθρογραφία και αυτά, ότι πού ήταν όλο αυτό, έχει να κάνει με την επανεμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη, ήταν κάτι που δρούσε παράλληλα, αλλά απλώς εμείς δεν του δίναμε σημασία. Θα ήθελα να μας πείτε δύο πράγματα και...
1: Ναι, είναι σίγουρα ένα πολύ ανησυχητικό περιστατικό και αυτή τη στιγμή επίσης να ξεκαθαρίσω ότι δεν μιλάμε τη θεσμική μου ιδιότητα, αλλά ως ερευνήτριας και όπως είπατε ως ανθρώπου που έχει τύχει των περιστάσεων αλλά και των ενδιαφερόντων να παρακολουθήσει από κοντά την πορεία της ακροδεξιάς δράσης τόσο της Χρυσής Αυγής όσο και αυτών των παραθυάδων που προκύπτουν. Η προπάτρια που φαίνεται, χωρίς να είναι βέβαιο ότι, αλλά φαίνεται να πρόσκειται εκεί πέρα τα μέλη αυτά του ακροδεξιού σίγουρα χώρου που έκαναν αυτή τη δολοφονική επίθεση, είναι ένα από αυτά, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ερευνήσει και εμείς στο σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση ακροδεξιάς. Υπάρχει πολύ υλικό για όποιον και όποια θέλει να ψάξει εκεί περισσότερο.
0: Στο οποίο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση κάπως εμείς.
1: Βέβαια, είναι μια οργάνωση, μπορεί να γκουγκλάρει κάποιο σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση ακροδεξιάς. δεξιάς και μπορεί να βρει όλο το υλικό το οποίο...
0: Και να έχει τα στοιχεία να τα δει και μόνη ή μόνος.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Πολύ έρευνα εκεί πέρα και εκπαιδευτικό υλικό για όποιον ενδιαφέρεται. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, όπως αναφέρατε, είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να δούμε τόσο τη δράση της οργανωμένης βίας, ακροδεξιάς βίας, να επανέρχεται στο προσκήνιο. Δεν νομίζω ότι είναι όντως τυχαίο το χρονικό αυτό πλαίσιο που συμπίπτηκε με την αποφυλάκηση του καταδικαστέντα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Λέτε ότι κάποιοι παίρνουν έτσι λίγο τα πάνω τους, βγαίνουν πιο με περισσότερο θάρρος ή θράσος προς τα έξω.
1: Θα σας πω, δεν είμαι σίγουρη ότι παίρνουν ακριβώς τα πάνω τους. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι τεστάρουν τα νερά. Αυτό το οποίο πέτυχε η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ήταν η απάντηση, η οργανωμένη απάντηση της πολιτείας ότι αυτές οι πρακτικές και αυτό το μήνυμα το οποίο περνούσε η Χρυσή Αυγή με τη δράση της δεν μπορεί να περάσει.
0: Δεν έχουν χώρο και θα αντιμετωπιστούν ακριβώς και θεσμικά και όπως πρέπει, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι ένα ακόμα περιστατικό για να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής και μάλιστα υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο τέλεση που είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν δούμε τη χρήση μαχαιριού, τη στοχοποίηση του θύματος λόγω της πολιτικής του ταυτότητας, οι απειλές των δραστών, όλα αυτά ανακαλούν στη συλλογική μνήμη τον τρόπο δράσης, αυτό που ονομάζουμε modus operandi της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ κοντά και υπήρχαν και αντίστοιχα περιστατικά, όπως η δολοφονία του Σαρζάτ Λουκμάν το 2013, φυσικά τον Παύλο Φίσα το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Και νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε λίγο και το πλαίσιο και το λεκτικό πλαίσιο. Δηλαδή φαίνεται ότι οι δράστες ανέφεραν ότι εμείς κάνουμε κουμάντε εδώ και ταιριάζει πολύ με αυτό το οποίο λέτε ότι παίρνουν κάπως τα πάνω τους ή να. Εγώ λέω ότι δοκιμάζουν αν τους παίρνει να πάρουν τα πάνω τους και είναι αντίστοιχο.
0: Λέτε ότι αυτό έχει έναν οργανωμένο χαρακτήρα ή ότι είναι και κάποιοι, γιατί αυτοί οι χώροι είναι και συγκοινωνούν τα δοχεία με κάποιες ακραίες οπαδικές οργανώσεις, με κάποιες οργανώσεις του ποινικού, ξέρετε, και είναι κάποιοι κύκλοι που εφάπτονται και που μπορεί να μην είναι και οι ευφιέστεροι των ανθρώπων. Δηλαδή εγώ που είμαι τέτοιος βλέπω την κυρία Κίτσου που ξέρω ότι με το σημείο, με το παρατηρητήριο, με αυτά, και πάω να πουλήσω και τον τζαμπουκά μου χωρίς να είμαι μέρος. Ή λέτε ότι αυτοί είναι οργανωμένοι και δεν κάνουν στην τύχη πράγματα?
1: Το αν είναι όντως οργανωμένοι μένει να αποδειχθεί. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε. Θέλω μόνο να θυμίσω ότι για οπαδικά κριτήρια λέγαμε τότε και με τη δολοφονία του Φίσα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
0: Όχι, λέω ότι είναι χώροι που είναι συγγενικοί. Είναι μερικοί σύνδεσμοι οπαδών που είναι, πώς να το πω, εποαστήρια της ακροδεξιάς και του φασισμού.
1: Πάντως η προπάτρια που φαίνεται να πρόσκειται σε αυτό το χώρο και γενικότερα αλλά έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που λέμε martial arts, με μαχητικές δράσεις.
0: Ντρέπομαι εκ μέρους των πολεμικών τεχνών.
1: Όχι, οι πολεμικές τέχνες είναι μια χαρά. Δεν το
0: ίσα
1: συζητώ,
0: ίσα απλά... και είναι και τρόπος αυτοσυγκράτησης για να μην γίνεσαι αυτό που βλέπουμε. Αλλά η ίδια λέει είναι αθλητικός σύλλογος εθνικιστών.
1: Ναι, αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι αυτό μπορεί να ευσταθεί, αλλά νομίζω ότι το βασικό διακύβευμα δεν είναι να συνδέσουμε συγκεκριμένες πρακτικές με συγκεκριμένους χώρους που όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να έχουμε επαφή, είτε είναι το ποδόσφαιρο, είτε είναι οι πολεμικές τέχνες, αλλά να δούμε ακριβώς το πώς αυτή η ιδεολογία και η πρακτική που ξεκινάει από αυτή την ιδεολογία διαπερνά οριζόντια όλες τις πτυχές και όλες τις πρακτικές καθημερινής μας ζωής, είτε είναι γυμναστήρια, είτε είναι ποδοσφαιρικές αρένες.
0: Εσείς όμως που έχετε και άλλη εμπειρία και ειδικότητα στη ρητορική μείωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξίζει να δούμε

0: το μήνυμα το οποίο προσπαθούν να περάσουν. Είναι αρκετά επιτυχημένοι σε αυτό, είναι αρκετά οργανωμένοι και αυτό ακριβώς είναι που καλεί και τα αντανακλαστικά, κυρίως τα θεσμικά αντανακλαστικά, να είναι πολύ πιο τεταμένα δεδομένου του προηγούμενου, της παρακαταθήκης που έχει αφήσει και η δίκη της Χρυσής Αυγής, η καταδίκη της Χρυσής Αυγής, και ότι δεν χρειάζεται να φτάσουμε να θρηνήσουμε κάποιο θύμα, πολλό δε μάλλον κάποιον λευκό άνδρα, για να κινητοποιηθεί ξανά ο μηχανισμός με τα αντίστοιχα αντανακλαστικά.
1: Μάλιστα. Οπότε λέτε ότι τώρα είμαστε σε μια κατάσταση, θα έπρεπε ίσως να ξεκινήσουμε λίγο να το ψάχνουμε παραπάνω, γιατί λέμε η ακροδεξιά ανεβαίνει στην Ευρώπη. Εδώ βλέπουμε αυτά τα σημάδια και επειδή ζούμε σε περίεργες εποχές, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι πριν τρέχουμε, δηλαδή να μην περιμένουμε να γίνει κάτι που θα δημιουργήσει πένθος.
0: Προφανώς αυτό ο καθένας και η καθεμία από τη θέση την οποία είναι οφείλει να πρώτα απ' όλα να έχει αυτό που λέμε όντως να είναι σε γρήγορη σε σχέση με τα ανακλαστικά, να μπορεί να βάζει κάθε τι που συμβαίνει στο συγκεκριμένο πλαίσιο, να καταλαβαίνει για τι πράγμα μιλάμε, και από εκεί και πέρα αυτοί οι οποίοι φυσικά έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη είναι οι θεσμοί στο πώς θα στοιχειοθετηθεί μια υπόθεση, στο πώς θα διερευνηθεί, στο πώς θα μπορέσει να φτάσει τελικά σε ένα δικαστήριο και να στείλει το αντίστοιχο μήνυμα, το οποίο θα λέει ότι αυτό, όπως αναφέρετε και εσείς στην αρχή, δεν περνάει. Είναι τόσο απλό.
1: Να το πει και η κοινωνία, αλλά να το πούν και οι θεσμοί με ηχηρό τρόπο.
0: Με ηχηρό τρόπο, που δεν θα νομιμοποιεί και μια ρητορική βέβαια αποκλεισμών. Αυτό είναι επίσης κάτι πάρα πολύ βασικό.
1: Για εξηγήστε το αυτό πριν σας ευχαριστήσω, γιατί το ακούω ενδιαφέρον.
0: Εννοώ ότι να μην ακούμε από τα έδρανα της Βουλής και από αυτούς οι οποίοι έχουν την μεγαλύτερη επιρροή και δύναμη να νομιμοποιούν μέσω της ρητορικής τους αποκλεισμούς εναντίον όλων όσοι είναι σε ευάλωτη θέση ή δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους ή να βρίσκουν από διαπομπέως τράγους για κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κίτου. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

Λοιπόν, ένα για το δρόμο θα κεράσουμε. Πως λέει και ο περίφημος ο Dylan, one more cup of coffee for the road. Εμείς ένα τραγούδι για το δρόμο. Σε λίγο ο Βαγγέλης Αρής θα είναι κοντά σας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θυμίζω ότι το 2016, 13 Οκτωβρίου, απονέμεται το Νόμπελ λογοτεχνίας στον Bob Dylan. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Ελπίζω να μην χρειαστεί κανένα συνάδελφος να καλύψει κανένα έντονο καιρικό φαινόμενο. Όχι για να μην κουραστούμε εμείς, αλλά για να είναι καλά ο κόσμος και να μην υπάρχουν προβλήματα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, Βαγγέλη. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε η Ουάσιγκτον μετά τα δημοσιεύματα περί χρηματισμού της, η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και η απάντησή της μέσω ανάρτησης, στην οποία διαψεύδει τις κατηγορίες που της αποδίδονται και δηλώνει υπερήφανη για το έργο της στην πρεσβεία, τις ενεργειακές συμφωνίες και τη σύσφιξη των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες, με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελώδεις βοριάδες. Σε ποιες περιοχές της χώρας τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά? Συστάσεις από την πολιτική προστασία, απευθείας συνδέσεις. 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα χρήματα που θα δουν στους λογαριασμούς τους 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Αύριο οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποια τα επικρατέστερα σενάρια? Ασαφές το μέλλον της ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό για την ενεργειακή κρίση και συνολικά τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας. Μένεται την ίδια ώρα η μετοπική ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο τη δεύτερη δημοσκοπικά θέση. Ξανά στους δρόμους χιλιάδες μαθητές στη Γαλλία. Βίαιες συμπλοκές με την αστυνομία σε Λιόν και Νάντι. Οδοφράγματα έξω από τα σχολεία. Γονείς και εκπαιδευτικοί σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα. Και εκατομμύρια ευρώ οι ζημιές από το χακάρισμα των ψυγείων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Πώς ανέβασαν τη θερμοκρασία έως τους 50 βαθμούς Κελσίου οι δράστες της κυβερνοεπίθεσης.
2: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση που έκανε, όπως ακούσαμε, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Είχε προηγηθεί, θυμίζουμε, η δήλωση Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε αν πρόκειται να την απολύσει μετά από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα που την αφορούσαν, και απάντησε ότι το σκέφτεται γιατί δεν είναι ευχαριστημένος μαζί της. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ζητήσαμε από την πρέσβυρα Guilfoyle να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, η οποία μάλιστα σήμερα ήταν η πρώτη μέρα εκτέλεσης των καθηκόντων της. Να υπενθυμίσουμε ότι η Wall Street Journal σε σειρά δημοσιευμάτων είχε γράψει ότι η Guilfoyle φέρεται να ζήτησε ή να αποδέχθηκε χρήματα ή άλλα ανταλλάγματα από ιδιώτες, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την επιρροή της και τις διασυνδέσεις της με αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντά τους. Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνεται ο ισχυρισμός ότι ζήτησε από τον Eric Deeters, δωρητή του Τραμπ, να καταβάλει $150,000 για την εξόφληση οφειλής της σε πιστωτική κάρτα American Express, ενώ φέρεται να του πρόσφερε πρόσβαση σε αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Αφορά και χρηματισμό, λοιπόν, για να το κάνουμε λίγο πιο χειροπιαστό, το δημοσίευμα.
3: Φερόμενο χρηματισμό.
1: Ναι. Το δημοσίευμα.
3: Ακριβώς, Βαγγέλη. Τώρα, μήνυση για δυσφήμιση κατά της πρέσβυρας των ΗΠΑ και των δικηγόρων της, προαναγγέλει από την πλευρά του Eric Ντίτερτς, ο πρώην δωρητής του Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει μάλιστα ότι διαθέτει γραπτά μηνύματα στα οποία η Αμερικανίδα διπλωμάτης του ζητά να εξοφλήσει την προσωπική της πιστωτική κάρτα πριν από την επικύρωση του διαρρισμού της. Τώρα, με μια μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η απερχόμενη πλέον πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκυρφόιλ.
1: Στο προσωπικό της, να διευκρινίσω λογαριασμό,
3: ναι,
1: έτσι.
3: Mm-hmm. Το προσωπικό της λογαριασμό, Βαγγέλη, όντως. Η κυρία Γκυλφόιλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετεί την Ελλάδα, όπως είπε. Ενώ πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ έκανε δήλωση για το θέμα, λέγοντας ότι η κυρία Γκυλφόιλ δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του και ότι έβγαινε με το γιο του πριν από πολύ καιρό, και τόνισε: έκανε καλή δουλειά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάσαμε. Mm-hmm. Πάμε τώρα να δούμε την ανάρτηση της κυρίας Γκυλφόιλ. Η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπρόσωπω τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Από την πρώτη μου μέρα ως πρέσβυρα εργάστηκα ακατάπαυστα για την προώθηση της ατζέντας America First του Αμερικανού Προέδρου, την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας μας με την Ελλάδα και την επίτευξη σημαντικών επιτυχιών για τον Αμερικανικό λαό. Στη διάρκεια της θητείας μου, συνεχίζει η κυρία Γκυλφόιλ, συμβάλαμε στη σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των Αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο, τον περίφημο Vertical Corridor, για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Και η κυρία Γκυλφόιλ επισημαίνει ακόμη: είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για το ρόλο που διαδραμάτισε η πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής υποροχής, στην πρόθεση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο απαραίτητος ηγέτης στην νότιο-ανατολική Ευρώπη.
1: Για τις κατηγορίες πάντως, αυτό που λέει mm-hmm. είναι ότι είναι ψευδής και ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της, τη φήμη της, την ακεραιότητά της και προγραμμίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει, όπως σημειώνει, σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα της έπειτα από δεκαετίες δημόσιας προσφοράς. Αυτή είναι η απάντηση κόντρα στα όσα της καταλογίζονται, ναι, από τα δημοσιεύματα.
3: Ακριβώς, Βαγγέλη, και επισήμανε ότι έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα δικαιοσύνης, για τη δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική μοναδική. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, καταλήγει, να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Θεός να ευλογεί τον πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους απίστευτους διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, Βαγγέλη, έχει ενδιαφέρον το τι γράφει το Associated Press, ότι η κυρία Γκυλφόιλ
1: πρωταγωνιστή, για να το κάνουμε λίγο λιανά, η συγκεκριμένη είδηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έτσι, από
3: ναι,
1: όταν έγινε
3: γνωστή. Είναι ψηλά, ακόμα και το Reuters έχει δώσει 4 lead, που δείχνει μέσα σε 2 ώρες, κάτι που σημαίνει ότι την αξιολογίωση πολύ σημαντική. Να πούμε ότι το Associated Press τώρα λοιπόν αναφέρει ότι κλήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση της αφού δέχθηκε σφοδρή κριτική για ισχυρισμούς ότι έχει εμπλακεί σε ανάρμοστη και πιθανώς παράνομη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Δεν κατέστη ωστόσο άμεσα σαφές, Βαγγέλη, αν η κυρία Γκυλφόιλ έχει όντως παραιτηθεί. Ωστόσο, η Ζακαράια στη σημερινή πρώτη συνέντευξη τύπου της δήλωσε ότι η κυρία Γκυλφόιλ ήταν ένα υπέροχο πλεονέκτημα για την ομάδα και της ευχόμαστε τα καλύτερα. Η ετούμενη αποχώρησή της έρχεται μετά την πληροφορία που μετέδωσε το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το οποίο ο κύριος Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για αναφορές σχετικά με τη φερόμενη συμπεριφορά της. Τέλος να πούμε ότι σε μια σειρά από άρθρα που χρονολογούνται από τα τέλη του περασμένου μήνα, η Wall Street Journal ανέφερε αμφισβητήσιμη συμπεριφορά της κυρίας Γκυλφόιλ, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης απειλής προς έναν αξιωματούχο της χώρας υποδοχής, αποδοχής ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών και προσφοράς να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της κυβέρνησης σε αντάλλαγμα για την πληρωμή ενός μεγάλου λογαριασμού κάρτας. Να κλείσω τέλος λέγοντας ότι οι δικηγόροι αρνήθηκαν, οι δικηγόροι της, ότι είχε κάνει κάτι κακό και ισχυρίστηκαν ότι τα χρήματα που ζητούσε από έναν δωρητή του κ. Τραμπ ήταν πληρωμή για υπηρεσίες. Επίσης, οι δικηγόροι David Schwartz και Jesse Binal απέρριψαν επίσης τους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σχετικά με τα ταξίδια της κ. Γκυλφόιλ με ιδιωτικά αεροσκάφη, λέγοντας ότι πριν από κάθε τέτοιο ταξίδι αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department και ακολούθησε τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου.
1: Πάμε, Δημήτρη, να δούμε τώρα το κλίμα και από την αμερικανική πλευρά, να περάσουμε τον Ατλαντικό. Θα ακούσουμε την ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργύρη.
4: Ζητήθηκε λοιπόν από το Λευκό Οίκο η παρέτηση της κυρίας Γκυλφόιλ. Μια εξέλιξη πρέπει να σας πω δεν ευνηδίασε κανέναν εδώ στην Ουάσιγκτον, καθώς το κλίμα ήταν πολύ βαρύ την τελευταία εβδομάδα και κυρίως τα τελευταία 24 ώρα. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες αργά το βράδυ ότι δεν είναι ευχαριστημένος με την τροπή που έχει πάρει υπόθεση και ότι εξετάζει την απομάκρυνσή της, το ρολόι πραγματικά έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Όλες οι πληροφορίες συνέκλυναν στο ότι η ανακοίνωση θα γινόταν στο πρώτο briefing του Λευκού Οίκου, όπως και συνέβη, με τη νέα εκπρόσωπο να λέει ότι έχει ζητηθεί η παρέτησή της. Πρέπει να σας πω ότι οι αναλυτές εδώ στη Ουάσιγκτον επιμένουν ότι η υπόθεση αυτή είχε εξελιχθεί σε πολιτικό βαρύδι για τον πρόεδρο Τραμπ μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λευκός Οίκος δεν επιθυμεί νέα μέτωπα, δεν επιθυμεί αρνητική δημοσιότητα.
1: Λοιπόν, είχαμε ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γιάννης Φασουλάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Η αποπομπή της πρέσβευσης των ΗΠΑ σε συνέχεια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων στον διεθνή τύπο σε σχέση δημιουργούν σοβαρά ζητήματα και μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα, σημειώνει ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος εξωτερικών του ΠΑΣΟ. Τα δημοσιεύματα αναφέρει ο κύριος Μάντζος κατουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα ήθελε να εφαρμόζει η χώρα μας και καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση επί των εξελίξεων. Θέτει μάλιστα το ερώτημα, αν σκοπεύει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργό να λάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως θέατρο για οικονομικές και επικοινωνιακές μάχες συμφερόντων. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, αναφέρει ότι τονίζει ότι είχαμε προειδοποιήσει ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράκια και στο τέλος θα την πληρώσει η Ελλάδα, σημειώνει ο κ. Βελόπουλος. Οι καταγγελίες για παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας και πίεσεις υπέρ συγκεκριμένων αμερικανικών ενεργειακών και επιχειρηματικών συμφερόντων σε διασύνδεση με ισχυρά εγχώρια οικονομικά συμφέροντα εγείρουν μείζωνα ζητήματα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει. Χρειάστηκε να ζητήσει ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ την απομάκρυνση της πρέσβης του για να υπάρξουν εξελίξεις, όχι εξαιτίας κάποιες πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία απέφυγε ακόμα και να απαιτήσει δημόσια εξηγήσεις, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι έως τώρα αντιδράσεις αναφορικά με την αποπομπή της κυρίας Γκυλφόιλ. Υπάρχει μια ακόμα αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς, η οποία κάνει λόγο για πολύ σοβαρή εξέλιξη και δεν έδωσε, όπως λέει, πιστικές απαντήσεις η κυβέρνηση. Βαγγέλη.
1: Γιάννη Φασουλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε, μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των νοικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Να ακούσουμε αρχικά τον κύριο Πιερακάκη.
6: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απέτηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
1: Θα πάμε τώρα στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, Τρίτη και 13 σήμερα, 15 του μήνα κυκλοφορεί επίσημα, κάνει πρεμιέρα στην κυκλοφορία το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι μάθαμε σήμερα από τον κύριο Πιερακάκη και τι αναμένουμε να μάθουμε αύριο πριν από την επίσημη πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Μάθαμε τα βασικά για το επίδομα θέρμανσης. 30% αύξηση στα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι. Περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Με εξαίρεση λοιπόν, Βαγγέλη, τις ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις οποίες η ενίσχυση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, το εύρος του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί για τη στήριξη των νοικοκυριών τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 θα κυμανθεί μεταξύ 130 ευρώ και 1040 ευρώ μετά την αύξηση των ποσών κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ακούσαμε νωρίτερα. Τώρα, προσαυξημένο κατά 25% με ανώτατο όριο τα 1300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1560 ευρώ ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό, για το οποίο ισχύει περαιτέρω προσάυξηση του επιδόματος κατά 25%, θα είναι το επίδομα σε περιοχές της χώρας όπου οι κλιματικές συνθήκες είναι δυσμενέστατες και επικρατεί δρυμή ψύχος το χειμώνα. Να θυμίσω εδώ με την ευκαιρία ότι με βάση το ισχύον καθεστώς, το τελικό ύψος της ενίσχυσης επηρεάζεται από τον κλιματικό συντελεστή κάθε περιοχής.
1: Βέβαια.
7: Σε περιοχές, για παράδειγμα, όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο, τα ορεινά της Κοζάνης, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσάφηση 25% επί του βασικού ποσού. Και σε ακόμη πιο ψυχρές περιοχές, Μέτσοβο, Βελούχη, Νυμφαίο, Νευροκόπη, Περτούλη, όπως συντελεστής εδώ είναι ίσως ή μεγαλύτερο στο 1,2, προβλέπεται πλέον προσάξει 25%. Θα δούμε και τις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις με όλες τις λεπτομέρειες για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Να πω με την ευκαιρία, αν έχουμε μισό λεπτό, έτσι, ναι, δύο παραδείγματα για τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει επίδομα 335 ευρώ από 258 ευρώ πέρσι για χρήση πετρελαίου.
1: Mm-hmm.
7: Πάμε και στην Ξάνθη, η οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 445 ευρώ από 342 ευρώ πέρσι. Έτσι, για να έχουμε μια αίσθηση περίπου
1: Σωστά.
7: του μεγέθους του επιδόματος που θα χορηγηθεί. Πληροφορίες αναφέρουν, Βαγγέλη, ότι αύριο θα ακούσουμε ίσως και για αύξηση της προκαταβολής για τους νέους δικαιούχους. Η προκαταβολή ίσως αυξηθεί από το 50 στο 65% του ποσού που δικαιούνται. Για τους παλιούς δικαιούχους, η προκαταβολή 80% μέσα στο Δεκέμβριο. Η πλατφόρμα MyThermans, η οποία θα δεχτεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
1: Mm-hmm.
7: Επίσης, το επίδομα, να το θυμίσουμε αυτό στους ακροατές μας, καλύπτει όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε, κυροζίνη, φυσικό αέριο, υγρά αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Κώστα,
7: και
1: τώρα,
7: βέβαια
1: ναι,
7: θα
1: ναι.
7: δούμε και την κοινή υπουργική απόφαση σε λίγες ημέρες με όλες τις λεπτομέρειες για το επίδομα, γιατί υπάρχουν, θυμίζω, και περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία αν δεν τα έχει κάποιος δεν παίρνει το επίδομα, έτσι.
1: Τώρα, χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό που
7: βλέπει. Συγγνώμη, Βαγγέλη, συγγνώμη, μην ξεχάσουμε και το άλλο σκέλος τις αυριανές ανακοινώσεις που είναι η επιδότηση στην Αγγλία.
1: Βεβαίως.
7: Για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακούμε πολλά σενάρια, έτσι, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Πολλά σενάρια, ίσως δούμε το πετρέλαιο θέρμανσης να βγει.
1: Κοντά στο 1,60-1,65.
7: Και παρακάτω από το 1,60.
1: Και πιο χαμηλά.
7: Μήπως πλησιάσει και το 1,50, διότι μαθαίνουμε ότι θα είναι καλή και η επιδότηση από τα δηληστήρια. Ίσως να είναι ακόμα και 20 λεπτά. Άρα λοιπόν στα 20 λεπτά θα προσθεθεί και η επιδότηση από την κυβέρνηση, και εάν λάβουμε υπόψη ότι σήμερα το πετρέλαιο θα ήταν γύρω στο 1,95, αντιλαμβανόμαστε ότι κάτω από το 1,60 θα βρεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα,
1: θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει, είχε πει, είχε προαναγγείλει ότι θα είναι κάτω από το 1,75.
7: 1,75, έτσι και αλλιώς.
1: Και σήμερα άκουσα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να λέει ότι θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75.
7: Ακριβώς.
1: Άρα έρχεται να συγκλίνει προς αυτά, μαζί με αυτά που μας λες εσύ.
7: Ακριβώς. Αλλά και πάλι σε σχέση με πέρσι που βγήκε στο 1,10-1,13 το πετρέλαιο στην αγορά, είναι μια σημαντική αύξηση, αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται προσπάθεια οι πιέσεις να υποχωρήσουν λίγο.
1: Κώστα, πάμε να δούμε λίγο τι προβλέπει τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία.
7: Ναι, πάμε και σε αυτό το θέμα που είναι σημαντικό. Βρίσκεται μάλιστα στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, για τη σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας μέχρι τις 18 Οκτωβρίου οι εργασίες. Δόθηκε η έκθεση στη δημοσιότητα. Μάθαμε τα νέα από την μακρινή Ταϊλάνδη και για την Ελλάδα συγκεκριμένα, για την ελληνική οικονομία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό, λόγω βέβαια της συγκυρίας και της πίεσης που υπάρχει από την ενεργειακή κρίση.
1: Και εμένα και σένα να ρωτούσαν, πάλι το ίδιο θα βλέπαμε νομίζω, Κώστα, με τα δεδομένα αυτά που αντιμετωπίζουμε, έτσι.
7: Ναι, υποχωρεί η Βαγγέλη στο 1,8 σύμφωνα με τον Διεθνή Οικονομικό Οργανισμό η ανάπτυξη τη διετία 26-27, όταν το προσχέδιο του νέου προπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές παραδοχές για το πετρέλαιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσω όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι φέτος και 87,3 του χρόνου, αλλά απ' την άλλη εδώ εμείς και η Κομισιόν βλέπει 87 δολάρια.
1: Μάλιστα.
7: 87 και 91 δολάρια. Άρα ναι, λοιπόν υπάρχει η απόκληση αυτή, γι' αυτό και βγάζει ίσως αυτή την πρόβλεψη.
1: Ναι,
7: τώρα
1: Κώστα,
7: να πούμε για τον πληθωρισμό.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ. Ναι, ναι.
7: Εδώ το Ταμείο ουσιαστικά τον αναφέρει ως μεγάλο αγκάθι τον πληθωρισμό για την Ελλάδα. Εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από 2,9% πέρσι, για να υποχωρήσει το 2027 στο 3,6%. Εδώ υπάρχουν και θετικά στοιχεία για την ανεργία που σιγά σιγά σταδιακά αποκλιμακώνεται σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη υπάρχουν και κάποια ζητήματα με το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεξιών συναλλαγών λόγω ακριβώς των εισαγωγών που είναι πλέον ακριβές λόγω του πετρελαίου, Βαγγέλη.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας, με τον Brent να βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να καταγράφει υψηλό τετραετίας. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην εγχώρια αγορά, θα μας ενημερώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 105,6 δολάρια το βαρέλι, το αργό της Αμερικής στα 93,9, ενώ το φυσικό αέριο το ευρωπαϊκό έκλεισε στα 86,9, σχεδόν 87 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας στην Ευρώπη, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου, αλλά σε ό,τι αφορά και τις τιμές του ηλεκτρισμού, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα. Να πούμε πάντως ότι σήμερα οι τιμές του ηλεκτρισμού στην ελληνική αγορά για αύριο κατέγραψαν πτώση, καθώς θα είναι μεγάλη η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσεγγίζουν το 60%, ενώ είναι μικρότερη η χρήση του φυσικού αερίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η αμόλυβδη, η μέση τιμή της είναι στα 2,19, μια ελαφρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ το ντίζελ έχει ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, είναι στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι τελικώς ίσως να είναι μεγαλύτερη η επιδότηση, καλύτερη η τιμή που θα δουν οι καταναλωτές για το πετρέλαιο θέρμανσης της Αγγλίας μετά τις αυριανές ανακοινώσεις.
1: Τις οποίες και περιμένουμε με αγωνία. Την ίδια ώρα, Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει την παράταση μέχρι το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προωθεί μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε εδώ στο ET News, στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη, αναφέρθηκε σε αυτό και στο εορταστικό καλάθι, έτσι.
8: Πράγματι, ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε συνέντευξη χθες στο ET News και στην εκπομπή Ευθέως του Παναγιώτη Στάθη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων, δεν είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, μειώνοντας το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Τώρα, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο της επαναφοράς του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, καθώς, όπως είπε, έχει ήδη εφαρμοστεί. Έχει αποδώσει αποτελέσματα, αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει στρεβλώσει στην αγορά και για τον λόγο αυτό δεν θέλει να το επαναφέρει. Ωστόσο, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, αναζητεί μία αποτελεσματική μεθοδολογία που θα διαχειρίζεται, που θα διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται. Όπως είπε, ενδεχομένως να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση. Αυτή την ώρα γίνεται μελέτη γύρω από αυτό το θέμα και στην προσπάθεια αυτή φαίνεται ότι θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
8: Αυτό που είπες περί της συμφωνίας μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταρχήν ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι απέδωσε αποτελέσματα τους καλοκαιρινούς μήνες όπου είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στα τρόφιμα και ελάχιστα πάνω από το μηδέν πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η πρωτοβουλία αυτή ισχύει έως το τέλος Οκτωβρίου οπωσδήποτε για 1.740 προϊόντα. Αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις για το νέο κατάλογο των προϊόντων που θα ισχύσει έως το τέλος του έτους και παράλληλα γίνονται συζητήσεις για τη διαμόρφωση ενός εορταστικού καλαθιού, θα το λέγαμε, δηλαδή ένα καλάθι με προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος μπορεί να έχουμε μειωμένες τιμές σε αρκετά από αυτά τα προϊόντα, ακόμη και έως 25%.
1: Μάλιστα. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Θεοδωρικάκος εδώ στο Earth News.
9: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1ος Σεπτεμβρίου, 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
10: μπορεί
9: δυνατόν.
10: Μπορεί να είναι 25%.
9: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται το γεωπολιτικό περιβάλλον που επηρεάζει δυστυχώς όλα τα ενεργειακά για τα οποία μιλούσαμε. Ασαφές παραμένει το μέλλον της εκεγυρίας που έσπευσε να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει με την Ουκρανία για την παύση των επιθέσεων. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει αμετακίνητος στην απόφασή του για την εκεγυρία Μόσχας-Κιέβου, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί επειδή, όπως είπε χαρακτηριστικά, το είπε ο ίδιος. Το έχει αποφασίσει ο ίδιος. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις συνεχίζονται, νέα πλήγματα καταγράφονται σε Μαύρη Θάλασσα κοντά στη Βουλγαρία, εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές αποκλιμάκωσης του πολέμου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι εδώ μαζί μας για τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη.
3: Η ουσία είναι, Βαγγέλη, ότι η παύση των επιθέσεων εναντίον δηληστηρίων, ωστόσο, θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη για το Κρεμλίνο, ενώ το Κίεβο δεν αναμένεται να λάβει τίποτα σε αντάλλαγμα, καθώς ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ζητά τη βοήθεια της Ρωσίας στην προσπάθειά του να μειώσει τις εξωφρενικά υψηλές τιμές του πετρελαίου ντίζελ, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές του επόμενου μήνα. Η Μόσχα παραμένει ελεύθερη να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών λιμανιών, χαλιβουργίων, αποθηκών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κέντρων δεδομένων, μια εκστρατεία που οθεί σταδιακά την οικονομία της Ουκρανίας προς το σημείο κατάρρευσης. Τέτοιες επιθέσεις καταστρέφουν επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας. Ταυτοχρόνως, ο Τραμπ απαιτεί από το Κίεβο να εγκαταλείψει το πιο ισχυρό εργαλείο του για τη στέρηση εσόδων από τη ρωσική πολεμική μηχανή. Οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων σε συνδυασμό με εκείνες εναντίον άλλων επιχειρήσεων έχουν κοστίσει στη Ρωσία περίπου το 1% του ΑΕΠ της, όπως παραδέχθηκε αυτό το μήνα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Το σχέδιο του Πρόεδρου των ΗΠΑ να άρει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας προκειμένου να επιτραπούν οι εισαγωγές δίζελ ήρθε ως χτύπημα κάτω από τη μέση για τους περισσότερους Ουκρανούς, οι οποίοι υπομένουν συνεχείς επιθέσεις από αεροσκάφη, ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους, με τις απώλειες αμάχων αυξάνονται συνεχώς. Να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι η Ουκρανία σταμάτησε τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου και στην υπόλοιπη ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας για 2-24 ώρα μετά την ανακοίνωση του Πρόεδρου Τραμπ για εκεχηρία. Ενώ, όπως αποκαλύπτει το New York Times, η συμφωνία για το πετρέλαιο ντίζελ, αν τελικά υλοποιηθεί, θα μπορούσε να διοχετεύσει περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών κεφαλαίων στη ρωσική οικονομία, σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα της ενέργειας. Τέλος, να πούμε ότι τις επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, καταδίκασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τη Βουλγαρία, Βαγγέλη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Θα σε συναντήσουμε και πάλι στην συνέχεια του μαγκαζίνου μας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Για τα ζητήματα της οικονομίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Κώστα τον Τσάβαλο, μιλώντας στο Open, ξεκαθάρισε ότι το οικονομικό επιτελείο θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, χωρίς όμως να διακινδυνεύσει παραβίαση, όπως είπε, των δημοσιονομικών κανόνων.
10: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά, τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75 η
3: αλλά
10: σεζόν.
3: Άνοιξε ένα,
10: ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με ένα τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τώρα έστρεψε τα βέλη του στην κυβέρνηση και έθεσε ουσιαστικά το διακύβευμα της κάλπης με αφορμή και φόντο τα ζητήματα της οικονομίας.
11: Ο ελληνικός λαός λοιπόν μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων, ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες.
1: Μιλώντας στην Ναυτεμπορική TV, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης και προανήγγειλε την μεγαλύτερη δυνατή στήριξη των καταναλωτών.
12: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο, με πρώτη προτεραιότητα. Θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε, γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
1: Πειρά τώρα για την οικονομία και την ακρίβεια και από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, όπως τόνισε ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, μόνη λύση είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ.
13: Για να νικήσει τελικά η πατρίδα των ανθρώπων του Μόκθου, των εργατών, των εργατριών, όλων των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών αγροτών, των ελευθεροεπαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων.
1: Τώρα για τα ενεργειακά, η κριτική και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
14: μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τις φαλιάρες εκλογές θα την εισπράξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό.
1: Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο παρουσίασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ο κ. Νίκος Παπάς.
15: Θεωρούμε ότι η πρότασή μας απαντάει σε μείζωνα ζητήματα, δηλαδή εμπεριέχει και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο επιβαρύνεται, φτιάχνει κοινωνική κατοικία και κάνει τους οικείους δήμους και τον ΕΦΚΑ να έχουν έσοδα κάθε μήνα από τα χαμηλά διατιμημένα ενοίκια και τις ρυθμίσεις του ιδιωτικού χρέους. Αυτά τα 30-35 δις δηλαδή που υπολογίζουν να πάνε στα funds και τους servicers, λιγότερα γιατί οι ρυθμίσεις θα είναι ανθρώπινες, μπορούν να πάνε στο ασφαλιστικό μας σύστημα, να δημιουργηθεί στεγαστικό απόθεμα, να επανεπενδυθεί, να χτιστούν και άλλα σπίτια κοινωνικής κατοικίας και να λυθούν προβλήματα.
1: Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κυρίας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, στις 120 δόσεις, στη λειτουργία των servicers, ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, ο Νίκος Ανδουλάκης επεσήμανε ότι στόχος της Χαριλάου Τρικούπου είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, και πριν από λίγο κατατέθηκε η πρόταση νόμου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ στην Βουλή. Είναι η πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Προβλέπεται νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους. Η πρόταση καλύπτει φυσικά και νομικά πρόσωπα με ανώτατο όριο κύριας οφειλής στις 500.000 ευρώ. Προβλέπει επιτόκιο 3%, εκτόσεις 40 με 85% σε προσαυξήσεις και πρόστιμα και μηδενική προκαταβολή για οφειλές έως 100.000 ευρώ. Τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης το μεσημέρι, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη τύπου την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση πως με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος φτάνει στα 238 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη θηλιά να σφίγγει για χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του ΠΑΣΟΚ και την προστασία της πρώτης κατοικίας εν μέσω κρίσης, η διόγκωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση των κυρίων Τσίπρα και Καμένου, που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντς. Επέκρινε επίσης την σημερινή κυβέρνηση ότι επέλεξε να μην έχουμε διάταξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ αυτό επιτρέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση στην Βουλή την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε, όπως τόνισε, να μπορούν οι πολίτες να συγκρίνουν δύο διαφορετικά προγράμματα, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που έχει ως προτεραιότητα τα φαντς και τις τράπεζες και το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να σταθεί στα πόδια του.
1: Μάλιστα. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τις παρεμβάσεις του κόμματος.
17: Ο δικός μας στόχος είναι καθαρός. Εμείς θέλουμε να δώσουμε διέξοδο σε χιλιάδες Έλληνες, στους οφειλέτες, να δώσουμε οξυγόνο στην επιχείρηση και χώρο στην οικονομία να αναπτυχθεί. Γι' αυτό οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες. Είναι λύσεις στο αδιάξοδο χιλιάδων Ελλήνων πολιτών. Με προστασία της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής περιουσίας, πραγματικές 120 δόσεις.
1: Εν τω μεταξύ, εκρηκτικό συνεχίζει να είναι το κλίμα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς. Με ένα νέο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός απαντά στις αντιδράσεις της Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων, και το άρθρο του διευκρινίζει ότι τα όσα έγραψε στο πρώτο του άρθρο αποτελούν προσωπικές του απόψεις. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός πολιτικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, η ένταση φαίνεται ότι δεν έχει εκτονωθεί ούτε με αυτή τη νέα παρέμβαση του κυρίου Καρτερού. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι τις εκλογές τα δύο κόμματα θα συγκρούονται και θα απολώνονται με επίδικο πάντα τη δεύτερη θέση στις εκλογές. Καθώς καθημερινά νέες δημοσκοπήσεις, και αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε, θα πυροδοτούν την όλη κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων. Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί παντή τρόπο να δείξει ότι η δεύτερη θέση δεν έχει κλειδώσει, αλλά είναι διεκδικήσιμη, σε αντίθεση με την εικόνα που προβάλλει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι δηλαδή η δεύτερη θέση έχει κλειδώσει και από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι πόσο μεγάλη θα είναι η απόσταση από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, καλύτερα θα έλεγα, το στίχημα του επόμενου διαστήματος είναι η διεύρυνση αυτής της απόστασης. Mm-hmm. Και σε αυτό στοχεύουν και τα δύο κόμματα. Σε κάθε περίπτωση, από τη χθεσινή μεγάλη κόντρα, Βαγγέλη, κρατάμε ότι το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί ότι πίσω από το οξύτατο άρθρο του Θανάση Καρδερού βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ την ίδια ώρα από την Ελλάς καταλογίζουν στο ΠΑΣΟΚ ότι η επίθεση αυτή ήρθε ως αντιπερισπασμός μετά την έγκληση που κατέθεσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Άννα Παπαδοπούλου κατά τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για εμπριστική επίθεση. Εν τω μεταξύ, σήμερα, όπως προείπες και εσύ, σε νέο άρθρο το Θανάση Καρτερός επιμένει να παίρνει την ευθύνη προσωπικά, ίσως και για τυχόν λάθη, όπως είπε, ενώ επιτίθεται εκ νέου στον Νίκο Ανδρουλάκη, διαρωτώμενος με ποιους θα πάει μετά τις εκλογές. Πάντως, Ευαγγέλιο, ο Αλέξης Τσίπρας, και ολοκληρώνω με αυτό, mm-hmm. από την Κρήτη, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, πήρε αποστάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην υπόθεση Καρτερού αναφέρθηκε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παύλος Χριστίδης, σχολιάζοντας την πολιτική του ιδιότητα και τονίζοντας ότι οι απόψεις του συνδέονται με την κομματική του θέση.
18: Ο κύριος Καρτερός είναι κεντρικός στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι το νούμερο 26 της πολιτικής της γραμματείας. Έχει ανακοινωθεί τέλος Ιουλίου, επομένως ούτε αυτόνομος είναι, ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος
19: άρα δεν είναι έχει ένας αρθρογράφος.
18: Είναι κομματικός στέλεχος της Ελλάς και είναι ένας άνθρωπος του οποίου η γνώμη είναι έκφραση πολιτικής άποψης της Ελλάς.
1: Εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα άφησε και η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟ, κατηγορώντας τον ότι εμφανίζεται ως παράγοντας εκτόνωσης, ενώ συμβάλλει στην ένταση στο πολιτικό σκηνικό.
20: Παριστάνουν κάποιοι τον πυροσβέστη, ενώ έχουν από πίσω τους ένα στρατό με φλογοβόλα. Κάψτε τα τόπια και έρχομαι εγώ με τον πυροσβεστήρα να τα σβήσω. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Στον κύριο Τσίπρα αναφέρομαι. Ή θα κρύψω λόγια.
1: Αποστάσεις από την αντιπαράθεση, αλλά με χμές από τον Γιώργο Καραμέρο, μέλος της Ελλάς, που δήλωσε ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί στην προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη να διατηρήσει τη θέση του στο κόμμα.
21: Δεν πρόκειται να μπω στον αυτοκαυγά που προσπαθεί να στήσει το ΠΑΣΟΚ για να διαφυλάξει τη θέση του κ. Ανδρουλάκη εσωτερικά. Mm-hmm.
1: Πολιτικός μου αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην Κρήτη TV, τονίζοντας ότι οι προοδευτικές δυνάμεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη ως βασικούς αντιπάλους.
22: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
23: Πάντως,
22: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα ολοκληρώνει την περιοδία του στην Κρήτη, ζητώντας ουσιαστική στήριξη των αγροτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, όπως τονίσει η ενίσχυση της παραγωγής αποτελεί εθνική υπόθεση, άσκησε παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για την έλλειψη σχεδιασμού, όπως είπε και πόρων. Ο Περικλής Κουκλάκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ που παρακολούθησε την περιοδία του. Αναχωρεί από την Κρήτη σιγά σιγά ο κύριος Τσίπρας. Καλησπέρα, Περικλή.
24: Από 5 λεπτά, καλησπέρα. Έφυγε από το χωριό των Ανογείων που βρισκόμαστε μετά από την ολοήμερη ουσιαστικά επίσκεψη στον ορεινό όγκο του νομού Ρεθύμνης. Ξεκίνησε το πρωί από την περιοχή των Μέλαμπων. Είναι τα σημεία που καταστράφηκαν από την δυστυχώς φωνική πυρκαγιά του καλοκαιριού. Θυμίζουμε ότι έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες στην περιοχή την ευρύτερη. Βρέθηκε στο σημείο, άφησε λουλούδια μάλιστα το πρωί στο πρόχειρο μνημείο που έχει δημιουργηθεί εκεί. Ενώ ευισκέφθηκε και εκτάσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί, ειδικά αμπελώνες, όπως άκουσε από τους τοπικούς παραγωγούς, οι οποίοι του μετέφεραν ότι από το 2022 2022 που είχαν ξανακαταστραφεί ουσιαστικά οι καλλιέργειες από τις πυρκαγιές. Τώρα μόλις άρχισαν να ανακάτουν και η πυρκαγιά του καλοκαιριού που μας πέρασε ήταν ουσιαστικά έτσι η χαριστική βολή για την τοπική παραγωγή αμπελιού. Μάλιστα του χάρισαν και μερικές φιάλες με τις τοπικές ποικιλίες κρασιού. Ο ίδιος είπε ότι θα πρέπει να επανασχεδιαστεί το τοπικό παραγωγικό μοντέλο για όλη τη χώρα, με έμφαση και στήριξη στους πραγματικούς παραγωγούς και όχι στους αετονίχηδες, όπως είπε, που εξακολουθούν και κονομάνε, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, εις βάρος των τοπικών μικρών παραγωγών. Ζήτησε στήριξη έτσι ώστε να σχεδιαστεί ξανά ο παραγωγικός χάρτης της χώρας και ένα μοντέλο που θα υποστηρίζει και την εγχώρια παραγωγή και την οικονομία, αλλά και τους ντόπιους, και να στηριχθεί βέβαια και όποιος επιλέξει να ζήσει στον τόπο του, στην περιφέρεια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ακολούθησε επίσκεψη βέβαια το απόγευμα και στις περιοχές του Ορεινού Μηλοποτάμου, στο Αλιβάδια και στο Μιζωνιανά, που επλήγησαν βάναυσα από την κακοκαιρία, την ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε στις αρχές του Αυγούστου. Διαπίστωσε και ο ίδιος την συντηρητική καταστροφή που έχουν υποστεί οι υποδομές στα συγκεκριμένα σημεία που έχουν πληγεί. Και βέβαια σε συνομιλίες του είπε ότι πρέπει να γίνει εκτεταμένη στήριξη άμεσα, με άμεσες λύσεις από την πολιτεία προς τους πληγέντες, τόσο επιχειρηματίες όσο και πολίτες, αλλά και να γίνει μια συγκεκριμένη μέρημνα για τις υποδομές, οι οποίες είναι ευάλωτες εξαιρετικά ενώπιση του χειμώνα που έρχεται. Ολοκληρώθηκε η περιοδία του πριν από λίγο στα Ανόγια, όπου και πάλι συναντήθηκε με τοπικούς παραγωγούς και ανέλησαν το θέμα του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
1: Περικλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στις δημοσκοπήσεις τώρα που καταγράφουν τον παλμό της πολιτικής επικαιρότητας, θα πάμε στην πρώτη θέση με ποσοστό 29,6% καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political που δημοσιεύεται σήμερα, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί τις δυνάμεις του στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος σε σχέση με μέτρηση της ίδιας εταιρείας στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς με 15,7% και οριακά κέρδη 0,3% σε σχέση με το Σεπτέμβρη, με το Πασόκ να ακολουθεί τρίτο 14,6% με κέρδος 0,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση 7,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,3%, Φωνή Λογικής 3,7%, η Συμμαχία Ελλήνων στο 3,7% επίσης, Μέρα 25 3,3%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2,2%, Δημοκράτες 2, Νίκη μισή μονάδα. Και να πούμε τώρα ότι το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Η συζήτηση για τον εκλογικό πύχη της Νέας Δημοκρατίας και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, για το θέμα τοποθετήθηκε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Ρωμανός, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8, ο οποίος άσκησε, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές, κριτική στην αντιπολίτευση.
2: Λέμε ότι ο στόχος μας, ο απολύτως εφικτός, είναι η αυτοδυναμία. Αυτό λέμε σταθερά, αυτό λέγαμε, μας κατηγορούσαν για αλαζόνες δε όταν όλο το προηγούμενο διάστημα που το λέγαμε. Ο κύριος Πορτοσάλτε στη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό έκανε μια συγκεκριμένη ερώτηση και ο Πρωθυπουργός είπε με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό το οποίο πίστευε ως απάντηση σε μια ερώτηση. Ούτε κανένα πύχη έθεσε, ούτε κανένα νούμερο είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ούτε τίποτα. Αυτό που είπε είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή την οποία όλοι γνωρίζουμε. Ότι όταν ένας Πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν συμβαίνει αυτό και σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αν δεν πετύχουν το στόχο τους και αν είναι και πολύ κάτω από το στόχο τους και αν αντί για πρώτο κόμμα οποιοδήποτε εξ αυτών που θέλει να είναι πρώτο είναι τρίτο, για παράδειγμα, τι θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας? Αυτή την ερώτηση, η οποία έγινε στον κύριο Μητσοτάκη και απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια και δείχνοντας κιόλας ότι δεν έχει καμία σχέση με την αλαζονία που προσπαθούν να μας προσάψουν. Αυτοί λοιπόν που δεν τους έχει μπει αυτή η ταμπέλα, έχουν πει τι θα κάνουν σε περίπτωση που αποτύχουν?
1: Αλλάζουμε κλίμα τώρα και περνάμε στο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας που έχει ξεκινήσει ήδη και πλήττει μέρος της χώρας, με βροχές, καταιγίδες, πλημμυρισμένους δρόμους και εδώ στην Αττική. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας δώσει την εικόνα αλλά και το τι έπεται. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Ήδη, όπως είπατε, έχει ξεκινήσει η κακοκαιρία, επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Τοπικά έχουμε και καταιγίδες, αρκετό νερό πέφτει ακόμα και στην Αττική. Τώρα αυτό που περιμένουμε είναι ότι θα είναι μια νύχτα η οποία θα είναι δύσκολη για αρκετές περιοχές. και μέχρι και αύριο το απόγευμα που θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα χρειάζεται προσοχή. Ποιες περιοχές είναι αυτές? Οι περιοχές είναι οι Σποράδες, η Εύβοια, που είναι και η πιο επικίνδυνη περιοχή, θα δεχτεί το μεγαλύτερο όγκο νερού, η Ανατολική Στερεά, η Ανατολική Θεσσαλία κατά βάση η Μαγνησία, και από εκεί και πέρα θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες και μέσα στο Αιγαίο, και όχι τόσο έντονα φαινόμενα, αλλά θα έχουμε και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Όλο αυτό θα κινείται σιγά σιγά ανατολικά. Μέχρι αύριο το απόγευμα θα έχουμε τοπικά ισχυρά φαινόμενα. Βελτίωση, εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αύριο το βράδυ.
1: Από αύριο το βράδυ λοιπόν αναμένουμε σιγά σιγά αποκλιμάκωση των φαινομένων, έτσι?
4: Ακριβώς. Αν θέλουμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για την Αττική τώρα, θα πούμε ότι στη διάρκεια της νύχτας θα αναμένουμε ισχυρές βροχές. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα από αύριο το πρωί στην Αττική. Θα έχουμε κάποιες βροχές έτσι μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα θα έχουμε βελτίωση του καιρού στην Αττική.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας εδώ στο Earth News. Πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Νούση, ο οποίος βρίσκεται στην Εύβοια, όπου εστάλει και μήνυμα από το 112. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση? Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, από την Εύβοια. Υπάρχει μια συνεχής βροχόπτωση από το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα. Βεβαίως, τα δύσκολα, από ό,τι φαίνεται, είναι από τα μεσάνυχτα και μετά για την Εύβοια. Η περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας είναι στην κατάσταση ρετικό. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι ο εθνικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε μηχανήματα, και η περιφέρεια με μηχανήματα έργου αλλά και η δήμη των περιοχών που αναμένεται το φαινόμενο να περάσει. Είπα από την περιφέρεια μας λέγανε νωρίτερα ότι έχουν γίνει και έκτακτοι καθαρισμοί. Κυρίως να πούμε ότι οι περιοχές που αναμένεται, η έκταση που αναμένεται να περάσει αυτό το φαινόμενο είναι από την Κίνη μέχρι το Μαντούδι. Όποιες περιοχές ουσιαστικά βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Εστάλει 112 το μεσημέρι στις 4 παρατέταρτο για τον περιορισμό κυρίως των μετακινήσεων από τους πολίτες μέχρι και αύριο το μεσημέρι, όταν αναμένεται να εξασθενήσει το φαινόμενο. Τέλος να πω ότι αύριο σε πάρα πολλές περιοχές της Εύβοιας θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, αν μου επιτρέπεις να πω ενδεικτικά. Βεβαίως. Στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, στο Δήμο Κίνης Αλευερίου, στο Δήμο Ερέτριας, Δήμο Καρίστου, στη Σκύρο θα είναι κλειστά και στον Δήμο Δυρκείων Μεσαπίων ανακοινώθηκε νωρίτερα το απόγευμα εδώ στην Εύβοια, θα παραμείνουν κλειστά πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτή την ώρα βρέχει, να σε ρωτήσω.
5: Υπάρχει, δεν είναι τόσο έντονη η βροχόπτωση, υπάρχει βροχόπτωση. Όπως είπα και νωρίτερα, μετά τις 12 προς τα ξημερώματα είναι αυτό το οποίο περιμένουμε, το έντονο, το κόκκινο πάνω από την Εύβοια.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ και ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά αναφορικά με τα φαινόμενα στην περιοχή, η οποία είναι μαθημένη, κακά τα ψέματα, σε έντονα φαινόμενα. Είναι ένα καταπράσινο περιβάλλον εκεί όπου βρίσκεσαι και κάνεις το ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την χώρα μας και επιστρέφονται από το κράτος του Ισραήλ στην Ελλάδα παρέλαβε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, από την πρέσβη του Ισραήλ. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η Έλενα Νεοφωτίστου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Η επιστροφή των αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ στην Ελλάδα έγινε για πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό και από ό,τι

0: Συμπλήρωσε ότι η επιστροφή αυτή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα, είπε η κυρία Μεντώνη, της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσής του έχει ευρύτερη συμβολική και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζει ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης και εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, πρόκειται για 15 αγγεία Αττικής προέλευσης, 6 αγγεία Κορινθιακών εργαστηρίων και ένα χάλκινο δαλματίδιο γυναικής μορφής. Τα Αττικά αγγεία χρονολογούνται από τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους, ενώ τα 6 αγγεία Κορινθιακών εργαστηρίων χρονολογούνται στην αρχαϊκή εποχή. Σε ό,τι αφορά το αγαλματίδιο της γυναικείας μορφής, περιμένουμε περαιτέρω έτσι ανάλυση από τους αρχαιολόγους εδώ στην Ελλάδα.
1: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Πάμε πάλι στις ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο, στις διεθνείς μας ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, έτσι, και την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Μετά τις καταλήψεις που είχαμε σήμερα, οι μαθητές πραγματοποιήσαν νέες διαδηλώσεις σε μια χρονική στιγμή, η οποία θα μπορούσε να αποβεί καθοριστική για ένα νέο κίνημα, έτσι, το οποίο η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα χάσει τη δυναμική του, ειδικά εν ώψη των διακοπών 2 εβδομάδων που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα. Δημήτρης Φαναριώτης, μαζί μας εδώ.
2: Βαγγέλη, να πούμε ότι σήμερα, σύμφωνα με τελευταίο τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, περίπου 500.000 μαθητές διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία σε μια μαθητική κινητοποίηση που υποστηρίζεται από τα συνδικάτα και το αριστερό κόμμα της αντιπολίτευσης ανυπότακτη Γαλλία. Έγιναν πορείες σε το Παρίσι και μεγάλες πόλεις. Ενώ μαθητές που πραγματοποιούν καταλήψεις στα σχολεία τους έχουν στήσει οδοφράγματα γύρω από τα σχολεία τους, όπως κοντά στο Λύκειο Ελέν Μπουσέρ, στα ανατολικά προάστια του Παρισιού. Επίσης, υπάρχουν αναφορές για ένταξη μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στα ανατολικά του Παρισιού, αλλά και στη Λιόν, όπου οι δυνάμεις καταστολής έκαναν και χρήση δακρυγόνων. Να πούμε, Βαγγέλη, ότι παρούσα στις κινητοποιήσεις ήταν και η Σουηδή ακτιβίστρια, η Γκρέτα Τούμπεργκ, η οποία βρέθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από σχολείο στο προάστιο Σαντενί του Παρισιού. Είναι ένα από τα δύσκολα υποβαθμισμένα προάστια. Η 23χρονη ακτιβίστρια για το περιβάλλον έφτασε στο Λύκειο Πολ Ελιουάρ, όπου περίπου 20 δικηγόροι είχαν επίσης συγκεντρωθεί για να σχηματίσουν μια ανθρώπινη αλυσίδα για την προστασία των μαθητών, Βαγγέλη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Δεν θα ταξιδέψουν, μάλλον δεν θα επιτραπεί στους οπαδούς του Ολυμπιακού τελικά να παρακολουθήσουν την ομάδα τους από κοντά στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέγ με απόφαση της νομαρχίας των αστυνομικών αρχών και βαλόμενη και η UEFA. Αποφάσισαν τελικά οι 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού να μην έχουν το δικαίωμα να είναι στις εξέδρες του βελοντρόμου του σταδίου στη Μασσαλία. Μια απόφαση που φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς χιλιάδες οπαδοί έχουν πληρώσει τα εισιτήριά τους και όλα αυτά τα συναφή. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία που θα ξεδιπλωθεί και τις επόμενες μέρες. Χθες ο Κένεθ Βάργκας της Καλαμάτας έκανε άνω κάτω την ομάδα του ΠΑΟΚ και τελικά η ομάδα της Καλαμάτας επικράτησε 3-1 μέσα στην Τούμπα και έτσι έριξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής, σπουδαία έκπληξη για τη Super League. Να πάμε και στην Ευρωλίγκα γρήγορα. 9:30 σήμερα ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτιζάν, η 5η αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Στις 10 η ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, ενώ αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη παιχνίδια για το EuroCup FIBA. Στις 6 η ώρα θα παίξουν Γκέτσε, παίζουν μάλλον Γκέτσε Κολοσσός, σε 9 θα παίξουν Φρίμπουργκ Μύκονος. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι 50-40 πίσω στο σκορ. Αντιμετωπίζει τη Λιακαντέλη στο πρώτο ημίχρονο για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Ενώ τέλος, Basketball Champions League, συγγνώμη, στις 9 η ώρα το Περιστέρι δοκιμάζεται απέναντι στη Βαρέζα. Τέλος, έχουμε και Champions League σήμερα. Να θυμίσω μόνο εδώ ότι η ΑΕΚ παίζει αύριο στις 10 η ώρα. Αντιμετωπίζει στο Stamford Bridge του Λονδίνου την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Σήμερα έχει πολύ δυνατά παιχνίδια. Λαν Σπορτ Λισαβόνα και Σαμπάχ Σλαβία Πράγμα ξεκίνησαν πριν από λίγο. Άρσεναλ Λίλ, Ατλέτικο Μαδρίτη United, Ιντερ Μπριζ, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελόνα, Λιψία Αϊτχόβεν, Βίγινγκ Μπάγκερ Μονάχου και Βιγιαρεάλ.

0: Νάπολη.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λιόντι. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούγκαλος. Την παρέτηση από το αξίωμά της ζήτησε ο Λευκός Οίκος από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθής για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τόνισε πως δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς του και ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε σχετικά με τις καταγγελίες εναντίον της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει προσωπικά με την κυρία Γκιλφόιλ για την υπόθεση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ψευδής χαρακτηρίζει τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με ανάρτησή της στο προσωπικό της λογαριασμό στο X, ανακοινώνοντας την παρέτησή της από το αξίωμα της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, αναφέρεται στα επιτεύγματα της θητείας της, στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Για τη διαδοχή, ο Λευκός Οίκος θα πρέπει κατά τα συνήθη διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα στη Γερουσία. Ακολουθούν η εξέτασή της από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων και η διαδικασία έγκριση από το Σώμα. Η έγκριση δεν ταυτίζεται με την άμεση ανάληψη καθηκόντων στην Αθήνα, καθώς μεσολαβούν η ολοκλήρωση του διορισμού και η απαιτούμενες διπλωματικές διατυπώσεις περιλαμβανομένης της επίδοσης διαπιστευτηρίων. Με την απόφαση αποπομπής εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας, τονίζει ο υπεύθυνος του τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Η αποπομπή της πρέσβεως ανεξαρτήτως των λόγων εκθέτει πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση που της έπλεκε το εγκόμιο, αποκρύπτοντας τον ρόλο και τις επεμβάσεις της, τονίζει στο κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της σήμερα έχουν εξαφανιστεί, τόνισε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πολύ σοβαρή εξέλιξη παρέτηση Γκιλφόιλ, με την κυβέρνηση να μην δίνει πιστικές απαντήσεις, αναφέρει ο τομεάρχης εξωτερικών της Ελλάς Χάρης Τζίμητρας. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε μέσω του Air News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιούν φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών, στείνοντας συμβολικά σκηνές όπου έχουν προγραμματίσει να παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Με τη συμμετοχή 480.000 διαδηλωτών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συνεχίστηκε και σήμερα η κινητοποίηση των μαθητών στη Γαλλία. Η αστυνομία από την πλευρά της υπολογίζει τον αριθμό των συμμετεχόντων στις 160.000. Στην Ισπανία βγαίνουν στους δρόμους γιατί τους παίρνουν τα σπίτια. Στη Γαλλία γιατί τους στερούν τη μόρφωση. Στην Ελλάδα οι φοιτητές στείνουν σκηνές στο Σύνταγμα γιατί δεν έχουν πού να μείνουν για να σπουδάσουν. Δεν τα βγάζουν πέρα με το κόστος σπουδών, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο στο TikTok. Την αντίδραση της Αθήνας προκάλεσε η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης προς την Αθήνα, με την οποία αμφισβητείται η δυνατότητα της Ελλάδας να κάνει έρευνα για υδρογονοάνθρακες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δεν πρόκειται για νέα ρηματική διακοίνωση, αλλά για διακοίνωση του περασμένου Αυγούστου που ενσωματώνει πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς. Κατά τις ίδιες πηγές, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί στις δέουσες ενέργειες και έχει απαντήσει δια της διπλωματικής οδού για το ανυπόστατο των προβαλλόμενων ισχυρισμών.
2: Ο καιρός.
3: Σε κλίο κακοκαιρία θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο τα πιο έντονα, και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώς με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσχερο καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώς και τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν ο Δημήτρης Φαναριώτης με το Βαγγέλη Σαρή.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

0: καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, παρακολουθώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την ειδησιογραφία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Η αλήθεια είναι, Δημήτρη.
1: Είναι και πολλές, έτσι.
0: Είναι πάρα πολλές. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η είδηση η οποία πρωταγωνίστησε δεν είναι άλλη από εκείνη που προήλθε από το στόμα της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου και η οποία και μάλιστα ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε η παραίτηση από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας, την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόι.
1: Ναι.
0: Σε συνέχεια όλων των δημοσιευμάτων που είχαν δει το φως της δημοσιότητας στις προηγούμενες ημέρες. Έτσι.
1: Τρίτη και 13 σήμερα, να υπενθυμίσουμε.
0: Θα τη θυμάται νομίζω αυτή την ημερομηνία.
1: Βέβαια, και θα
0: και το λέγαμε χθες. Θυμάσαι, χθες το λέγαμε εδώ. Αύριο Τρίτη και 13. Κάποιοι το θεωρούν γρυσούζικο σαν νούμερο, σαν συνδυασμό με την ημέρα. Εμείς όμως είπαμε ότι κάποιοι το θεωρούν και τυχερό. Για κάποιους μπορεί να είναι τυχερό. Και σε αυτούς ανήκουμε, είχαμε πει.
1: Πάντως η Κέιτι Ζακαράια, να πούμε ότι είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, 43 χρονών, ξανθιά, εξαιρετικά κομψή. Και έκανε σήμερα την πρώτη της, ήταν η πρώτη της παρουσία ως εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου και βέβαια της έκατσαν και πολύ σημαντικές ειδήσεις. Τώρα αυτό που έχει γίνει σαφές είναι ότι κυρία Γκιλφόιλ χαρακτηρίζει ψευδείς τις όποιες κατηγορίες εναντίον του της είπε ότι ευγνωμονεί τον Τραμπ και ότι είναι περήφανη για όσα πέτυχε για την Ελλάδα. Έχει μια εξαιρετικά μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετεί στην Ελλάδα. Επισημαίνει ότι η κατηγορία σε βάρος της είναι ψευδής, αλλά και ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και την φήμη της. Επίσης το άλλο το οποίο είναι σημαντικό ήταν ένα απόσπασμα από αυτά τα οποία ανάρτησε. Είπε ότι
0: έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση, έτσι, ιδιαιτέρως εκτενή ανάρτηση, στην οποία τοποθετείται και για τις κατηγορίες που τις προσάπτουν τα δημοσιεύματα, αλλά και υπερασπίστηκε και το έργο της στην χώρα μας ουσιαστικά.
1: Ναι, και γιατί είπε ότι συμβάλαμε στη σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, το γνωστό LNG, που προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Να πούμε εδώ ότι η κυρία Γκιλφόιλ έχει ένα σημαντικό παρελθόν. Έχει διατελέσει εισαγγελέα στην Καλιφόρνια και επίσης ήταν και παρουσιάστρια στο Fox News, ένα μάλλον έτσι ακροδεξιό κανάλι, το οποίο στηρίζει συνήθως τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Τώρα να ακούσουμε λίγο πώς ξεκίνησαν όλα.
2: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
0: Ποια ήταν αυτή η
1: Δημήτρη? Αυτή ήταν η κυρία Κέιτι Ζακαράια. Είναι η καινούργια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Σήμερα μόλις ανέλαβε.
0: Στην παρθενική της εμφάνιση ουσιαστικά, όπως μας είπες, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Είχαμε την απάντηση από την κυρία Γκιλφόιλ με την ανάρτηση αυτή που μας ανέφερες. Είπε ουσιαστικά ότι συνέβαλε με τον καλύτερο τρόπο και στις συμφωνίες, στην υπογραφή συμφωνιών ενεργειακών, σημαντικών όπως είπε, ενεργειακών συμφωνιών, αλλά και στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Οι οποίες είναι στο απότατο σημείο, θα λέγα κανείς, στο ζενίθ τους.
0: Ο Ντόναλτ Τραμπ, να θυμίσουμε, θυμάμαι, είδατε, έβλεπα το πρωί την δήλωση που έκανε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο τι γίνεται με την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα την απολύσετε. Και είπε, δεν ξέρω, το σκέφτομαι, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από
1: αυτά που διαβάζει.
0: Ναι, και με αυτά που διαβάζω.
1: Τα τώρα δημοσιεύματα, γιατί να πω μεγάλες εφημερίδες, τώρα η Wall Street Journal, τι να πούμε. Αν
0: τώρα, αυτές είναι οι νέες του δηλώσεις πλέον, που λέει ότι δεν μου άρεσαν αυτά που διάβαζα. Δηλαδή, είχαμε και την πρώτη από τον Ντόναλτ Τραμπ ουσιαστικά αντίδραση μετά από την. την παρέτηση ουσιαστικά, ναι. Έτσι, την παρέτηση που ζήτησε ο Λευκός οίκος. Και αυτό που είπε, αναφέρθηκε στο ότι ενδεχομένως κάποιοι να τον έχουν συσχετίσει σε οικογενειακό επίπεδο με την κυρία Γκυλφόιλ. Ο ίδιος λοιπόν ανέφερε ότι δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου. Κάποια στιγμή έβγαινε, είπε, με τον
1: πριν
0: γιο
1: από
0: μου,
1: πολύ καιρό, mm-hmm. με τον γιο μου.
0: Και ότι δεν μου άρεσαν αυτά που διάβαζα. Έκανε καλό έργο, είπε, στην Ελλάδα, αλλά αυτά που διάβαζα δεν μου άρεσαν.
1: Εντάξει. Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο τον κύριο Τραμπ και την ίδια κυρία Γκυλφόιλ, η οποία έρισταν παρόδο μέχρι στιγμής δεν έχει υποβάλει επισήμως την παρέτησή της. Έτσι.
0: Μέσα σε αυτήν την μακροσκελή ανάρτηση που έκανε δεν αναφέρει κάτι για το ζήτημα της παρέτησής της. Δεν λέει ότι θα υποβάλει την παρέτησή της κλπ. Η οποία ζητήθηκε. Να πούμε ότι είχαμε αντιδράσεις εδώ και στο εσωτερικό. Ο υπεύθυνος εξωτερικών σχέσεων του ΠΑΣΟΚ, είχαμε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μάτζος λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει θέση επί των εξελίξεων. Κάνει λόγο με βάση τα δημοσιεύματα που υπήρξαν για μια συναλλακτική διπλωματία. Και σημειώνει ότι σκοπεύει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να αναλάβουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως θέατρο για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, στη δική του δήλωση αναφέρει: είχαμε προειδοποιήσει ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια και στο τέλος θα την πληρώσει και η Ελλάδα.
1: Και κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλε ένα σχόλιο. Αναφέρει ότι χρειάστηκε να ζητήσει ο ίδιος ο κύριος Τραμπ την απομάκρυνση της πρέσβεως του για να υπάρξει κάποια εξέλιξη, όχι εξαιτίας κάποιας πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία απέφυγε ακόμα και να απαιτήσει δημοσίως εξηγήσεις. Καλά, είναι φυσιολογικό τώρα, θα υπάρξουν πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα, φαντάζομαι, είναι ήδη της ημέρας σε κάθε περίπτωση. Τώρα αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον είναι το μετά, δηλαδή ποιος θα αντικαταστήσει την κυρία Γκυλφόιλ, θα είναι διπλωμάτης καριέρας, γιατί εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η κυρία Γκυλφόιλ, όπως έλεγα και πριν, έχει διατελέσει εισαγγελέα στην Καλιφόρνια, έχει διατελέσει παρουσιάστρια στο Fox News, είναι ένα έμπειρο πολιτικό πρόσωπο, αλλά όχι διπλωμάτης καριέρας. Να δούμε τώρα ποιος θα είναι ή ποια θα είναι η επόμενη πρέσβηση, πρέσβυρα στην Ελλάδα. Thank you.

0: Επιστρέψαμε, Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές.
1: Και να μην παραλείψουμε να ευχηθούμε περαστικά στον καλό μας φίλο, τον Θάνο Σιαφάκα, ο οποίος είναι κλινήρης με COVID και δεν μπορεί να είναι εδώ
0: ταχύ
1: πέρα.
0: Ανάρρωση να του
1: ευχηθούμε, ναι, γιατί είναι πολύ ταλαιπωρημένος από ό,τι μου έγραφε.
0: Και ας αναλογιστούμε ότι ο COVID υπάρχει ακόμη, έτσι, ζει μαζί μας και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ψηλιασμένοι.
1: Και να προσέχουμε κιόλας, αν κάποιος στο περιβάλλον μας, το εργοσιακό ή το οικογενειακό, έχει ύποπτα συμπτώματα, καλό είναι να φορέσουμε κι εμείς μια μάσκα, μην κολλήσουμε.
0: Και τα τεστάκια υπάρχουν πάντοτε και είναι διαθέσιμα
1: και για γρήπη.
0: Για να τα κάνουμε ακριβώς και είναι και τα διπλά. Δηλαδή όταν πλέον έχουμε κάποια τέτοια συμπτώματα που είναι λίγο μπερδεμένα, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, είναι ένα απλό κρυολόγημα, είναι γρήπη, είναι COVID, είναι τι, εκεί πλέον υπάρχουν αυτά τα τεστ διπλά, τριπλά κλπ, τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι έχουμε, άρα και να προστατευτούμε και εμείς, αλλά να προστατεύσουμε και τους γύρω μας.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε λίγο το τι γίνεται με τα ενεργειακά, Δημήτρη, γιατί έχουμε αύριο και τις επίσημες ανακοινώσεις αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Σήμερα έκανε σημαντικές ανακοινώσεις, τα λέγαμε νωρίτερα και στο μαγκαζίνο μας μαζί με τον Κώστα Τσάβαλο, ο αρμόδιος υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος μέσω του Earth News ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Μίλησε για μια πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση, όπως είπε, να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και προτεραιότητα είναι να περιοριστούν οι πιέσεις προς τις οικογένειες. Γι' αυτό μίλησε για διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το τι θα γίνει στην αντλία τώρα απευθείας θα το μάθουμε αύριο. Οπότε και
1: πάντως
0: θα έχουμε την εξειδίκευση.
1: Οι εκτιμήσεις από ό,τι άκουγα από οικονομικούς συντάκτες και αναλυτές είναι ότι θα είναι γύρω στο 1,60. Αυτό τουλάχιστον άκουγα.
0: Εμένα με χαροποίησε ο Κώστας ο Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ο οποίος είπε ότι ενδεχομένως να είναι και ακόμη πιο χαμηλά από το 1,60 με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ας κάνουμε πάντως λίγη υπομονή. Σημασία έχει ότι ο καιρός χαλάει, το βλέπουμε γύρω μας, θα αναφερθούμε σε λίγο και στην κακοκαιρία, η οποία ευτυχώς προς το παρόν δεν έχει δημιουργήσει, Δημήτρη, προβλήματα, γιατί φοβόμασταν κι εμείς, είχαμε κινητοποιήσει όλον τον μηχανισμό μας, δημοσιογραφικό και τεχνικό εδώ του Earth News, προκειμένου να είμαστε σε κάθε σημείο της χώρας που μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα εξαιτίας των έντονων φαινομένων. Παραμένουν στις επάλξεις όλοι οι συνάδελφοι και εμείς βέβαια προκειμένου να σας ενημερώσουμε για ό,τι και αν προκύψει. Ευτυχώς προς το παρόν δεν έχουμε προβλήματα.
1: Από ό,τι άκουγα πάντως στις μετεωρολόγους μας, αυτό που αναμένουν είναι από απόψε τα μεσάνυχτα και μετά μια μεγαλύτερη κακοκαιρία, πιο έντονη.
0: Και ναι, και η αυριανή ημέρα, όπως μας προειδοποιούσαν και από χθες, θα φαίνεται ότι θα είναι και η πιο δύσκολη για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές.
1: Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, Βαγγέλη, και πηγαίνω σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει όμως και με το καιρικό. Είδες ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουν περισυλλεγεί πάνω από 300 μετανάστες στην Κρήτη. Και παρά το γεγονός ότι η θάλασσα είναι κάθε άλλο παρά ευνοϊκή για τις μεταναστευτικές ροές, είναι φουρτουνιασμένη, είναι γνωστό ότι είναι καριδότσπλα αυτές οι βάρκες με τις οποίες πάνε να περάσουν οι άνθρωποι, γι' αυτό και πολλές φορές πνίγονται. Και σήμερα, πριν από λίγο για την ακρίβεια, όπως έστειλε την ανταπόκρισή του ο καλός φίλος και συνάδελφος Γιώργος Ιριόπουλος, η κυρία Φοντερ Λάιεν έστειλε επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες για το μεταναστευτικό, ζητεί ενίσχυση του μόνιμου σώματος της Frontex, νέα ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας αντίδρασης και ταχεία εφαρμογή του κανονισμού για τις επιστροφές. Και βεβαίως στο επίκεντρο της επιστολής προς τους Ευρωπαίους ηγέτες βρίσκεται η εργαλειοποίηση των μεταναστών και η συνεργασία με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Είναι ένα θέμα το μεταναστευτικό, το οποίο πολλές φορές δεν παίζει πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία, αλλά κατά καιρούς έρχεται και ανεβαίνει. Συνεπώς είναι νομίζω πολύ σημαντική η δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, αν και όπως επισημαίνει παράτυπες δηλεύσεις των συνόρων είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, έχοντας μειωθεί κατά 55% την τελευταία διετία.
0: Το μεταναστευτικό πάντως σε κάθε περίπτωση απασχολεί σε τοπικό επίπεδο την πολιτική ζωή σε αρκετές χώρες και επηρεάζει κιόλας την τάση των πολιτών, πολλές φορές οδηγώντας και στα άκρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Κατά κύριο λόγο στην ακροδεξιά. Έχεις
0: το βλέπουμε αυτό. Δυστυχώς κάποιοι να εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση από τη μία ή από την άλλη πλευρά και πολιτικά.
1: Είναι δύσκολο το μεταναστευτικό, έτσι. Είναι από τα πιο πολυσύνθετα ζητήματα, γιατί έχεις να κάνεις, για παράδειγμα, αν θα θυμάσαι πριν από 2-3 χρόνια, τότε όπου από την Τουρκία δεν ασκείται κανένας έλεγχος στις ακτές για τα πλεούμενα τα οποία έφευγαν με τους διακινητές και τους μετανάστες, είχαμε κατακλειστεί από πλεούμενα και ανθρώπους φυσικά. Τώρα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, δεν μένει παρά να δούμε τι θα γίνει, γιατί ας θυμηθούμε και πριν από περίπου ένα μήνα τη Θέουτα στην Ισπανία, που έδειξε πόσο σοβαρό είναι το μεταναστευτικό και πόσο μπορεί να προκαλέσει ακόμα και τριγμούς στην κυβέρνηση της Ισπανίας, όπως και προκάλεσε.
0: Στη δική μας την περίπτωση το γνωρίζουμε πλέον εμπειρικά ότι τα μεγαλύτερα κύματα, έτσι, μεταναστών, οι μεγαλύτερες ροές προέρχονται από την γειτονική μας Τουρκία. Και δεν μπορεί παρά να μην θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι όποτε υπάρχει κάποια κρίση, όποτε υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια από την πλευρά της γειτονικής μας χώρας, οι ροές αυτές αυξάνονται. Η κάνουλα των ροών αυτών ανοίγει και φαίνεται να
1: έχουν... Και κλείνει κατά το δοκούν της Άγκυρας, θα προσέθετα αυτές. Εγώ.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει η πολιτική βούληση για τον έλεγχο των ροών αυτών, οι ροές πάβουν να υπάρχουν ή είναι πλέον μειώνονται στο ελάχιστο. Από την άλλη, όταν η επιλογή είναι οι άνθρωποι αυτοί να εργαλειοποιηθούν, αυτό και γίνεται, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα πάψει να μας απασχολεί και καθώς έχουμε πολλούς πολέμους σε εξέλιξη, αναφέρομαι δηλαδή στους δύο βασικούς, τόσο στη Ουκρανία-Ρωσία όσο και στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή όμως εκεί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτοπισμένοι στη Συρία, στη Γάζα, είναι πολλοί αυτοί οι εκτοπισμένοι οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη τύχη, μια πιο ανθρώπινη ζωή και σειραίουν με στόχο, σειραίουν στα σύνορα της Ευρώπης προκειμένου να καταφέρουν να μπουν μέσα και να φτάσουν σε μια χώρα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία, ανάλογα με το που έχει κανείς συγγενείς και γνωστούς.
0: Μάλιστα, πάμε τώρα, γιατί η ώρα πλησιάζει 8.30 όμως, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Καλή συνέχεια, τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως επισήμανε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Την παραίτηση της Αμερικάνιδας πρέσβυρας στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία, σχολίασε η νέα εκπρόσωπος τύπου. Δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς μου και δεν μου άρεσαν όσα διάβασα για τις καταγγελίες εναντίον της, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο Λεκανοπέδιο λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό, Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Σε επιφυλακή ο κρατικός συναγερμός. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος με έτοιμα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους σπουδών και της δυσκολίας έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και θυελλώδης άνεμοι αύριο. Από 18 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε, Βαγγέλη Σαρής.
1: Δημήτρης Φαναριώτης. Το τέλος της μέρας είμαστε εδώ συντονισμένοι. Ερτ News Radio 105,8.
0: Το ισογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
1: Θέλω να πάμε στο κέντρο της Αθήνας, Δημήτρη, γιατί είχαμε το από κινητοποίηση από φοιτητικούς συλλόγους στο κέντρο στην καρδιά της Αθήνας.
0: Ζήλεψαν τους Γάλλους.
1: Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Και θέλω να πάμε στην Ελίνα Κολύβα, που είναι στο κέντρο της Αθήνας, για να μας ενημερώσει. Ελίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ναι, οι φοιτητές σήμερα είχαν προγραμματίσει και να διανυκτερεύσουν στην πλατεία Συντάγματος και θα διανυκτερεύσουν παρά την βροχή, καθώς τα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει και βρέχει αρκετά εδώ στην πλατεία στο Σύνταγμα.
1: Α, βρέχει πάλι, Ελίνα.
2: Βρέχει αρκετά, ναι. Έχουν ψηθεί οι σκηνές από νωρίς το μεσημέρι. Αυτό που ζητούν οι φοιτητές είναι χαμηλότερα ενίσχυα, αύξηση στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ το μήνα, διεύρυνση των δικαιούχων, περισσότερες θέσεις και θεσίες, καθώς και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Παράλληλα, διεκδικούν δωρεάν σύντηση, μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές, αλλά και άμεση ανακαίνιση και αναβάθμιση των φοιτητικών αιτιών. Να σας πω ότι νωρίτερα, πριν από λίγη ώρα, μια μικρή μερίδα φοιτητών προσπάθησε να ανοίξει πανό με τα αιτήματά τους μπροστά από τη Βουλή, στην πάνω πλατεία Συντάγματος, και περικυκλώθηκαν από δυνάμεις της αστυνομίας για να μην προχωρήσουν στο ύψος της Μεγάλης Βρετάνιας. Φανταστείτε ότι έγινε αυτό. Για λίγο ήταν όμως, μετά από λίγο τους άφησαν και άνοιξαν το πανό που έλεγε να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε. Αυτό ρωτούν οι φοιτητές. Είχε προγραμματιστεί συναυλία για σήμερα με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων. Ακυρώθηκε βέβαια λόγω των καιρικών συνθηκών. Θα πραγματοποιηθεί όμως, όπως μας ενημέρωσαν, την επόμενη Τρίτη. Θα έρθουν και πάλι να στήσουν σκηνές και θα γίνει και συναυλία, χωρίς διανυκτέρευση όμως την επόμενη Τρίτη, καθώς την επόμενη Τετάρτη. Έχει προγραμματιστεί και ανακοινωθεί μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών. Για να καταλάβετε την κατάσταση, αυτό που μας έλεγαν οι φοιτητές λίγο νωρίτερα είναι ότι αρκετοί, και το έχουμε δει στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, ότι πολλοί πρωτοετοί φοιτητές δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στη σχολή λόγω οικονομικών προβλημάτων, στο PSA στη σχολή στην οποία πέρασαν, αλλά κάποιοι άλλοι περιορίζουν ακόμα και τις μετακινήσεις τους προς το πανεπιστήμιο ή κάποιοι άλλοι ακόμα σκέφτονται και να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Πραγματοποιήθηκε, να σας πω, και γύρω στις 6 το απόγευμα στη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ήθελαν τα παιδιά να δώσουν τα αιτήματά τους και μετά επέστρεψαν και πάλι στο Σύνταγμα, όπου πρόκειται να διανυκτερεύσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Είναι μια συμβολική διανυκτερεύση. Έχουν πάρει και άδεια, από το Δήμο Αθηναίων.
1: Κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως καταλαβαίνουμε, Ελίνα.
2: Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως τα αιτήματα των παιδιών. Μας έλεγα νωρίτερα ότι για 30 τετραγωνικά γύρω από το πανεπιστήμιο, που έρχονται από την περιφέρεια, μπορεί να πληρώνουν ακόμα και 400-500 ευρώ ενίκιο. Θέλουν τουλάχιστον 1.000 ευρώ για να μπορέσουν να πούν ότι περνούν κάπως καλά στην Αθήνα το μήνα, που αυτά αρκετές οικογένειες μπορεί να μην τα έχουν να υποστηρίξουν δύο νοικοκυριά. Αυτό μας έλεγαν νωρίτερα τα παιδιά, γι' αυτό και βγήκαν και με τις σκηνές και γι' αυτό δεν φεύγουν κιόλας παρά την βροχή. Θέλουν να δείξουν ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το στεγαστικό.
1: Και αρκετές οικογένειες δηλώνουν, Ελίνα, τα ακούω και στα ρεπορτάζ σου, ότι αδυνατούν να στείλουν τα παιδιά τους που έχουν περάσει στην επαρχία εξαιτίας αυτού του αυξημένου στεγαστικού κόστους.
2: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι πολλά παιδιά επέλεξαν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους πριν καν ξεκινήσουν, δηλαδή με το καλημέρα σας. Δεν υπάρχουν αιστείες, αυτό λένε, ότι όσες αιστείες υπάρχουν δεν φτάνει να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Υπάρχουν, ανακαινίζονται βέβαια αρκετές αιστείες και φτιάχνονται αρκετές αιστείες, αλλά το θέμα είναι να λένε τα παιδιά ότι θα φτιαχτούν για το 2030, αλλά και για το 2028, αλλά τώρα έχουμε 2026 και θέλουμε να σπουδάσουμε και δεν έχουμε που να μείνουμε.
1: Μάλιστα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Καλή συνέχεια. Είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: Μίζον θέμα αυτό. Θα σου πω, διότι γνωρίζω από προσωπική μου πείρα, με το μικρό μου το γιο, είχε μπει ιατρική, πήγε Αλεξανδρούπολη, εκεί βρήκε 500 ευρώ, να μην πω τρύπα, ένα 20-25 τετραγωνικά, παλιό, σε κακή κατάσταση κτλ.
1: 20-25 τετραγωνικά με 500
0: ευρώ. Ναι. Και τώρα πήγε στα Γιάννενα, όπου μαζί με άλλον ένα συμφοιτητή του βρήκανε σπίτι, 32 τετραγωνικά, όμορφο, κομψό, μοντέρνο, 650 ευρώ. Και αυτό θα το μοιραστούν έτσι οι δύο φοιτητές. Ναι, σκέψου όμως κάποιος ο οποίος.
1: Και θεωρείται τυχερός δηλαδή που βρήκε ένα τέτοιο σπίτι και θα το μοιραστεί με κάποιον άλλο.
0: Βέβαια.
1: Και του έρχεται γύρω στα 300-350 ευρώ στον καθένα.
0: Ξέρεις, είναι αυτό που με στενοχωρεί μερικές φορές με την επαρχία, ειδικά στις πανεπιστημίου πόλεις, δηλαδή στα Γιάννενα, στην Πάτρα, σε μεγάλες πανεπιστημίου πόλεις. Έχω την αίσθηση, και δεν νομίζω ότι είναι απλώς αίσθηση, ότι όσοι νοικιάζουν σπίτια εκεί έχουν χάσει τελείως το μέτρο. Δηλαδή, όταν ζητάς για ένα αξιόλογο, μια αξιόλογη γκαρσονιέρα σε καλή κατάσταση, φτάνεις να ζητήσεις και 700 ευρώ, δηλαδή κοντά στον κατώτατο μισθό, πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει μια οικογένεια, γιατί εκτός από την στέγαση είναι η σίτηση, είναι το ηλεκτρικό, είναι το ίντερνετ, είναι το κινητό, είναι ένα σωρό έξοδα, το σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι δύσκολο.
1: Οι μετακινήσεις του παιδιού.
0: Οι μετακινήσεις ακριβώς.
1: Και στο εσωτερικό της πόλης, αλλά και προς το σπίτι του, από και προς το σπίτι του. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Δεν θα πρέπει και να πηγαίνει στους, να επιστρέφει και στην.
0: Μου θυμίζει αυτό που παλιά, όταν ήμασταν φαντάρι, που υπήρχαν περιοχές στην επαρχία με μεγάλες στρατιωτικές μονάδες, άρα υπήρχαν και στρατιώτες φαντάρι οι οποίοι θα πηγαίναν στην πόλη και θα κατανάλωναν. Δεν σου λέω ότι θα κάνανε κανένα τρομερό έξοδο, αλλά θα τρώγανε ένα χάμπουργκερ, θα πήραν μια κοκακόλα, κάτι θα κάνανε. Αυτό το πράγμα έχει φτάσει να γίνεται αχρία εκμετάλλευση από ορισμένους, έτσι δεν λέω ότι είναι όλοι για όνομα του Θεού, αλλά απ' την άλλη ο άλλος πάει να σπουδάσει, δηλαδή πρέπει να το δούνε και με κάποιο αλτρουισμό, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.

0: JJ Cale. Don't cry, sister, cry.
1: Και
0: Γιώργος Σολάκης.
1: Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές, σταθερά και όμορφα πάντοτε. Να πούμε ότι είχαμε και το μήνυμα από έναν φίλο ακροατή, ο οποίος μας λέει ότι δυστυχώς έχω κόρη που δεν θα μπορέσω να τη στείλω στην Αθήνα για σπουδές, και αυτό που θα προσπαθήσει είναι να κάνει μεταγραφή στην Πάτρα του χρόνου, μια χρονιά χαμένη. Είναι πολύ φοβερό, σημαντικό το πρόβλημα της
0: Στέλλας. Σκέψου για παράδειγμα αυτή η κοπέλα να έχει μπει, εγώ σου λέω, ιατρική Αθήνα, ναι, και να πρέπει να πάει σε άλλη πόλη.
1: Και φαντάσου
0: χάσει ένα χρόνο.
1: Τι προσπάθεια έκανε
0: αυτό,
1: όλη η οικογένεια,
0: αυτό,
1: έτσι.
0: Βαγγέλη,
1: όλη της η οικογένεια και το ίδιο το παιδί, τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι υπόθεση μιας λίγων μηνών ή μιας χρονιάς.
0: Όχι.
1: Είναι προσπάθεια ετών. Με οικονομικό αντίκρισμα που έχει η προσπάθεια αυτή, οικονομικό κόστος σημαντικό για
0: πίεση
1: την οικογένεια,
0: μεγάλη.
1: Και πίεση και ψυχολογική πίεση. Είναι συνολικά, είναι μια δύσκολη περίοδος για την οικογένεια αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων και της προσπάθειας για εισαγωγή στα ΑΕΗ, και να έρχεται η ώρα να τα καταφέρνει και να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα έτσι σαν τροχοπέδι. Είναι πολύ δυσάρεστο.
0: Και να σου πω ότι υπάρχουν περιοχές, για παράδειγμα του Ζωγράφου, που είναι ακριβώς δίπλα στην Πανεπιστήμιο Πολύ. Άμα μπεις και κοιτάξεις μέσα στα site που έχουν τα κίνητα, οι τιμές που θα δεις είναι εξωπραγματικές. Και μιλάμε τώρα και για ημιυπόγεια, έτσι, ούτε καν για πρώτο όροφο ή ισόγειο. Τέλος πάντων.
1: Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση αυτή, και θα σου πει βέβαια και ο άλλος, είναι προσφορά και ζήτηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι τιμές διαμορφώνονται από την προσφορά και τη ζήτηση.
0: Έπαιξαν.
1: Όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση και η προσφορά είναι λίγη, οι τιμές αυξάνονται.
0: Πάντως νομίζω ότι σε αυτό έπαιξαν ρόλο και τα Airbnb, Βαγγέλη. Δηλαδή το γεγονός ότι φτάσαν ολόκληρες περιοχές στην Αθήνα. Τώρα αν κατέβεις κάτω στο Ψηρή, στην Πλάκα, εκεί θα δεις είναι σχεδόν μόνο Airbnb. Είναι όλα ανακαινισμένα παλιά σπίτια τα οποία χρησιμοποιούνται για Airbnb. Και ακριβώς το ίδιο πρόβλημα προκλήθηκε και στην Ισπανία από τα πολλά Airbnb, όπου φτάσαν τα νίκια από 600-700, φτάσαν στα 1100-1200 ευρώ, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να τα πληρώσουν, και ορισμένοι από αυτούς να έχουν και το δραματικό τέλος της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, της γιαγιούλας των 87 ετών, η οποία της έκαναν έξωση μετά από 70 ολόκληρα χρόνια. Τι αναλγησία, δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
1: Και η γυναίκα αυτή έχασε τη ζωή της,
0: έφυγε
1: από τη ζωή. Ναι, εντάξει, είχε τα προβλήματά της.
0: Ναι, ένας μεγάλος άνθρωπος όμως.
1: Αλλά φαντάσου πώς έζησε τα τελευταία της, τους τελευταίους της μήνες, έτσι, ναι, τις τελευταίες της εβδομάδες. Έγινε σύμβολο όμως.
0: Έγινε και έριξε και την κυβέρνηση την Ισπανική.
1: Βεβαίως. Και διαβάζω τον φίλο εδώ, άλλο φίλο, να μας λέει ότι ακούω την εκπομπή σας και το τι γίνεται με τα ενίκια. Από τις πιο προσιτές πόλεις για ενίκιο είναι η Λάρισα, λέει. Είναι φοιτητής ο γιος μου στο τέταρτο έτος και για 25 τετραγωνικά περίπου δίνουμε 270 ευρώ. Υπάρχουν πολλές επιλογές, πολλά διαθέσιμα σπίτια για όλες τις τσέπες.
0: Δεν έχει δυστυχώς πολλές σχολές η Λάρισα όμως, δεν είναι, όπως η Πάτρα, η Ταγιάννενα,
1: ναι,
0: η Θεσσαλονίκη.
1: Δεν είναι μόνο η Λάρισα, δυστυχώς, φίλε ακροατή, στις άλλες πόλεις.
0: Είσαι τυχερός, φίλε ακροατή, εγώ αυτό θα πω. Είσαι τυχερός που κατάφερες να βρεις τέτοια τιμή. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει το παιδί και του ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Και επειδή είπες για του Ζωγράφου, άλλος ακροατής μας λέει ότι και στο Εγάλεο να δείτε τι τιμές υπάρχουν, ανεξάρτητα από το αν είναι κοντά ή όχι σε πανεπιστήμιο. Οπότε δυστυχώς, και το λέμε ότι έχει να κάνει με την προσφορά και την ζήτηση, και τα Airbnb, η βραχυχρόνια μίσθωση δυστυχώς παίζει τον ρόλο της.
0: Και το Εγάλεο δεν είναι μία από τις, να το πω έτσι απλά, κυριλέ περιοχές της Αθήνας. Έτσι.
1: Έχει όμως
0: έχει
1: σχετικά
0: κόσμο,
1: κοντά και
0: έχει,
1: κόσμο. Έχει και,
0: εντάξει, και μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Και μέσα έχει και πανεπιστήμια σχετικά κοντά, και από εκεί, και το Πανεπιστήμιο Πειραιά δεν είναι μακριά.
0: Το οποίο και... Πανεπιστήμιο Πειραιά, γιατί σπούδαζε ο γιος μου. Είναι απίστευτο εκεί που βρίσκεται. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ. Πρέπει να ανέβεις μια τεράστια ανηφόρα στην Πειραιά, στον Πειραιά. Στο τέλος της ανηφόρας είναι το Πανεπιστήμιο. Και δεν υπάρχει θέση ούτε για αστείο να παρκάρεις. Τίποτα. Είναι χαμένο
1: παιχνίδι. Είναι για να πηγαίνουν οι φοιτητές με τα πόδια που αντέχουν. Όχι πόδια, για να πηγαίνουμε εμείς με τα αυτοκίνητα.
0: Από εκεί από το λεωφορείο και το μετρό όμως είναι 3 χιλιόμετρα ανηφόρα. Εντάξει, θα κάνουν και γυμναστική, θα μου πεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή.
1: Πάμε να επιστρέψουμε λίγο, Δημήτρη, στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς έχουμε μία νέα δημοσκόπηση, την περιμέναμε, την είχαν προαναγγείλει, η οποία είδε το φως. Είναι από την εταιρεία Opinion Poll για το Action 24 και εκεί η Νέα Δημοκρατία κινείται πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%.
0: Μια κομματική βουλή. Για θυμίσεις παλιά τι γινόταν.
1: Ότι γινόταν
0: τετρακομματικές και πεντακομματικές βουλές που έχουμε ζήσει.
1: Και τι θα δούμε, να δούμε τώρα. Τώρα με διαφορά 14,4 μονάδες από την δεύτερη Ελλάς προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ παραμένει τρίτο, αλλά φαίνεται να μειώνει τη διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται με ποσοστό 3,5% στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, που έχει δηλώσει ότι στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Είναι και αυτό ένα σημάδι των καιρών. Η έρευνα της Opinion Poll, λοιπόν, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24, έγινε 7 με 12 Οκτωβρίου. Καταγράφει την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και το κλίμα που δημιούργησε. Ασφαλώς καταγράφονται και τα αποτελέσματα της προσπάθειας των κομμάτων σε μια άτυπη, μακρόχρονη και σκληρή προεκλογική περίοδο, με έντονα τα στοιχεία της πόλωσης, της έντασης, στην αντιπαράθεση, όπως οι αναλυτές της εταιρείας σημειώνουν. Και για να δούμε λίγο τα ποσοστά.
0: Στην
1: τώρα,
0: εκτίμηση
1: έτσι,
0: ψήφου, να δούμε.
1: Στην εκτίμηση ψήφου.
0: Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,3%. Παρουσιάζει πτώση 0,7 σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου. Η Ελλάς ακολουθεί με 15,9. Μια διαφορά δηλαδή της τάξης του 14,4%. Τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,3 από 12,1 και σε απόσταση 3,6% από την Ελλάς, ήταν 3,8 το Σεπτέμβριο. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7,2, Ελληνική Λύση 6,8, Πλεύση Ελευθερίας με 5,1. Ψηλά η κυρία Λαδινοπούλου, έτσι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η Ελπίδα με 4,5, η Φωνή Λογικής με 3,5. Μπαίνει και αυτή στη Βουλή βάσει των δημοσκοπήσεων. Και η πρωτοεμφανιζόμενη Συμμαχία Ελλήνων με 3,5% και την οποία στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 27,4%, ενώ το 26,5% απαντά κανένας. Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται στο 13,1% και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 7,1%. Για την αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, το 48,6% θεωρεί ότι ενίσχυσε ή μάλλον ενίσχυσε τις εθνικές θέσεις, το 47% έχει αντίθετη άποψη. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναδεικνύονται σταθερά, με μεγάλη διαφορά
0: παγκόσμιο
1: στο
0: πρόβλημα.
1: Σημαντικότερο πρόβλημα ακριβώς που απασχολεί τους πολίτες. Με ποσοστό 59% ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη, 27,2%, και η ενεργειακή κρίση και το κόστος των καυσίμων, της θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτά που λέγαμε και νωρίτερα, Δημήτρη, με 21,1%.
0: Πάντως θα επανέλθω, γιατί πραγματικά με εντυπωσίασε η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Πολλοί είπαν ότι είναι και μια ομιλία η οποία θέτει τα θεμέλια για να βάλει ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την επόμενη Προεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήτανε εξαιρετική και δεν ήτανε τα τετριμένα, τα γνωστά. Αναφέρθηκε στην αρχαία Ελλάδα, στο ρόλο της αρχαίας Ελλάδας, πώς βοήθησε στο να αναπτυχθούν οι σημερινές αξίες της Δύσης. Ήτανε μια πραγματικά ομιλία η οποία ήτανε εξαιρετική για Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, γιατί συνήθως είναι πιο κοινικές, αν θέλεις, αυτές οι ομιλίες, πιο επικεντρώνονται πιο πολύ σε θέματα ενεργειακά, αμυντικά κτλ. Η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο είχε πάρα πολλές εκτενείς αναφορές και στους αρχαίους μας, στους αρχαίους φιλοσόφους και σε πολλούς ακόμη ένδοξους άντρες οι οποίοι τίμησαν τη χώρα πριν από 2.500 χρόνια.
1: Και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο.
0: Και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, όντως.

0: Λοιπόν, αυτός αυτή και τα μυστήρια. Έτσι,
1: αυτός αυτή και τα μυστήρια.
0: Η σειρά, ναι, με Bruce Willis. Ο πολύ σκληρός για να πεθάνει.
1: Ναι. Ήταν πολύ ωραίο κομμάτι αυτό και η ωραία σειρά ήταν αυτή, θυμάμαι.
0: Ήταν ωραία σειρά, έτσι, αστυνομικού ενδιαφέροντος εποχής από το 85 έως το 89 προβάλλονταν η συγκεκριμένη σειρά. Άρα μεταξύ 85 και 89 παρακολουθούσαμε ξένη σειρά στην τηλεόραση. Αυτό.
1: Κάτσε, τότε υπήρχαν, νομίζω, είχαν αρχίσει τα κανάλια.
0: Όχι.
1: Ήταν μόνο η...
0: Όχι, δεν είχαν αρχίσει.
1: Ερτένα και Ερτίο ήταν τότε μόνο.
0: Στο 89 ήδη ξεκινούσαν τα πρώτα βήματα της...
1: Το Μέγκα.
0: Ναι, άρχισαν τα πρώτα βήματα της,
1: της
0: ιδιωτικής τηλεόρασης.
1: Ιδιωτικής.
0: Λοιπόν, αυτή και τα μυστήρια. Εμείς εδώ είμαστε Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Αρής.
0: Στο τέλος της μέρας, χωρίς μυστήρια, όλα φανερά. Και βλέπουμε αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη, είναι η ανταπόκριση των ακροατών που δεν είναι τυχαία στο θέμα της στέγασης και των ενοικίων. Έτσι. Καταλαβαίνουμε και από την ανταπόκριση το πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Ναι, είναι πολλά
0: ζήτημα.
1: Τα μηνύματά σας, η αλήθεια είναι, δεν προφταίνουμε να διαβάσουμε
0: και
1: όλα.
0: Και πώς θα πρέπει να βρούμε τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης για να μην αδικούνται οι προσπάθειες των οικογενειών, των υποψηφίων και επιτυχόντων.
1: Με δεδομένο ότι, για παράδειγμα, με τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, αλλά και στο Βέλγιο, είχαμε και στην Αλβανία σήμερα, αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι αυτοί οι νέοι άνθρωποι κάνουν μια τεράστια προσπάθεια που απαιτεί κόπο, χρήμα, χρόνο για να φτάσουν σε ένα επίπεδο, για να πάρουν ένα πτυχίο, το χαρτί που λέμε, και μετά να μπουν στην αγορά εργασίας. Είναι τέτοια η ανασφάλεια σε ολόκληρο τον πλανήτη, ας μην πω στον πλανήτη, ας πω στην Ευρώπη που ξέρω καλά. Είναι τέτοια η ανασφάλεια των νέων αυτή τη στιγμή, και δικαίως, γιατί ξέρουν ότι okay, θα βρω μια δουλειά, πόσο θα την κρατήσω, πόσο καλά θα αμείβομαι, τι δυνατότητες ανέλυξης έχω σε αυτή τη δουλειά, δηλαδή θα φτάσω κάποια στιγμή να γίνω ένα στέλεχος σε μια επιχείρηση. Όλα αυτά είναι αγωνίες. Και,
0: η αγωνία και, κάθε νέου ανθρώπου.
1: Ακριβώς, η αγωνία κάθε νέου ανθρώπου.
0: Επαγγελματικού του βίου.
1: Έτσι, να μπορέσει να γίνει ένας επιτυχημένος επαγγελματίας.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων όμως, γιατί η ώρα πλησιάζει. Φτάνει 9 και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα

0: Υπάρξει απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Την παρέτηση από το αξίωμά της ζήτησε ο Λευκός Οίκος από την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθής για την κυρία Γκιλφόιλ, τόνισε πως δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς του και ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε σχετικά με τις καταγγελίες εναντίον της. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά με την κυρία Γκιλφόιλ για την υπόθεση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ψευδής χαρακτηρίζει τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος της η ίδια Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, ανακοινώνοντας την παραίτησή της από το αξίωμα της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα και δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη, την ακεραιότητά της. Παραλλήλα αναφέρεται στα επιτεύγματα της θητείας της, στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και εκφράζει την εγνωμοσύνη της προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Με την απόφαση αποπομπής εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας, τονίζει ο υπεύθυνος εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Ανάλογα ερωτήματα θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει θέση. Μέχρι αύριο αναμένεται να κρατήσει η κακοκαιρία που από το πρωί πλήττει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, καταιγίδα χτύπησε την Αθήνα, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, εν ώψη επιδείνωσης. Κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιούν φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών, στείνοντας συμβολικά σκηνές όπου έχουν προγραμματίσει να παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε σήμερα τους Χούθης της Ιεμένης ότι σκοπίμως προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο και προειδοποίησε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις του στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει στηρίζοντας τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας. Η ενίσχυση του Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, η θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα και η ταχεία εφαρμογή του νέου κανονισμού για τις επιστροφές είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων που θέτει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της συνόδου κορυφής που πραγματοποιείται την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σφόδρη κριτική για τις επιλογές της κυβέρνησης στην οικονομία άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την περιοδία του στην Κρήτη, εστιάζοντας την τιμή του πετρελαίου και στους χαμηλούς μισθούς και κάνοντας λόγο για ψευτοπάς και ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση.
1: Ο καιρός.
0: Σε κλίο κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, Air News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας, μετά από το δελτίο ειδήσεων και την όμορφη μουσική ανάπαυλα από τον Γιώργο Τσολάκη. Να πούμε ότι ο Γιώργος Σκεύης έχει αντικαταστήσει την Μαρίλια Γεροντίδη και είναι στην ρύθμιση του ήχου μας και η Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή. Τώρα, να πούμε, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, ότι με μια ανάρτησή του λίγο νωρίτερα στο TikTok, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις αυτές, δηλώνοντας την υποστήριξή του, και μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Στην Ισπανία βγαίνουν στους δρόμους γιατί τους παίρνουν τα σπίτια. Στη Γαλλία γιατί τους στερούν τη μόρφωση. Στην Ελλάδα οι φοιτητές στείνουν σκηνές στο Σύνταγμα γιατί δεν έχουν που να μείνουν για να σπουδάσουν. Δεν τα βγάζουν πέρα με το κόστος σπουδών. Τρεις χώρες, τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, το ίδιο έργο. Για τις ανάγκες των πολλών δεν υπάρχουν λεφτά. Για τα κέρδη των λίγων και τους νατοϊκούς εξοπλισμούς υπάρχουν δισεκατομμύρια. Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί όσα τη στερούν. Ένα είναι σίγουρο. Την κυβέρνηση την περιμένει θερμός, αγωνιστικός χειμώνας. Οι φοιτητές δεν έστησαν σκηνές για να κάνουν διακοπές. Τις έστησαν γιατί δεν δέχονται να κάνουν τη ζωή τους μια διαρκή κατασκήνωση επιβίωσης. Είμαστε μαζί τους στον αγώνα για σπουδές και ζωή με δικαιώματα.
2: Είδες, τα είπε ο κύριος Κουτσούμπας και για την Ισπανία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
0: Μου αρέσει γιατί δουλεύει πολύ τα social media ο κύριος Κουτσούμπας.
2: Ναι, έχει εξυγχρονίσει το κομμουνιστικό Ελλάδο σε τεράστιο βαθμό.
0: Έχει και πάρα πολύ χιούμορ ο Γενικός Γραμματέας και αυτό φαίνεται στις αναρτήσεις του και στην ανταπόκριση που υπάρχει.
2: Έχω την αίσθηση ότι είναι ένας πολιτικός ηγέτης ο οποίος είναι συμπαθής σε πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ασχέτως αν ψηφίζει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ή όχι. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένας έτσι ιδιαίτερα συμπαθής άνθρωπος, με δεδομένο το σκληροπυρηνικό του κόμματος, ειδικά να πάμε στα προηγούμενα χρόνια.
0: Και πάντοτε σταθερός στις θέσεις και πεπιθήσεις του.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα, Δημήτρη, γιατί έχεις κάτι ενδιαφέρον να μας πεις,
2: ναι,
0: που έχει να κάνει,
2: ναι,
0: με τις εξελίξεις γύρω από την κυρία Γκιλφόιλ.
2: Λοιπόν, ποιος ήταν λοιπόν ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος πριν από 52 χρόνια παρετήθηκε.
0: Δεν είχα γεννηθεί. Και δεν το θυμάμαι.
2: Και εγώ ας πω ότι δεν είχα γεννηθεί ακριβώς. Επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα σπάνιο γεγονός στην ιστορία των ελληνοαμερικανικών διπλωματικών σχέσεων. Τώρα, το προηγούμενο εντοπίζεται το καλοκαίρι του 1974. Οπότε τότε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Χένρι Τάσκα, αποχώρησε από τη θέση του εν μέσω της κυπριακής τραγωδίας, της κατάρρευσης της στρατιωτικής δικτατορίας και μιας από τις σοβαρότερες κρίσεις στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον. Είχε αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 1970, επί προεδρίας Ρίτσαρντ Νίξον. Μετά από 2-3 χρόνια έπεσε ο Νίξον μετά το σκάνδαλο του Watergate. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα βρισκόταν υπό τη διακυβέρνηση της Χούντας. Και η παρουσία του συνέπεσε με τις προσπάθειες της Αμερικανικής κυβέρνησης να διατηρήσει τη στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, παρά τις αντιδράσεις που προκαλούσε διεθνώς το καθεστώς του Παπαδόπουλου. Το καλοκαίρι του 1974, το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου στην Κύπρο, η τουρκική εισβολή που ακολούθησε και η πτώση της δικτατορίας στην Ελλάδα, δημιούργησαν ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό και διπλωματικό περιβάλλον, όπου η αμερικανική πολιτική απέναντι στις εξελίξεις στην Κύπρο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ελληνική κοινή γνώμη, ενώ η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή επιχειρούσε να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγαμε πολύ πίσω βέβαια, σε κάθε περίπτωση όμως δείχνει αυτό ότι η κυρία Γκιλφόιλ δεν είναι η πρώτη παρέτηση εν ενεργεία Αμερικανού πρέσβη, πρέσβυρα στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ελλάδα, Βαγγέλη.

0: μοναδικός, έτσι, Βαγγέλη.
1: Ντέμις Ρούσος.
0: Ντέμις Ρούσος. Το πραγματικό του όνομα Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος. Τι να πούμε, ότι ήταν διεθνούς φήμης, Έλληνας τραγουδιστής και μουσικός, αυτό το ξέρουμε όλοι. Αλεξανδρινός. Είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια. Είναι ένας από τους ελάχιστους Έλληνες καλλιτέχνες που ως παγκόσμια επιτυχία έχει πουλήσει πάνω από 60, είχε πουλήσει πάνω από 60 εκατομμύρια δίσκους και μετά έφτιαξε το Aphrodite's Child, το συγκρότημα μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, Chariots of Fire, νομίζω ότι είχε πάρει και Όσκαρ μουσικής αν δεν κάνω λάθος, και το Λουκά Σιδερά, αυτό το εμβληματικό progressive συγκρότημα, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη με το κομμάτια όπως το Rain and Tears και το άλμπουμ 666. Καταπληκτικός, με το ηχόχρωμα του, νομίζω του Ντέμι Ρούσου δεν το έχω ξανακούσει πουθενά, δεν είμαι ειδικός στη μουσική, ακούω πολύ μουσική βέβαια, αλλά το ηχόχρωμα του νομίζω ότι ήταν μοναδικό και ανεπανάληπτο.
1: Μάλιστα. Είναι όντως ένας πολύ ξεχωριστός καλλιτέχνης που έχει αφήσει το αποτύπωμά του πολύ έντονο.
0: Εγώ ανατρίχιασα τώρα που άκουσα το τραγούδι, δεν στο κρύβω. Έχω πολλές μνήμες από το Souvenirs.

0: Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα για τα ενεργειακά, για αυτή την περίφημη ενεργειακή εκεχηρία Μόσχας Κιέβου, η οποία κατά τον κύριο Τραμπ θα γίνει πραγματικότητα επειδή εκείνος το είπε. Τώρα ο κύριος Τραμπ όμως εξαπέλυσε μύδρους κατά τον Χούθη ότι επιδιώκουν άνοδο των τιμών του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι πολύ κοντά, Βαγγέλη, 3 Νοεμβρίου.
1: Ότι επιχειρούν δηλαδή να τον πλήξουν, έτσι,
0: να τον πλήξουν
1: στις κάλπες.
0: Ακριβώς.
1: Των ενδιάμεσων εκλογών.
0: Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι το πετρέλαιο είναι κάτι το οποίο θα κρίνει το εν πολλής το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στο Κογκρέσο, ενώ προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας. Είναι δε το χαρακτηριστικό ύφος του κυρίου Τραμπ, ότι οι Χούθοι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα και παραλαμβάνουν τις επιθέσεις τους κατ' εντολήν του Ιράν, και είπε ότι θα είμαι εκεί μετά τις εκλογές και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Να θυμίσουμε, Βαγγέλη, ότι οι Χούθοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της Ιεμένης, πολεμούν από το 2014 την επίσημη κυβέρνηση της χώρας, η οποία δεν έχει κανέναν αξιόμαχο στρατό, είναι της πλάκας, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, να το καταλάβει ο κόσμος, την οποία υποστηρίζει το Ριάντ. Και οι τελευταίες επιθέσεις στο Χούθη.
1: Και θυμάμαι που μας έλεγες και για τον οπλισμό τους, ότι είναι σημαντικός, Δημήτρη. Έτσι, έχουν βαρύ, φέρουν βαρύ
0: οπλισμό. Έχουν ρουκέτες, έχουν πυράβλους, έχουν αυτά τα βομβιδοβόλα τα οποία προσαρμόζουν πάνω στα αγροτικά 4x4. Είναι επικίνδυνοι τελικά και απεδείχθησαν, μπορώ να σου πω, πιο επικίνδυνοι από το Ιράν. Γιατί το πλήγμα που κάνανε στο αεροδρόμιο του Ριάντ είχε 14 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες, εκ των οποίων οι τραυματίες, δεκάδες από αυτούς, ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπεις ότι δεν είναι αυτό το οποίο λέμε, έτσι, να το πω πάλι λαϊκά, τίποτα φτωχοδιάβολοι, καθόλου. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένοι. Εντάξει, βέβαια, αν ακούσεις τον εκπρόσωπό της την ώρα που μιλάει και λέει τι πετύχανε, είναι
1: μας,
0: για να γελάει κανείς.
1: Μας ακούγεται εμάς λίγο.
0: Μας ακούγεται, γιατί βγαίνει, ξέρεις, με ένα φοβερό ύφος, ας πούμε.
1: Έχουν το δικό τους ξεχωριστό. Για τους ντόπιους εκεί δεν ακούγεται, μάλλον έτσι.
0: Όχι,
1: περίεργο.
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε αρκετές αναφορές για κακοκαιρία και εδώ στην Αθήνα από ακροατές, και μπορείτε να συνεχίσετε να μας στέλνετε για την περιοχή σας από τη στιγμή που πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα αυτήν την ώρα. Οι αναφορές και εδώ από τα βόρεια προάστια λένε ότι έχουμε έντονη βροχόπτωση αυτή την στιγμή, για παράδειγμα εδώ στο Ραδιομέγαρο, στην Αγία Παρασκευή, και βλέπουμε και από άλλα σημεία της χώρας να μας στέλνουν τηλεθεατές ότι έχει έντονα φαινόμενα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω του Viber. Τώρα, Δημήτρη, έχουμε και από Νετανιάχου.
0: Νετανιάχου, γιατί τώρα που μιλάγαμε για τη Μέση Ανατολή και για τους Χούθη, που είναι το ένα μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, το άλλο μέτωπο είναι το Ιράν, το οποίο σύμφωνα με την Wall Street Journal αναφέρει ότι τον Ιράν ενισχύει όλο αυτό το διάστημα, γιατί δεν έχουμε πλήγματα αυτή τη στιγμή, την οχύρωση ευαίσθητων εγκαταστάσεων εν ώψη πιθανού αμερικανικού πλήγματος. Ο κύριος Νετανιάχου, λοιπόν, δήλωσε σήμερα ότι στους Παλαιστίνιους που εκτοπίστηκαν από καταβλισμό προφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν πίσω.
1: Δεν θα τους επιτρέψουν να γυρίσουν.
0: Ακριβώς. Αλλά πρόσεξε, εδώ είναι το πρόβλημα, ότι η δήλωση αυτή έρχεται μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ την Κυριακή, που διέταξε το στρατό να οργανώσει την επιστροφή των κατοίκων της Τζενίν, του Νουρ Σάμς και της Τουλκαρέμ, οι οποίοι εκτοπίστηκαν στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων το 2025. Δεν ξέρω, 40 χρόνια κάνω διεθνή, το Μεσανατολικό και το Κυπριακό, πάντα το βλέπω μπροστά μου, χωρίς να έχει βρεθεί ποτέ κάποια έτσι βιώσιμη λύση, Βαγγέλη.
1: Θέλω, Δημήτρη, να πάμε λίγο στην Ινδία τώρα. Εκεί οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη τριών ηγετικών στελεχών του κόμματος του λαού των Κατσαρίδων, το κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε στα μέσα Μαΐου, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από το ίντερνετ, και πρωτοστατεί στις κινητοποιήσεις που έχουν στο επίκεντρό του στην αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων της χώρας τα προηγούμενα 24 24ωρο η αστυνομία προχώρησε σε χιλιάδες προσαγωγές. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την απομάκρυνση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής. Μετά τις κινητοποιήσεις επέβαλαν απαγόρευση νέων διαδηλώσεων στο Τζάνταρ Μάνταρ, έναν χώρο που αποτελεί σημείο αναφοράς και ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία διαδηλώσεων στο Νέο Δελχή. Και μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε για το θέμα αυτό η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Σε συλλήψεις ηγετικών στελεχών του κόμματος του λαού των Κατσαρίδων, προχώρησε την Τρίτη αστυνομία στο Νέο Δελχή μετά την παραβίαση της απαγόρευσης διαδηλώσεων στο χώρο Τζάνταρ Μάνταρ, ένα από τα ιστορικά σημεία συγκεντρώσεων στην Ινδική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, περίπου 20 μέλη του κόμματος, ανάμεσά τους και τα ηγετικά στελέχη, εισήλθαν το πρωί της Τρίτης στον απαγορευμένο χώρο που παρέμειναν για λίγα λεπτά υπό την επιτήρηση των αστυνομικών. Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τους διαδηλωτές να περνούν πάνω από τα κίτρινα κυκλειδώματα που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά, να κρατούν την ενδική σημαία και να φωνάζουν συνθήματα προτού οι αστυνομικοί προχωρήσουν στη σύλληψή τους. Μετά το περιστατικό, ο ιδρυτής του κόμματος του λαού των Κατσαρίδων έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η αντίσταση δεν μπορεί να καταργηθεί. Οι κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης και του κόμματος του λαού των Κατσαρίδων βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες και έχουν επίκεντρο την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων της Ινδίας. Σύμφωνα με τα ινδικά μέσα ενημέρωσης, η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή περίπου 130 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πολιτικές δυνάμεις και οργανώσεις που αμφισβητούν τον τρόπο εφαρμογής της. Η Εκλογική Επιτροπή υποστηρίζει ότι η αναθεώρηση, η οποία ξεκίνησε πέρυσι, αποσκοπεί στον εντοπισμό όσων έχουν εγγραφεί παράνομα στους εκλογικούς καταλόγους και στον αποκλεισμό παράτυπων μεταναστών από το δικαίωμα ψήφου. Οι επικριτές της διαδικασίας, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι διαγραφές πλήττουν δυσανάλογα τις μειονότητες καθώς και τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, κατηγορούν την Εκλογική Επιτροπή ότι με τις ενέργειές της ευνοεί το κυβερνόν κόμμα του Πρωθυπουργού Μόντι.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και Δημήτρη, έχουμε αναστάτωση και εντάσεις και στην Αλβανία.
1: Και στην Αλβανία. Εκτός από το Βέλγιο που πήγανε οι κινητοποιήσεις μαθητικές, έχουμε και στο Σύνταγμα βέβαια, με άλλα αιτήματα. Οι φοιτητικές διαδηλώσεις λοιπόν προσλαμβάνουν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με τους νέους να ζητούν βελτίωση των συνθήκων στα πανεπιστήμια, αλλά και την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Δεν ήταν απολύτως ειρηνικές οι διαδηλώσεις.
0: Είχε συγκρούσεις, έτσι, με την αστυνομία.
1: Ναι, εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους κατά το Υπουργείο Παιδείας στα Τύρανα, με την αστυνομία να απαντά κάνοντας χρήση δακρυγόνων και εκτοξευθύρων νερού, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε αρκετές προσαγωγές. Το επίσημο αίτημα της διαμαρτυρίας αφορούσε τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη των φοιτητών και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφύτηση. Αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, η αγωνία των νέων για το τι θα κάνουν στη ζωή τους αφού πάρουν το περίφημο χαρτί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει όμως 9:30. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Ερυς Φαέλου θα είναι μαζί μας για τους τίτλους και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως επισήμανε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το ρόλο της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς μου και δεν μου άρεσαν όσα διάβασα για τις καταγγελίες εναντίον της, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακαιρεότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή εξακολουθεί να βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός εν μέσω της κακοκαιρίας που αναμένεται να διαρκέσει ως αύριο. Μήνυμα 112 στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη επιδείνωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος με έτοιμα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Ενίσχυση του μόνιμου σώματος της Frontex ζητεί η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen, καθώς και νέα ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας αντίδρασης και γρήγορη εφαρμογή του κανονισμού για τις επιστροφές. Στο επίκεντρο επιστολής της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, η εργαλειοποίηση των μεταναστών και η συνεργασία με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο. Έως 18 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου. We'll be right back.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και θέλω τώρα να δούμε αυτήν την υπόθεση του πρώην Υπουργού Βαλιράκη. Συνέντευξη τύπου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών παραχώρησαν οι συνήγοροι της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, ανακοινώνοντας την κατάθεση επίσημου αιτήματος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την άσκηση έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Η πλευρά της οικογένειας, να πούμε, ότι αμφισβητεί την αθώωση των δύο κατηγορούμενων Ψαράδων με πλειοψηφία 6-1 και επισημαίνει τη μειοψηφία του Προέδρου του Δικαστηρίου αλλά και την πρόταση του Εισαγγελέα της Έδρας. Εκεί παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου η πολιτική μας συντάκτρια, η Ευγενία Λούζου, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας ενημερώσει. Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη και Δημήτρη. Θα σας πω καταρχάς ότι πολιτική χρειά προσδίδουν οι συνήγοροι περάσπισης της οικογένειας Βαλιράκη μετά την αθωωτική απόφαση και το αίτημα το οποίο, όπως προείπες Βαγγέλη, κατατέθηκε σήμερα, το οποίο επιδιώκει την επανεξέταση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό αυτή τη φορά. Οι συνήγοροι κατηγορίας που έδωσαν σήμερα νωρίτερα την συνέντευξη τύπου και οι οποίοι είναι η Κωνσταντοπούλου, όπως προείπαμε, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο Κώστας Παπαδάκης και ο Μανώλης Φωτάκης, χαρακτήρισαν σε συνέντευξη Δημήτρη και Ευαγγέλη προκλητική την απόφαση, ενώ όπως είπαν όλη η αποδεικτική διαδικασία δεν ήταν ορθή. Συγκεκριμένα υπόθηκαν πάρα πολλά και έγιναν πολλές καταγγελίες κατά πολιτικών προσώπων και όπως είπαν όλη η διαδικασία ήταν αρρυθμή και επηρεάστηκε κατά πολύ μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες. Στο διατάφτα, ούτε λίγο ούτε πολύ, οι συνήγοροι περάσπισης έκαναν λόγο για αθέμητη παρέμβαση στην δικαστική διαδικασία και προσπάθεια επηρεασμού της κρίσης του εισαγγελέα. Τόσο ο Κώστας Παπαδάκης όσο και ο Μανώλης Φωτάκης απέτησαν να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο θασμό, διότι όπως είπαν πρόκειτο για καθαρή δολοφονία, ενώ αυτόπτες μάρτυρες που κατέθεσαν στο δικαστήριο, όπως είπαν, δεν ελήφθησαν υπόψη από την Έδρα. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είπε χαρακτηριστικά πως η εν λόγω αθωωτική απόφαση έχει έντονη προβληματική διάσταση, καθώς πρωτοφανή στοιχεία αγνοήθηκαν, όπως είπε, κατά την ακροαματική διαδικασία και είναι κάτι που σημάδευσε τον τρόπο λειτουργίας και σημαδεύει την ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα, Βαγγέλη και Δημήτρη, στο σημείο αυτό αναφέρθηκαν και σε έρευνα του ΩΣΑ για τη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, που παρουσιάζει, όπως είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, πολύ μεγάλη πτώση εμπιστοσύνης την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δίνει ο ΩΣΑ. Πρόσθεσε ακόμη ο κύριος Κωνσταντόπουλος ότι σύμφωνα με επισημάνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διαφάνειας, κρίση δικαίου αλλά και διακυβέρνησης. Παράλληλα άσκησε έντονη κριτική στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας την Ένωση ψηφοθερικό σωματείο, με αφορμή την ανακοίνωση εδώ να επενθυμίσω που εξέδωσε η Ένωση μετά την αθωωτική απόφαση για τους δύο κατηγορούμενους. Ρώτησε μάλιστα ευθέως ο Νίκος Κωνσταντόπουλος τι θέση παίρνει η Ένωση Εισαγγελέων για την παρέμβαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα προς τη Χείρα Βαλιράκη να μην προχωρήσει σε προσφυγή στη δικαιοσύνη για την δολοφονία του σύζυγου του. Τέλος να πω ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι παραθεσμικά και παραδικαστικά κέντρα επιδιώκουν να επηρεάσουν την έκβαση υποθέσεων, εκτός βέβαια αυτού του Σύφη Βαλιράκη, και να αποτρέψουν την άσκηση των καθηκόντων των δικηγόρων, ακόμη όπως είπε και με μαφιόζικους τρόπους. Τώρα αυτό που περιμένουμε είναι ο εισαγγελέας εφετών να εγκρίνει ή όχι να απορρίψει την αίτηση Αν την εγκρίνει θα περάσουμε σε δεύτερο βαθμό, αν γίνει δεκτή δηλαδή αυτή είναι η σωστή λέξη. Αν όχι, θα παραμείνει η απόφαση ως έχει και δεν θα περάσει σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά έγιναν στη συνέντευξη τύπου.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.

0: για περιπολιτή.
1: Πάμε για μπουρλοτιέριδες. Τους θυμάσαι τις μπουρλοτιέριδες?
0: Βεβαίως.
1: Ήτανε ο τρόμος των Τούρκων και του τουρκικού στόλου. Και κοίταζα τώρα να θυμηθώ σε ποια ναυμαχία ήταν αυτό, γιατί το θυμόμουνα. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία, συγγνώμη. Νύχτα 6 προς 7 Ιουνίου 1822 στο λιμάνι της Χίου, Κωνσταντίνος Κανάρης, ψαριανός μπουρλοτιέρης, κόλλησε με απόλυτη επιτυχία το πυρπολικό στην Οθωμανική Ναυαρχίδα, η οποία ήταν φωταγωγημένη καθώς οι Τούρκοι γιόρταζαν το Ραμαζάνι. Η φωτιά μεταδόθηκε αστραπιαία στην πυρηταποδίκη του πλοίου, προκάλεσε τεράστια έκρηξη, οδήγησε στην ολοσχερή καταστροφή του και από την ανατίνα ξέχασαν τη ζωή τους περίπου 2.000 Οθωμανοί, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο αρχινάβαρχος του στόλου, Καρά Αλής, ο οποίος είχε διατάξει τη βάναυση σφαγή της Χίου λίγους μήνες νωρίτερα.
0: Ναι, όχι, γιατί για το να λέμε θυμόμαστε αυτό
1: και την
0: τώρα,
1: ιστορία
0: έτσι?
1: Μας όμως, έτσι. Να αντιθυμόμαστε την ιστορία μας. Λοιπόν, η λέξη πυρπολιτής και πυρπολικό είπαμε ότι είναι άρρητα συνδεδεμένες με τον αγώνα του έθνους για ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό. Έχουμε όμως και το σύγχρονο πυρπολιτή του πολεμικού ναυτικού. Ήταν ένα άκρος απόρριτο σχέδιο του ναυτικού επιτελείου και του στόλου και το 5 μέτρων μήκους USV είναι, Βαγγέλη, αποτέλεσμα μυαλού και χεριών made in Hellenic Navy.
0: Ελληνικό στρατός λοιπόν.
1: Ελληνικό
0: στην κατασκευή.
1: Ακριβώς. Ο πυρπολιτής φέρει ηλεκτροπτικά ραντάρ, αισθητήρες πλοήγησης Starlinks, αλλά και τον ανάλογο χώρο που χρειάζεται για να μεταβαρθεί μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Στην πλώρη του δε είναι τοποθετημένοι οι πυροκροτητές. Δεν φέρει όπλα, είναι το ίδιο ένα διαφορετικό όπλο, έλεγε με νόημα στρατιωτική πηγή που έχει γνώση των αρχικών δοκιμών, και δημιουργήθηκε για να ταξιδεύει μέσω κονσόλας, δηλαδή τηλεχειριστηρίου, και για να προσαρμόζεται εύκολα στα σύγχρονα πολεμικά πλοία του στόλου.
0: Έκανε πρεμιέρα σήμερα να πούμε, αλλά ναι, την επίσημη παρουσίασή του πότε θα τη δούμε? Στην παρέλαση της 28ης στην Θεσσαλονίκη. Εκεί πλέον δημοσίως όλοι θα έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε αυτό το νέο όπλο, αυτό το νέο εργαλείο του ελληνικού ναυτικού.
1: Το έτσι? Οποίο είναι και πολύ γρήγορο. Ξεπερνάει σε ταχύτητα τους 40 κόμβους, κάπου 65-70 χιλιόμετρα. Διαθέτει πολύ ψηλή αυτονομία. Και είναι πραγματικά ένα υπερόπλο, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Και είναι σημαντικό αυτό που είπες, Δημήτρη, είναι ένα άκρος, αποτέλεσε ένα άκρος απόρριτο σχέδιο, το οποίο ολοκληρώθηκε, δοκιμάστηκε στο θαλάσσιο περιβάλλον του Αιγαίου με απόλυτη επιτυχία και πλέον μπορεί να παρουσιαστεί και να επίσημα να ενταχθεί στις τάξεις του ελληνικού στρατού, του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.
1: Το παρουσίασε ο κύριος Δένδιας αυτό?
0: Το παρουσίασε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μαζί με τον αντινάβαρχο Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα, τον αρχηγό του
1: Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
0: Και μπορούμε να τους ακούσουμε.
2: Αυτό το νέο ναυτικό θα μπορεί να προστατεύει όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και τα ενεργειακά, τα επικοινωνιακά δίκτυα στο βυθό, τα οποία είναι επίσης απαραίτητα για την ασφάλεια της πατρίδας. Και το επόμενο βήμα βεβαίως είναι η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού, αλλά επίσης, θα ήθελα να πω, και στη σχεδίαση σταδιακά μεγαλύτερων αυτόνομων και μη επανδρομένων σκαφών στη θάλασσα.
3: Ως ορόσημο στην ιστορία του πολεμικού ναυτικού, δίδουμε και μια υπόσχεση προς την πατρίδα ότι το ναυτικό μας θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας, στην υπηρεσία της εθνικής ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή.
1: Να φύγουμε από τη θάλασσα, να πάμε στη στεριά.
0: Στη στεριά δεν ζει το ψάρι. Ζουν όμως οι επιτίδιοι ακόμη και καταφέρνουν να βρίσκουν θύματα και να αποσπούν χρήματα, κοσμήματα.
1: Για πόσο καιρό ακόμα, Ευαγγέλη? Δηλαδή ο κόσμος μία φορά να έχει δει ειδήσεις, θα την έχει ακούσει αυτή την είδηση ότι υπάρχουν επιτίδιοι.
0: Είναι μάλλον πολύ πιστική, τι να πω. Είχαμε λοιπόν απατεώνες. Στο στόχαστρό τους μπήκαν δύο γυναίκες στην περιοχή του Ψυχικού, οι οποίες και έχασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Κατά πληροφορίες λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση το θύμα δέχθηκε τηλεφώνημα, τις παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, το έχουμε ακούσει και αν το έχουμε ακούσει.
1: Ταυτότητα δεν ζητάνε οι άνθρωποι.
0: Τηλεφωνικό. Επικαλέστηκαν κινδύνους από πιθανή διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να πείσουν τη γυναίκα να συγκεντρώσει ό,τι χρήματα είχε και κοσμήματα και να τα αφήσει εκτός σπιτιού. Μετά από λίγο εμφανίστηκαν τρεις άντρες, οι οποίοι πιθανότατα είναι Ρωμά, πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ και έγιναν καπνός. Η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης στη συνέχεια και κάλεσε τις αρχές, ενώ στο δεύτερο περιστατικό στην ίδια περιοχή και λίγες ώρες αργότερα μόλις, θύμα ήταν και πάλι μια γυναίκα, πίστηκε από τους απατεώνες, δεν διευκρίνησαν πρόκειται για τους ίδιους, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, ναι. Πίστηκε να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και στην περίπτωση αυτή, και η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς...
1: Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και κανένας δεν μας ακούει.
0: Βλέπουμε να επαναλαμβάνονται τα συγκεκριμένα περιστατικά, βρίσκουν τον τρόπο παρόλα αυτά οι επιτίδοι και καταφέρουν και πείθουν τα θύματά τους, Δημήτρη. Είναι
1: και
0: φοβερό.
1: Και πρόσεξε, Βαγγέλη, μιλάμε μόνο τώρα για να βγάλουν τα χρήματα έξω. Εγώ έχω πέσει προσωπικά θύμα τηλεφωνικής απάτης, όπου βγήκε κάποιος κύριος και
0: παρολίγων. Να σε κάνουν θύμα, αλλά δεν τα κατάφεραν.
1: Δεν τα κατάφεραν γιατί έκαναν τη σωστή ερώτηση. Θα σου πω τι έγινε. Βγήκε και μου λέει κάποιο παιδί, ήταν νέο. Μου λέει μπαμπά, άκουγα από μακριά. Λέω έλα, εσύ είσαι χάρη.
0: Εκεί χτυπάει ευαίσθητη χορδή. Κοίταξε πώς χτυπάει το συνέστημα.
1: Ακριβώς.
0: Ακούγεται από το βάθος μία φωνή έτσι λίγο κλαμμένη μπαμπά.
1: Ναι,
0: με
1: ναι,
0: το κλαμμένη. Ο μπαμπά αυτό, το μυαλό πάει κατευθείαν στο γιο του.
1: Ακριβώς.
0: Σε κάποιο παιδί του, έτσι, στο παιδί του. Από εκεί και πέρα εκμεταλλεύονται το συναίσθημα αυτό και τον πανικό του γονιού. Γιατί μπορεί να είναι μπαμπά, μαμά ανάλογα. Κάθεται δίπλα, με το που θα ακούσει γυναικεία φωνή θα πει μαμά. Και μετά αρχίζει το παραμύθι. Ξέρετε, είναι δίπλα το παιδί, δεν είναι σε καλή κατάσταση να σας μιλήσει.
1: Τι μου είπανε,
0: γιατί είχε ένα τροχαίο. Τι σου είπανε,
1: μπράβο,
0: Δημήτρη?
1: Ότι είχε ένα τροχαίο λοιπόν, και ότι χτύπησε και κάποιον άνθρωπο και ότι τώρα τον πηγαίνουν στο τμήμα. Και κάνω εγώ την ερώτηση, γιατί ο μικρός μου γιος δεν ξέρει να οδηγάει, ούτε δίπλωμα έχει. Και του λέω, με το δικό σου το αμάξι τράκαρες? Ναι, μου λέει ο άλλος. Δεν θα σου πω τι του είπα του τύπου και του κλείσα το τηλέφωνο στα μούτρα.
0: Ναι, πρέπει...
1: Αλλά είναι τραγικό αυτό, γιατί σκέψου να έχει βγει το παιδί σου εκείνο το βράδυ έξω, ναι, να μην ξέρεις που είναι και να σε πάρει ο άλλος και να σου πει, ξέρεις, τράκαρε το παιδί σου, τραυματίστηκε. Είναι...
0: Δημήτρη μου,
1: άθλη.
0: Πήραν τηλέφωνο 100. Από τους 100, κάποιοι είχαν το παιδί τους έξω και πίστηκαν ενδεχομένως. Τσίμπησαν στην αρχή. Και αν το παιδί δεν ήταν μαζί, και αν όντως είχε βγει με αυτοκίνητο κλπ. Κάνουν τόσα πολλά τηλεφωνήματα για να τους κάτσει ένας. Ναι. Δεν έχει σημασία. Ένας να, να τους κάτσει την ημέρα. Και να καταφέρουν να του πουλήσουν το παραμύθι και να του αποσπάσουν τα χρήματα. Προσοχή. Ας είμαστε καχύποπτοι εξ αρχής. Και ας γίνουμε και αγενείς απέναντι σε κάποιον ο οποίος είναι όντως από τον ΔΔΕ, αν του ζητήσουμε ταυτότητα. Δεν είναι ντροπή να του ζητήσουμε ταυτότητα, αν έρθει όντως τεχνικός από τον ΔΔΕ ή από οποιαδήποτε υπηρεσία. Αν του ζητήσουμε ταυτότητα, θα καταλάβει ότι είμαστε καχύποπτοι, γιατί πολλοί εκμεταλλεύονται τη δική τους ταυτότητα και για να μας πάρουν χρήματα.

0: Στην υπόθεση Μαρφίν θα πάμε τώρα, Δημήτρη. Την επόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν εκ νέου οι τρεις κατηγορούμενοι για την φωνική εμπριστική επίθεση. Σήμερα βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, να πούμε, η οποία είχε ασκήσει και συμπληρωματική δίωξη, θυμίζω, για αδικήματα που σχετίζονται πλέον με τρομοκρατία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
1: Συμμετείχαν σε τρομοκρατική ενέργεια, από την εκτέλεση της οποίας τρεις εργαζόμενοι βρήκαν τραγικό θάνατο, έκριναν οι δικαστικές αρχές και αναβάθμισαν τις κατηγορίες σε βάρος των δύο 42χρονων ανδρών και της 46χρονης κατοίκου Μεγάλης Βρετανίας. Οι κατηγορούμενοι δράστες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν μετήχθησαν υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να παραλάβουν το νέο αναβαθμισμένο κατηγορητήριο και να λάβουν προθεσμία για τις συμπληρωματικές τους απολογίες. Εκτός από ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, είναι πλέον αντιμέτωποι με κακουργήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές πράξεις και συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στην τράπεζα την 5η Μαΐου του 2010. Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, οι νέες κατηγορίες στηρίχθηκαν στα ίδια στοιχεία, χωρίς να προκύψουν νέα σε βάρος τους. Όπως επισημαίνουν, λίγο πριν κλείσει η ανάκριση για τη φωνική εμπριστική επίθεση, παραμένει άγνωστος ο συντάκτης και αποστολέας του ανώνυμου email, στο οποίο βασίστηκαν οι αρχές για την αναψηλάφιση της υπόθεσης. Κατά την έξοδο της Κλούβας με τους τρεις κατηγορούμενους από τα δικαστήρια, επικράτησε ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. Συγκεντρωμένοι πέταξαν μπουκάλια με νερό, ακόμα και τραπεζοκαθίσματα στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με περιορισμένη χρήση χειρομβοβίδων κροτού λάμψης.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε, διαφορετικά.
1: Κορυφαίο.
0: Έτσι, ναι. Θα κλείσουμε διαφορετικά, διατροφικά, περίεργος για εμάς.
1: Λοιπόν, θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Mm-hmm. Εκεί στην Εύβοια, που πηγαίνουμε και δύο σε διαφορετικά μέρη, αλλά και δύο στην Εύβοια, δεν βλέπεις το δρόμο να πουλάνε κάτι υπέροχες κολοκύθες, έτσι, με πορτοκαλί?
0: Και τώρα έχουν και την τιμητική τους λόγω επερχόμενου Halloween.
1: 31 Οκτωβρίου Halloween, έτσι.
0: Βεβαίως. Ναι, εμείς τις τρώμε τις κολοκύθες, δεν τις αδειάζουμε, μόνο τις τρώμε.
1: Έβεσαι,
0: τις κάνουμε και σούπα, Γιώργο Σκέλη.
1: Α, αναφέρεσαι στο Halloween για να το...
0: Γίνονται ωραιότατη σούπα, έχω να σου πω, οι συγκεκριμένες κολοκύθες, αλλά για πες, για να μην χάσουμε το θέμα.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ένας γεωργός δημιούργησε μια κολοκύθα γίγαντα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το συνηθίζουν εκεί να κάνουν έτσι, προσπαθούν να κάνουν ρεκόρ και να σπάσουν ένα στο ρεκόρ του άλλου.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά γίνανε στο Rhode Island. Και μάλλον θα καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ για τη βαρύτερη κολοκύθα, αφού ζυγίζει 1750 κιλά. 1,75 τόνους. Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και πιο, να υπήρξε και πιο βαριά κολοκύθα από έναν τόνο και 750 κιλά.
1: Το προηγούμενο ρεκόρ έχει καταγραφεί στις 3 Οκτωβρίου από το Λίμιγκτον στην Αγγλία, με κολοκύθα βάρους 1296 κιλών. Δηλαδή με μια τέτοια κολοκύθα μπορείς να ταΐσεις
0: ένα χωριό.
1: Ένα λόχο, ένα χωριό. Αυτό κρατάει, λέει, τη σημερινή εκπομπή ο Γιώργος Ασκεύης.
0: Έτσι, μάλλον πεινάει. Λοιπόν, πάντως γίνεται ωραιότατη σούπα και είναι και η περίοδος τώρα λόγω Halloween, επειδή στις νεαρές ηλικίες έχει γίνει της μόδας, μας έχει έρθει ξενόφρετο το Halloween, αλλά στα σχολεία κάνουν κάποιες εκδηλώσεις και κάνουν και θεματικά πάρτι τα παιδιά, τα μικρά. Πάντως, δίνονται κολοκύθες έτσι,
1: και
0: με
1: διάφορα
0: χαρακτηριστικά. Ναι.
1: Πάντως ο Γουάλας, ο Γεωργός που την ανάθρεψε αυτή την κολοκύθα, πήρε 3.500 δολάρια.
0: Μπράβο,
1: αλλά κυρίως πέτυχε διάκριση στην περιοχή της καταγωγής του.
0: Και θα την κόψουν τώρα, να τη μοιράσουν, να τη φάνε, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι, θα πρέπει να είναι πολλοί αυτοί που θα τη φάνε, βέβαια, αυτή την κολοκύθα, έτσι.
0: Λοιπόν, πέρασε η ώρα μας. Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήμασταν εδώ στο τέλος της μέρας, App News Radio 105,8. Και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Να πούμε από εμάς τους δυο, να έχετε ένα καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία. Το επίδομα θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, ενώ αύριο θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το ρόλο της πρέσβυρας, τον είπα στην Αθήνα, ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθής για την κυρία Guilfoyle, τόνισε πως δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς του και ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε σχετικά με τις καταγγελίες εναντίον της. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ψεύδης χαρακτηρίζει τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος της η ίδια Kimberly Guilfoyle με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, ανακοινώνοντας την παραίτησή της και δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί το

0: όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Με την απόφαση αποπομπής, εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας, τονίζει ο υπεύθυνος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος για τις εξωτερικές υποθέσεις, Δημήτρης Μάντζος. Ανάλογα ερωτήματα θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει θέση. Προβλήματα στους δρόμους της Αττικής προκαλεί έντονη βροχόπτωση, με την τροχιά να ανακοινώνει διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε Μέγαρα, Πικέρμη και Πειραιά. Μέχρι αύριο αναμένεται να κρατήσει η κακοκαιρία που από το πρωί πλήττει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, καταιγίδα χτύπησε την Αθήνα, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποίησαν φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές έστησαν συμβολικά σκηνές στην πλατεία, όπου έχουν προγραμματίσει να παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα είχαν προχωρήσει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η εκτείναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων καθιστά όλο ένα δυσκολότερη τη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους στις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου, προειδοποίησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch, επισημένοντας ότι χώρες όπως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν οι Παλαιστίνοι που εκτοπίστηκαν από καταβλισμό προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η δήλωση έρχεται μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ, που διέταξε το στρατό να οργανώσει την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων στην περιοχή που εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων το 2025. Ένοχος κρίθηκε ιδιοκτήτης σκύλου Ράτσα Σπίτμπουλ, το οποίο κατασπάραξε σκυλάκι Μαλτές και τραυμάτισε την 57χρονη ιδιοκτήτριά του όταν αυτή επιχείρησε να προστατεύσει το μικρό όσωμο ζώο της στον εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Το μονομελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον 38χρονο σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή.
1: Ο καιρός.
0: Σε κλίο κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότατα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε πάλι.
0: Τρίτη
1: και 13.
0: Τρίτη και 13, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, τελειώνει. Τελειώνει για όσους τελειώνει, έχουν αυτές τις προκαταλήψεις. Ξέρεις τι έβλεπα σήμερα, Ιωάννα Ταραμπίκου, και γέλαγα τρομερά.
1: Για πες, Νεφέλη Λιγερού, ναι. Είδες πώς είπαμε.
0: Πολύ και ωραία, και ο Γιώργος Σκεύης στην παρέα μας τον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, έβλεπα από ελληνικές ταινίες για Τρίτη και 13. Το Σταυρόπουλο, τον Ηλιόπουλο να λένε σε ελληνικές ταινίες, παλιές του 60, του 70.
1: Ναι.
0: Να λένε για Τρίτη και 13 ή για δυσιδαιμονίες, για ατυχία. Είχε αποσπάσματα από τη Φήνος αυτά που κάνουν. Α, τα
1: αυτό
0: πολύ
1: που κάνει,
0: πετυχημένα.
1: Που ανεβάζει η Φήνος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, τώρα δεν ξέρω αν το είχαν βρει τα παιδιά εκεί στην τηλεόραση ή ήταν τη Φήνος έτοιμο, ναι, που ναι, πραγματικά για κάθε περίσταση ανεβάζει πολύ ωραία. Αλλά είχε τόσο γέλιο.
1: Ναι. Ναι.
0: Λέει μια τάκα, έρχεται ας πούμε μια κυρία να δουλέψει στο σπίτι του. Λέει πως σε λένε, αυτός πιστεύει πολύ. Λέει ευτυχή, α, ωραία. Το επιθετό σου μαυροφίδι, μαυροφίδι που με έφαγε. Παιδί μου, έτσι σε λένε. Και το προηγούμενο αφεντικό σου πέθανε. Πέθανε. Πού ήρθες και σε εμάς. Ξέρεις αυτά τα.
1: Εκτός σπιτιού.
0: Ναι, ναι, είχε πάρα πολύ πλάκα. Εσύ, Ιωάννα, με ρώτησες αν, ποια είναι, γιατί λέγαμε για τη σημερινή μέρα Τρίτη και 13, αν και οι Αμερικανοί έχουν την Τρίτη και 13, και σου λέω όχι, οι Αμερικανοί έχουν Παρασκευή και 13.
1: Ναι, υπάρχει και η ταινία που έχουν βγάλει.
0: Πολύ σωστά το θρίλερ. Ναι, αλλά για την Κίμπελη Γκυλφόιλ.
1: Έπιασε το ελληνικό. Έπιασε το ελληνικό στην Κίμπερλι.
0: Η ελληνική ατυχία.
1: Ναι.
0: Τις έχεις δει τις εξελίξεις, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Αναμενόμενες. Είδες που το λέγαμε και χθες ότι είναι θέμα χρόνου. Είναι αυτό που λίγο πολύ.
0: Ναι, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, τις τελευταίες ιδέες, ότι. Εντάξει. Την ήξερα παλιά. Κάποτε ήταν σε δεσμό με το γιο μου. Παλιά.
1: Δεν είναι η οικογένειά μας.
0: Είναι αυτό που πάλι ελληνικό ρητό θα πω. Σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Όταν θέλουν να σε πετάξουν, σε πετάνε.
1: Είδες λοιπόν.

0: Πώς είδες τον προσωρινό διάδοχο?
1: Ο Josh Hack.
0: Ναι.
1: Ο οποίος
0: νούμερο δύο,
1: αυτός αναλαμβάνει, έτσι δεν είναι,
0: μέχρι νεοτέρας,
1: όπου θα πάρει και αρκετό καιρό, γιατί έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές τώρα, 3 Νοέμβρη.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι οι διάμεσες εκλογές έπαιξαν το ρόλο τους στο πόσο γρήγορα κινήθηκε ο Λευκός Οίκος.
1: Ήδη ήταν πολύ καιρό που τα δημοσιεύματα πιέζανε, κάθε μέρα γινόταν πρώτη είδηση.
0: Πόσες μέρες είναι, μια εβδομάδα?
1: Μια εβδομάδα, 10 μέρες.
0: Και πάλι γρήγορα είναι. Γιατί και η Αμερική δεν θέλει το State Department να νιώθει ότι, ας πούμε, υποπίεση. Ναι, για τα δεδομένα τους. Αχ, αυτά με την Κίμελη Γκυλφόιλ, αλλά έχουμε και τις δικές μας καταιγίδες.
1: Έχουμε το καιρό αυτό που σήμερα, από σήμερα και αύριο μας τα χαλάει, μας τα έχει ήδη χαλάσει. Και να δούμε τι γίνεται, διότι οι ζόρικες προβλέπονται οι επόμενες ώρες.
0: Ταλαιπωρήθηκες εσύ καθόλου?
1: Όχι.
0: Τίποτα, λέγει βροχούλα.
1: Την ώρα που ήρθα, ναι, δεν έβρεχε καν.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, έχουμε όμως το μετεωρολόγο μας, το κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, να μας πει περισσότερα.
0: Βέβαια. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά είμαστε εσείς.
0: Όπως μας τα λέγατε. Ήρθε η κακοκαιρία, τώρα.
2: Μούσκεμα τα έκανε.
0: Μούσκεμα.
2: Λοιπόν, η νύχτα θα είναι δύσκολη, χρειάζεται προσοχή. Τώρα οι περιοχές που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή είναι Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία συγκεκριμένα. Η Εύβοια είναι το βασικό σημείο που χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ανατολική Στερεά θα έχει ισχυρές βροχές, η Πελοπόννησος και τα νησιά του Αιγαίου από τις Σποράδες και νοτιότερα. Οπότε όλο αυτό θα διαρκέσει μέχρι αύριο το πρωί. Από αύριο το πρωί σιγά σιγά θα αρχίσουν από βορρά προς νότο να εξασθενούν τα φαινόμενα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν μέχρι το απόγευμα, που το απόγευμα θα περιοριστούν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και σιγά σιγά και εκεί θα σταματήσουν.
0: Πέμπτη Παρασκευή δηλαδή θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα γενικά και στην Αττική?
2: Πριν πάω στην Πέμπτη Παρασκευή, να πω να εφιστήσω την προσοχή αύριο, τώρα και μέσα στη νύχτα, αλλά και αύριο, στο ότι θα ενισχυθούν πάρα πολύ οι άνεμοι. Θα έχουμε σύελα στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 10 μποφόρ, οπότε είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Πέμπτη θα είναι βελτιωμένος ο καιρός. Παρασκευή θα έχουμε κάποιες βροχούλες, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερα δυνατό, όπως είναι αυτό που διανύουμε τώρα σήμερα και αύριο.
0: Μάλιστα, άρα σήμερα και αύριο τα πιο δύσκολα.
2: Ακριβώς.
1: Και αύριο με βοριάδες, κύριε Εμμανουήλ, έτσι δεν είναι?
2: Όχι απλά βοριάδες, θα μας παίρνει και θα μας σηκώνει.
1: Α, τόσο πολύ.
2: Ακόμα και στην Αττική θα φτάσουν και τα 8 μποφόρια άνεμοι. Στο Αιγαίο θα δούμε ρηπές πολύ πάνω από τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε θα είναι σε επίπεδο θύελλας η βοριάδες σε κάποια σημεία.
1: Προσοχή λοιπόν πάρα πολύ και για μας εδώ στην Αθήνα, που πολλές φορές το να περπατάς στους δρόμους κάτω από πολυκατοικίες δεν είναι και σοφό.
0: Είναι λίγο mission impossible.
1: Έτσι. Λοιπόν, υπομονή και ας ελπίσουμε ότι δεν θα δημιουργηθούν σημαντικά και πολλά προβλήματα.
2: Ναι. Ακριβώς έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Εμμανουήλ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Μην μου πεις ότι δεν σε συγκινεί η φωνή του Φρανκ Σινάτρα.
1: Όχι μόνο αυτό. Είναι ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα, μια βροχερή βραδιά στην Αθήνα. Άκου τώρα. Όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Γιατί ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτό σκεφτόμουν τώρα, ότι είναι το ιδανικό τραγούδι, έτσι. Ιδανική φωνή για αυτό τον καιρό, για αυτό το βράδυ.
1: Έτσι.

0: Αχ, συνεχίζονται οι διάφοροι επιτίδιοι που παρουσιάζονται ως υπάλληλοι της ΔΔΕ και αποσπούν μεγάλα χρωματικά ποσά, κοσμήματα. Έχεις ακούσει τις διάφορες ιστορίες?
1: Συνεχίζεται αυτό το πράγμα και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ναι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό όλοι μας λένε, το φωνάζουμε, το λέμε στους δικούς μας, σε ό,τι υπάρχει. Πώς το καλό πάλι καταφέρνουν και κοροϊδεύουν τόσο πολύ τον κόσμο, δηλαδή τον εξαπατούν τόσο πολύ?
0: Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκουν και ανήλικα παιδιά. Δηλαδή έχω διαβάσει πολλά περιστατικά που του σηκώνει το τηλέφωνο ένα παιδί 12-13 ετών και το χειρίζονται, όπως καταλαβαίνεις. Μπορεί ηλικιωμένους, μπορεί ανθρώπους που εργάζονται σε σπίτια που κάπως την πατάνε. Δεν ξέρω τώρα, ψάχνω να βρω κι εγώ. Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι έχει υπάρξει ενημέρωση, έχει υπάρξει μια κινητοποίηση για να είμαστε τώρα, ξέρεις, να την πατάμε έτσι εύκολα. Η άλλη υπόθεση που την παρακολουθώ με πάθος, ξέρεις ποια είναι?
1: Για πες.
0: Μάντιψη. Η 41χρονη που έβαζε ατροπίνη στον ενδιαστάσει σύζυγό της.
1: Τι ιστορία κι αυτή.
0: Τρομερή.
1: Νεφέλη.
0: Ναι, σοκαριστική.
1: Σοκαριστική.
0: Βέβαια, δεν είναι κάτι καινούριο. Έκανα λίγο ένα ταξίδι στο παρελθόν με όλα αυτά τα εγκλήματα και τις διάφορες περιπτώσεις στην Ελλάδα που σύζυγος έχει δηλητηριάσει σύζυγο, πεθερά, γαμπρό κτλ. Είναι πολλές οι περιπτώσεις.
1: Είναι πολλές και νομίζω κάτι που μου έρχεται στο νου, δεν το έψαξα, αλλά
0: τα
1: τηγανόψωμα. Ναι, βρένε θέλει, ναι.
0: Ήμουν σίγουρη. Μα έγραψε ιστορία αυτό που τους πήγε να τους ξεκάνει όλους. Ένα ολόκληρο τραπέζι. Ξέρεις τι ήταν αυτή, θυμάσαι τι ήταν? Μία μαμά η οποία ήθελε να παντρέψει την κόρη της με έναν γείτονα και κάπως ένιωσε ότι την απέρριψαν την κόρη της και ήθελε να τους εκδικήσει. Ναι. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Το ξέρεις ότι το θύμα της δηλητηρίασης δεν είναι ότι απλά έβαλε κάμερες, την έκανε και live μετάδοση στα social media και κάλεσε.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Ναι.
0: Είχε στήσει κάμερες και τα βίντεο που τη βλέπεις, ας πούμε, να κάνει, να βάζει γάντια και να βάζει αυτή την ατροπίνη που τη μάθαμε και την ατροπίνη, και ανέβασε όλο αυτό το υλικό, το οπτικό ακουστικό, στα social media.
1: Μα ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι κόντεψε να πεθάνει. Δηλαδή ήταν ένα φοβερό εδώ και ένα χρόνο από ό,τι άκουγα και διάβαζα. Το τι επιπτώσεις είχε
0: στην
1: άλλο, υγεία του και πώς.
0: Το ξέρεις ότι τον περνούσαν για τρελό? Γιατί κάτι καταλάβαινε ότι συνέβαινε και δεν τον πίστευε κανείς.
1: Μα νοσηλεύτηκε 2 ή 3 φορές.
0: Αχ, τι να πω, τι να πω.
1: Θα πάμε να πεις ότι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Και, μετά πάλι θέλω, θα πούμε για τον καιρό, θα συνδεθούμε με διάφορα μέρη της Ελλάδος. Αλλά θέλω να σου πω γιατί πήγα και είδα την καινούρια ταινία για το Mark Zuckerberg.
1: Α, ναι.
0: Το Social Network το 2. Ναι, και έχω να σου πω πολλά.
1: Ωραία, ωραία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιχερακάκης. Όπως επισήμανε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το ρόλο της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκό Οίκος. Δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς μου και δεν μου άρεσαν όσα διάβασα για τις καταγγελίες εναντίον της, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή εξακολουθεί να βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός εν μέσω της κακοκαιρίας που αναμένεται να διαρκέσει ως αύριο. Μήνυμα του 112 στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη επιδείνωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος με έτοιμα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου σπουδών και της δυσκολίας έβρισης προσιτής φοιτητικής στέγης. Ενίσχυση του μόνιμου σώματος της Frontex ζητεί η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, καθώς και νέα ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας αντίδρασης και γρήγορη εφαρμογή του κανονισμού για τις επιστροφές. Στο επίκεντρο επιστολής της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, η εργαλειοποίηση των μεταναστών και η συνεργασία με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο. Έως 18 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και λέγαμε για τον καιρό Νεφέλη να. Και τις επόμενες ώρες πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Κυρίως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Εμμανουήλ, στις σποράδες θα έχουμε θέματα και γι' αυτό το λόγο έχουμε την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαδημητρίου.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Πείτε μας, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, στην Μαγνησία οπωσδήποτε έχει βροχή εδώ και πάρα πολλές ώρες. Νομίζω όμως ότι είναι σε καλό επίπεδο και η βροχή και τα ποτάμια μας, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πέρα από κάποιο δέντρο τώρα που με ειδοποίησαν ότι έπεσε στα Χάνια και τα μηχανήματα έχουν πάει για να το περισυλλέξουν. Στη Σκιάθο που μίλησα και με την κυρία Γραβάνη, την αντιπεριφερειάρχη εκεί, μου είπε ότι ξεκίνησε εδώ και λίγη ώρα ο δυνατός αέρας και η βροχή είναι αρκετά ισχυρή, οπότε αναμένουμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, γιατί γύρω στις 11 ίσως επιδεινωθεί και άλλο από ό,τι μου είπε, οπότε περιμένουμε και εμείς, είμαστε σε επιφυλακή. Οι υπηρεσίες φυσικά της περιφέρειας, όλοι οι συναρμόδιοι, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, εθελοντές είναι έξω σήμερα και παρακολουθούν και αυτοί να δουν όπου υπάρξει πρόβλημα να επέμβουν. Και γενικότερα είμαστε σε επικοινωνία και θα είμαστε όλο το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι, που φαίνεται ότι θα ηρεμήσουν τα φαινόμενα και δεν θα υπάρξει πρόβλημα από εκεί και πέρα.
2: Ωραία. Εγώ κρατάω την αισιοδοξία.
0: Την αισιοδοξία. Ναι. Κυρία Παπαδημητρίου, να πούμε και το άλλο, ότι είναι κλειστά τα σχολεία αύριο, έτσι δεν είναι, στις σποράδες.
1: Στις σποράδες, ναι, πήρανε απόφαση να μείνουν κλειστά.
0: Γιατί από ό,τι μας είπατε, εκεί είναι, παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη επιδείνωση, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μας ενδιαφέρει και μας προβληματίζει οπωσδήποτε το τι θα συμβεί στις σποράδες.
2: Ναι, ναι, ναι. Η ασφάλεια.
0: Ας πάρουμε το αισιόδοξο σενάριο και την προετοιμασία που έχετε κάνει, κυρία Παπαδημήτρη.
1: Ναι, φυσικά έχουμε προετοιμαστεί. Έχουμε στείλει δελτία ώστε να οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν και στα νησιά αλλά και εδώ στην υπηρετική χώρα να είναι προετοιμασμένοι, να ξέρουν ποια μέτρα θα πρέπει να ακολουθήσουν και πώς να προφυλαχτούν σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας, πλημμύρας. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι πάντες, τους τα έχουμε ήδη αποστείλει στη δημοσιότητα και νομίζω ότι ο κόσμος καλό είναι να τα ακολουθεί πιστά, να προσέχει τις διαβάσεις μέσα από ρέματα και όλα αυτά που μπορεί να δημιουργήσουν επικινδυνότητα και να δημιουργήσουν θέματα απώλειας ανθρώπινων ζώων.
0: Και αν δεν υπάρχει ένας σοβαρός λόγος, καλό θα είναι να μείνουν και στα σπίτια
2: να
0: και
2: να αποφεύγουμε τα
0: τις μετακινήσεις
1: αυτό,
0: που δυσκολεύουν.
1: Αυτό είπα και εγώ σήμερα που μίλησα σε ραδιόφωνα. Ας αποφύγουν τώρα αυτά τα φαινόμενα. Μπορεί να έχουν ραγδαιότητα, να είναι έντονα, είναι βράδυ. Καλό είναι όλοι να προσέχουν και να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαδημητρίου.
1: Παρακαλώ, καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
2: Γεια σας, καλό βράδυ. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους που εργάζονται για να μας κρατούν ασφαλείς.
0: Και είδες τι είπε η κυρία Παπαδημητρίου, και οι εθελοντές είναι στο πόδι και όλες οι υπηρεσίες.
2: Ναι, βέβαια. Έτσι, και αυτοί οι εθελοντές στα δύσκολα πάντα βοηθάνε. Μπράβο. Και στις φωτιές. Εμένα με είχαν συγκινήσει πάρα πολύ.
0: Όλους μας, όλη την Ελλάδα.
2: Και τα νέα παιδιά ειδικά.

0: Πάμε και στη Ρόδο και στη Μαρία Βάλα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Για τον καιρό, για τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, αν υπάρχει πρόβλημα μέχρι τώρα.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είχαμε έτσι ένα ψηλό βροχό το απόγευμα, κάτι που το θέλουμε και όλες, το χρειαζόμαστε.
0: Φυσικά.
2: Αλλά τίποτα άλλο. Πάντως το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, με ισχυρές βροχές, τουλάχιστον από ό,τι λέγεται, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του κ. Χατζημάρκου, αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων, των παιδικών σταθμών, ειδικών εκπαιδευτικών μονάδων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, και πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο με στόχο την ασφάλεια των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Περιφέρεια λοιπόν, Δήμοι και αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διότι τα φαινόμενα μπορεί να ενταθούν γρήγορα και να επηρεάσουν μετακινήσεις, οδικό δίκτυο, θαλάσσιες συγκοινωνίες και κρίσιμες υποδομές. Το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, σε red code. Η πρόληψη προηγείται η πρόληψη της αντιμετώπισης, και οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας, να αποφεύγουν τις ασκοπές μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες. Άλλωστε τους τελευταίους χειμώνες, τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στη Ρόδο, ο κόσμος υπέφερε αρκετά με τις πλημμύρες, χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι, σπίτια καταστράφηκαν, γι' αυτό και πραγματικά ο κόσμος κάθε φορά που βλέπει βροχή το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι θα έλεγα ότι φοβάται λίγο. Νομίζω ότι ο καθένας προστατεύει τον εαυτό του, διότι το ιστορικό δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι είναι, και μάλιστα αυτό που λέγατε ότι αύριο τουλάχιστον, από ό,τι μας έλεγε και ο μετεωρολόγος μας, θυελλώδης η άνεμη. Σε όλο το Αιγαίο, και αυτό είναι το επίσης πολύ ανησυχητικό.
2: Και χειρότερο, γιατί σταματούν και οι συγκοινωνίες.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει επικοινωνία στα νησιά. Όμως νομίζω ότι θα πλήξει, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον και από όποιες πληροφορίες έχω, θα πληγούν περισσότερο οι Κυκλάδες από το Νότιο Αιγαίο, λιγότερο ίσως τα Δωδεκάνησα. Αυτό αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο το μεσημέρι, η κακοκαιρία σε ό,τι αφορά τους ανέμους, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε. Ξημερώματα λοιπόν περιμένουμε τις βροχές, και αργότερα περιμένουμε τα φαινόμενα να ενταθούν με αέρα και θαλάσσιες συγκοινωνίες, έτσι να κάνουν παύση. Τουλάχιστον από ό,τι έτσι προβλέπεται και από ό,τι μας πληροφορούν. Όμως έχουμε πολλές φορές πάρει τις ίδιες πληροφορίες εδώ στη Ρόδο, και τελικά πέρασε ο καιρός, πέρασε μια ψηλή βροχούλα, πέρασε ο άνεμος έτσι κάπως γρήγορα, ο άνεμος ισχυρός, και πέρασε πολύ γρήγορα γενικώ το φαινόμενο. Για να δούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Βαλή.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Θα συνδεθούμε και με τον Κώστα Νούση από το Μαντούδι, αλλά θέλω να σου πω για το διάλογο.
1: Συγγνώμη, απεσταλμένος
0: της ΕΡΤ. Ναι, απεσταλμένος της ΕΡΤ. Αλλά πριν από αυτό ήθελα να σου πω για ένα σπαρακτικό διάλογο που διάβαζα. Έχει κυκλοφορήσει στα social και στα, γενικά στους ιστότοπους. Θυμάσαι που λέγαμε για αυτή την πολύ συγκλονιστική υπόθεση του ζευγαριού που παντρεύτηκε στο Ιράν, ενώ ήταν και οι δύο φυλακισμένοι και ο άντρας, μόλις 25 ετών, καταδικάστηκε σε θάνατο, το θυμάσαι.
1: Ναι, και λίγο πριν
0: τηλεφωνικά παντρεύτηκαν
1: σαν τελευταία επιθυμία.
0: Σαν τελευταία επιθυμία σε ζωντανή σύνδεση με την οικογένεια. Λοιπόν, τώρα μάλλον ο πατέρας του νεαρού που έφυγε από τη ζωή, στις αρχές Οκτωβρίου έγινε η εκτέλεση, έδωσε την τελευταία του συνομιλία, πατέρας γιος, όπου ο γιος, παρότι ήξερε ότι σε λίγες ώρες πάει στην κρεμάλα, γιατί παρηγορούσε τον πατέρα του, ο οποίος έκλαιγε με λυγμούς, δεν άντεχε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βοηθήσει το παιδί του. Και αυτό του έλεγε συνέχεια. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και αυτός το παρηγορούσε με μία ηρεμία. Έχει κυκλοφορήσει και ηχητικό. Και το ακούς την ηρεμία του. Τι του μήνυστε. Λέει, είμαι περήφανος για σένα, μπαμπά, μη στεναχωριέσαι, μη κλαις. Και παρηγορεί ο γιος τον πατέρα.
1: Μεγαλείο ψυχής για το γιο και θρήνος για τον πατέρα.
0: Και τραγικό που συνεχίζονται αυτές οι εκτελέσεις. Έτσι.
1: Τραγικό και λες 2026 και συμβαίνουν.
0: Φυσικά και συμβαίνουν. Και στον πολιτισμένο δυτικό κόσμο, να σου θυμίσω.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, θα πάμε στον Κώστα Νούση, απεσταλμένο στη ΣΕΡΤ, το Μαντούδι. Γεια σου, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Εδώ σε μια περιοχή η οποία αναμένεται να βρεθεί στο μάτι της κακοκαιρίας.
0: Του κυκλώνα της κακοκαιρίας, ναι.
2: Πήγα να το αποφύγω.
0: Αλλά
2: είναι ίσως είναι από τις δύσκολες νύχτες αυτές που, ή οι επόμενες ώρες ουσιαστικά. Η Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας είναι σε κατάσταση red code. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι ουσιαστικά ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, σε ανθρώπινο δυναμικό, αριθμητικά ουσιαστικά, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί. Και η περιφέρεια αλλά και οι Δήμοι με μηχανήματα έργου μας έλεγαν νωρίτερα την περιφέρεια ότι έχουν πραγματοποιηθεί και έκτακτοι καθαρισμοί στις περιοχές που αναμένεται να χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, οι οποίες αναμένεται κυρίως από τις 2-3 τα ξημερώματα και μετά, μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Θα πιάσει κυρίως τις περιοχές από την Κίνη μέχρι το Μαντούδι, μια τεράστια έκταση με αρκετές περιοχές ανάμεσα. Νωρίτερα το μεσημέρι είχαμε 112 για περιορισμό των μετακινήσεων από τους πολίτες. Βρέχει συνεχώς από το μεσημέρι, οπότε βρισκόμαστε εδώ πέρα. Να πούμε ότι λόγω της κακοκαιρίας αύριο θα παραμένουν κλειστά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αρκετές περιοχές της Εύβοιας. Να πω ενδεικτικά στο Δήμο Χαλκιδαίων, στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου και Δήμο Ερέτριας, Δήμο Καρίστου, Δήμο Δερυφίων Μεσαπίων ανακοίνωσαν λίγο νωρίτερα, αλλά και στην Σκύρο.
1: Στο μεγαλύτερο μέρος της Εύβοιας λοιπόν κλειστά τα σχολεία αύριο, Κώστα.
2: Ακριβώς, είναι το μεγαλύτερο μέρος. Γι' αυτό καλό είναι και για των περισσότερων υπολείπων δήμων που μπορεί να μην έχουν ακούσει να δουν κιόλας τις σελίδες των δήμων, μήπως έχει βγει κάποια ανακοίνωση ή θα βγει τις επόμενες ώρες. Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο αλλάζει συνεχώς, οπότε και δήμοι που δεν φαίνεται ότι θα χτυπούσε η κακοκαιρία λάβανε νωρίς προληπτικά μέτρα για κλείσιμο σχολείων.
1: Ακόμα και να μην πάρει κανείς αυτό το ρίσκο, σοφό είναι, Κώστα. Τουλάχιστον επειδή είναι πολύ δύσκολη η νύχτα, έτσι όπως λένε ότι θα εξελιχθεί.
2: Ας ελπίζουμε ότι θα είναι όπως άλλες χρονιές, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που η Εύβοια και κυρίως οι περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας δέχονται τέτοια φαινόμενα και έχουμε δει πλημμυρικά φαινόμενα στην Εύβοια, ειδικά Μαντούδη και περιοχές οι οποίες έχουν καεί στο παρελθόν να έχουν πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα και κυρίως και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το οποίο βλέπουν οι μετεωρολόγοι και το κόκκινο συναγερμός να μην επαληθευτεί προς καλό όλων, να μην υπάρχουν τουλάχιστον ζημιές και ιδιαίτερα προβλήματα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστανου. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Αχ, έφτασε η ώρα να πάμε στο πρώτο κανονικό δελτίο μας. Έτσι, να αποχαιρετήσουμε και να επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Έτσι, πλησιάζει 11. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, ναι, και την Έρης Φαέλου, και μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το ρόλο της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως η κυρία Guilfoyle δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς του και ότι δεν του άρεσαν τα όσα διάβασε σχετικά με τις καταγγελίες εναντίον της. Ο πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της για την υπόθεση και ξεκαθάρισε ότι η κυρία Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ψευδής χαρακτηρίζει τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος της η ίδια η Kimberly Guilfoyle με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, ανακοινώνοντας και την παραίτησή της. Δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακαιρεότητά της και αναφέρεται στα επιτεύγματα της θητείας της και στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Με την απόφαση αποπομπής, εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας, τονίζει ο τομεάρχης εξωτερικών υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Ανάλογα ερωτήματα θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει θέση. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της τουρκικής αντιπολίτευσης βρίσκεται και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, τόσο για τις συναντήσεις του με υπουργούς εξωτερικών άλλων χωρών στην Κωνσταντινούπολη, όσο και για την επιλογή του να διαμένει εκτός Άγκυρας. Ο Ναμικτάν, μέλος της πολιτικής επιτροπής του κόμματος Γενή Παρτή, κατηγορεί τον Αμερικανό διπλωμάτη ότι υπερβαίνει το θεσμικό του ρόλο και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις. Κύμας φοδρής κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητεί από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Προβλήματα στους δρόμους της Αττικής προκαλεί έντονη

0: Βροχόπτωση με την τροχέα να ανακοινώνει διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε Μέγαρα και Πικέρμη. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία. Το επίδομα θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, ενώ αύριο θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. 12 Αμερικάνοι γερουσιαστές, εκ των οποίων οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι, κατήγγειλαν σήμερα τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ για την αγορά του ρωσικού ντίζελ, κάνοντας λόγο για προδοσία του ουκρανικού λαού και αυξάνοντας τις πιέσεις στο Λευκό Οίκο, ώστε να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων στη Μόσχα.
1: Ο καιρός.
0: Κλειό κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε επιστρέψει με έναν έτσι πολύ ωραίο καλεσμένο, διότι ο Ηλίας Δημητρίου είναι στην παρέα μας και θα μας πει για την Μαρισέλ, την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του, η οποία απέσπασε, Ιωάννα μου, και το βραβείο καλύτερης ταινίας στο ένατο φεστιβάλ κινηματογράφου Φλωρεντία στην Ιταλία.
1: Και όχι μόνο στη Φλωρεντία, τώρα θα μιλήσουμε για τη Φλωρεντία. Έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία διακρίσεις. Θα μας τα πει ο κύριος Δημητρίου. Λοιπόν,
0: καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Να πούμε συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Μεγάλη χαρά, φαντάζομαι.
2: Αρκετά, ναι. Είναι ακόμα κάθε ένα βραβείο που παίρνει μια διάκριση, είναι σίγουρα μια επιβεβαίωση και μια ελπίδα ότι θα συνεχίσεις να κάνεις ταινίες. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε.
0: Ναι, το οποίο το λένε όλη η δημιουργία αυτό. Ότι μια ελπίδα ότι συνεχίζω. Μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ τόσο πολύ.
1: Κίνητρο και όθηση.
2: Το βραβείο από μόνο του δεν λέει κάτι. Είναι αλήθεια. Αλλά είναι μια επιβεβαίωση και στους άλλους προς τα έξω ότι ναι, ορίστε, έχει πάει καλά, οπότε θα σε βοηθήσουμε ή θα βρούμε τη χρηματοδότηση ούτως ώστε να κάνουμε την επόμενη, γιατί αυτός είναι ο σκοπός.
0: Βέβαια, βλέπω εδώ Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μάντσεστερ, Οσάκα, Horizon International Film Festival της Ιαπωνίας. Καλά, έχει σκίσει ταινία. Θέλετε να μας πείτε και λίγο την υπόθεση, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη να την ακούσουν οι ακροατές μας.
2: Ναι, βεβαίως. Η υπόθεση ξεκινάει με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ο οποίος ζει σε ένα χωριό στην Κύπρο, όπου ο γιος τους, χωρίς να τους προειδοποιήσει, έχουν φτάσει σε μια ηλικία, τους φέρνει στο σπίτι μια Φιλιππινέζα. Και αυτό αυτόματα δημιουργεί προβλήματα. Χαλάει τη συνισορροπία μέσα στο ζευγάρι και αρχίζουν να υπάρχουν προστρίφες. Κάποιες συγκρούσεις, τσακώνονται. Η γιαγιά αρχίζει και ζηλεύει τον παππού γιατί ο παππούς πάει καλά με τη Φιλιππινέζα. Υπάρχουν πολλές προστριφές, δεν τη θέλει συνέχεια, τη διώχνει από το σπίτι, με συνέπεια αυτή να πηγαίνει συνέχεια και να βοηθάει τον παππού στις αγροτικές εργασίες. Και κάποια στιγμή έρχεται μια στιγμή που λέει δεν τη θέλω άλλο, θέλω να τη διώξω. Και τη καταφέρνει, έρχεται ο γιος και λέει αφού δεν τη θέλετε, αφού τσακώνεστε, αφού γίνεται αυτό, θα την παίρνω. Και όταν φεύγει συνειδητοποιούν ότι τη χρειαζόντουσαν. Αυτή είναι έτσι με πολύ απλά η ιστορία.
0: Άρα ανθρώπινες σχέσεις. Επικοινωνία.
2: Μιλάει επειδή την έχω τοποθετήσει και σε ένα χωριό στην Κύπρο, οπότε μιλάει για τη μοναξιά που είναι στο ορεινό χωριό. Δεν ενδιαφέρουν πολύ τα ορεινά χωριά της Κύπρου από τα ορεινά της Ελλάδας. Και αυτά έχουν αυτή φιλία. Πάρα πολλά χωριά έχουν και η Κύπρος είναι ένα μεγάλο βουνό όπως είναι και η Ελλάδα. Έχουν ρημώσει, έχουν πάει στις πόλεις. Και υπάρχει μια μοναξιά και αυτή η κοπέλα έρχεται και στην πραγματικότητα συνδέει αυτές τις μοναξιές τους.
0: Ναι, η οποία επίσης κουβαλάει το δικό της σε μια ξένη χώρα, έχοντας έρθει να βιοποριστεί, δηλαδή και τη δική της δραματική ή δύσκολη ιστορία, τέλος πάντων.
2: Σωστά. Και αυτή έχει το δικό της πρόβλημα που η κόρη της θέλει να σπουδάσει, θέλει να μεγαλώσει την κόρη της, δεν έχει χρήματα, έχει χωρίσει με τον άντρα της και χρωστάει το σπίτι. Τώρα τα λέω όλα, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή αυτός που πάει να τη δει θα τα δει όλα αυτά. No. Δεν κάνω spoil. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε για να μην χάσει το σπίτι που έχουν πάρει, το δάνειο που έχουν πάρει στις Φιλιππίνες, πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσει τη δουλειά.
1: Κυρία Δημητρίου, είναι μια πολύ αληθινή ιστορία, γιατί έτσι όπως την περιγράφετε και έτσι με την οποία καταπιάνεται η ταινία, είναι μια πραγματικότητα. Είναι κάτι που συμβαίνει και εδώ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενδεχομένως και σε άλλες χώρες. Ακριβώς αυτό σε απομονωμένα μέρη που έχουν ανάγκη κάποιοι ηλικιωμένοι, όπου εκεί είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς μπορούν να συμβιώνουν, αν μπορούν. Και τελικά είναι αυτό που λέτε, ότι η μοναξιά οδηγεί στις περιπτώσεις αυτές για να μπορέσουν να συνυπάρξουν. Δηλαδή η μοναξιά που νιώθανε πριν ή μετά, όταν γίνονται περισσότεροι, όταν έχουν έναν άνθρωπο να τους φροντίζει.
2: Ναι.
0: Να πούμε στους ακροατές ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους, ναι, από τη Feel Good Entertainment τον Ιανουάριο του 2027.
2: Ναι, έχουμε ημερομηνία. Μας έχει πει η Feel Good ότι 21 Ιανουαρίου θα τη βγάλει στις αίθουσες. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, να τηρηθεί αυτή η ημερομηνία. Είναι μια πολύ ωραία ημερομηνία μετά τα Χριστούγεννα, όπου δεν υπάρχουν πολλά events, πολλές οπότε θεωρώ ότι θα έχει ευκαιρία να πάει ο κόσμος να τη δει, και είναι μια ταινία χειμωνιάτικη, γιατί είναι σε ένα χωριό στην Κύπρο που χιονίζει. Όποιον πω ότι χιονίζει στην Κύπρο με κοιτάει παράξενα. Ναι, χιονίζει.
1: Και ναι, χιονίζει.
0: Ναι, στο μυαλό της είναι λίγο πιο ζεστά. Να πούμε ότι είναι και στην παραγωγή της ΕΡΤ, γιατί λέμε να πενέψουμε και το λίγο το σπίτι μας.
2: Βεβαίως. Η ταινία είναι στην παραγωγή της ΕΡΤ. Για να πούμε, είναι παραγωγή της Κύπρου, του Υπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, που έχει δώσει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, της ΕΡΤ και του ΕΚΟΜΕ. Είναι αυτές οι τρεις βασικοί χρηματοδοτικοί φορείς. Η ΕΡΤ, όπως γνωρίζετε, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται 1,5%, όπου δίνει πάρα πολλές, μπαίνει σε πάρα πολλές συμπαραγωγές το ταινία, και έχει μπει και σε αυτή, και σε ντοκιμαντέρ και σε μικρού μήκους. Στηρίζει πάρα πολύ η ΕΡΤ, είναι δηλαδή ο δεύτερος πυλώνας μαζί με τον ΕΚΟΜΕ, που ευτυχώς υπάρχουν αυτοί οι δύο φορείς που στηρίζουν τις χρηματοδοτήσεις των ταινιών.
1: Και πόσο χαιρόμαστε που δουλεύουμε σε αυτό το φορέα, σε αυτό το θέμα.
2: Ναι.
1: Κύριε Δημητρίου, μέχρι που θα παρουσιαστεί εδώ τον Ιανουάριο στους κινηματογράφους, έχετε και άλλα ραντεβού σε φεστιβάλ?
2: Να πω ότι έχει πάει μέχρι στιγμής, δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά και κλείνει τον κύκλο της. Έχει πάει σε περίπου 25 φεστιβάλ μέχρι στιγμής, και έχει ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη ξεκινώντας, στην Ιταλία, στο Μπέρκαμο, στο Μάντσεστερ, στην Κύπρο, στο Τόκιο, σε διάφορα τέτοια. Έχει ένα φεστιβάλ στη Βηρυτό που θα ακολουθήσει, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να πάω. Ήταν στην Ιορδανία πριν 2 εβδομάδες περίπου, και μετά το επόμενο φεστιβάλ μου την έχουν ζητήσει στη Σόφια, το οποίο είναι μέσα στο τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά. Είναι στο Βελιγράδι επίσης, θα πάει. Έχει πάει σχεδόν σε όλες τις βαλκανικές χώρες, στην Αλβανία, στο Μοντενέγκρο, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, και δεν θυμάμαι τώρα.
0: Πολλά, αρκούν.
2: Είναι πολλά.
0: Αρκούν, κύριε Δημητρίου. Εγώ, ξέρετε τι ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είναι η τρίτη, σωστά,
2: ναι,
0: η τρίτη ταινία, σωστά, σας μεγάλου μήκους.
2: Ναι,
0: τι αλλάζει όσο αυξάνεται ο ρυθμός των ταινιών? Το μεράκι, φαντάζομαι, και το πάθος μένει ίδιο, ίσως και αυξάνεται.
2: Δυσκολεύει, γιατί ανεβάζεις τον πύχη κάθε φορά πιο ψηλά και πρέπει κάθε φορά να πρέπει και στον εαυτό σου αλλά και στους υπόλοιπους να αποδείξεις ότι ναι, μπορώ ακόμα. Και αυτό είναι που δυσκολεύει περισσότερο. Δηλαδή δεν με ξαφνιάζει που κάποιοι, καθώς μεγαλώνουν, αλλάζουν και τον τρόπο που κινηματογραφούν. Π.χ. ο Μπελατάρ, ο οποίος ξαφνικά μεγαλώνοντας άλλαξε εντελώς τη σκηνοθεσία του και τον τρόπο που κινηματογραφούσε. Καθώς κάνεις τη μία ταινία μετά την άλλη, αρχίζεις να πεις και λίγο διαφορετικά πράγματα που δεν, γιατί στην αρχή θες να τα πεις σχεδόν όλα και μετά θες να πεις λίγο λιγότερα, μετά ακόμα λιγότερα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δεν ξέρω αν απάντησα, αλλά...
0: Απαντήσατε.
2: Ναι.
0: Είναι σαν ο φακός να εστιάζει όσο περνάει ο καιρός.
1: Σωστά? Στην ουσία, θα έλεγα.
2: Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει και ήταν και ένα ζητούμενο σε αυτή την ταινία, στην τρίτη. Δεν ήθελα να έχω μια κοινοθεσία η οποία να φωνάζει «δείτε με». Είναι όποιος την έχει δει, μου λέει είναι σαν ντοκιμαντέρ. Αυτός ήταν και ο σκοπός, και οι χαρακτήρες να είναι τόσο αληθινοί και η ταινία να είναι γυρισμένη σαν να σχεδόν σαν να μην υπάρχει σκηνοθέτης από πίσω, σαν να υπάρχει μια ροή των πραγμάτων πολύ φυσική, και αυτό ήταν και το ζητούμενο, και νομίζω ότι για να πάει έτσι και να την αγαπήσει τόσο ο κόσμος, σημαίνει ότι το πετυχαίνει αυτό το σκοπό.
1: Ανυπομονούμε να τη δούμε το Γενάρη εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο.
0: Να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο
1: Δημητρίου.
0: Καλό ταξίδι, έτσι.
2: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, γεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζονται οι καλές επιδόσεις της ΣΕΡΤ στη μυθοπλασία.
1: Α, νιώθω ότι αποθεωνόμαστε τελευταίο καιρό. Αυτό αποθεωνόμαστε.
0: Έτσι. Λοιπόν, τη μεγάλη χημέρα την είχες δει στην ΣΕΡΤ.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, ταξιδεύει σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ συμφωνίες με την Αμερική, με Αυστραλία, με Ιταλία, με Ισπανία, με Ισλανδία, με Ισραήλ και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και νέες συμφωνίες με άλλες χώρες. Έχει αποκτήσει διεθνή απήχηση μεγάλη χήμερα.
1: Και της άξιζε.
0: Της άξιζε. Ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Netflix. Περισσότερες από 5 εκατομμύρια θεάσεις είχε. Και βέβαια, εντάξει, βασίζεται στο μόνιμο μυθιστόρημα του Καραγάτσι, που εκδόθηκε το 1953 η μεγάλη χήμερα. Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, αντίστοιχα, και Καριοφιλιά Καραμπέτη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ την σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαρδής Μαρινάκης. Και μάλιστα στη Σεούλ που βραβεύτηκε το παιδί, ήταν επίσης υποψήφιος ο κύριος Μαρινάκης για τη μεγάλη χήμερα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ οι δουλειές του Μαρινάκη. Ναι. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχος.
0: Ναι. Και ήταν υπέροχη η σειρά. Δεν είναι, δηλαδή, βλέπεις ότι πια καταλαβαίνουν την δουλειά των Ελλήνων δημιουργών και έξω. Υπάρχει μια εξωστρέφεια.
1: Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο των Ελλήνων δημιουργών. Απλά χρειάζονται οικονομική στήριξη.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έχουν να τα βάλουν με παραγωγές.
0: Ασύλληπτα τα μεγέθη.
1: Ο σκηνοθέτης τη σειρά το παιδί μας έλεγε. Ναι. Πόσο κόστιζε κάθε επεισόδιο των σειρών που αναμετρήθηκε και ιτήθηκαν από το παιδί.
0: Βέβαια. Να.
1: Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στους τίτλους.
0: Ναι, τώρα στις 11.30.
1: Τώρα 11.30 και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της ημέρας. Σήμερα Τρίτη, παρότι νιώθω ότι είναι Πέμπτη εγώ. Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες.
1: Κάπως.
0: Κάπως.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως επισήμανε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το ρόλο της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς μου και δεν μου άρεσαν τα όσα διάβασα για τις καταγγελίες εναντίον της, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακαιρεότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητεί από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, της Ποράδες, της Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη επιδείνωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος με έτοιμα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι, έως 18 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Άιρις Φαέλου.

Εδώ είμαστε 12 παρά 20, πλησιάζει. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραπίκου στα μικρόφωνα, Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Σκέρης.

Λοιπόν, το δεύτερο μέρος της εκπομπής πήγε με τις βραβεύσεις των ταινιών και την καλή πορεία των σειρών της ΕΡΤ. Και ένα άλλο πολύ ωραίο νέο που μας έφτιαξε τη διάθεση σήμερα είναι η παράδοση αρχαίων ελληνικών αντικειμένων που επιστρέφονται στην Ελλάδα από το Ισραήλ. Η παράδοση έγινε το πρωί στο Αρχαιολογικό Μουσείο και πρόκειται για την πρώτη επιστροφή αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στην Ελλάδα και κάπως έτσι σηματοδοτείται ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών. Περιλαμβάνονται 15 αγγεία Αττικής προέλευσης, 6 αγγεία Κορινθιακών εργαστηρίων και ένα χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής. Από τα Αττικά αγγεία 11 είναι μελανόμορφα, 3 ερυθρόμορφα και ένα μελαμφαφές με χρονολόγηση στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Τα 6 αγγεία Κορινθιακών εργαστηρίων χρονολογούνται στην αρχαϊκή εποχή. Ενώ η αυθεντικότητα του χάλκινου αγαλματιδίου γυναικείας μορφής χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Έτσι λοιπόν ήρθαν πίσω στον τόπο τους 22 ελληνικές αρχαιότητες από το Ισραήλ.

Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι εκατοντάδες άνθρωποι σχηματίζουν ουρές στο Hong Kong για να δουν ένα πίνακα του Van Gogh που δεν έχει εκτεθεί εδώ και 60 χρόνια.

Ο πίνακας εκτίθεται εν όψη δημοπρασίας του από τον οίκο Sotheby στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να απολυθεί περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια. Η δημοπρασία θα γίνει στις 18 Νοεμβρίου και θα αποτελέσει ένα τεστ για τη δύναμη, της αγοράς υψηλής τέχνης. Οι ανθισμένες καστανιές, γιατί αυτό είναι το έργο που φιλοτέχνησε ο Van Gogh, αυτό έγινε το Μάιο του 1890. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα που δημιούργησε ο Ολλανδός καλλιτέχνης στις τελευταίες ημέρες της ζωής του στο γαλλικό χωριό Auvers-sur-Oise, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες αργότερα σε ηλικία μόλις 37 ετών.

Και βέβαια η μία μετά την άλλη θεατρικές σκηνές της Αθήνας ανοίγουν, πολλές επαναλήψεις μετά από την επιτυχημένη πορεία που είχαν οι παραστάσεις στην προηγούμενη σεζόν. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε με την κουζίνα του Arnold Wesker σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, που από αύριο ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Κιβωτός.

τον κεντρικό ρόλο ενσαρκώνει ο Μιχάλης Σαράντης, ο ήρωάς του, ένας άνθρωπος εκρηκτικός και εύθραυστος μαζί, ένας μάγειρας που προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος σε μια συνθήκη που δεν αφήνει χώρο ούτε για ανάσα αλλά ούτε και για όνειρο. Από αύριο λοιπόν η κουζίνα σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου στο θέατρο Κιβωτός.

Το καυστικό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη, η Καριάτιδα, μετά από την περσινή του επιτυχία, επιστρέφει από αύριο στο θέατρο Κάπα.

σάτιρα για την ελληνική πραγματικότητα σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη, κείμενο Γιώργος Καπουτζίδης, παίζουμε Σιμίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιωακωβίδης, Αγορίτσα Οικοδόμου και άλλοι πολλοί. Από αύριο λοιπόν και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Κάπα. Η Καριάτιδα επιστρέφει.

Θανάσης Ρέπας και Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου στη νέα τους παράσταση με τίτλο «Να ζει κανείς ή να μη ζει» του Μέλ Μπρουκς από αύριο στο Θέατρο Λαμπέτη.

Η πραγματικά ξεκαρδιστική κωμωδία, η μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία του Mel Brooks, «Να ζει κανείς ή να μη ζει», ανεβαίνει στο θέατρο Λαμπέτη σε απόδοση και σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, και στη σκηνή ένας μεγάλος θείασος: Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης Ρέπας, Παντελής Καναράκης, Αλίνα Κοτσοβούλου, Θάνος Μπίρκος, Κωνσταντίνος Γιάννης, Γιώργος Δεπάστας, Άννα Κουρή. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Λαμπέτη, «Να ζει κανείς ή να μη ζει», του Mel Brooks, σκηνοθεσία των Ρέπα Παπαθανασίου.

Μια παράσταση που περισσότερο από μισό εκατομμύριο στη Γαλλία την είδαν και ήταν και υποψήφια για τα βραβεία Μολιέρ, παρουσιάζεται για πρώτη φορά από αύριο στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αληθερόπουλου. Πρόκειται για το έργο «Ακριβή μας γονείς». Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και Ελένη Κούρκουλα πρωταγωνιστούν σε αυτή την παράσταση που για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Ελλάδα. Από αύριο λοιπόν και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και την Ελένη Κούρκουλα σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αληθερόπουλου.

Η ανθρώπινη φωνή του Ζαν Κοκτό στο θέατρο Αλκμίνη για τρίτη χρονιά. Ένας σπαρακτικός μονόλογος για μια γυναίκα, μια φωνή και ένα τηλέφωνο. Ερμηνεύει η Κατερίνα Φελά. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Αλκμίνη για τρίτη χρονιά, η ανθρώπινη φωνή του Ζαν Κοκτό.

Κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Αύριο προβλέπεται, μάλλον μέσα στη νύχτα, να ενταθεί η κακοκαιρία. Γι' αυτό όλοι να είμαστε προσεκτικοί και κυρίως βέβαια στις περιοχές που θα κινηθεί, Σποράδες, Κυκλάδες και Αιγαίο. Λοιπόν, να ευχηθούμε να έχουμε μια ήρεμη και ήσυχη νύχτα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Ερυσφαέλου και μετά Αλέξανδρος Λαχανάς. Γεια σας, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από το ρόλο της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει πως δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς του και ότι δεν του άρεσαν τα όσα διάβασε σχετικά με τις καταγγελίες εναντίον της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά με την Guilfoyle για την υπόθεση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ψευδής χαρακτηρίζει τις καταγγελίες σε βάρος της η Kimberly Guilfoyle με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, ανακοινώνοντας και την παρέτησή της και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, αναφέρεται στα επιτεύγματα της θητείας της, στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία. Η αποχώρηση της Guilfoyle δεν φαίνεται να κλείνει την υπόθεση στην Ουάσιγκτον. Μέλη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων υποστηρίζουν ότι η παραίτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας από το Κογκρέσο. Αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης προκαλούν οι εξελίξεις, με την κυβέρνηση να δέχεται κριτική για τους χειρισμούς της και τη στάση που τήρησε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πασόκ, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Ελλάς τοποθετούνται για την υπόθεση, θέτοντας ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητεί από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις. Προβλήματα στους δρόμους της Αττικής προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, με την τροχιά να ανακοινώνει διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε Μέγαρα και Πικέρμη. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια, στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία. Το επίδομα θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, ενώ αύριο θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Ένα δεξαμενόπλοιο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκαν από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε απόψε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας των Θαλάσσιων Μεταφορών. Δεν διευκρινίστηκε αν από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές ή αν υπάρχουν θύματα. Αισιοδοξία ότι η Τουρκία θα εξασφαλίσει θετική απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για 6 μαχητικά F-35, αλλά και ότι θα έρθουν σύντομα οι Αμερικανικές κυρώσεις, εξέφρασε ο Τούρκος Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Σε δηλώσεις του στο CNN Turks της ΗΠΑ, ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι το ιδιαίτερα καλό κλίμα.

0: Βήμα στις σχέσεις Ερντογάν και Τραμπ διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός.
0: Σε κλειό κακοκαιρία θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό εξπρές με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: τον Αλέξανδρο Λαχανά.
1: Καλησπέρα σας. Ακούτε Air News Radio στους 105 και 8. Είναι κοντά σας το νυχτερινό Express. Όπως πάντα τέτοια ώρα, λίγο μετά τις 12, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μέχρι τις 2 θα σας συντροφεύσουμε με καλή παλιά ελληνική μουσική και τραγούδια. Μηχανοδηγός είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς όπως πάντα. Σταθμάρχης απόψε ο Νίκος Μαυριδόπουλος στο 27ο ταξίδι μας. Ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας. Σήμερα γιορτάζει ο Ιγνάτιος, ξημερώνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026. Ο Ιγνάτιος, σπάνιο όνομα, αλλά υπάρχουν. Ειδικά κάτι παλιοί που κρατούσαν τα θρησκευτικά ονόματα. Να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά λοιπόν. Η ανατολή του ήλιου, αν το επιτρέψουν τα βαριά σύννεφα, στις 7:32 λεπτά και ειδήσεις στις 6:49. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Όρασης, δηλαδή η Παγκόσμια Μέρα κατά της τύφλωσης. Και σαν σήμερα, το 1944, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, ο γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί με δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας. Το 1962 ξεσπάει πυραυλική κρίση στην Κούβα όταν αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος φωτογραφίζει σοβιετικά πυρηνικά όπλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες επικρατεί πανικός για επικείμενο πυρηνικό πόλεμο. Το 1964 Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Αμερικανό ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το 1976 ο Γιώργος Καματερός κάθεται στο σκαμνί για το θαυματουργό νερό του, το θυμόσαστε, που υποτίθεται ότι θεραπεύει τον καρκίνο. Το 1990 έχουμε δημοτικές εκλογές. Στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης, στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος και στον Πειραιά ο Στέλιος Λογοθέτης. Το 1994 απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης στους Γιασέρα Ραφάτ, Γιτσάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες για τη Συμφωνία του Όσλο σχετικά με την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Στις γεννήσεις, το 1890 γεννιέται ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ, Αμερικανός στρατηγός και 300, μετέπειτα 304ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1927 γεννιέται ο Ρότζερ Μουρ, ο πασίγνωστος διάσημος Άγγλος τοπιός που έγινε γνωστός κυρίως για το ρόλο του ως James Bond Πράκτορ 007. Σαν σήμερα, το 1977 πεθαίνει ο Μπιγκ Κρόσμπι, ένας άλλος κορυφαίος Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. Το 1990 ο διάσημος Αμερικανός συνθέτης έγραψε κυρίως μουσική για κινηματογράφο Λέοναρντ Μπερνστάιν. Το 1995 η εμβληματική κορυφαία Ελληνίδα δημοσιογράφος Ελένη Βλάχου. Το 2004 αφήνει την τελευταία του πνοή ο Βλάσης Μπονάτσος, αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός και τραγουδιστής. Και το 2022 πεθαίνει ο Δής Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και του Πεκίνου, στο Τάικ Βοντό, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, μόλις σε ηλικία 43 ετών από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Φίλες και φίλοι, συνταξιδιώτες μου, επιβιβαστήκατε στο νυχτερινό Express. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber, με λατινικούς χαρακτήρες όλο, δύο λέξεις, Earth News, μία λέξη, Radio, δεύτερη λέξη, όλα με λατινικούς χαρακτήρες, και στο Messenger, Alex Λαχανάς, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Λιβοσκόπουλο, γιατί όχι.

Λοιπόν, το μπορεί ήταν μια σύνθεση tweet του Τολιβοσκόπουλου από το 77, στους στίχους του Μίμη Θεόπουλου, μια ωραία μελαγχολική μπαλάντα. Είχε περιληφθεί στο άλμπουμ το «Είναι το κάτι που μένει», που είχε και το ομώνυμο, το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ ήταν το ομώνυμο τραγούδι που το είχε γράψει στη μουσική ο Νίκος Καρβέλας. Έγραφε ο Καρβέλας τα πάντα τότε, και λαϊκά και μπαλάντες. Δεν είχε πάει στην pop ακόμα, ούτε στη rock. Είναι ένας συνθέτης γενικά που γράφει τα πάντα ο Καρβέλας, να λέμε την αλήθεια τώρα. Το «Είναι το κάτι που μένει» περιλαμβάνει 13 λαϊκά τραγούδια και είναι από τους πιο εμπορικούς και ιστορικούς δίσκους του Βοσκόπουλου. Έχει το «Αυτή την ώρα», στις 32 του μηνός, τη «Φθινοπορεινή βροχή», τα «Λάθη», «Λάθη, πόσα έκανες λάθη», και αυτό του Καρβέλα. Πολλά από τα τραγούδια τα υπογράφει ο ίδιος ο Βοσκόπουλος σε στίχους Θεόπουλου. Ο Θεόπουλος ήταν μια πολύπλευρη προσωπικότητα της ελληνικής τέχνης. Ήταν επιτυχημένος στιχουργός και ηθοποιός και στενός φίλος και συνεργάτης του Βοσκόπουλου. Του συνέδε βαθιά φιλία και μάλιστα ο Θεόπουλος ήταν και κουμπάρος του. Τον είχε παντρέψει με τη Στέλλα Στρατηγού, την πρώτη γυναίκα του Βοσκόπουλου, την πρώτη σύζυγο του Βοσκόπουλου. Και βέβαια δημιούργησαν μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες της δισκογραφίας. Ο Θεόπουλος έγραψε τους στίχους για αυτό, για το «Μπορεί», για το «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Έτσι, πάρα πολύ γνωστό τραγούδι. Τις «Αναμνήσεις», το «Αποκοιμήθηκα» που το τραγουδάει και ο Διονυσίου. Τα «Λόγια είναι περιτά» που το τραγουδάει ο Βοσκόπουλος με τη Μαρινέλα. Αρκετά. Και με καριέρα και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Ειδικά σε δεύτερους ρόλους βέβαια, δεν έκανε πολλές ταινίες κινηματογραφικές, αλλά έπαιξε σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις και στην τηλεόραση στις δεκαετία του 90. Έπαιξε στο Ρετυρέ, στους Αυθαίρετους, στο Κωνσταντίνο και Ελένης. Έφυγε το 2010 σε ηλικία 82 ετών από τροχαίο. Από τροχαίο, όχι από γυρατιά, από τροχαίο, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Αθήνα. Λοιπόν, ο κακός καιρός που προέβλεπαν οι μεταρολόγοι ήρθε σε μερικά σημεία με μεγάλη ένταση και περιμένουμε και τις επόμενες ώρες να χτυπήσει και στην Αττική. Υπάρχουν κλειστοί δρόμοι και εκτροπές κυκλοφορίας στο Πικέρμι, στο γνωστό σημείο στην οδό του Ήμερου Πεύκου, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων. Υπάρχει εκεί, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα, έχει δοθεί λωρίδα στο αντίθετο ρεύμα για να, μέχρι να καθαρίσουν τα νερά. Και στον Πειραιά, στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ η Σκουζέ στον Πειραιά άνοιξε. Έχουμε και κλήσεις στην πυροσβεστική, αρκετές κλήσεις, κυρίως όχι για απαντλήσεις υδάτων, γιατί δεν έχουν πλημμυρίσει τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές υπόγεια. Υπάρχουν όμως κλήσεις για κοπές δέντρων, γιατί φυσάει κιόλας, έχει μποφόρ. 15 τουλάχιστον κλήσεις στην Αττική, σε Αθήνα, Εγάλεο, Πέραμα, Διόνυσο, Φιλοθέη και κάποιες αντλήσεις. Όχι σε σπίτια, σε αποθήκες, σε Αθήνα, Πειραιά, Άλυμο, Λαύριο, Αρτέμιδα. Από την Αρτέμιδα κάποιοι φίλοι στείλανε μηνύματα ότι μείναν πολλές ώρες χωρίς ρεύμα. Από την Εύβοια, παρότι βρίσκεται σε συναγερμό η Εύβοια, σε κόκκινο συναγερμό, δεν υπάρχει καμία κλίση μέχρι τώρα. Από τη Σκιάθο είχαμε κλήσεις για κοπές δέντρων, 3 κλήσεις, από το Βόλο 2 κλήσεις και από τη Χίο ακόμα άλλες 2 κλήσεις το μεσημέρι για κοπές δέντρων και 2 για αντλήσεις. Κάπως έτσι διαγράφεται το σκηνικό. Η νύχτα απόψε θα είναι σε πολλές περιοχές δύσκολη. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να ενταθούν τα φαινόμενα. Μέχρι τώρα είπαμε τοπικά. Θα πούμε και για τα σχολεία, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση σχετικά με τα σχολεία. Η κόρη μου ήρθε και μου είπε σήμερα: «Δεν έχουμε σχολείο», λέει, «αύριο, μπαμπά». «Πώς δεν έχουμε», λέω, «γιατί?». «Α», λέει, «έχει κυκλοφορήσει κάτι ότι δεν έχουμε, ξέρετε, σκασιαρχείο». Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, όλα τα σχολεία της Αττικής λειτουργούν κανονικά. Για να ξέρουν οι γονείς, να ξέρουν και τα παιδιά, θα πάνε κανονικά στο σχολείο αύριο. Με όλα τα μέτρα βέβαια προστασίας που συνεπάγεται μια
γερή μπόρα, μια βροχή που μπορεί να πέσει τις πρωινές, νωρίς τις πρωινές ώρες. Πάντως δεν υπάρχει απόφαση να κλείσουν τα σχολεία αύριο στην Αττική τουλάχιστον. Και αν υπάρξει απόφαση, δεν θα υπάρξει κεντρική απόφαση. Αυτές οι αποφάσεις δεν βγαίνουν από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε καν από την περιφέρεια. Ο κάθε Δήμος θα κρίνει αν υπάρχει ανάγκη στην επικράτειά του να κλείσουν τα σχολεία και θα κάνει εγκαίρως κάποια ανακοίνωση. Μέχρι πριν από λίγο που κοίταζα τις σελίδες, τις επίμαχες σελίδες στο διαδίκτυο, δεν είδα καμία κλίση για... δεν είδα καμία εντολή να κλείσουν σχολεία στην Αττική. Υπάρχουν σχολεία στην περιφέρεια, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα, ο Γιάννης πριν καλά-καλά ξεκινήσει η εκπομπή από τη Λιβαδιά. Φίλε Αλέξανδρε, λέει, χαίρετε και στους συνεργάτες. Το τρένο του Εξπρέ θα μας πάει και πάλι σε μαγικά μουσικά ταξίδια. Πάρα πολύ βροχή στη Λιβαδιά και γενικά στη Βιωτία. Ήχησε και το 112 να μας έδωσε και πληροφορία. Μου ζητάει ένα τραγούδι του Καφάση, του το υποσχέθηκα και θα το παίξω. Και του αρέσει και πολύ, όπως και εμένα, η Λίτσα Διαμάντη. Ναι, Γιάννη μου, δεν το κρύβουμε, είμαστε φαν, είμαστε θαυμαστές. Ο Νίκος από το δρόμο, δυσκολεύτηκα, λέει, νωρίτερα με τα δρομολόγια, γιατί σε μερικά σημεία το νερό φτάνει πάνω από το πεζοδρόμιο. Ναι, έριξε κάτι μπόρες το μεσημέρι και κράτησαν λίγο, αλλά έπεσε πολύ νερό. Φαντάζομαι, αν δεν υπάρχουν καθαρισμένα φρεάτια, αυτό το νερό λίμνασε μέχρι πριν από λίγο, μέχρι το απόγευμα. Και τώρα εδώ στη Μεσογείο, σε αρκετά σημεία λιμνάζει το νερό. Λοιπόν, να μην μιλάω πολύ, να δώσω το λόγο σε εσάς, να δώσω μάλλον το λόγο στη μουσική. Η μουσική μιλάει απόψε, όπως κάθε βράδυ. Πάμε στο επόμενο.

Λοιπόν, δύο νύχτες, μας είπε Μαρινέλα, ένα πολύ συγκινητικό έτσι τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 69 και συνδέεται κάπως με το προηγούμενο, γιατί το έγραψε και αυτό ο Τόλης Βοσκόπουλος σε στίχους αυτή τη φορά του Ηλία Λιμπερόπουλου. Περιλήφθηκε στο άλμπουμ της Μαρινέλας «Όταν σημάνει ασπερινός». Είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι και το έκανε ακόμη πιο γνωστό ο Μητροπάνος το 76. Ο Μητροπάνος που το συμπεριέλαβε στο προσωπικό του δίσκο «Λαϊκά 76», δημιουργώντας μια τριλογία, ένα ποτ πουρί, από ένωσε δηλαδή τρία διαφορετικά κομμάτια σε ένα ενιαίο τραγούδι. Το «Δύο νύχτες» που τραγουδούσε Μαρινέλα, το «Αλίμονο» που τραγουδούσε ο Κωστής Χρήστου και το «Θέλω απόψε να σου γράψω» που τραγουδούσε ο Θάνος Μπρατσιώτης. Εμείς επιμένουμε στις πρώτες εκτελέσεις, χωρίς να δικό το Μητροπάνο, η Μαρινέλα μ' αρέσει καλύτερα και ο Χρήστου μ' αρέσει καλύτερα στις εκτελέσεις, τις αυθεντικές, τις πρώτες εκτελέσεις, και ενδιαφέρουσα είναι και η πρώτη εκτέλεση του Θάνου Μπρατσιώτη. Θα τα ακούσουμε λοιπόν αυτά τα τραγούδια χωριστά ένα-ένα από το νυχτερινό εξπρές. Η Μαρίνα από τον Πειραιά μου στέλνει τη καλησπέρα της και καλή εκπομπή. Βρέχει, λέει, εδώ στον Πειραιά, αλλά όχι πολύ. Ελπίζουμε να περάσει έτσι νύχτα για τον Πειραιά, γιατί βρέθηκε για ένα διάστημα, τουλάχιστον ένα μέρος του Πειραιά, στο μάτι του κυκλώνα. Η μάχη, καλημέρα Άλεξ, μακάρι να είναι λίγη κακοκαιρία, το ευχόμαστε κι εμείς. Να πω για τα σχολεία λοιπόν. Για τα σχολεία έχουμε αναστολή της διαζώσης λειτουργίας των σχολείων στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, στην κεντρική Εύβοια, έτσι, με απόφαση του Δημάρχου Δελφίων Μεσαπίων. Και εννοείται και η ευρωφωνηπιακή σταθμή και το σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, κλειστά θα μείνουν και τα σχολεία στη Σίμη και στη Σκιάθο και ο Δημοτικός Ευρωφωνηπιακός του νησιού και στη Σκόπελο. Δηλαδή, από τις σποράδες στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στη Σίμη επίσης κλειστά τα σχολεία. Και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, το Σχολείο Ειδικής Αγωγής και εκεί. Ακόμα, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην ΚΟ θα παραμείνουν επίσης κλειστά. Πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής και προσχολική αγωγή σε όλο το νησί. Έχουμε και απόφαση για τα Δωδεκάνησα. Όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, αύριο, σήμερα δηλαδή Τετάρτη, εγώ επιμένω, έχω κολλήσει και λέω αύριο Τετάρτη, ξημερώνοντας λοιπόν Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Τελικά λοιπόν όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες θα παραμείνουν κλειστά. Ξέρετε γιατί? Το κύμα κακοκαιρίας κινείται νότιο-ανατολικά. Θα πάει δηλαδή προς τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και φεύγει σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν θα περάσει και πόσο θα περάσει από εδώ. Στην Εύβοια σίγουρα θα περάσει και μετά θα πάει για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οπότε προληπτικά τα σχολεία, έτσι το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων στις μετακινήσεις από και προς τα σχολεία και βέβαια και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα φέρει η νύχτα και τι θα φέρει το ξημέρωμα. Λοιπόν, βροχερές καλησπέρες από την Ηλιούπολη, να ευχηθώ στους πυροσβέστες μας καλή δύναμη και προσοχή, λέει ο Σωτήρης. Ναι, έχεις δίκιο, Σωτήρη μου. Οι πυροσβέστες βγάζουν πάντοτε τα κάστανα από τη φωτιά, είτε έχει φωτιές, είτε έχει πλημμύρες, είτε έχει φυσικές καταστροφές, είναι αυτοί που τρέχουν πρώτοι. Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Άλκες της Πρωτοψάλτη και Έξοδος Κινδύνου.

0: στην είδηση.
1: Το να ζευγαρώνεις στο κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πείτε μου ότι δεν έχω άδικο που αγαπώ τόσο πολύ την έξοδο κινδύνου, αυτό το τραγούδι που εκπέμπει μια αστική μελαγχολία. Τι όμορφη μπαλάντα, πραγματικά από τα ωραιότερα τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Πανός. Και τους στίχους τους έγραψε Λίνα Νικολακοπούλου. Κυκλοφόρησε το 84 αυτό το τραγούδι. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψουν. Δεν έχει σχέση το τραγούδι με την έξοδο κινδύνου, την ταινία του Φόσκολου, που είχε βγει στους κινηματογράφους 4 χρόνια νωρίτερα, το 80. Δεν ακούστηκε το τραγούδι αυτό στην ταινία, καμία σχέση. Τη μουσική της ταινίας την είχε γράψει ο Γιώργος Κατσαρός. Θυμόσαστε, πρωταγωνίστρια η Όλγα Καρλάτου, Κουκλάρα. Ο Σεπαστινόμος Ντέζι Αλεξίου, ο Γιώργος Φούντας, ο Αλμπέρτο Σκενάζη, τότε που ήταν πραγματικά σπουδαίος, και guest star και ο Νίκος Κούρκουλος. Μεγάλο cast ηθοποιών, αστυνομικό περιπέτεια, thriller, ερωτικό τρίγωνο, όλα τα πάντα τα είχε. Ήταν κλασική η ταινία του Φόσκολου. Λοιπόν, σας θυμίζω, Earth News Radio στο Viber, με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις, και Άλεξ Λαχανάς με λατινικούς επίσης χαρακτήρες στο Messenger. Περιμένω τα μηνύματά σας. Για το νυχτερινό εξπρές περιμένει τα μηνύματά σας. Και όσο εσείς πληκτρολογείτε, εγώ καλησπερίζω στο στούντιο την Ντέμι Χατζή. Ντέμι, καλώς ήρθες στην
3: καλησπέρα.
2: Εκπομπή μας. Μ' αρέσει που σε βλέπω κάθε φορά εδώ, σε χαρούμενος άνθρωπος και γελαστός. Λοιπόν, αλλά δεν θα μας πεις κάτι ευχάριστο, δυστυχώς. Είναι συγκινητική αυτή η περιπέτεια που περνάει ο Πάπας, έτσι?
3: Ναι, είναι άσχημα τα νέα για τον Πάπα. Ο Πάπας Λέων ο 14ος διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού. Πρόκειται για αδενοκαρκίνωμα. Ο Ποντίφικας, που είναι 71 ετών, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης. Η επέμβαση διήρκεσε περίπου μια μισή ώρα.
2: Του αφαιρέσανε, ξέρουμε κάποια...
3: Αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα.
2: Α, μάλιστα, γιατί δεν αφαιρείται το όζος μόνο, αφαιρείται και ένα μέρος του πνεύμονα, από ό,τι ξέρω, σε αυτές τις επεμβάσεις.
3: Ακριβώς. Οι γιατροί λοιπόν προχώρησαν στην αφαίρεση του προσβεβλημένου τμήματος του πνεύμονα, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το ακριβές στάδιο της νόσου, ούτε αν έχουν προσβληθεί οι λεμφαδένες. Τώρα, ογκολόγοι που επικαλείται το Associated Press επισημαίνουν ότι εφόσον ο καρκίνος είναι εντοπισμένος και δεν έχει επεκταθεί στους λεμφαδένες, η πρόγνωση μπορεί να είναι πολύ καλή.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αν περιοριστεί εκεί και δεν έχει κάνει μεταστάσεις,
3: ναι,
2: αυτό είναι το επικίνδυνο, οι μεταστάσεις. Αν δεν έχει κάνει μεταστάσεις, μπορεί κάποιος και με ένα πνεύμονα να ζήσει, και εδώ μιλάμε για έναν λοβό, άρα 1,5 πνεύμονα έχει ακόμα ο Πάπας.
3: Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής αν ο Πάπας θα χρειαστεί πρόσθετη θεραπεία όπως χημειοθεραπεία. Ο όγκος, να σας πω, ότι εντοπίστηκε σε προληπτικές εξετάσεις, δεν είχε κανένα απολύτως σύμπτωμα. Μόλις συνήλθε από την άρκωση, ήταν καλά, ζήτησε να φάει βραδινό. Και να σας πω ότι το Βατικανό έχει ακυρώσει τις δημόσιες ακροάσεις του έως τις 20 Οκτωβρίου.
2: Εννοείται.
3: Θα παραμείνει ο άνθρωπος όσο χρειάζεται στο νοσοκομείο για να συνέλθει.
2: Έχει καλές σχέσεις με το Θεό ο Πάπας και θα τον βοηθήσει. Φαντάζομαι ότι όλη η Καθολική Εκκλησία είναι επιποδός και οι πιστοί, δεν ξέρω αν έχουν σπεύσει στο νοσοκομείο, αλλά σίγουρα στο Βατικανό.
3: Τον περίμεναν,
2: ναι,
3: το απόγευμα που θα γινόταν η επέμβαση.
2: Είδα μερικά πλάνα
3: στη
2: τηλεόραση.
3: Λοιπόν,
2: πήγε όρθιος, κανονικά,
3: όρθιος,
2: μια χαρά.
3: Ναι, ναι, περπατούσε, φαινόταν πολύ καλά. Μα σας λέω, δεν είχε κανένα σύμπτωμα. Τον περίμεναν μέλη του προσωπικού και πολλοί πιστοί που θέλησαν να του ευχηθούν να έχει καλή εξέλιξη με την υγεία του και να αναρρώσει γρήγορα.
2: Μακάρι, γιατί είναι νέος άνθρωπος, 71 ετών και μόνο πόσο είναι, ένα χρόνο στη.
3: Από τον περασμένο Μάιο, αν θυμάμαι.
2: Λιγότερο από ένα χρόνο. Λοιπόν, Εντάξει, Ντέμι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μείνε λίγο μαζί μας, αν θέλεις να ακούσεις και εσύ την εκπομπή μας. Αρέσει, ξέρω.
3: Ναι, με χαρά.
2: Λοιπόν, βύση για τη συνέχεια. Αναβύση.

Ξέρετε, πάντοτε μου αρέσουν τα τραγούδια που οι τραγουδιστές λένε λα λα λα, που δεν υπάρχουν πια σήμερα. Αυτό το τραγούδι της Άννας Βύση κυκλοφόρησε το 80 σε μουσική Μίνου Μάτσα και στίχους Δημήτρη Ατρόπουλου και ήταν το τραγούδι των τίτλων της ομώνυμης σειράς της ΕΡΤ, Μεθυσμένη Πολιτεία, σε σκηνοθεσία Κώστα Λιχναρά. Ήταν η μεταφορά του βιβλίου του Σωτήρη Πατάτζη από το 1948. Ωραία μεταφορά, ωραία απόδοση. Πραγματικά η Βέρα Κρούσκα ήταν η πρωταγωνίστρια και ο Γιάννης Βόγλης. Πιο παλιοί θα το θυμούνται. Ήταν από τις καλές σειρές, θρυλική σειρά για την ΕΡΤ τότε. Λοιπόν, αναπόφευκτα θα μιλήσω και για λίγο για αθλητισμό σήμερα, γιατί είχαμε δύο τεράστιες νίκες των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός πέρασε τρένο με πέμπτη νίκη και από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Την κράτησε στους 55 πόντους, άμυνα που τσακίζει κόκαλα κανονικά, έτσι. Με κορυφαίο τον Χέις Ντέιβις και τον Ερνάν Γκόμες, αυτοί οι δυο ήταν οι διψήφοι και ο Παναθηναϊκός έβαλε 72-72-55, κέρδισε την Παρτιζάν και προελάβνει στην Ευρωλίγκα. Αλλά σίγουρα την πιο μεγάλη νίκη την έκανε ο Ολυμπιακός, όχι μόνο γιατί η Βαλένθια ήταν πρώτη και αίτητη, αλλά κυρίως για τον τρόπο που την πέτυχε. Πέτυχε στην παράταση με 102-97, ενώ έχανε με 28 πόντους. Καλά το ακούσατε, έχανε με 28 πόντους. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε φάει 59 πόντους και είχε βάλει 34. Έχανε με 25 πόντους δηλαδή από το ημίχρονο. Και τελικά στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στην τρίτη περίοδο και στην τέταρτη, έκανε την ανατροπή, έφερε το παιχνίδι στην ισοπαλία και στην παράταση. Κέρδισε με 5 πόντους 102-97 και έτσι πρώτος ο Παναθηναϊκός 5 βαθμούς, δεύτερος ο Ολυμπιακός και δεύτερος ο Ολυμπιακός με 4 νίκες δηλαδή και μία ήττα. Ισόβαθμος νομίζω με τη Βαλένθια και με την Φενέρ, δεν έχει καμία σημασία. Πάντως οι ελληνικές ομάδες έκαναν για μια ακόμη φορά αίσθηση στην Ευρώπη. Είχαμε και Champions League και μπήκαν πάρα πολλά γκολ. Να έχουμε να λέμε, Ίντερ Μπριζ, προσέξτε, 3-4. Ίντερ Μπριζ, καλά ακούσατε, 3-4. Βίκινγκ Μπάγερν, 3-3. Γαλατά Σεράι Μπαρτσελώνα, 1-4. Το μόνο παιχνίδι που τελείωσε με ένα γκολ ήταν Λιψία Αϊτχόβεν 1-0. Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1. Άρσεναλ Λίλ 3-0. Ατλέτικο Μάτσεστερ 2-0. Λαν Σπόρτινγκ 0-2 και Σαμπάχ Σλάβια 2-0. Ίντερ Μπριζ 3-4. Αυτό μου κάθισε εμένα πάρα πολύ. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στους 105 και 8. Ακούτε πάντοτε το νυχτερινό Express. Α, ξέχασα να πω τους κορυφαίους του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο ήταν που γύρισε στη Βαλένθια, όπου έπαιζε μέχρι πέρυσι και έγινε, αποθεώθηκε από τον κόσμο. Τουλάχιστον οι Ισπανοί ξέρουν να σέβονται τους παλιούς αθλητές τους. Έβαλε 26 πόντους και 23 έβαλε ο Φουρνιέ, που δεν είχε βάλει κανέναν πόντο στο πρώτο ημίχρονο και τους έβαλε μαζεμένους 23 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, για να λέμε και τους σκόρες. Λοιπόν, ξαναλέω τα μηνύματα. Έχω να διαβάσω δύο μηνύματα ακόμα. Ναι. Ο Γιώργος από την Καβάλα λέει: εδώ δεν έβρεξε. Γιώργο μου, δεν ξέρω. Καλό είναι να βρέχει που και που. Αρκεί οι βροχές να μην είναι καταστρεπτικές, δηλαδή να μην είναι καταστροφικές, να μην δημιουργούν προβλήματα. Το να βρέχει, τη χρειάζεται και η γη τη βροχή και οι καλλιέργειες. Και εμείς οι ίδιοι τη χρειαζόμαστε τη βροχή, να γεμίζουν και τα ταμιευτήρες, να έχουμε νεράκι. Αλλά όχι να γίνονται καταστροφές. Και η Μέρη από τη Θεσσαλονίκη, τις καλησπέρες της και εύχεται μια όμορφη βραδιά να περάσουμε χωρίς προβλήματα. Σε ευχαριστούμε, Μέρη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ακούσουμε, να αλλάξουμε λιγάκι, να φύγουμε από τις μπαλάντες και να πάμε σε κάτι πιο έντονο. Πάμε σε Λεωνίδα Βελή.

Οτιδήποτε έγινα στη ζωή μου το χρωστάω σε αυτό το τραγούδι, είπε ο Λεωνίδας Βελής, που είχε ήδη μια καριέρα πριν ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος του δώσουν το τραγούδι αυτό να το τραγουδήσει. Αλλά πραγματικά είπε ότι δεν το είπε ο ίδιος, αντικειμενικά ήταν ένα από τα καλύτερα λαϊκά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι αμφισβητείται αυτό. Από το 87 κυκλοφόρησε και όσο το ακούμε κάθε φορά μας θυμίζει πολύ τον Καζαντζίδη, η φωνή του τέριαζε πάρα πολύ. Ο ίδιος ο Καζαντζίδης τον είχε ξεχωρίσει και τον εκτιμούσε βαθύτατα και τον είχε βοηθήσει και όλα στα πρώτα του βήματα, τον Λεωνίδα Βελή που τραγούδισε κι άλλα σημαντικά τραγούδια. Θα ακούμε συχνά Λεωνίδα Βελή. Σε εκείνο το δίσκο είπε και το, αν θυμάμαι καλά, με το στόμα γεμάτο φιλιά. Είναι αξιόλογος, πραγματικά αξιόλογος, και αυτό το μέταλλο στη φωνή του είναι πραγματικά μοναδικό. Ήθελα να πω δύο λόγια γιατί πραγματικά αυτό με τη βροχή εδώ το μεσημέρι ήμουνα λίγο αρκετά θυμωμένος όταν ήρθα να δουλέψω την πρώτη βάρδια, τη μεσημεριανή βάρδια για την τηλεόραση, γιατί κάθε φορά που αρχίζει να βρέχει επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο εδώ τουλάχιστον στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Μετατρέπονται σε ποτάμια, τα πεζοδρόμια εξαφανίζονται κάτω από τα νερά και τα αυτοκίνητα παλεύουν να περάσουν μέσα από λίμνες. Έκανα μία διαδρομή γιατί έχω την τύχη το σπίτι μου να είναι κοντά στη δουλειά μου, 3-2 τετράγωνα πιο εκεί, και έφτασα στη δουλειά βρεγμένος μέχρι το κόκαλο από τα νερά που μου πέταγαν τα αυτοκίνητα. Πρώτον. Δεύτερον, επέστρεψα στο σπίτι διότι οι κάθετοι δρόμοι που έβγαζαν στη Μεσογείο είχαν μετατραπεί σε χυμάρους και σε λίμνες και το νερό ήταν τουλάχιστον 10-15 πόντους. Γύρισα και φόρησα γαλότσες και ήρθα στη δουλειά με γαλότσες. Μια εικόνα λες και ήμουνα βετεράνος του εμφυλίου πολέμου στην Αμερική του 1860-62, πότε ήταν. Τελικά πρέπει να έρθει η κακοκαιρία για να θυμηθούμε ότι υπάρχουν φρεάτια στους δρόμους μας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τα φύλλα, τα σκουπίδια, η λάσπη, όλα τα υλικά που συσσωρεύονται στις χάρες των φρεατίων, δεν πρέπει να γίνεται εγκαίρως η συντήρηση πριν ανοίξουν οι ουρανοί. Είμαστε 14 Οκτωβρίου, μέσα φθινοπόρου ακριβώς. Τι περιμένουμε δηλαδή? Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει από τα τέλη του καλοκαιριού. Και δεν μιλάμε για μια λακκούβα γεμάτη νερό, μιλάμε για οδηγούς που μπορεί να χάσουν τον έλεγχο των αυτοκινήτων τους, για μοτοσυκλέτες που μπορούν να βρεθούν στο έδαφος, για ηλικιωμένους ανθρώπους που περπατάνε στον δρόμο και δεν μπορούν να διασχίσουν τον δρόμο, ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Και αυτοί πληρώνουν το λογαριασμό κάθε φορά. Με το χρόνο, το χαμένο, την ταλαιπωρία, με τις ζημιές και ακόμη και με την ίδια την ασφάλειά μας. Δεν ζητάμε, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Τακτικό καθαρισμό των φρεατίων. Μια-δυο φορές το χρόνο. Όσο χρειάζεται, δηλαδή επιθεώρηση των δικτύων αποχέτευσης, των ομβρίων. Η έγκαιρη απομάκρυνση των σκουπιδιών δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στοιχειώδεις υποχρεώσεις των δήμων μιας οργανωμένης πόλης. Εντάξει, δεν οφείλονται όλες οι πλημμύρες σε βουλωμένα φρεάτια, αλλά σήμερα δεν έβρεξε τόσο ραγδαία στην Αττική. Τουλάχιστον εδώ στην Παρία Αγία Παρασκευή έβρεξε ένα τέταρτο, έριξε μπόρα, καταιγίδα πραγματική. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ρωτώ, ποιος ελέγχει αν τα φρεάτια καθαρίζονται? Πότε έγινε τελευταία συντήρηση? Δεν ζητάμε, ζητάμε τα αυτονόητα. Να μπορούμε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια, να μην μετατρέπεται κάθε βροχή σε δοκιμασία και τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται εκ των υστέρων, όταν είναι αργά δηλαδή. Η πρόληψη δεν αρχίζει όταν πέσουν οι πρώτες σταγόνες, αρχίζει πολύ νωρίτερα, με σχέδιο, με έλεγχο, με συντήρηση, με ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων. Αλλά εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Η βροχή δεν φταίει επειδή πέφτει. Το ερώτημα είναι αν εμείς έχουμε φροντίσει να υπάρχει μια πόλη που μπορεί να την αντέξει. Τίποτε άλλο. Ήθελα να τα πω, τι να κάνουμε. Έλα, πάμε να ακούσουμε Μαρινέλα λιγάκι. Όχι. Δεν είναι Μαρινέλα, είναι Νίκος Νομικός, ακόμα καλύτερα.

αφιερώσει. Έτσι λοιπόν, αντί να το κρατήσουν για τον εαυτό τους, αποφάσισαν να εμπιστευτούν μια καθαρόημη λαϊκή φωνή και επέλεξαν τον Νίκο Νομικό. Μπήκαν στο στούντιο με τον Νομικό, επιμελήθηκαν την παραγωγή και αυτό ήταν το αποτέλεσμα, το μαγικό αποτέλεσμα θα λέγαμε, γιατί το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1994 στο δίσκο «Άσε με να σε λέω θάλασσα» ήταν πραγματικά συγκλονιστική, η ερμηνεία του Νομικού με αυτή τη φωνή, τη γεμάτη πόνο και παράπονο, και σε συνδυασμό με την ροκ αλλά και λαϊκή ταυτόχρονα ενορχίστρωση, το έκανε τεράστια επιτυχία. Το τραγούδισαν κι άλλοι ερμηνευτές αργότερα. Το 20 ο αδικοχαμένος ο Γιώργος Μαζωνάκης το παρουσίασε σε μια unplugged εκτέλεση που αγαπήθηκε πολύ, ακουστική εκτέλεση. Ήταν επιβεβαίωση ότι η καλή μουσική δεν έχει στεγανά. Ένα τραγούδι γραμμένο από ροκάδες έγινε από τα πιο αγαπημένα λαϊκά κομμάτια της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, πλησιάζουμε στην ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς 5 λεπτά και θα είμαστε πάλι μαζί. Earth News Radio στους 105 και 8. Στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο Messenger, μην ξεχνάτε. Earth News Radio και Alex Λαχανάς, όλα τα πάντα με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και μετά το θόρυβο σειράς επικριτικών δημοσιευμάτων για την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθής για τις δραστηριότητες της κυρίας Guilfoyle πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Η ίδια σε ανάρτησή της, ανακοινώνοντας την παρέτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Μέλη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας από το Κογκρέσο. Οι εξελίξεις και η παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβη προκαλούν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδος, Σύμη, σε όλες τις Κυκλάδες σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, στην Οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της Οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν για τη χειμερινή περίοδο οι 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν το μεσημέρι. Τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης προκαλούν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Τις προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε εκθέσεις που δημοσιοποίησε χθες, ζητώντας από τις χώρες με ισχυρή οικονομία να εξυγειάνουν επιγόντως τα οικονομικά τους, καθώς προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί η κρίση θα καταστεί αδύνατη η στήριξη των πολιτών. Για την Ελλάδα το Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός για φέτος θα κλείσει στο 4,2% αυξημένο σε σχέση με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού με το

0: ρυθμό ανάπτυξης να κινείται στο 1,8. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Χθες στη Γαλλία, μαθητές και εργαζόμενοι που απεργούσαν ενώθηκαν σε κοινή διαμαρτυρία με εκτεταμένες συμπλοκές ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία. Στην πλατεία Συντάγματος θα διανυκτερεύσουν απόψε φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των και η οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Νωρίτερα απορρίφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο η αίτηση εξαίρεσης κατά της ανακριτρίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Από 15 ως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 ως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Earth News Radio 105,8.

Γιατί φοβάσαι λοιπόν, γνωστό και με το τίτλο «Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα μου», από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της Μαρινέλλας και ατμοσφαιρικές, κυκλοφόρησε το 1975 στο δίσκο της Μαρινέλλα «Για πάντα». Αυτό το τραγούδι έχει ένα παρασκήνιο, είναι μια διεθνή συνεργασία με ελληνική υπογραφή, έτσι. Είναι μια, η ελληνική διασκευή μιας παγκόσμιας επιτυχίας που ερμήνευσε ο σπουδαίος ο Ντέμις Ρούσος την ίδια χρονιά, το 1975. Τίτλος της ήταν «From Souvenirs to Souvenirs». Και τη μουσική την έγραψε Έλληνας, ο Στέλιος Βλαβιανός, που ζούσε στο Παρίσι και ήταν ο βασικός συνθέτης και ενορχιστρωτής πίσω από τις τεράστιες όλο επιτυχίες του Ντέμι Ρούσου στη διεθνή σκηνή. Όταν αποφασίστηκε να μεταφερθεί το τραγούδι στα ελληνικά για τη φωνή της Μαρινέλλας, τους στίχους ανέλαβε ποιος άλλος, ο Πυθαγόρας. Και αντί για μια απλή μετάφραση του αγγλικού κειμένου που μιλούσε για αναμνήσεις, souvenirs, ο Πυθαγόρας έγραψε αυτό το συγκλονιστικό, το γεμάτο πάθος ερωτικό ποίημα. «Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα μου, φίλε μου, άντρα και αγέρα μου». Λοιπόν, να διαβάσω ένα-δυο μηνυματάκια σας ακόμη. Ο Βασίλης από Καλλιθέα λέει: «Τα σπάς και πάλι απόψε, τραγουδάρες μας παίζεις». Ευχαριστώ, Βασίλη μου, ό,τι μπορώ κάνω. Ο Παναγιώτης, καλημέρα σας κύριε Λαχανά. Θέλετε να κάνετε, λέει, μια ριζοσπαστική αλλαγή στο πρόγραμμα με τα ωραία τραγουδάκια που επιλέγετε. Αν μπορείτε, βάλτε ένα ωραίο το δημοτικό τραγούδι «Οι Γιώργηδες» με το Δημήτρη Ζάχο. Ό,τι και να επιλέξετε, πάντως η συντροφιά που μας κρατάτε είναι ανεκτίμητη. Κάποια στιγμή θα κάνω ένα πρόγραμμα με δημοτικά, σίγουρα, φίλε Παναγιώτη. Θέλω και γνωρίζω αρκετά για τη δημοτική μουσική, μην νομίζεις, και εγώ από εκεί, από τα μέρη σας κατάγομαι, από τη Δυτική Ελλάδα, οπότε μεγάλωσα και τα παιδικά μου χρόνια εκεί και έχω πάει σε πολλά πανηγύρια και γνωρίζω και από παραδοσιακά τραγούδια και από παραδοσιακούς ερμηνευτές. Ο Δημήτρης Ζάχος ήταν ένας από αυτούς. Ναι, κάποια στιγμή, ένα βράδυ, θα κάνω μια εκπομπή ολόκληρη αφιερωμένη στο δημοτικό τραγούδι. Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας, έρχεται και χειμώνας. Θα τα λέμε τακτικά και ακούω το αίτημά σας, δηλαδή το ακούμε ενδιαφέρον πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τζένι Βάνου φυσικά.

Μαύρη ο κύριε λοιπόν, μας είπε Τζένι Βάνο από το 73, ένα τραγούδι, ωραίο τραγούδι, από τα γνωστά της Τζένι Βάνο, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Τζένι Βάνου. Το έγραψε ο Τόλης Βοσκόπουλος και τους στίχους ο Μίμης Θεόπουλος, ο κουμπάρος του που λέγαμε νωρίτερα. Δυνατή ερμηνεία πραγματικά και ένα πολύ ωραίο συναισθηματικό τραγούδι. Earth News Radio στο Viber περιμένει τα μηνύματά σας. Όλα με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News Radio και στο Messenger Alex Λαχανάς και αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω να μου πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι παρατηρήσεις έχετε για το νυχτρινό Express, πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο. Μιλώντας νωρίτερα με το φίλο από το Αγρίνιο, έχω μια σημαντική είδηση για όσους σκέφτονται να αφήσουν την Αθήνα ή κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο και να πάνε στην ελληνική περιφέρεια να εγκατασταθούν. Το πρόγραμμα λοιπόν μετεγκατάστασης επεκτείνεται σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες και η οικονομική ενίσχυση είναι 10.000 ένα νοικοκυριό. Ποιες περιοχές μπαίνουν στο πρόγραμμα? Ο Εύρος, Σουφλίδη, Δημότιχο, Ορεστιάδα, η Δράμα. Η Δράμα, το Δοξάτο, το Κάτω Νευροκόπη, το Παρανέστη και η Προσοτσάνη. Νομός Φλόρινας, η Φλόρινα, το Αμίντεο και η Πρέσπες. Το Κιλκής, η Δήμη Κιλκής και Παιωνίας. Στις Σέρες, η Δήμη Σερών, Αμφίπολης, Βυσαλτίας, Εμμανουήλ Παπά, Ηράκλειας, Νέα Ζύχνης και Συντικής. Στην Πέλα, η Έδεσα, η Αλμοπία, η Πέλα και η Σκίδρα. Στην Καστοριά, η Καστοριά, το Άργος Ορεστικό και το Νεστόριο. Στο νομό Κοζάνης, η Κοζάνη, η Ορδαία, το Βόιο, τα Σέρβια και το Βελβεντό. Στα Γρεβενά, στο νομό Γρεβενών, τα Γρεβενά και η Δεσκάτη. Στα Ιωάννινα, επιλεγμένοι δήμοι και δημοτικές ενότητες, το Ζαγόρι, η Κόνιτσα, το Μέτσοβο, το Πογόνι και η δημοτική ενότητα Παμβότιδας. Και στη Θεσπρωτεία, η Δήμη Σουλίου και Φιλιατών. Όσοι λοιπόν το αποφασίσετε, η πρώτη δόση των 5.000 καταβάλλεται με την οριστική έγκριση της αίτησης και προβλέπεται και δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης και η δεύτερη δόση αφού συμπληρωθεί ένα έτος αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής στην περιοχή. Μπορούν να πάνε να μετακατασταθούν άτομα που ζουν και μόνα τους ακόμη, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, και οικογένειες με ζευγάρια, με ή χωρίς παιδιά, έτσι. Φυσικά προβλέπονται δικαιολογητικά, μπορείτε να μπείτε στο πρόγραμμα του Υπουργείου, μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε τις προϋποθέσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Υπάρχουν πληροφορίες. Κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι θα κάνουμε στη ζωή μας, να δούμε αν μπορούμε να μετακομίσουμε, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να φύγουμε από τα αστικά κέντρα και να δώσουμε και πάλι πνοή στην επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια. Γιατί όχι, γιατί όχι. Λίτσα Διαμάντη, η αγαπημένη μου.

Και τότε λοιπόν ήταν φυσικά ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, φέρνει την υπογραφή του μεγάλου αυτού δημιουργού, μουσική και στίχη, το εμπιστεύτηκε στη Λίτσα Διαμάντη. Δεν είχαν μεγάλη συνεργασία, μια μικρή, πολύ μικρή συνεργασία, 2-3 κομμάτια της είχε δώσει ο Άκης Πάνου. Ήταν διαφορετικό το στυλ που τραγουδούσε η Διαμάντη από τα αυστηρά, δωρικά θα έλεγα, τραγούδια του δημιουργού. Η Διαμάντη είχε συνδεθεί κυρίως με άλλους δημιουργούς όπως ο Κατσαρός, ο Νικολόπουλος, αλλά αυτή η σύντομη συνάντησή της με τον Πάνο απέδειξε ότι μπορούσε να υπηρετήσει με απόλυτο σεβασμό και το πιο απαιτητικό καθαρόαιμο λαϊκό ρεπερτόριο. Είδα το απόγευμα σε ένα βίντεο που παίξαμε στο Δελτίο Ειδήσεων ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον στο Hong Kong για έναν πίνακα του Van Gogh που εκτίθεται εκεί και λέγεται Ανθισμένες Καστανιές. Σύμφωνα με το Reuters, ο πίνακας δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια για περισσότερα από 60 χρόνια και πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον Νίκο Σόθμπι στη Νέα Υόρκη σε ένα μήνα, στις 18 Νοεμβρίου, τώρα τον άλλο μήνα. Προσέξτε τώρα, η εκτιμόμενη τιμή του φτάνει περίπου τα 180 εκατομμύρια δολάρια. Η ιστορία του πίνακα μας γυρίζει στο Μάιο του 1890, σε ένα μικρό χωριό κοντά στο Παρίσι, όπου ο Van Gogh είχε μόλις εγκαταλείψει το θεραπευτήριο του Σαν Ρεμί, όπου είχε περάσει ένα δύσκολο χρόνο, και αναζητούσε μια νέα αρχή. Έτσι, μέσα στην ανοιξιάτικη φύση, βρήκε ένα θέμα που τον συγκινούσε βαθιά: τα δέντρα που ανθίζουν, τα χρώματα που επιστρέφουν και τη ζωή που επιμένει να αναγεννιέται. Και μάλιστα ήταν μια περίοδος που ζωγράφιζε με εκπληκτική ένταση και δημιουργούσε δεκάδες έργα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ίσως γιατί καταλάβαινε ότι τελειώνει η ζωή του. Ο Van Gogh πέθανε 29 Ιουλίου του 1890, λίγους μήνες μετά τη δημιουργία του πίνακα, και ήταν μόλις 37 ετών. Δεν πρόλαβε να γνωρίσει τη φήμη και την τεράστια αναγνώριση που θα αποκτούσε το έργο του μετά το θάνατό του. Και αυτό είναι το παράδοξο της ιστορίας. Ένας πίνακας που έμεινε μακριά από τα μάτια του κοινού για δεκαετίες, γίνεται ξαφνικά το επίκεντρο χιλιάδων ανθρώπων. Στο Hong Kong, αν δείτε τις ουρές που κάνουν οι άνθρωποι για να τον δουν, που έρχονται, όχι, δεν είναι μόνο ντόπιοι, δεν είναι μόνο άνθρωποι της μικρής αυτής πόλης, νησιωτικής πόλης της από Ανατολής, πηγαίνουν από άλλες, και ακόμη και από την Ιαπωνία, ακόμη και από την Αυστραλία. Γιατί η πραγματική του αξία μπορεί να μην βρίσκεται μόνο στα εκατομμύρια που μπορεί να πιάσει τη δημοσιότητα, τη δημοπρασία, βρίσκεται στο ότι περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα ένας άνθρωπος που έζησε μέσα στη δυσκολία εξακολουθεί να μας συγκινεί με τα χρώματά του. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν νοερά μέχρι το Hong Kong, εκεί που οι άνθρωποι περιμένουν υπομονετικά στην ουρά επί ώρες για να αντικρίσουν ένα πίνακα του Vincent Van Gogh για λίγα λεπτά. Ανθισμένες Καστανιές, ένα έργο που γεννήθηκε την άνοιξη του 1890, λίγο πριν από το τραγικό του τέλος. Earth News Radio λοιπόν, νυχτερινό Express, μηχανοδηγός όπως πάντα ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος, και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι.

Αυτό το ωραίο κλασικό λαϊκό τραγούδι που κυκλοφόρησε το 73, το ακούσαμε από τον Περικλή Περάκη, ποιος θα το πίστευε. Μουσική Στέλιο Σωτηρίου και στίχη Καλλιόπη Μαρμαρινού, με την επίβλεψη και του Αλέκου Καγιάντα που και αυτός συνέβαλε στους στίχους. Ήταν η πρώτη εκτέλεση, γιατί το τραγούδι απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα και αγαπήθηκε ξανά και ξανά από το κοινό. Το ξαναείπε ο Μανώλης Λιδάκης το 99 και ο Βασίλης Καράς το 2009, το ορμήνευσε με το δικό του το βαρύ, το χαρακτηριστικό τρόπο και το έκανε ξανά μεγάλη επιτυχία στα νυχτερινά κέντρα. Νίκο, έχεις σποτάκι, να βάλουμε σποτάκι? Όχι, προλαβαίνουμε να παίξουμε κι άλλο ένα κομμάτι και αυτό θα είναι Ελένη Βιτάλη.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, την Ταχεία ακούσαμε, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της Βιτάλη, το είπε το 88, περιλήφθηκε στον πολύ γνωστό και επιτυχημένο δίσκο της «Τα Λαϊκά της Ελένης». Τη μουσική έγραψε ο Τάκης Σούκας και τους στίχους ο Νίκος Μπακογιάννης. Ένα ωραίο τσιφτεντέλι, αργό τσιφτεντέλι, πραγματικά, και μας αρέσει γιατί ταιριάζει και, στον τίτλο της εκπομπής. Ταχεία η Βιτάλη, νυχτερινό εξπρές εμείς, κάπου θα συναντηθούμε. Πάνω το εισιτήριο γράφεις αγαπώ, έγινε σήμα κατά τεθέν του κομματιού, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ατάκια της ελληνικής δισκογραφίας των 80's. Λοιπόν, σήμερα έφυγα από το σπίτι. Έφυγα 4 φορές από το σπίτι. Τη μία φορά έφυγα και γύρισα πίσω για να αλλάξω παπούτσια, όπως σας είπα, επειδή τα σκαρπινάκια μου θα γέμιζαν νερά, και γύρισα και φόρησα γαλότσες. Μετά ξαναέφυγα και λέω, δεν κλείδωσα. Και ξαναγυρίζω πάλι να κλειδώσω. Δηλαδή έκανα 4 δρομολόγια πριν πάω στη δουλειά. 2 τετράγωνα, έτσι είναι το σπίτι από τη δουλειά. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές μικρές της καθημερινότητας που λένε περισσότερα για μας από όσα φανταζόμαστε. Φαντάζομαι ότι έχετε φύγει όλοι από το σπίτι, έχετε κατέβει τις σκάλες, έχετε φτάσει στο δρόμο και ξαφνικά περνάει μια σκέψη από το μυαλό σας και σταματάτε. Κλείδωσα την πόρτα και γυρίζετε πίσω. Κοιτάζετε την κλειδαριά, τραβάτε το πόμολο για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει. Αλλά αλήθεια, πόσες φορές δεν σημαίνει αυτό στη ζωή μας? Να επιστρέφουμε ξανά και ξανά σε κάτι που κάναμε επειδή δεν είμαστε σίγουροι ότι το κάναμε σωστά. Ίσως επειδή το μυαλό μας ταξιδεύει αλλού. Ίσως επειδή γεμάτη έγνοια στην ημέρα, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Εσένα σου έχει συμβεί, Γιάννη?
3: Κατ' επανάληψη, καλημέρα.
2: Εντάξει, δεν το έχω εγώ μόνο δηλαδή αυτό το ψυχαναγκασμό.
3: Όχι, ναι, ακριβώς, είναι ψυχαναγκασμός. Επειδή όταν έμεινα στο Γκίζι, μου μπήκανε στο σπίτι 7 η ώρα το πρωί, μου ρίξαν σπρέι και μου κλέψαν την τσάντα με το πορτοφόλι και τα έγγραφα όλα. Μου είχε μείνει κουσούρι από τότε. Πολλές φορές ξεχνάω, ναι. Και ξέχανα και γύριζα πίσω να δω αν έχω κλειδώσει.
2: Έτσι, έτσι. Μια κλειδωμένη πόρτα γίνεται περισσότερο από μια πόρτα. Γίνεται η ανάγκη για ασφάλεια, η αγωνία να έχουμε τον έλεγχο, η δυσκολία να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, τον ίδιο, έτσι.
3: Και τι είμαστε? Ένα τίποτα, ψέματα. Σου έλεγα τώρα ότι έφυγε ένας φίλος.
2: Ναι.
3: Στα καλά καθούμενα. Πήγε στην Πάρο σε ένα φίλο του να τους δει. Ανέβηκε σε μια σκάλα να φτιάξει μια κάμερα. Ψηλή σκάλα, 7 μέτρα. Στραβοπάτησε, έπεσε κάτω, χτύπησε στο κεφάλι και έμεινε εκεί που ήταν. 58 χρονών. Ήμασταν στον Αντένα μαζί, από τον Αντένα μαζί.
2: Μάλιστα. Άσφα. Τι να πει κανείς γι' αυτό?
3: Τίποτα. Να πει ότι έσκασα.
2: Γιάννη,
3: τώρα... Σαν το σκυλί στα μπέλη πήγε. Τέτοιο πράγμα.
2: Πρέπει να κάνεις εκπομπή, Γιάννη. Να του αφιερώσει και ένα τραγούδι του ανθρώπου. Του αδικοχαμένου φίλου σου. Τουλάχιστον ένα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μανώλη Μητσιά για τη συνέχεια.

0: Από το 82 αυτή η ερωτική μπαλάντα, θαυμάσια ερωτική μπαλάντα, πραγματικά από τα πιο αγαπημένα κομμάτια στις ζωντανές εμφανίσεις του Μητσιά, «Επειδή σ' αγαπώ», του Σπανού και του Παπαδόπουλου, που το τερμάτισε ο Παπαδόπουλος με τους στίχους, τους απόλυτα ρομαντικούς, ως και οι πέτρες ανθίζουν στη γλάστρα, έτσι.
1: Δεν είναι του στυλ του.
0: Το ξαναβγαίνω με τσέρκι στον δρόμο. Ξέρεις τι είναι το τσέρκι?
1: Εγώ δεν ξέρω τι είναι το τσέρκι.
0: Ξέρεις, εμείς είμαστε από την επαρχία και ξέρουμε. Ήταν αυτό το στεφάνι που το είχαν ένα ραβδί και οι πιτσιρικάδες το
1: σπρώχνανε
0: με το ραβδί και δεν έπρεπε να μένει όρθιο. Να μην πέφτει, το στείναν όρθιο από τη μία και από την άλλη μεριά και το τσουλάγανε.
1: Τσέρκι, τσιλίκα.
0: Ναι. Ο Παπαδόπουλος ήταν μεγάλος λογοπλάστης, έβρισκε και λέξεις, σπάνιες λέξεις, και έφτιαχνε και ο ίδιος λέξεις.
1: Και πολύ βρωμόστομος.
0: Η ανασεμιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Η ανασεμιά, δεν υπάρχει τέτοια λέξη. Η ανασεμιά που του Βοσκόπουλου γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια για τη συνέντευξη που έβαλες χθες της Λίτσας Διαμάντη. Την παρακολούθησα όλη, τη ρούφηξα μέχρι το τέλος.
1: Λιτσάρα 40 χρονών ήταν τότε.
0: 40 χρονών, ναι, το είδα κι εγώ. Και την έφτιαξες, μια χαρά την έφτιαξες. Της έκοψες τα περιτά και πήγαινε ροδάνη η γλώσσα.
1: Οπα, τα περιτά, να εξηγήσουμε ότι δεν είναι, έπεσε λογοκρισία.
0: Όχι, όχι.
1: Απλά τα λέμε τα περιτά.
0: Τις ανάσες για να πηγαίνει κενά, γρήγορα, για να πηγαίνει γρήγορα το αυτό.
1: Είπαμε, Άγιος Wavelab.
0: Κάποτε με είχαν βάλει να μοντάρω, όταν δούλευα στο ραδιόφωνο, μία συνέντευξη του Μπάγεβιτς.
1: Τον Ντούσαν, ναι.
0: Ντούσαν. Ο Ντούσαν λοιπόν μιλούσε τα ελληνικά. Μία λέξη κάθε, δύο λέξεις το λεπτό. Έλεγε η
1: τα σκεφτόταν
0: ομάδα
1: τα σκεφτόταν σέρβικα και τα έκανε ελληνικά.
0: Ναι. Και μου λένε κόψε ένα λεπτό. Λέω άμα κόψω ένα λεπτό θα το αφήσω πέντε λέξεις όλες και όλες. Λέει δεν ξέρω τι θα κάνεις, ένα λεπτό χρειαζόμαστε. Άρχισε λοιπόν να κόβω τις ανάσες και όλα αυτά και του χώρισα δύο προτάσεις όλες και όλες. Σε αυτό θυμήθηκα λοιπόν.
1: Αυτό δεν είναι. Κοιτάξτε, υπήρχε και ένα άλλο θέμα τότε. Επειδή μοντάραμε σε κασέτα, σε ταινία,
0: ναι,
1: και δεν μπορούσαμε να πιάσουμε πολλά πράγματα, διότι το ψηφιακό είναι άλλο.
0: Πας
1: το ακριβώς.
0: Εκεί λοιπόν, κατά προσέγγιση μπορεί να σου κόβονταν και κάποια συλλαβή, έτσι. Πολλές φορές τύχαινε. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε ένα ωραίο ντουέτο τώρα. Τα αδέρφια Αλεξίου και Σαρής. Όλα για μένα είσαι εσύ. Προσέξτε, δεν είναι η πρώτη εκτέλεση, αλλά τη λένε πολύ όμορφα τα αδέρφια. Για να την ακούσουμε.
1: Πες το σωστά, τα αδέρφια Ρουπάκα.
0: Ρουπάκα, ναι. Και οι δυο έχουν χρησιμοποιήσει ψευδόνυμο.
1: Βέβαια.
0: Με το Ρουπάκα δεν κάνεις καριέρα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Για να το ακούσουμε, Νίκο, βάλτο.

0: Λοιπόν, διορθώνω, αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση από τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Γιώργο Σαρή του 85. Και ένα χρόνο αργότερα ο Μητροπάνος με τη Δούκισσα έκαναν τη δεύτερη εκτέλεση, που ίσως έγινε, είναι και η πιο γνωστή. Αλλά και η πρώτη εκτέλεση έχει για μένα, είναι πάντοτε, ξέρετε, είμαι υπέρ των πρώτων εκτελέσεων, έτσι Γιάννη.
1: Τι φωνή, κρίσταλο.
0: Και οι δύο.
1: Κρίσταλο και οι δύο, αλλά η Χαρούλα τα ρέστα της.
0: Ήταν το 85 τώρα, ήταν
1: στα φόρτε της.
0: Βέβαια.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το άσχημο, να βγαίνεις να παραδέχεσαι ότι δεν μπορείς να μαζέψεις τη φωνή σου και γι' αυτό σταματάς.
0: Όχι, δεν είναι, αυτό είναι και τίμιο απέναντι στο κοινό σου να το κάνεις.
1: Ναι, γιατί
0: κάποια στιγμή
1: είχε πάει στον Καζάρτε να τραγουδήσει και είχε κάποια προβλήματα και από κάτω λέγαν διάφορα και μόλις άκουσε τέτοια λέει το,
0: καλά έκανε, καλά έκανε.
1: Άντε γεια.
0: Για την ιστορία, αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Τάκης Σούκας και ο Νίκος Λουκάς, έτσι, ο μεγάλος Τάκης Σούκας.
1: Της έχει δώσει και άλλα, μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες.
0: Τεράστιος, τεράστιος.
1: Λοιπόν, ξέρεις ποιο τραγούδι αποφάσισα να αφιερώσω στο φίλο μου τον Μάχο? Το Έφυγες Φίλε, αυτό που αφιέρωσε ο Στέλιος.
0: Μπράβο.
1: Στον Καϊάφα, το οποίο η Τσότου το έγραψε ειδικά για την περίπτωση.
0: Και έκλαιγε ο Καζαντζίδης, έτσι.
1: Δεν μπορούσε να το πει.
0: Δεν μπορούσε να το πει.
1: Ο Αντώνης δεν μπορούσε να το μαζέψει, ο ηχολήπτης του. Όταν λέμε το είπε 10 φορές, πράγμα απίστευτο για το Στέλιο. Τα πήγαινε, τα ρίχνε και έφευγε. Μία και έξω, δεν υπήρχε δεύτερη. Πολλοί βέβαια κακές γλώσσες λέγανε ότι δεν τόλμαγε κανένας να πει του Καζαντζίδη ότι δεν το είπες καλά, δεν έκανες και τέτοια, και τα τραγούδα, γι' αυτό τα τραγούδα μια φορά. Αυτά είναι τρίχες.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε τα ρίχνε και έφευγε, όπως και ο Στράτος, τα ίδια.
0: Σωστά. Λοιπόν, ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: μην ξεχάσουμε τον Καφάση, το μη μιλάς. Μου έχει ζητήσει το μη μιλάς. Φίλε Γιάννη, αύριο θα είναι το πρώτο πρώτο. Στο λέω, επειδή ξέρω ότι ακούς την εκπομπή από νωρίς, από την αρχή, να ξέρεις ότι αύριο θα ξεκινήσω με αυτό. Μια φορά η Χαρούλα λέει: μας δήλωσε ότι δεν τιμήσαμε το επίθετο του πατέρα μας, λόγω των ψευδονύμων. Επίσης ο Ανδρέας από το Κιλκής, καλημέρα λέει, σας ακούω κάθε βράδυ, Αλέξανδρε και Γιάννη, είστε πολύ ωραίοι. Γιάννη, συλληπιτήρια για το φίλο σου, για σένα είναι Γιάννη αυτό.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο Κλωναρίδη, έτσι να χαλαρώσουμε.
1: Άλλη μεγάλη φωνή.
0: Κλωναρίδης.

0: Ανατριχιαστικός ο Κλωναρίδης, έτσι. Ανατριχιαστικός. Δεν...
1: Δρόμοι της Αθήνας.
0: Ο Αυγερινός.
1: Ο Αυγερινός. Τραγουδάρες.
0: Αυτή η
1: και
0: φωνή...
1: το θάλασσες. Το θάλασσες που είπε ο Μίτσος, ο Μητροπάνος.
0: Ναι.
1: Η πρώτη εκτέλεση είναι του Κλωναρίδη.
0: Κλωναρίδη. Και αυτή η πρώτη εκτέλεση του Κλωναρίδη το ξανά πει και η Γλυκερία, αλλά δεν. Εντάξει.
1: Καλά
0: τίμια το είπε, αλλά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά είναι άλλο τώρα να ακούσει την Κλωναρίδη.
1: Έτσι. Είναι αυτό που έχω πει, ότι όταν έκανε τις επανεκτελέσεις του Στέλιος, ξεχάστηκαν τα επόμενα. Τέλος. Όταν...
0: ναι.
1: Το πριν το χάραμα μονάχος του Παπαϊωάννου, της Γερακίνας γιος, του Τσιτσάνη, ξεχάστηκαν τα επόμενα. Τα σταθαρίς και δεν είχαν ξανατραγουδηθεί τα τραγούδια.
0: Σωστά. Για την ιστορία εδώ είχαμε πολυκαντριώτη μουσική και τους στίχους η Φιγένη Γιαννοπούλου.
1: Και αυτή έγραφε.
0: Καλή ήταν η Φιγένη, έφυγε νωρίς και αυτή.
1: Και αυτή έφυγε νωρίς. Το 9-8 στις Κεσαριανής του τείχου.
0: Ναι.
1: Τον τείχο.
0: Ναι.
1: Που λέει Μαντώ. Είναι το. Πώς το λένε, που έχει γράψει Μαντώ και λέει, σε κάποιο ζωντανή εκπομπή το μαζί με τον Τερζή.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Το έχω ακούσει εδώ, από σένα το έχω ακούσει.
1: Τα ψάχνω αυτά, μου αρέσουν.
0: Λοιπόν. Να πάμε προς το τέλος λιγάκι για να ακούσουμε ένα λίγο διαφορετικό, έτσι, για να χαλαρώσετε από μένα, να χαλαρώσετε από μένα και να μετά να σας περιλάβει ο Ευθυμίου και να σας προσγειώσει στα δικά του τα μέτρα, στα λαϊκά μονοπάτια του. Για να ακούσουμε λίγο Χόρν.
1: Οχ.
0: Ναι.

0: Πρωτοακούστηκε στην φοβερή εκείνη ταινία του Σακελάριου, Αλίμονος στους νέους, που πρωταγωνιστούσε ο Δημήτρης Χόρν με τη Μάρο Κοντού. Ήταν κινηματογραφικό και τραγουδιστικό δίδυμο. Αυτό το τραγούδι το τραγούδισαν μαζί. Ηθοποιοί μεν, αλλά είδες και από τραγούδι, από φωνή, φοβερή. Έσκυζαν. Πρώτη, δεύτερη φωνή, εκπληκτική.
1: Είναι κάποιοι οι οποίοι το έχουν.
0: Μάνος Χατζηδάκης μουσική και στίχους Αλέκος Σακελάριος. Άμα το υπογράφουν αυτοί οι δύο, τότε κάνει, σε πάει μόνο του το τραγούδι. Δεν το
1: κάνει μπάμο ότι είναι Χατζηδάκης.
0: Σε πάει μόνο του, ναι, πραγματικά.
1: Λοιπόν, να τα μαζεύουμε.
0: Η ταινία είχε μέτριες εισπράξεις τότε, ξέρεις. Μετά αγαπήθηκε, μετά από πολλά χρόνια.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος μετά το θόρυβο που προκάλεσε σειρά επικριτικών δημοσιευμάτων για τις δραστηριότητές της. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ίδια σε ανάρτησή της, ανακοινώνοντας την παραίτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Μέλη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων υποστηρίζουν ότι η παραίτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας από το Κογκρέσο. Οι εξελίξεις και η παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβη προκαλούν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Καταρροκτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζει και ισχυρή άνεμη πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Στη Σκιάθο έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα. 2 γιοταχή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότηση στο μισό νησί. Στις 12:32 τα ξημερώματα εστάλει ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σήμερα σε Σκιάθο, Κόπελο, Κύρο, Ρόδο, Σιμή, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ημερού Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα, στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο, στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν για τη χειμερινή περίοδο οι 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν το μεσημέρι. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας από τις χώρες με ισχυρή οικονομία να εξηγιάνουν επιγόντως τα οικονομικά τους, καθώς προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί η κρίση θα καταστεί αδύνατη η στήριξη των πολιτών. Για την Ελλάδα, το Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός για φέτος θα κλείσει στο 4,2%, αυξημένος σε σχέση με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού, με το ρυθμό ανάπτυξης στο 1,8%. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, τα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι περίπου 480.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις χθεσινές πανεθνικές διαδηλώσεις σε ένδειξη συμπαράστασης στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Σημειώθηκαν εκτεταμένες συμπλοκές ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία. Στην πλατεία Συντάγματος θα διανυκτερεύσουν απόψε φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι.

0: για την επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Νωρίτερα απορρίφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο η αίτηση εξαίρεσης κατά της ανακρίτριας. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχθηκε χθες διοικητικό κτίριο της Αράμκο στην πόλη Νταχράν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί περιορισμένη πυρκαγιά. 4 τραυματίες από συντρίμμια πυράβλων στο Ριάντ. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λονδίνο. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέα εκτεταμένη επίθεση, ενώ νωρίτερα βαλιστικός πύραυλος έπληξε συγκρότημα κατοικιών στο Κίεβο με στόχο ενεργειακή υποδομή της πόλης. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και για προδοσία του Ουκρανικού λαού. Με αδενοκαρκίνωμα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων μετά την επέμβαση στην οποία υπευλήθη χθες, όπου του αφαιρέθηκε κατώτερος λοβός του δεξιού πνεύμονα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Ευρωπαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 14 του μηνός. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε, και όπως είπα, να αφιερώσω το πρώτο τραγούδι σε έναν καλό φίλο που έφυγε χθες εντελώς αδόκητα, στα καλά καθούμενα, 58 χρονών. Καλό κατεβόδιο, φίλε Μάχο, έφυγες, φίλε,

Το έχω πει κατ' επανάληψη ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε κατά παραγγελία από τον Στέλιο στη Σότια την Τζότου για τον αείμνηστο Καϊάφα όταν έφυγε και δεν μπορούσε να το τραγουδήσει, έκλαιγε. Ο Αντώνης ο ηχολήπτης του μου λέει, Γιάννη, 10 φορές το έγραψα για να μπορέσω να τα μαζέψω και να μπορέσει να βγει τραγούδι. Και η μουσική του Σούκα βεβαίως είναι εντυμένη τα μαμ, όπως λένε και οι φίλοι μας οι απέναντι, γιατί είναι όπως πρέπει στην περίπτωση λυπητερή. Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια. Εγώ γιορτάζω όταν πονάω. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο σε όσους μας ακούνε, η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα Γιάννη, συλληπιτήρια για το φίλο σου λέει η Μάχη. Να σε καλά, ευχαριστώ. Δεν μπορώ να χωνέψω το πώς έφυγε. Για να ρυθμίσει μια αναθυματισμένη κάμερα έπεσε από τη σκάλα. Εγώ...

0: Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι έγινε για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, από το βροχερό Μαρουσάκι, ο Γιάννης ο Νυχτερινός αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Δυστυχώς η παρέα στην εξωτική παιανία σκόρπισε. Με πρόλαβες για τον Καφάση που έφυγε σαν χθες, καλή εκπομπή.
3: Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Βερικάκι, ο οποίος μας ακούει στο Καστέλι της Σάμου. Χαρίζει, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Καλημέρα και στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πρέβεζα.
1: Και την Τάλη. Και την Τάλη μαζί μας. Πάμε.
0: Φίλε Βαζιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή και πάλι. Θα ήθελα να πω ότι μου άρεσε και εμένα φοβερά η συνέντευξη της μοναδικής Λίτσας Διαμάντη, και επειδή δεν έδινε εύκολα συνεντεύξεις, η φωνή της ήταν αγγελική χωρίς υπερβολές. Ταξίδεψε μας και απόψε, Γιάννης από τη Λιβαδιά, σε αυτό το παραθύρι.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Σε μια ζεμπεκάρα απίστευτη από τη Λιτσάρα.